0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Φόβος.
3: Φόβος.
2: Μοναξιά.
3: Μοναξιά.
2: Απόγνωση. Απόγνωση.
3: Ανία.
4: Ανία.
2: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
5: Γίνε ο ήρωάς σου.
2: Τώρα έχεις επιλογή. Αρρωγή 12+.
4: Αρρωγή 12+.
3: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
2: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
3: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
2: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
6: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
7: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
8: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν.

0: αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
4: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στη δική της λειτουργία
3: τον άνθρωπο.
2: Υπερπλασία προστάτη.
3: Το δόλιο.
2: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
3: Απαράδεκτος.
2: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
3: Δεν τα θέλει. Και ποιος είναι το είπε?
2: Η γυναίκα σου.
3: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
2: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
4: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε!
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.

0: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Μουσείο που η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: 40 χρόνια Μωρά στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνωρίσαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
8: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή επίσης ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε, και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
7: Ποια βοηθό της?
8: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
7: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
8: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό μηχανισμό και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
7: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού, μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών, μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
8: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω την.
7: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
8: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
7: Εννοείται που παραιτήθηκε?
8: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κυρία Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές και με, όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
7: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία. Δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
8: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
7: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος? Αν θέλετε, μας λέτε.
8: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε, θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι, θα μιλήσω για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε ότι είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή το αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αυσίες σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν της αποχώρησής μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κυνηπήσα στη συνεργάτη της και σε δύο μάλλον εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού, της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφή ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνα Ινδιάνη, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξεταριά λέξεις. Στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, αυτοί που το διαβάζανε, και με τηλεφώνησαν και μου λέει, αυτή, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπα. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντίας ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
7: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
8: Μόνο που δεν πετούσαν τις κούβιες τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
7: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε πάντως εδώ και μη παρέκει? Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
8: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
7: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
8: σε μένα έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
7: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
8: εκεί. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
7: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
8: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
7: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
8: Αυτές που ακούσαμε.
7: Ρωτήσατε εσείς
8: ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός, το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε, εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανό να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας. Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
7: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα, ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κ. Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα τρία χρόνια μαζί του.
7: Όπως.
8: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο μάλιστα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
7: Πού ήταν.
8: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των Ντεμπών, που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
8: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Δεν νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού εγγράφος.
7: Μετά που παραιτηθήκατε?
8: Ναι, βεβαίως.
7: Μάλιστα.
8: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
7: Τον τεχνικό.
8: Βεβαίως.
7: Μάλιστα.
8: Ως εκπρόσωπος. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
7: Τα πολιτικά.
8: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια στην εργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο δια του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
7: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
8: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
7: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
8: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
7: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
8: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι, που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένες και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι, από την αφορά.
7: Πόσες?
8: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες? Ποιες?
7: Πόσες?
8: Και με ποιον τρόπο?
7: Πόσες?
8: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
7: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
8: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
7: Δεν το ξέρω.
8: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι έστω και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
7: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις?
8: 17.
7: 17 μαζί με την τελευταία.
8: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
7: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
8: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
7: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος?
8: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Μάλιστα. Και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα το όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
7: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στήριξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
8: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα, γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ?
7: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
8: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
7: Προφανώς.
8: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών, κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
7: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς.
8: Κύριε,
7: η άποψή σας είναι.
8: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτακτορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει Ανδρέας Παπανδρέας το κίνημα που λέει την Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε.
7: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο.
8: Και δεν έχει όνομα.
7: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
8: Είναι σύνηθες στα κινήματα αυτό. Υπάρχει. Είδαμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
7: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
8: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
7: Θέλω να σας ρωτήσω. Και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά. Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό. Αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα.
8: Καλή ερώτηση.
7: Ε?
8: Ναι, αποδέχομαι.
7: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα.
8: Καλά.
7: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα. Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
8: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουαρνάτος, ο οποίος τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει κατακτήρια ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την εποχή, μάλιστα και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Μάλια. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. Δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στα

0: Έχει τέτοιο θέμα. Μπήκε, παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν το εγκαταλείψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Έχετε θυμό?
0: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο, μου σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
1: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
0: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει?
1: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
0: Ναι, και απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο. Και είπα, κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ κι εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
1: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
0: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερώς δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
1: Τι θα της λέγατε?
0: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
1: Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε?
0: Υπάρχουν δύο αλλεπάλλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αβγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
0: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού. Αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καριστιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα, δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
1: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
0: Ας το ξαναδεί.
1: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση?
0: Ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου, να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καριστιανού. Το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των ματάλων. Το περιβόητο.
1: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ας το διαβάσουν λίγο.
1: Λοιπόν, Τέμπη, διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
0: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
1: 25η, ναι.
0: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι, είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Είναι

0: μεγαλοβή η δίκη.
1: Το είπαμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
0: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισής του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
1: Ναι, να κάνω μια διευκρίνηση να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα τεχνικά, και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές, άλλωστε υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε ουσιαστικά επιστημονικά κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα, αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους, οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει νομίζω 15-17. 20-25 κάπου εκεί Ιουλίου του 2025, δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής 2 χρόνια, 3. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολίων μας, οι οποίοι μας το έστειλε. Κάναμε την επεξεργασία, δηλαδή την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
0: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε?
1: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή
0: πρώτη.
1: Ξημερώματα μέχρι, ναι, και 5 μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είδα το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
0: του κράτους.
1: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
1: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν 3 διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήμα της σπασμένης δισκόπλακας πέδησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
0: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
1: Ναι,
0: ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
1: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
0: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
1: το
0: τμήμα.
1: Φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή λίγες ώρες μετά που έγινε, δεν είναι σαν το δικό μας πριν ανάμεση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό από κλπ, δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιο σιλικόνης των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά καύσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά αυτό το βλέπουμε ίσως στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιο σιλικόνης. Αν το έλαιο σιλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό, το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαν το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του περιτίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του ελαιοσιλικόνης.
0: Αν είχε καεί το ελαιοσιλικόνης,
1: ναι, βεβαίως, το κατάλληλο. Μιλάμε όχι του... την αποτύπωση καύσης, ναι, ναι, που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, είναι κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος σιλικόνης που είχε πολύ μαντιακή καίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
0: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή την έκθεση είναι ποιο?
1: Έχετε δίκιο προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως, τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεολειπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξα τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
0: Συμφωνήσατε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Δεν το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
0: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
1: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπάγγελτος. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
0: Ποιον?
1: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
0: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν δικαστική απόφαση?
1: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά
0: ποιοι?
1: Μπορείτε να το πείτε εσείς.
0: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κοκκόλλη.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορώ να το πείτε?
1: Δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα επώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
1: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε Όμως δεν έγινε κάτι.
0: Από αυτούς που προσέφυγαν.
1: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
0: Για πόσους, για τρεις?
1: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
0: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
1: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρεις, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Θα. Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ανοίγεται αγάπη μου, αλλά.
1: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς. Απέναντίας, αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
1: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια. Είναι, γι' αυτό είναι σημαντική η απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
0: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι. Αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε μόνο να παριστάμεθα.
1: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίν. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα? Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, η αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
0: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλευμα γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Υποχρεωτικό.
0: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μετά προκύπτει ότι και αν ομωτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο? Αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω? Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, Γενική Γραμματεία κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
0: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, μπάζωμα. Γιατί Ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
1: Θα το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα, επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
0: Άρα δικαιώνεστε.
1: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
0: Δικαιώνεστε.
1: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο. Ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει, και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος, δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
0: Ήταν τότε.
1: Ναι, για να ερθεί η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
0: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
1: Ναι, η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πράγμα των γνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
0: Δεν επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης. Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να απατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
1: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό έχει σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
0: που πάντως αναφέρει. Οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
1: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
0: Τι πραγματογνωμοσύνη?
1: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάπου τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
1: Ναι. Ουσιαστικά ότι...
0: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν, δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
1: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, σαν τους περιφερειακούς, δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλοίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
0: Άρα κατά την εισήγηση δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
1: Όχι βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
0: Μάλιστα. μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύετε το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών.
1: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
0: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
1: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει πλέον, ουσιαστικά είναι στον αέρα, τόσο για η παραδοχή ότι τα LS ελικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
1: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε την τεχνική ομάδα, δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
0: Του τύπου?
1: Ανάξε τον κόπο.
0: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
1: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των τεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Πού τα υπουργεία σας? Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
11: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
12: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: 40 χρόνια Νούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ανεβαίνουν εκεί οι τόνοι, αλλάζει τρόπο η κλιμάκωση.
16: Καλησπέρα σας. Ναι, νομίζω ότι ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου παράλληλα. Είναι μια μεγάλη αυτή εξέλιξη.
15: 105 δολάρια.
16: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι πράγματι αυτό το οποίο φαινόταν πως οι Ιρανοί, διότι υπάρχει η συμμαχία, θα πω, και όχι η έλεγχος των Χούθη από την Τεχεράνη, αλλά η συμμαχία μεταξύ Χούθη και Ιράν οδηγείται στην, σε αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή να ασκήσουν πίεση στους Αμερικανούς εν γέννη, δηλαδή στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στους Αμερικανούς πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Είμαστε πολύ κοντά, νομίζω, στο να αποκτήσει αυτός ο άξονας είτε της αντίστασης είτε του κακού, ανάλογα ποιος τον περιγράφει, με επίκεντρο την Τεχεράνη, να αποκτήσει έναν πλήρη έλεγχο και του δεύτερου αυτού μεγάλου στενού της διεθνούς ναυτιπλοείας, δηλαδή του Bab al-Mandeb, και να μπορέσουν, όπως φαίνεται, με αυτές τις τελευταίες νίκες και κατακτήσεις των Χούθη και στην Αλμόκα στο λιμάνι και σε κάποια νησάκια, μικρονησάκια της περιοχής της Ερυθράς Θάλασσας. Από ό,τι φαίνεται θέλουν να επιδιώκουν να πετύχουν ακριβώς αυτό τον έλεγχο που έχει το Ιράν στο Ορμούζ, να πετύχουν ακριβώς το ίδιο στο Bab al-Mandeb. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει τρόπος για να η Σαουδική Αραβία να σταματήσει αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω είναι σαφές, διότι πέρσι, να θυμίσω, το 2025, οι Αμερικανοί είχαν συνθηκολογήσει με τους Χούθη και μάλιστα διμερώς μεταξύ ΗΠΑ και Χούθη, εγκατέλειψαν τους Ισραηλινούς, δεν συμμετείχαν οι Ισραηλινοί στην εκεχηρία, οι Χούθη συνέχισαν να στοχοποιούν τα Ισραηλινά λιμάνια και οι Αμερικανοί κάναν πίσω. Θυμάστε τότε είχε διαρρεύσει αυτή η συνομιλία και ο αντιπρόεδρος Βάντς είχε πει σαν μισθοφορικό στρατός των Αμερικανών πρέπει να τους πληρώσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Σε αυτή τη συνομιλία λοιπόν μετά ακολούθησε μια, θα έλεγα, ταπεινωτική συνθηκολόγηση. Οι Αμερικανοί έφυγαν από την περιοχή. Τώρα πάλι ζήτησε βοήθεια ο Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας δύο φορές από τον Τραμπ και του αρνήθηκε. Δεν μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον ανορθόδοξο πόλεμο των Χούθη και από ό,τι φαίνεται θα πληρώσει το τίμημα και η Σαουδική Αραβία και δυστυχώς και χώρες οι οποίες συνδέονται μαζί τους, καλώς ή κακώς.
15: Μάλιστα. Τι σημαίνει όμως, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι εννοείται για το τι σημαίνουν όλα αυτά και τι μπορεί να συμβεί στις χώρες της περιοχής. Όμως, το είπατε και εσείς, η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας έχει δίνει άλλη διάσταση πλέον σε όσα συμβαίνουν εκεί. Επίσης, υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν μόνο αφηγήματα από την Αμερική. Τα παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες, θέλοντας να περιγράψουν ένα θρίαμβο και ότι κερδίζει έδαφος η Αμερική στην περιοχή, έχει καταφέρει να περιορίσει τον πόλεμο σε κάτι που ελέγχει πλήρως. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η περιοχή των στενών του Ορμούζ. Όταν λέω ελέγχει πλήρως, δεν εννοώ ότι έχει περάσει από την κατοχή της, αλλά υπάρχει ο παράγοντας γεωγραφία που της επιτρέπει εκεί να αναπτύξει και να εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις της, οι οποίες είναι και πολλές, μας λένε, και ανεξάντλητες.
16: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι πως δυτικές κυβερνήσεις, δυτικές συμβατικά το λέω πάντα, κυριαρχεί το ψέμα. Και προφανώς και στη χώρα μας, αλλά και στην Αμερική. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη αυτά τα οποία εκφράζονται από τον Λευκό Οίκο επί Τραμπ. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα πολύ απλό συμβάν, το οποίο καταρρύπτει πλήρως αυτό το ρεπουμπλικανικό αφήγημα. Μετά την τελευταία ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στον κόλπο, απάντησαν οι Ιρανοί στοχοποιώντας τις βάσεις στην Ιορδανία και μάλιστα βγάλαν εκτός μάχης 9 μαχητικά αεροσκάφη και μάλιστα 8 F-15 και ένα Warthog. Το Warthog κατεστράφει κιόλας. Αναφέρομαι στην αεροπορική βάση την Μουάφακ Σάλτη της Ιορδανίας. Εκεί λοιπόν χτυπούν οι Ιρανοί. Γιατί οι Αμερικανοί de facto έχουν αποτραβηχτεί από τον κόλπο, άρα έχουν αναγκαστεί να μαζέψουν τις δυνάμεις τους πιο μακριά από την εμβέλεια των Ιρανών, αλλά από ό,τι βλέπετε οι Ιρανοί τους βομβαρδίζουν. Γι' αυτό και πλέον μιλάμε και πλέον για μια ευρωπαϊκή απειλή της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ελληνισμού και εν γέννη, διότι χτυπάνε σε περιοχές εκτός του κόλπου πλέον οι Ιρανοί με μεγάλη επιτυχία. Άρα το αφήγημα δεν υπάρχει. Η έκθεση κι άλλων και ευρωπαϊκών δυνάμεων στο βωμό αυτού του περιοριστικού πολέμου, του εγκληματικού πολέμου των Νετανιάχου και Τραμπ, είναι δεδομένη και πρέπει να συζητάμε επ' αυτής της βάσης και όχι τα αφηγήματα ή τα ευχολόγια των Αμερικανών.
15: Λοιπόν, όμως κύριε Καλεντερίδη, έχουμε και δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και οι δύο χώρες, το Ισραήλ και η Αμερική, θα έχουν εκλογές. Είναι ενδιάμεσες για την Αμερική και στο Ισραήλ. Και η αντιπολίτευση, ακόμα και αν ανατραπεί η κυβέρνηση, αλλάξει η κυβέρνηση του Νετανιάχου, δεν θα αλλάξει η στρατηγική που έχει το Ισραήλ και σε σχέση με το Ιράν και σε σχέση με χώρες, με γειτονικές της χώρες. Άρα, εσείς εκτιμάτε ότι αυτός ο πόλεμος ήρθε για να μείνει και δεν είναι ένας πόλεμος λίγων μηνών σίγουρα, αλλά θα βλέπουμε να εξελίσσεται και να εξελίσσεται και να περάσουν χρόνια.
16: Όχι, διαφωνώ. Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές στο Ισραήλ θα αλλάξουν τα πράγματα και σε διάφορα επίπεδα και, θα είναι και δυστυχές και για τον ελληνισμό και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Κοιτάξτε, σε τέτοια κοινοβουλευτικά καθεστώτα δίνεται η δυνατότητα μέσω των εκλογών να αλλάξει άρδιν πράγματι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Το είδαμε και στην περίπτωση του Ρωσοκρανικού πολέμου. Οι Αμερικανοί είχαν υποστεί τεράστιες οικονομικές συνέπειες αυτής της υποστήριξης προς τους Ουκρανούς και με την ευκαιρία της αλλαγής προεδρίας στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ μπόρεσε να αναδιπλωθεί και να σταματήσει την αμέριστη η οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο που δεν ήταν και βιώσιμη, αυτά για να μαθαίνουμε και εμείς. Και έτσι με την πρόφαση ότι έχουν νέο σερίφι στην πόλη, στην Ουάσιγκτον, άλλαξε αυτή η πολιτική της αφέμαξης των οικονομικών των ΗΠΑ και σταμάτησαν να στέλνουν δώρα στο Κίεβο. Τώρα αντίστοιχα εδώ δίνεται πάλι δυνατότητα με αυτή την εκλογική διαδικασία να σταματήσει αυτός, όχι να σταματήσει, αυτή τη στιγμή καταρχάς το Ισραήλ δεν συμμετέχει στον πόλεμο με το Ιράν. Πολύ απλά διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε οικονομικά ούτε στρατιωτικά αυτή τη διαμάχη. Θυμίζω ότι στην ανταλλαγή πυρών με τους Ιρανούς, οι Ιρανοί βομβάρδιζαν στην καρδιά του Τελαβίβ. Δεν έχουν. Οι γραμμές παραγωγής των Ισραηλινών ήταν στα κόκκινα και είχαν εξαντληθεί τα αποθέματα σε αναχαιτιστικούς πυράβλους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν. Γι' αυτό και απέχουν. Αλλιώς, ξέρετε, θα ήταν πρώτοι. Οι Ισραηλοί διψούν για αυτόν τον πόλεμο δεκαετίες τώρα. Αυτοί τον ξεκίνησαν, αυτοί τον προκάλεσαν. Προφανώς και θα συμμετείχαν και τώρα αν μπορούσαν. Δεν μπορούν. Γι' αυτό βλέπετε αυτή τη σιωπή όλο αυτό το διάστημα. Επίσης, να πω ότι μπορεί να συνεχίσει η γενοκτονία κατά της Παλαιστίνης ή η εθνοκάθαρση στο Λίβανο, αλλά όχι αυτά τα πειρατικά τυχολιοκτισμοί δεν έχουν την ικανότητα. Μπορεί να τους δώσαμε μια οικονομική ενίσχυση με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων δυστυχώς για να συνεχίσουν, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν. Και ένα ακόμα πιο επισφαλές είναι ότι με μια νέα κυβέρνηση μπορούμε να δούμε και το πιστεύω και το προβλέπω, αν θέλετε, μια προσέγγιση πάλι των Ισραηλινών με τους Τούρκους.
15: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Κύριε Καλεντερίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στον δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Τα χρόνια Μωρά στη Φωτιά. Τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Γαζάκη και έχουμε, νομίζω, την τρίτη κατά σειρά ανοιχτή συζήτηση με τους φίλους, τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν, τα ερωτήματα που θέλουν να θέσουν ή τοποθετήσεις ή προβληματισμούς γύρω από τα τεκτενόμενα της εποχής μας, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και βέβαια να ξεκινήσουμε πριν προχωρήσουμε καθ' αυτό στη συζήτηση, όπου φαντάζομαι ότι τα ερωτήματα ήδη που έχουν αρχίσει κάποια να έρχονται από την ανακοίνωση εκπομπής, θα ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε με την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα, 25 χρόνια μετά, έχουμε την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν ένα ορόσημο, όπως και να το κάνουμε, από κάθε άποψη. Και βέβαια υπάρχει μια σημασία να δούμε το πού βρισκόμαστε σχέση με τώρα, με τότε και πώς μετεξελίχθηκε η διεθνής πολιτική από την εποχή εκείνη. Βέβαια, το πέρα από το συνωμοσιολογικό, να το πούμε έτσι, της όλης υπόθεσης που ακόμη και σήμερα πάρα πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά και ίσως να μην ξεκαθαριστούν ποτέ το τι ακριβώς συνέβη, πώς γίνεται εκείνη την εποχή 3 αεροσκάφη να πέσουν σε ζωτικούς στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και το NORAD, το σύστημα δηλαδή επιτήρησης εναέριας κυκλοφορίας αλλά και το εναέριο χώρο της και άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, το πιο σύγχρονο στον κόσμο κτλ. Κτλ. Να μην κάνει ούτε μπλιπ δηλαδή αυτή η ιστορία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το πώς γκρεμίστηκαν τα κτίρια της, το ιδρύμα πύργης στην Νέα Υόρκη, το αν και κατά πόσον όντως έπεσε αεροπλάνο στο Πεντάγωνο χωρίς να βληθεί από πουθενά. Πέρα όμως από αυτά, για τα οποία έχουν γραφτεί και θα γραφτούν συνέχεια και θα συνεχίζει να γράφονται, πέρα από αυτό το πράγμα είναι μια ιδανική περίπτωση για ό,τι συνέβη μετά. Ποια ήταν, να το πούμε έτσι, η βασική κινητήρια δύναμη? Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν οι γεωπολιτικά τα κίνητρα της κατάστασης και της, αν θέλετε, της κήρυξης του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που έκανε επίσημα ο George Bush Jr. ως πρόεδρος την εποχή εκείνη, ο οποίος μάλιστα, όσοι θυμούνται, ήταν σε έναν παιδικό σταθμό και χάζευε με κάτι παιδάκια, ας πούμε, που λέγανε ή τέλος πάντων διαβάζαν ιστορίες, τον ενημερώσαν όταν έπεσε το πρώτο αεροσκάφος και παρέμεινε εκεί αντί να φύγει κατευθείαν και να πάει στο χώρο διαχείρισης κρίσεων που υπάρχει στο Λευκό Οίκο ή το οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά τα περίεργα που συνδέονται με αυτή την ημέρα συνδέθηκαν με μια πολύ μεγάλη στροφή στην παγκόσμια πολιτική, με την κήρυξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου επίσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της λεγόμενης αποκαλούμενης τρομοκρατίας, όπου πλέον οι τρομοκρατικές ενέργειες αλλά και οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται υπόθεση στρατιωτικής απάντησης, διαστρατιωτικής ισχύως και όχι με αστυνομικά μέτρα, είτε αν θέλετε μέσα από συνεργασία, είτε μέσα από τις αστυνομικές δυνάμεις ή αστυνομικές αρχές και διοκτικές αρχές κάθε κράτους. Όχι, ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να δοθούν 3 εκατομμύρια στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ και όχι μόνο, για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο επίπεδο δράσης των πολεμικών επιχειρήσεων της εποχής εκείνης, που είδαμε πέρα από την εισβολή στο Ιράκ και μετά την εισβολή στο Αφγανιστάν. Είδαμε από τότε μέχρι και σήμερα κάθε χρόνο να διεξάγονται περίπου 250 έως 300 στρατιωτικές επιχειρήσεις κάθε χρόνο διαφορετικής δυναμικής. 250 με 300 επιχειρήσεις. Στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Δεν υπάρχει πλέον καμία χώρα, καμία γωνιά αυτού του πλανήτη που να μην είναι αποτελεί πεδίο αναμέτρησης με τους διαβόητους κακούς της κυρίαρχης πολιτικής των ΗΠΑ και των διαβλέψεων του. Γιατί όμως, τι ήταν εκείνο που έκανε αναγκαία
την στροφή αυτή, ανεξαρτήτως εάν η 11η του Σεπτέμβρη ήταν κάτι το στημένο, παντελώς στημένο, βεβαίως από τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση του κόσμου που είναι η CIA και γενικότερα οι μυστικές υπηρεσίες, είτε όχι, είτε απλά εκμεταλλεύτηκαν, όπως έγινε για παράδειγμα από τη διακυβέρνηση Roosevelt, το χτύπημα του Pearl Harbor, πολλοί την εποχή εκείνη, ακόμη και σήμερα, συγκρίνουν αυτή τη στροφή, το χτύπημα αυτό της 11ης με το Pearl Harbor. Και στο Pearl Harbor υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, πώς και με ποιον τρόπο έγινε και αν αφέθηκε ο στόλος των Ιαπώνων να χτυπήσει τη βάση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ για τον ειρηνικό, με σκοπό πραγματικά να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη των ΗΠΑ και να μπουν ενεργά στον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι ζητήματα όμως που αφορούν την ιστορία. Το βασικό όμως ποιο είναι, το βασικό ζήτημα είναι ότι έπρεπε πάση θυσία, μάλλον μετά από τη μεγάλη στροφή που έχουμε με το άνοιγμα των λεγόμενων διεθνών κεφαλαγόρων. Αυτό γίνεται περίπου το 97-98 με την κατάργηση των όποιων εμποδίων της δραστηριότητας των αμερικανικών κυρίως τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται ακριβώς με την κατάργηση του Glass-Steagall το 98, αν θυμάμαι καλά, από τον Clinton, σαν απόρρια του ΛΕΚΕ της Λεβίνσκι. Ξέρετε, όλο αυτό το σκάνδαλο που τελικά συνέπεσε ως διαμαγείας και μάλλον, πώς θα το πούμε, εντελώς συμπτωματικά, καμία σύμπτωση βεβαίως, με το γεγονός ότι αμέσως μετά από αυτό το σκάνδαλο, και ενώ ήταν υπό την απειλή δίωξης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, γιατί ξέρετε, έχει ένα περίεργο χαρακτηριστικό ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ουσιαστικά έχει ασυλία για τα πάντα. Μπορεί να δολοφονήσει, να σκοτώσει, να κάνει απίστευτα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και όλα αυτά τα πράγματα, αρκεί να το λέει και να μην

ως λόγο εισβολής στο Ιράκ την, το γεγονός ότι δήθεν ο ηγέτης τότε του Ιράκ, Μακαρίτης έκτοτε, λοιπόν, είχε όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό αποδείχθηκε μέγα ψέμα. Όμως η επίσημη δικαιολογία του Λευκού Οίκου της εποχής εκείνης είναι ότι αυτές τις πληροφορίες είχαν και επομένως με αυτές τις πληροφορίες έδρασαν. Ως συνέπεια αυτής της υπόθεσης δεν διώχθηκε ποτέ, συνομές, όχι πως θα μπορούσε να διωχθεί, αλλά λέμε, ούτε καν για το λόγο που κινδύνεψε να πάει στο ανώτατο δικαστήριο ο Νίξον όταν πιάστηκε να ψεύδεται για το περίφημο σκάνδαλο των υποκλοπών της εποχής, το Watergate της εποχής εκείνης, και αναγκάστηκε απλά σε παρέτηση. Στο Κλίντον πιάστηκε να ψεύδεται για το αν και κατά πόσον είχε σχέση με τη Λεβίνσκι, και επομένως όταν πιάστηκε να ψεύδεται υπήρχε ο κίνδυνος να τον στείλουν να τον παραπέμψουν στον το δικαστήριο για Ρωσία. Κάτω από αυτό το καθεστώς του εκβιασμού, αμέσως μόλις ομολόγησε το ψεύδος, το ψέμα που είχε πει, υπέγραψε και την κατάργηση του Glass-Steagall, με αποτέλεσμα οι τράπεζες στην εποχή εκείνη να μπορούν ελεύθερα να δρουν σαν επενδυτικά κεφάλαια σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά να μετατρέψουν δηλαδή την εμπορική τους δραστηριότητα, τη μεσολαβητική τραπεζική δραστηριότητα, σε επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δείτε μάλιστα το 1998 πώς εκτινάσεται ο δείκτης των απαιτήσεων στο εξωτερικό του τραπεζικού, των τραπεζών, σύμφωνα με τα στοιχεία της BIS, της Τράπεζας Διεθνών Διαγωνισμών, θα εκπλαγείτε. Βέβαια από τότε έχει περάσει πολύ νερό στα βλάκι, αλλά λέμε το άλμα. Το 1998 λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντική χρονιά. Έγινε αυτή την εποχή εκείνη, αφού υπογράφεται και απελευθερώνεται ουσιαστικά η τραπεζική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και έτσι ενιοποιούνται για πρώτη φορά. Αυτή ήταν η βάση άλλωστε για τις παγκοσμιοποίησης, η ολοκλήρωσή της αν θέλετε, ήταν η ενιοποίηση της αγοράς, των αγορών κεφαλαίου. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ο πόλεμος του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, ήταν η απαρχή της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή. Λοιπόν, και το τρίτο βεβαίως είναι η περίφημη κρίση των λεγόμενων Ασιατικών Τίγριων που έγινε αμέσως μετά στο 1999, όπου κατέρευσαν ουσιαστικά οι οικονομίες που τότε στήριζαν τις Ασιατικές Τίγριες, που κατά κύριο ήταν η Κορέα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία κατόρθωσαν την αντιμετώπιση, η Νότια Κορέα όχι τόσο. Λοιπόν, κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις μέρες μας, αλλά είναι διαφορετικά τα δεδομένα σήμερα. Απόρρια αυτού των πραγμάτων ήταν το πρώτο μεγάλο κράχ της παγκοσμιοποίησης που ήταν το 2001, λίγο πριν ή περίπου παράλληλα με την υπόθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που ήταν το λεγόμενο crash του dot-com economy, δηλαδή της οικονομίας της πληροφορίας. Είναι αυτό που από την εποχή του Reagan, τέλη της δεκαετίας του 80, εμφανιζόταν ότι μέσα από την ψηφιοποίηση της κίνησης και των συναλλαγών, ιδιαίτερα του χρήματος, αυτό το πράγμα θα δώσει μια όθηση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία τέλος πάντων δεν υπήρχε κανένας τρόπος να αναστραφεί, θα πρέπει να η διόγκωση, θα είναι τέτοια η διόγκωση που θα υπερβεί ακόμη και τις κρίσεις. Μάλιστα τότε μεγαλεπίβολες ιδέες διαφημίστηκαν και προωθήθηκαν στα πανεπιστήμια της Δύσης, η απόλυτη αποβλάκωση, όπου φτάσαμε στο σημείο να αποβάλλεται ακόμη και η μελέτη της οικονομικής, του οικονομικού κύκλου, του παραδοσιακού οικονομικού κύκλου, από τα μακροοικονομικά της εποχής εκείνης. Αυτοί που το εμπνεύστηκαν αυτό το πράγμα πήραν και Νόμπελ Οικονομίας. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι τα Νόμπελ Οικονομίας είναι τα Νόμπελ αποβλάκωσης, δηλαδή είναι τα πιο ηλίθια Νόμπελ που υπάρχουν. Και ενώ έγινε το κράχ το 2001 και μετά ακολούθησε το κράχ το 2008 που ακόμη μας κατατρέχει την παγκόσμια οικονομία, παρόλα αυτά αυτοί που πήραν το Νόμπελ το κρατάνε το Νόμπελ και διαφημίζονται ως νομπελίστες. Δεν είναι καμία σημασία το τι λένε. Αν πιάσετε μάλιστα τους νομπελίστες, μια

και το συζητάμε, έχει μεγάλη πλάκα. Γιατί αν πιάσετε τους νομπελίστες και δείτε, Νόμπελ οικονομίας, γιατί τα Νόμπελ τα άλλα είναι περίεργα, είναι πιο περίεργα. Τα Νόμπελ οικονομίας είναι, και μάλιστα τα Νόμπελ οικονομίας ήταν από τα Νόμπελ που δεν προέβλεπε ο ίδιος ο Νόμπελ να δίνονται. Αλλά τέλος πάντων το σκεφτήκανε τα λαμόγια της Ακαδημίας, της Σουηδικής Ακαδημίας, και έτσι το στήσαν αυτό το πράγμα για να δίνεται το Νόμπελ στον πιο άχρηστο οικονομολόγο που έβγαλε τις πιο ηλίθιες θεωρίες την εποχή εκείνη. Κατά καιρούς πήρε εξόφαλτσα και κάποιους πιο λιγότερο ηλίθιους και αναξιόπιστους οικονομολόγους. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά κανόνα θα δείτε, τις πλέον αναξιόπιστες θεωρίες να βραβεύονται ως Νόμπελ οικονομίας ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, έτσι αυτό το πράγμα έπρεπε λοιπόν η στροφή να γίνει με όρους πολεμικής έγερσης μετά το μεγάλο κράχ του 2001, που αποδείχτηκε ότι το κράχ που προηγήθηκε το 1998-99 δεν ήταν αυτό που μας λέγανε από τις ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως τα επιτελεία της Δύσης, δηλαδή της Fed, της Αμερικανικής Κεφαλαγοράς και του Citi, ότι αυτά είναι υπόθεση καθαρά παρακμιακών οικονομιών και κομπραδόρικου καπιταλισμού της Ασίας. Και δεν αφορά το σκληρό πυρήνα του παγκόσμιου καπιταλισμού, που είναι τις αρνητικές αυτές παπαρολογίες, τις μάθαμε και τις διαβάσαμε από εξαιρετικούς μαρξιστές και στην Ελλάδα βεβαίως. Διότι ο μαρξισμός βεβαίως στην Ελλάδα είναι το άλοθη για να μην μελετάς την πραγματικότητα. Για να μην μελετάς την πραγματικότητα. Και κάνανε καριέρα πάμπολοι και κάνουν ακόμη στο πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο. Και στη διανόηση. Λοιπόν, έτσι λοιπόν συνέβη αυτό το πράγμα. Και επειδή βεβαίως αυτή η στροφή όταν έγινε το 2001 έπρεπε να βρεθεί τρόπος, μετά το κράχ δηλαδή του 2001, να αναστηθεί η παγκόσμια οικονομία πριν πάρει στροφή μεγάλη. Και αυτή ήταν πολύ. Ήταν απλή. Βρίσκουμε μια αιτία και κάνουμε πόλεμο. Και μάλιστα παγκόσμιο επίπεδο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Από τότε μέχρι σήμερα που βρισκόμαστε. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα επί Τραμπ ξεπερνούν τις 300 στρατιωτικές επιχειρήσεις όλων των μορφών να συνεχίζονται κατά χρόνο, κάθε χρόνο. Το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Στοκχόλμης στην ετήσια έκθεση που βγάζει λέει ότι έχουμε τις περισσότερες θερμές αναμετρήσει στον πλανήτη από την εποχή το 2026, από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και φυσικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει περιοχή του πλανήτη που να μην εμπεριέχει τον κίνδυνο πολεμικής ανάφλεξης. Όχι μόνο στα ζωτικά σημεία και μέτωπα όπου διεξάγονται ήδη θερμοί πόλεμοι, όπως είναι για παράδειγμα στην Κεντρική Ευρώπη, στο Ουκρανικό μέτωπο, αλλά και στη Μέση Ανατολή, αλλά οπουδήποτε αλλού, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, καθότι εφόσον επιτρέψαμε στο Ισραήλ να εμπλέκεται στη διαμόρφωση, στην αρχιτεκτονική της Μεσογείου και των χωρών της Μεσογείου, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε την μπόμπα. Δεν υπάρχει, αν μέχρι τότε. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέχρι που ανακαλύψαμε ως στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, το γενικό αφήγημα της εθελόδουλης πολιτικής που ακολουθούσαν όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, είναι το εξής, ότι ο ενδοτισμός και το ανήκομεν στη Δύση, ή αν το πούμε έτσι, αν στην καινούργια παραλλαγή του Μητσοτάκη του νεότερου, ότι είμαστε η Δύση, ναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά συμβαίνουν για να αποτραπεί ο τουρκικός κίνδυνος. Τώρα, με βασικό παίχτη ή αν θέλετε συνδιαμορφωτή της αρχιτεκτονικής με κυρίαρχο ρόλο το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, άντε να δούμε πώς γλιτώνει στον πόλεμο. Λοιπόν, και πώς λειτουργεί και το αφήγημα τελικά. Ότι είμαστε, ξέρετε, θυμόσαστε αυτά κάτι τις παπαρολογίες του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών του Τσίπρα, όχι του κόμματος τώρα της Θεοπούλας, του προηγούμενου, του ΣΥΡΙΖΑ.
που μας έλεγαν ότι είμαστε στο τρίγωνο, όχι το βερμούδων, τη σταθερότητα. Είμαστε στο τρίγωνο τη σταθερότητα. Κάτι τέτοιες παπαρολογίες που ακόμα από το Ελιαμέπ και διαφόρους περίεργους τύπους. Είμαστε στο κέντρο, εκεί ακριβώς δηλαδή, που βρίσκεται ο σκουπιδοφάγος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πώς εξελίσσεται, το βλέπουμε παντού. Και βεβαίως μπορεί κάποιοι να χαίρονται το ότι οι Χούθοι κέρδισαν την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά να μην θυμόμαστε ότι στο βαθμό που οι λαοί δεν σηκώνουν κεφάλι, που ο παγκόσμιος πόλεμος ή η παγκόσμια αναμέτρηση δεν μετατρέπεται σε εμφύλιους πολέμους υπέρ των λαών για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις, τη δυνατότητα οι λαοί να καθορίζουν το μέλλον και την κυριαρχία στη χώρα τους, όσο αυτό δεν συμβαίνει, κάθε ήττα της Δύσης στο στρατιωτικό πεδίο προετοιμάζει νέες ευρύτερες πολεμικές επιχειρήσεις, σειράξεις τέτοιες που εμπεριέχουν πάντα το κίνδυνο της μεγάλης καταστροφής, μιας και μιλάμε για σειράξεις πλέον στρατιωτικής ισχύως πολύ μεγαλύτερες από οποιασδήποτε άλλη περίοδου της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των κινδύνων του πυρηνικού πολέμου ή της χρήσης πυρηνικών. Αυτό έτσι σαν μια μικρή εισαγωγή στο όλο ζήτημα, τουλάχιστον όπως βλέπουμε και εμείς. Πολλοί, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις και αν υπάρχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να συνεχίσουμε. Μέχρι να υπάρξουν, εγώ θα ήθελα απλά να τονίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, άκουσα τώρα τελευταία, δεν γίνεται τελευταίο, αλλά με ενδιαφέρον άκουσα μια τοποθέτηση από αυτές που συνηθίζει στην Αγγλική ο κύριος Βαρουφάκης, που έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν σε βαθύτατη ύφεση εάν δεν υπήρχε μια έξαρση επενδύσεων σε AI, σε τεχνητή νοημοσύνη. Να αφήσουμε το όλο ζήτημα. Ειλικρινά, ποιος πιστεύει ότι δεν βρισκόμαστε σε βαθύτατη ύφεση? Μόνο αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι ή αν θέλετε αυτοί που έχουν μάθει να διαβάζουν την παγκόσμια οικονομία με νεοφιλελεύθερα κριτήρια, δεν βλέπουν ότι πραγματικά ότι το πρόβλημα με την ύφεση, να το πούμε έτσι, δεν είναι όταν μόνο πέφτει το ΑΕΠ ή αν θέλετε πέφτουν τα στοιχεία, οι επενδύσεις ή πέφτει για παράδειγμα η παραγωγή. Δεν έχουμε μόνο τότε ύφεση. Ύφεση έχουμε στο βαθμό που η οικονομία είναι αδύνατο να διευρυνθεί ή να πιάσει ρυθμούς στο επίπεδο της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, του εμπορίου ή αν θέλετε της επέκτασης του ΑΕΠ, της διόγκωσης δηλαδή, της μεγέθυνσης, οικονομικής μεγέθυνσης, ανάλογους με εκείνους που είχε πριν τα μεγάλα κράχ, όπως για παράδειγμα ήταν αυτό το 2008. Από τότε μέχρι σήμερα η παγκόσμια οικονομία αδυνατεί πρωτίστως στις ανεπτυγμένες χώρες να πιάσει έστω τους ρυθμούς που είχε πριν το 2008. Και αυτό προκαλεί τρομακτικά προβλήματα σε μια οικονομία που από τη μία διωγγώνεται με διψήφιο ρυθμό ως προς κεφαλαγορές και την ίδια ώρα αδυνατεί να μεγεννηθεί με πραγματικούς όρους, έστω και με εικονικούς όρους σε επίπεδο ΑΕΠ ή επενδύσεων. Αυτό είναι το για παράδειγμα. Ενώ υπάρχει τεράστια διόγκωση, τεράστια τοποθέτηση κεφαλαίων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ρυθμοί ανόδου της παραγωγικότητας εργασίας είναι λίγο πάνω από το 0. Κινούνται περίπου στο 1 ή και κάτω από το 1 ενδεχομένως ή μέγιστο στο 1,5%. Έχουμε τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης παραγωγικότητας εργασίας στις ανεπτυγμένες χώρες, κατά κύριο λόγο Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχαμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και μετά. Και αυτό απιστοποιεί το πόσο βαθύτατη είναι η ύφεση η οποία υποφέρει ο καπιτάν. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια εσχατολογική προσέγγιση στην ύφεση και στην κρίση. Περιμένουμε όλοι την κρίση και την ύφεση για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι η κρίση γενικότερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βίαιη προσπάθεια της οικονομίας, της κοινωνίας να αποκαταστήσει ισορροπίες. Το πρόβλημα είναι οι βαθύτατες ανισορροπίες που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν ως προωθητική δύναμη ή αν θέλετε το λίκνο των μεγάλων κρίσεων. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα.
το αν υπάρξει κράχ ή πέσει το ΑΕΠ ή καταβαραθρωθεί η οικονομία, δεν απασχολεί τον εργαζόμενο τόσο όσο απασχολεί το κεφάλαιο εργαζόμενο. Το μεγάλο ζήτημα που παρουσιάζεται από μια τέτοια κρίση είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Από τη μια είναι ευκαιρίες για το κεφάλαιο να ανασυνταχθεί, να ανασυγκροτηθεί και να προχωρήσει μπροστά σε βάρος ολόκληρης κοινωνίας. Και από την άλλη, οι ευκαιρίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι αδύναμοι υπέρ τους. Επομένως, το να κουβεντιάζουμε γενικά και να προσμονούμε, όπως πολλοί βλέπουμε και στα σχόλια που υπάρχουν και εγώ και τα λοιπά, πότε θα γίνει το κράχ, εκτός κι αν είσαι κερδοσκόπος. Κανέναν άλλο δεν ενδιαφέρει. Εάν θέλετε, στη συντηρητική πλειοψηφία δεν την ενδιαφέρει. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι πρώτο, οι καταστροφικές επιδράσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται για να αποτραπεί το κράχ ή η ύφεση κατά νεοφιλελεύθερων, δηλαδή η πτώση του ΑΕΠ, είτε η πτώση της οικονομίας ευρύτερα, είτε το να φορτωθεί στις ζημίες μιας τέτοιας ιστορίας. Αυτό είναι το ζήτημα του κράχ, αν θέλετε, για την υπόλοιπη κοινωνία. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν επιτρέπεται, και εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο αδιέξοδο που έχει παρουσιαστεί σήμερα, δεν επιτρέπεται στο καπιταλιστικό σύστημα, δεν υπάρχουν δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, στις κορυφές του καπιταλιστικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, της οικονομίας, της αγοράς, όπως λένε κάποιοι φιλελεύθεροι ή νεοφιλελεύθεροι, που να μπορούν να εφαρμόσουν εναλλακτικές πολιτικές προκειμένου να αποτρέψουν τη συνέχιση και το βάθμα της ύφεσης. Γι' αυτό και έχει μείνει μόνο ο πόλεμος. Να θυμηθούμε εδώ, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν, ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η απόρρια της πρώτης μεγάλης ύφεσης που γνώρισε, και μάλιστα ύφεσης από πληθωρισμού, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκείνη, που γνώρισε το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα με επίκεντρο τις μεγάλες οικονομίες εποχής, βιομηχανικές οικονομίες εποχής, που ξεκίνησε τα 1873 και έληξε περίπου στα 1896. Το γεγονός ότι οι αστικές κυβερνήσεις εποχής, οι κυρίαρχες δυνάμεις του κεφαλαίου της εποχής εκείνης, δεν ένιωσαν τη φοβερή πίεση, αν θέλετε μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την πίεση από το οργανωμένο εργατικό κίνημα της εποχής, η έξοδος από την ύφεση έδωσε τη δυνατότητα δημιούργησε τις προϋποθέσεις σε απανωτά κράχ που συνέβαιναν σχεδόν κάθε χρόνο, μέχρι ότου δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα αυτής της περσισόρευσης χρηματικού πλασματικού κεφαλαίου μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγους μήνες πριν, ακόμη και παραμονές της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, κλείναν τα χρηματιστήρια λόγω της έκριθμης λειτουργίας της μεγάλης χρηματαγοράς. Βεβαίως, μέσα από αυτή την τρομακτική κερδοσκοπία δημιουργόντουσαν τεράστιες περιουσίες. Γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία ως Belle Époque, η Gilded Age, η Χρυσή Εποχή. Στην πραγματικότητα ήταν Χρυσή Εποχή για τους μεγάλους χρηματιστές, τους μεγάλους κερδοσκόπους, τους μεγάλους επενδυτές της αγοράς εποχής εκείνης. Δεν ήταν για τον κόσμο της δουλειάς, δεν ήταν για τη φτωχολογία, δεν ήταν για τις αδύναμες τάξεις, να το πούμε, της κοινωνίας. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξέρουμε πώς συνδέεται, τουλάχιστον θα έχουμε ακούσει πώς συνδέεται με το 1933. Σήμερα ο παγκόσμιος πόλεμος, η παγκόσμια σύραξη, όπως τη βλέπουμε να αναπτύσσεται και να μεγενθύνει, κάποιοι βεβαίως, εντάξει, ονειρεύονται ότι όπου να είναι, ναι, θα γκρεμιστεί από μόνη της η Δύση και η Ανατολή θα προχωρήσει θριαμβευτικά. Σας πληροφορώ ότι είναι μια μεσιανική αντίληψη που κυκλοφορεί από το μεσαίωνα κυριολεκτικά στη φιλολογία. Είτε είναι στη φιλολογία του αποκρυφισμού, είτε στην θεολογική φιλολογία ή παραθεολογική. Ή αν θέλετε στη θεολογική παραφιλολογία. Μάλιστα ο πρώτος που το σκέφτηκε και έκανε τέτοιες, ήταν περίπου στα 1453, όταν ήταν ένας μαθηματικός ο οποίος ασχολιόταν και με τον αποκρυφισμό και είχε κάνει μια σειρά προβλέψεις πολύ πριν τον γνωστάδαμο, προφητείες δηλαδή και τα λοιπά, και όλες οι μεγάλες δυναστείες εποχής
τρέμανε μήπως και πραγματοποιηθούν. Έτσι. Εντάξει, ας αφήσουμε αυτόν τον κόσμο που ζει με τις προφητείες κατάρρευσης της Δύσης να κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου. Γιατί άλλωστε, όποιος δεν σκέφτεται, έχει ανάγκη τον ύπνο. Γιατί νομίζω, αυτός που το έλεγε, νομίζω Δημόκριτος είναι, συγγνώμη αν κάνω λάθος, τους φίλους που ψάχνουν να βρούνε και που την πατάω, και καλά κάνουν, γιατί εντάξει. Λοιπόν, ο Δημόκριτος είχε πει, όχι, ή ο Ηράκλειτος, είχε πει ότι αυτός που κοιμάται ζει στον κόσμο του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, στο δικό του κόσμο. Ενώ αυτός που είναι ξύπνιος είναι αναγκασμένος να ζει στον κόσμο όλων μας. Αυτή είναι η διαφορά με την προφητείες και την ανάλυση πραγματικότητας. Πάμε. Πώς κρίνεις πρόεδρε, μας λέει κάποιος φίλος ή φίλη, κρίνεις πρόεδρε την τάση που λέει ότι ο Σαμαράς είναι εγγύης για τη σωτηρία της πατρίδας. Ποια συμφέροντα εκπροσωπεί μια τέτοια αντίληψη? Καταρχάς, αν είναι εγγύης για τη σωτηρία της πατρίδας, γιατί δεν ήταν εγγύηση όταν βρέθηκε στη διακυβέρνηση με το περίφημο πρώτο success story? Γιατί το δεύτερο success story είναι του κ. Τσίπρα βεβαίως. Το πρώτο success story ήταν του Σαμαροβενιζέλου. Γιατί τότε δεν έσωσε την πατρίδα? Ή δεν ήταν η σωτηρία της πατρίδας? Στην πραγματικότητα ο Σαμαράς και το κόμμα του αποτελεί μια απάντηση που πρέπει να δώσει το σύστημα, ένα σύστημα πολιτικού προσωπικού το οποίο δεν έχει εφεδρίες. Δεν έχει εφεδρίες. Και δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν αλήτες τις πολιτικές ή να επενδύσει επάνω τους, προς Θεού, αλίμον. Από τέτοιους άλλο τίποτα. Ιδιαίτερα σε μια κοινωνία που καταστρέφει, καταραίει ολοκληρωτικά. Αν δεν έχει πεθάνει ολοκληρωτικά. Για μένα η Ελλάδα στην οποία γεννήθηκα, η Ελλάδα την οποία γνώρισα, έχει πεθάνει και έχει πεθάνει προπολού. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορεί να αναστηθεί. Λοιπόν, και πώς μπορούμε ο καθένας από εμάς να συμβάλλουμε σε αυτό το τομέα. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος που πρέπει να πολιτευτεί η πεθαμένη Ελλάδα, η σημερινή πεθαμένη Ελλάδα, σε διαρκή χρεοκοπία, λοιπόν, πρέπει να γίνει μέσα της απαλλαγής του κυρίαρχου πολιτικού προσωπικού, των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Δεν χωράνε πλέον συγκροτημένα κόμματα με εσωτερικές λειτουργίες, έστω κατσατικές ή οτιδήποτε. Τα κόμματα δηλαδή που γνωρίσαμε στη μεταπολίτευση, έστω και αν παρήγαγαν την άρνησή τους μέσα από αυτά, τη γραφικοποίησή τους, την άλωσή τους από ιδιαίτερα συμφέροντα ή διαπλεκόμενα συμφέροντα. Παρόλα αυτά όμως, ήταν ακριβώς αυτού του είδους τα κόμματα, λειτουργήσαν με τέτοιο τρόπο σταθεροποιητικό για ένα σύστημα, μεταπολίτευση, στη πρώτη φάση τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, όπου η πολιτικοποίηση του λαού και οι αγώνες του έβαζαν επιτάπητο στα μεγάλα ζητήματα της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής προοπτικής στη χώρα μας. Σήμερα πλέον έχουν τελειώσει όλα αυτά και επομένως πάμε στη φυσική κατάσταση του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας, που είναι προσωποπαγή αρχηγικά σχήματα τα οποία γρήγορα εναλλάσσονται χωρίς να έχουν να δίνουν ούτε καν την τυπική δυνατότητα στην εσωτερική λειτουργία, στα μέλη τους, στα στελέχη τους κτλ. Να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση πολιτικών ή κεντρικών επιλογών. Αυτό είναι το κόμμα Σαμαρά, όπως είναι και το κόμμα της Θεοπούλας, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αρνούμε να το πω Ελλάς, όπως δεν είπα ποτέ και λαό, το κόμμα του Καρατζαφέρη, έτσι. Λοιπόν, ποτέ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πέρα αυτού του είδους, ποιος θα σκεφτόταν πραγματικά, από εμάς τουλάχιστον που γεννηθήκαμε και πολιτικοποιηθήκαμε από τις αρχές μεταπολίτευσης και όλα αυτά, ποιος θα σκεφτόταν εκείνες εποχές ότι θα υπάρχουν κόμματα όπου οι αρχηγοί κόβουν και ράβουν χωρίς καν τυπικές καταστατικές διαδικασίες δημοκρατικής ή έστω κομματικής νομοποίησης στο εσωτερικό τους? Ποτέ και σε, δηλαδή είναι αδιανόητο σε οποιαδήποτε λογική και αν το βλέπεις. Και μάλιστα να συμπράττουν κατά κόρο άνθρωποι οι οποίοι κατά τα άλλα αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, αριστεροί, τρία πουλάκια κάθονται και Νικόλο Καρτέρι. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι γίνεται? Πάμε ολοταχώς σε έναν εκφασισμό της πολιτικής ζωής του τόπου. Μην ξεχνάμε και κάποιος που ξέρει, που ασχολείται με την ελληνική πολιτική ιστορία, το ξέρει πάρα πολύ καλά,
ότι μετά το 1922, την επανάσταση το 1922, όπου απαλλάχθηκε η πολιτική ζωή του τόπου από τον κομματάρχη βασιλιά, είχαμε την ίδια κατάσταση με τα κόμματα. Προσωποπαγή, κόμματα τα οποία εναλλάσσονταν ανάλογα με τα προσωπικά συμφέροντα και τις ατζέντες των ανθρώπων που τα απαρτίζανε, και όλα αυτά στην προοπτική δημιούργησαν μάλλον την απαραίτητη βάση της δικτατορίας που τελικά επιβλήθηκε με τη μορφή της μεταξυγής δικτατορίας. Ο Μεταξάς είναι γέννημα θρέμα αυτών των πολιτικών δυνάμεων, αυτού του κομματικού συστήματος, το οποίο φαίνεται να μεταβαίνουμε και σήμερα. Λοιπόν, όλα τα κόμματα, βεβαίως ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει σε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί με το Μητσοτάκη, κυρίως με το Μητσοτάκη και πριν, αλλά και κυρίως με το Μητσοτάκη, ως συντεταγμένο κόμμα. Δεν υπάρχουν ούτε όργανα, ούτε διαδικασίες, ούτε τίποτα. Εδώ είναι Führer Prinzip. Δεν είναι, πώς να το πούμε, έχει λιγότερες κατσατικές λειτουργίες στη Νέα Δημοκρατία από τη Χρυσή Αυγή την εποχή που την κυνηγήσανε. Έχει. Λειτουργούν σήμερα στα πολιτικά κόμματα πολύ πιο ισχυρές δομές του Führer Prinzip, όπως τουλάχιστον το λέγανε στο κατηγορητήριο για τη Χρυσή Αυγή, από ό,τι στη Χρυσή Αυγή την εποχή του Μιχαλολιάκου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που σήμερα έχουμε. Θέλουν να συντριβεί η δυνατότητα να υπάρξουν, γιατί τα φοβούνται αυτά τα κόμματα. Τα κόμματα, έτσι και αν παρά το γεγονός ότι τα είχαν εξαγοράσει, τα είχαν αλώσει, το να υπάρχει μηχανισμός, κομματικός μηχανισμός, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού ή όχι, είναι κάτι που δημιουργεί κινδύνους. Από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς οι δυνάμεις, οι ολιγάρχες, αν θέλετε, αυτής της χώρας μας με τον ξένο παράγοντα, δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη για τα εγκλήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας και που τα συμβούν ακόμη και σήμερα σε κανέναν άλλον παρά μόνο σε αυτούς που είναι δεμένοι χειροπόδαρα στο άρμα τους, δεν έχουν δυνατότητα να ρισκάρουν με νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα εννοώ, εντελώς νέα πρόσωπα. Όχι με... Και επομένως, τι κάνουν, αναμοχλεύουν, έτσι, τον βούρκο, τον πολιτικό βούρκο. Και έχουμε Σαμαρά, έχουμε, πώς το λένε, Τσίπρα. Λοιπόν, αναμοχλεύουν δηλαδή τη λάσπη και τον βούρκο που έχουν σήμερα. Γιατί δεν εμπιστεύονται καν τι θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο μηχανισμός των media έδειξε ότι, για παράδειγμα, τον κύριο Κασελάκη μας τον έκανε γνωστό μέσα σε λίγους μήνες από το πουθενά, από το μηδέν. Όμως, ακόμη και έναν άνθρωπο που ήρθε φυτευτός από έξω, από το πουθενά, έτσι να το πούμε, φυτευτός. Εντάξει, με μια έννοια το λέω, λοιπόν, έτσι, και μπήκε, διορίστηκε ουσιαστικά από συγκεκριμένους ολιγάρχες, πολύ συγκεκριμένους ολιγάρχες, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κάλυψε για ένα σημαντικό κενό, έτσι, ένα μεγάλο σημαντικό κενό που λέγεται κομματικό ταμείο. Και ξέρετε, θα μπορείς να, στην αριστερά, όπως εγώ την έζησα, έτσι, μπορείς να προσβάλλεις ιερά και όσια. Μπορείς να προδώσεις ιερά και όσια. Εκτός από ένα. Μην τολμήσεις και βάλεις χέρι στο κομματικό ταμείο. Δηλαδή, το κομματικό ταμείο είναι υπεράνω ιερών και οσίων. Ιδιαίτερα όταν ελέγχεται από αυτούς, από τους βαρώνους του κόμματος και τα κομματικά στελέχη. Για 800 ευρώ μπορούν να σφάξουν, να ποδοπατήσουν, να κάνουν τα πάντα για 800 ευρώ. Το έχω δει με τα μάτια μου, αν θέλετε, αυτή η ιστορία. Επομένως, λοιπόν, γιατί δεν κάνουν ένα πράγμα τέτοιο. Γιατί δεν το κάνουν, ας πούμε, με κάποια κυρία, όπως για παράδειγμα την κυρία Λατινοπούλου ή την κυρία Κάρη Καριστιανού. Γιατί. Άλλωστε, δεν χάνονται. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Και τα πράγματα είναι στριμωχτά, πρέπει να γίνουν φοβερά εγκλήματα σε βάρος αυτής της χώρας και κυρίως του λαού της, γιατί η χώρα, τι είναι η χώρα, μήπως είναι τα βουνά και τα δάση, που έλεγε ο Δροσύνης. Είναι αυτό το ζήτημα που συμβαίνει σήμερα. Έτσι μεταβαίνουμε σε μια νέα κομματική πολιτική πραγματικότητα, η οποία προσυδειάζει στην κατάσταση που βρέθηκε κομματικά και πολιτικά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας στο Μεσοπόλεμο μετά από τη δεκαετία του 20 και μετά. Αυτή η δεκαετία κατέληξε για το ρόλο του Μεταξά και στον πόλεμο με την εμπλοκή, άμεση την εμπλοκή της χώρας μας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βασικό πρόβλημα ήταν εκεί.
Βεβαίως, τότε, έστω εν τη γεννήση του, είχαμε και μια επαναστατική κοινωνικοπολιτική δύναμη, η οποία ήταν στα σπάργανα βεβαίως. Πολλές φορές δεν ήξερε πώς να βαδίσει, άλλες φορές μπουσουλούσε. Ήταν το επαναστατικό εργατικό κίνημα της εποχής, και όχι μόνο, αλλά και οι αγρότες, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο μιας αυτόνομης πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης ή παρέμβασης στα πολιτικά συζητήματα σήμερα. Σήμερα είναι η απόλυτη νέκρα. Γι' αυτό και το κόμμα της Θεοπούλας ή το κόμμα του Σαμαρά έχει μέλλον. Παντού όπου υπάρχει η, αν θέλετε, κυριαρχή μάλλον, η πολιτική απάθεια, τα χειρότερα δυνατά μορφώματα προάγονται ως εναλλακτικές. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε και σήμερα. Έτσι. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει κοινωνική βάση, το κοινωνικό υλικό πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί ένας διαφορετικός κοινωνικοπολιτικός πόλος απέναντι στην κυρίαρχη, στο κυρίαρχο, όπως να το πούμε, ενιαίο μέτωπο των κυρίαρχων επιλογών, που είναι όλα τα κόμματα, πώς το λένε, και τα φιλόδοξα, επίδοξα να μπουν στη Βουλή ή και αυτά που είναι στη Βουλή, όλα τους έχουν συμφωνήσει στις κεντρικές επιλογές. Και πρέπει να υπάρξει ένα, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την κοινωνία και δεν μπορεί να είναι μόνο καταγγελτικού λόγου. Πρέπει να διαμορφώνει πολιτικές συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να λέει όχι χωρίς να λέει ταυτόχρονα και σε τι λέει ναι. Σε τι λέει ναι από την άποψη των άμεσων μεταβατικών μέτρων που πρέπει να πάρθουν προκειμένου άμεσα, αύριο το πρωί, η κοινωνία να αναστηθεί ή να αρχίσει τουλάχιστον να ανακάμπτει. Καλησπέρα μας λέει κάποιος άλλος φίλος. Πιστεύετε ότι αν γίνει κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο με το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι στημένο για εκλογικούς λόγους από Μητσοτάκη και Ερντογάν ή θα είναι καθαρά τουρκική αλαζονία? Κοιτάξτε, χωρίς να αποκλείω τίποτα, έτσι, εδώ που έχουμε φτάσει, στην κατάσταση που έχει φτάσει όχι μόνο η χώρα αλλά η ευρύτερη περιοχή, όλα είναι πιθανά. Για μένα ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η δημιουργία μιας μεγάλης εκδραμήνης προβοκάτσης από το ίδιο το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας είτε την Ελλάδα είτε την Τουρκία είτε και τους δυο είτε άλλες χώρες στην περιοχή, προκειμένου να εδραιώσει το ρόλο του στην Ανατολική Μεσόγειο, βεβαίως δημιουργώντας αυτό που θέλει, το βάθος άμυνας, προκειμένου να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις του ή αν θέλετε τις κατακτητικές του επιχειρήσεις, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Εδώ έχει φτάσει μέχρι, μέχρι το κέντρο της Αφρικανικής Ηπείρου. Έφτασε στο σημείο να αποτελεί παρατηρητή στην Αφρικανική Ένωση, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για μένα ο πιο επικίνδυνος παράγοντας στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε μια σειρά πρωτοβουλίες που παίρνονται, αν θέλετε για το Θεαθήνε, όπως και να είναι όμως, που αποδυναμώνουν οποιαδήποτε χώρα έχει σχέση με το Ισραήλ. Μπορεί το Ισραήλ να έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από μόνο του, έτσι όπως όλου του ναζιστικού τύπου τα κράτη, έτσι έκαναν, τα φασιστικού τύπου κράτη, όμως οι χώρες που είχαν ή που επέλεξαν να έχουν σχέση μαζί είναι οι πρώτοι χαμένοι. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ πιστεύω, αυτό που πιστεύω είναι ότι η Τουρκία εξωθείται στο να δημιουργηθεί, να δημιουργήσει πολεμικό τετελεσμένο στην ευρύτερη περιοχή. Αν υπήρχε μια περίπτωση μέσα από την πολιτική εθελοδουλείας και ενδοτισμού της ελληνικής κυβέρνησης, με όλα αυτά τα θυμόμαστε, τις επανεκκουμβήσεις και τις απαγωγές που δεν είναι απαγωγές, ας πούμε όλα τα άλλα, το στρατιωτικό και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουν συμβεί με την πολιτική εθελοδουλείας, προσπαθούσαν, και αυτό ήταν και το επιχείρημα όλων των κυβερνήσεων, είναι ότι με αυτή την πολιτική αποτρέπουμε την Τουρκία από το να επιλέξει το δρόμο του πολεμικού επεισοδίου ή του οποιοδήποτε θερμής αναμέτρησης. Λοιπόν, εάν αυτό ίσχυε στον βαθμό που ίσχυε και δεν άλλαζε απλά τις στρατιωτικοπολιτικές ή τις πολιτικοστρατιωτικές, τους πολιτικοστρατιωτικούς σχετισμούς υπέρ της Τουρκίας, τώρα
με το ρόλο του Ισραήλ, η Τουρκία εξωθείται να επιβάλλει στρατιωτικά τελεσμένα στην περιοχή, με το μάτι στραμμένο κατά κύριο λόγο στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα. Αλλά επειδή η Ελλάδα, και κυρίως η Κύπρος, προσφέρεται για στρατιωτικά τελεσμένα, εάν και όποτε το αποφασίσει η Τουρκία, γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε παραμονές μιας τέτοιας ιστορίας. Κάτι το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ το Ισραήλ. Το Ισραήλ, σαν κράτος στρατώνας, όπως το έχουν ονομάσει οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ανοιχτά μέτωπα. Και ανοιχτά μέτωπα τα οποία λειτουργούν διαρκώς. Και αυτά πλέον είναι αναγκασμένο να τα επεκτείνει, διότι δεν τα πάει και καλά με το βασικό αντίπαλο στη Μέση Ανατολή, που είναι το Ιράν. Και αν θέλετε, το κλασικό κράτος buffer, το οποίο υπήρχε στη Μέση Ανατολή και λειτουργούσε πάντα και υπέρ του Ισραήλ, εμέσως ή αμέσως, και φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιορδανία, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη του ρόλου που παίζει η Ιορδανία στη Μέση Ανατολή, μετά τα χτυπήματα δηλαδή που έχει δεχτεί από το Ιράν. Λοιπόν, επομένως, το τι θα συμβεί εδώ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που, από το αν και κατά πόσον και πότε θέλει να οδηγήσει στα άκρα την αναμέτρηση που προωθεί το Ισραήλ με την Τουρκία. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Και εμείς είμαστε θύματα και των δυο. Και όταν θα συμβεί, και επειδή και οι δυο είναι προνομιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, όταν θα συμβεί αυτό, η μοιρασιά θα γίνει ανάλογα με τα συμφέροντα της Τουρκίας και του Ισραήλ. Όχι με τα συμφέροντα της Ελλάδας, της όποιας Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα, για παράδειγμα, μάλλον στις 9 του μηνός, δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση 8 μουσουλμανικών κρατών, ανάμεσά τους η Τουρκία φυσικά και η Αίγυπτος, ενάντια στο Ισραήλ κτλ. Και τη διεθνή εκστρατεία που γίνεται, απομόνωση του Ισραήλ, στο βαθμό που γίνεται και με τα χαρακτηριστικά που γίνεται. Εγώ σας λέω, αυτό είναι ένα βήμα, ιδιαίτερα όταν έχουμε στρατηγικού τύπου συνεργασία με το Ισραήλ, να αποσπαστεί η Αίγυπτος από την όποια στρατιωτικοπολιτική συνεργασία είχε με την Ελλάδα. Είναι ή δεν είναι? Και αν αυτό το πράγμα προωθήσει στο επόμενο βήμα μια υπογραφή οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Τουρκία, τι γίνεται? Ιδιαίτερα από τη στιγμή που βεβαίως μπορεί ο Σίσι υπό την υπόδειξη του βαθέως κράτους των ΗΠΑ πρέπει να τα βρει με το Ισραήλ, αλλά εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το πιθανότερο είναι να νοσήσει, να το δούμε κρεμασμένο από κάποια γωνιά στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να το δεχτεί ο λαός της Αιγύπτου. Επομένως, είναι μια διέξοδος προς την Τουρκία. Και αυτό τι θα σημαίνει για μας και για την Κύπρο? Και η μόνιμη, βεβαίως, απομάκρυνση σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως διευκολύνονται εξελίξεις για τη διχοτόμηση του νησιού, που έτσι αλλιώς έχει δρομολογηθεί από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επιμένει στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, όπως επίσης και της Ελλάδας. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι τίποτα, ποτέ άλλοτε από το 1974 μέχρι σήμερα δεν είμαστε τόσο κοντά σε μια θερμή αναμέτρηση για την Τουρκία, όχι όμως για τα συμφέροντα της Τουρκίας λόγω ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά πρωτίστως για το γεγονός ότι το Ισραήλ παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στα πράγματα της ευρύτερης περιοχής και κυρίως του ελληνισμού. Να σας θυμίσω, για όσους τέλος πάντων δεν θυμούνται ή οτιδήποτε, ο λόγος που η Χούντα εμφανώς δεν αποδέχτηκε, παρά το γεγονός ότι ήταν υποκείμενη στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν δέχτηκε να παραδώσει την Κρήτη στο Ισραήλ όπως ζητούσε το Ισραήλ, ώστε να μετατρέψει την Κρήτη σε βάση πολεμικών επιχειρήσεων κατά των αραβικών χωρών,
δεν το δέχτηκε ήταν ακριβώς αυτό. Φοβούμενοι ότι θα εμπλακεί η χώρα σε ένα κύκλο πολεμικής έντασης που ποτέ δεν ξέρεις που θα βγει, και όχι προς τις αραβικές χώρες αλλά και με την Τουρκία. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει η Χούντα το κάνουν οι σημερινές ελληνικές κυβερνήσεις και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, γιατί κανένας δεν βάζει ζήτημα. Καλά, για την απόλυτη βλακεία που διέπει αυτούς που λένε ότι η στρατηγική συνεργασία, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, η απόλυτη βλακεία έτσι αυτού του πράγματος, δεν εξετάζουν ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, ο χαρακτήρας της πολιτικής του, τι ακριβώς κάνει, το γεγονός ότι είναι ο παρείας της διεθνούς κοινότητας αυτή τη στιγμή, είτε αν θέλετε για λόγους εικονικούς είτε για πραγματικούς, και εμείς παρασυρώμαστε ακριβώς μαζί του, μια εμπλοκή. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, στο Μεσοπόλεμο, ότι επιλέξαμε, και παραλίγο να γίνει εδώ που τα λέμε, να έχουμε ως στρατηγικό εταίρο τη ναζιστική Γερμανία. Υπήρχε περίπτωση να μην υποστούμε αυτά που υπέστη η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που επέλεξαν τον δρόμο αυτό, και η Ιουγκοσλαβία, έτσι, που επέλεξαν αυτόν τον δρόμο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποστήκαμε τα χειρότερα, αλλά για άλλο λόγο. Έτσι, για το λαός μας, κερδίζοντας τον πόλεμο του δεύτερου, ήθελε να κάνει και μια άλλη Ελλάδα, να οικοδομήσει μια άλλη Ελλάδα. Κάτι το οποίο βεβαίως ούτε στο πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, αλλά ούτε και στον ξένο παράγοντα άρεσε την εποχή εκείνη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη παρέμβαση ενδεχομένως? Υπάρχει κάτι άλλο? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί... δεν ξέρω, ακούγομαι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή ξέρω κάποια άλλη παρέμβαση? Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα ζήτημα που ήθελα να δείξω, γιατί είναι και ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και στον Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, ΔΕΘ καθότι. Όπως και τώρα θα το επαναλάβει ο Ανδρουλάκης τώρα στο ερχόμενο ΔΕΘ. Βέβαια, προηγήθηκε βέβαια ο κύριος... ο αρχηγός του κόμματος Θεοπούλας, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο 13ος μισθός και σύνταξη. Προς Θεού. Θα μου πείτε, λογικό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, δεν έκανε κανένα τον κόπο να ξέρει τι σημαίνει 13ος μισθός, έτσι, και δεν έχει ιδέα τι σημαίνει δικαίωμα. Το αν υπάρχει 12ος και 14ος μισθός, εάν πρέπει να υπάρχει μισθός και θα πρέπει να καθορίζεται, αυτό είναι δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ό,τι γουστάω εγώ σου δίνω. Αυτό είναι μια σουλτανικής αντίληψης πολιτική, είναι η λογική του σουλτάνου. Δηλαδή, αυτό μου περισσεύει, αυτό σου δίνω. Ή δεν μου περισσεύει, σου παίρνω το κεφάλι. Δεν είναι θέμα, έτσι. Ο άλλος τρόπος είναι αυτό το πράγμα που κατακτήθηκε περίπου δύο αιώνες και είναι τα δικαιώματα. Ή αν θέλετε, ο Ρίζος Νερουλός στην ιστορία του για την Ελλάδα, που πρόσφατα μετέφρασε ο κ. Κοντογιώργης και εκδόθηκε, αναφέρει ότι οι παροχές είναι ίδιον του ραγιά. Ο πολίτης έχει δικαιώματα. Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε πολίτες στην Ελλάδα, έχουμε ραγιάδες και μάλιστα πολύ χειρότερης κατάστασης από ό,τι ήταν οι ραγιάδες εποχής εκείνης. Έτσι, και σε πολύ χειρότερη κατάσταση κοινωνική και εθνική συνείδησή μας. Αλλά πάμε πέρα από αυτό. Τι μας λένε αυτοί οι κύριοι? Μας λένε ότι ο μισθός θα δοθεί, ανάλογα με το πώς γουστάρει ή ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ο προϋπολογισμός έχει δημοσιονομική δυνατότητα ή αντέχει δημοσιονομικά να δανείζεται 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ στο προηγούμενο έτος για να αναχρηματοδοτήσει το χρέος το οποίο καλπάζει, και ας λένε οι φλίτζουρες και μπλίτζουρες της δημοσιοκαφρίλας ότι μειώνεται και όχι μειώνεται και τέτοιες, τέλος πάντων, λοιπόν, αυξάνει και καλπάζει συνεχώς. Γιατί λοιπόν αυτό είναι δημοσιονομικά υποφερτό, όπως για παράδειγμα όταν θέλανε να δώσουν τρελά λεφτά στις φαρμακευτικές
βιομηχανίες και κατά κύριο λόγο στο ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα την εποχή του κορονοϊού, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να δημιουργήσουν ένα έλλειμμα δημοσιονομικό της τάξης των 47 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Κανένα πρόβλημα τότε. Τότε ήταν δημοσιονομικά ανεκτό. Μπορούσε να το. Αλλά όταν είναι για μισθούς και συντάξεις, δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα. Γιατί όλο αυτό? Διότι βεβαίως τα μνημόνια επιβάλλαν ένα καθεστώς, το οποίο βεβαίως υπάρχει και σήμερα, όπου η αμοιβή της εργασίας δεν είναι δικαίωμα. Είναι κόστος. Και εξαρτάται από την προσφορά και ζήτηση. Όχι από την κατάσταση της εργατικής τάξης ή των εργαζομένων συνολικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια δεν ενδιαφέρονται ποσός το κατά πόσον αυτή η χώρα θα μπορεί να πατήσει τα πόδια της ή όχι. Διότι καμία χώρα ποτέ στην ιστορία, οποιοδήποτε μεγέθους ή χαρακτήρα και να έχει, δεν μπόρεσε να πατήσει τα πόδια της εάν δεν επένδυσε στην άνοδο του πραγματικού εισοδήματος των οικοκυριών, δηλαδή σε πραγματικούς μισθούς και συντάξεις. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ανάκαμψη. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα εδώ? Και εδώ φέραμε και κάποιους πίνακες, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε. Είναι κάποιοι πίνακες που θέλουμε να δούμε. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα αυτή καθ' αυτή στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη, που η οποία, υπόλοιπη όχι μόνο την Ευρωπαϊκή, κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δέχεται σοβαρότατα πλήγματα. Η κατάστασή της είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν την εποχή της κρίσης χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόμισμά της είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν τότε που υποστήκαμε αυτά που υποστήκαμε, όσα υποστήκαμε και συνεχίζουμε να δεχόμαστε και να ζούμε λόγω της στήριξης του ευρωνόμισμα. Να δούμε, έχουμε ορισμένα ιστογράμματα να δείξουμε, αν δεν κάνω λάθος. Να δείξουμε λοιπόν το πρώτο, για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η κατάσταση, η εισοδηματική κατάσταση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που θα δείξουμε, που για μένα είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, το ποια είναι η κατάσταση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα σήμερα. Το έχουμε δείξει και άλλες φορές. Να δείξουμε λοιπόν τις καθαρές αποταμιεύσεις, στην Ελλάδα, σε σύγκριση βεβαίως πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία είναι αυτό, καθαρές αποταμιεύσεις ως ποσοστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών που στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Καταρχάς, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 95 τα στοιχεία της δραχμικής Ελλάδας ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή εκείνη. Και μιλάμε για την Ευρωζώνη, για τις χώρες Ευρωζώνης την εποχή εκείνη. Μετά βεβαίως υπέστη τη λαιλασία το εισόδημα του μέσου νοικοκυριού, τη λαιλασία της πολιτικής συνήτη προκειμένου να προετοιμαστεί η χώρα να ενταχθεί στο κοινό νόμισμα και υπέστη αυτά που υπέστη. Τι εννοούμε καθαρές αποταμιεύσεις ως ποστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών? Εννοούμε πόσο περισσεύει από το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του μέσου οικοκυριού στο να περισσεύει αμετά τις δαπάνες, τις άμεσες καταναλωτικές δαπάνες ενός οικοκυριού. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα? Διότι οι καθαρές αποταμιεύσεις δεν έχουν να κάνουν με το πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα ή με πόσα λεφτά μου περισσεύουν να βάλω στην τράπεζα σαν αποταμίευση. Έχουν να κάνουν με το πόσο πρόσθετο εισόδημα έχω σαν οικοκυριό, ώστε να προγραμματίσω τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό. Και επομένως, να έχει μεγάλη σημασία αυτό για την ανάπτυξη, πραγματική ουσιαστική ανάπτυξη, εσωτερική ανάπτυξη της οικονομίας αυτό. Προσέξτε τα δεδομένα που παρουσιάζει η Ευρωζώνη κατά κύριο λόγο, κατά μέσο όρο. Προσέξτε τα στοιχεία, τα μπλε, είναι το τι συνέβη στην Ελλάδα μετά βεβαίως την απαρχή της πολιτικής των μνημονίων. Και κοιτάξτε
τι συνεχίζει να συμβαίνει, ιδιαίτερα μετά τον 2021, που η μείωση αυτή του 2021 είχε να κάνει με το γεγονός ότι όταν υπό η πολιτική επιδοτήσεων, με τα επιδότηση στο lockdown της εποχής εκείνης λόγω της πανδημίας. Και προσέξτε πώς συνεχίζει να έχει τρομακτικά χαμηλά επίπεδα το διαθέσιμο, το καθαρές αποταμιεύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τόσο μεγάλα επίπεδα δεν υπάρχει άλλη χώρα του ΟΣΑ που να έχει αρνητικές καθαρές αποταμιεύσεις όπως η Ελλάδα. Όχι απλά της Ευρωζώνης. Καμία άλλη χώρα του ΟΣΑ δεν είναι σε τέτοια κατάσταση. Και επομένως, ένα πολύ βασικό στοιχείο της ανάκαμψης, των πρώτων μέτρων που χρειάζονται για ανάκαμψη με τις ελληνικές οικονομίες, είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια αύξηση του καθαρού εισοδήματος, διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών, που πρέπει να ξεπερνάει το 18 με 20%. Περίπου στο 20%. Για να πιάσουμε περίπου το 7+ ή 8+, που αυτό είναι μια καλή αρχή. Μια καλή αρχή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά η ανάκαμψη. Εάν δεν ανακάμψει το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, οι εναλλακτικές, ξέρετε ποιες είναι? Είναι να ψάχνουμε τους πατριάρχες του υπερεθνικού εγκλήματος που να θέλουν να ξεπλύνουν τα λεφτά τους στη χώρα και έτσι να συνεχιστεί το καθεστώς της διακυβέρνησης του οργανωμένου εγκλήματος που έχει εγκαταστήσει με πολύ ισχυρό τρόπο και βασικές δομές χωρίς καμία δυνατότητα θεσμικής αντίθεσης ή θεσμικής κατοχύρωσης ενάντι της ευνομίας της χώρας. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό έκανε, και η διακυβέρνηση Μητσοτάκη εφάρμοσε, μετέτρεψε τη συστημική διαφθορά σε διακυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό διευκόλυνε την είσοδο μαύρου παράνομου χρήματος, εγκληματικού χρήματος, για την για το ξέπλυμα διαμέσου κυρίως των τραπεζών και του ελληνικού χρηματιστηρίου, το ξέπλυμα αυτού του χρήματος. Με αυτόν τον τρόπο μόνο υπάρχει. Έτσι. Και αυτό σημαίνει παρασυντισμός, υπάρχει πλήρη θεσμική αποσάθρωση και διάλυση, καταστροφή κάθε δυνατότητας δομικής, να το πούμε έτσι, δομικής δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και κοινωνίας. Μιλάμε για παρασυντισμό που λίγες φορές έχει παρουσιαστεί ανάλογο φαινόμενο ή σε τέτοια έκταση σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό χρειάζεται. Τώρα, πώς δίνεται αυτή η δυνατότητα σε αύξηση του εισοδήματος, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών? Με τρεις τρόπους. Το πρώτο είναι πραγματική αύξηση σε μισθούς και συντάξεις. Πραγματική αύξηση. Το δεύτερο είναι απαλλαγή από τη φορολογία. Απαλλαγή από τη φορολογία. Θα πρέπει εκεί που σήμερα είναι η φορολογία διαχειρίζεται ή αποσπά το 45 με 48% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, θα πρέπει να πέσει κάτω από το 20 ή περίπου στο 20. Από την πρώτη στιγμή, για να μπορέσει να απελευθερωθεί η οικονομία και να αρχίσει και να αυξάνει ο τζίρος της. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά με αυτό το πράγμα, ας πούμε, αυτή την ισοπαίδωση που γίνεται για μέσω της φορολογίας, δεν μπορεί να αναστηθεί οτιδήποτε να πατήσει σωστά στη χώρα μας. Και το τρίτο βέβαια είναι το πάγωμα των χρεών του ιδιωτικού χρέους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάγωμα με την προοπτική διαγραφής. Και μην τρελωνόμαστε, η διαγραφή δεν είναι τίποτα κανένα φοβερά επαναστατικό μέτρο. Το μέτρο της διαγραφής του ιδιωτικού χρέους εφαρμόστηκε από πάρα πολλές χώρες και από την Ελλάδα 4 φορές στην ιστορία της. Διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν, αν δεν αναστραφεί και το μείον 11%, το μείον 10, το μείον 9, δεν γίνει πλάς 9, δεν πρόκειται να δούμε ούτε ανάκαμψη τίποτα. Γι' αυτό και ο κύριος, ο αρχηγός του κόμματος Θεοπούλας,
ο κύριος Τσίπρας, τι μας είπε, δεν είναι το θέμα το 13ος, το 10ος μισθός και σύνταξη. Το θέμα είναι να έχουμε, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ταμείο. Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Προφανώς είναι μια ιστερική φαντασίωση κάποιων κερδοσκόπων του περιβάλλοντος του. Διότι τι είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, σύμφωνα με τα λόγια και τις μεγάλες φιλοσοφικές απόψεις που έχει το κόμμα της Θεοπούλας. Είναι μια ακόμη ανεξάρτητη αρχή, κράτος εν κράτη να το πούμε έτσι, ή αν θέλετε μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα παίρνει τα λεφτά μας, δηλαδή το δημόσιο χρήμα, μαζί με την πατριωτική εισφορά των ολιγαρχών, ξέρετε, πατριωτική εισφορά, δηλαδή, πώς να το πούμε, δεν υπάρχει πιο σύντομα ανέκδοτο στην ελληνική πολιτική ιστορία αυτής της εποχής. Πατριωτική εισφορά των ολιγαρχών, δηλαδή, αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα μοχλεύει το δημόσιο χρήμα και ταυτόχρονα και το χρήμα που έρχεται απ' έξω, όποιο και αν προσελκύεται με τους γνωστούς τρόπους και από τις γνωστές πηγές, προκειμένου να γίνονται επενδύσεις. Επενδύσεις πού? Σε ό,τι πιο παρασιτικό, σε ό,τι πιο ολέθριο μπορεί να συμβεί για αυτή τη χώρα. Και αυτό θεωρείται πολιτική διεξόδου. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε σκεφτεί, ξέρω εγώ, ο Ελ Τίγκρε στην Κολομβία, ο οποίος είναι άνθρωπος των καρτέλ της Κολομβίας. Θα μπορούσε κάλλιστα να το σκεφτεί. Μάλλον κάποιος τέτοιος το σκέφτηκε και το πλασάρισε στον αρχηγό της Θεοπούλας, του κόμματος Θεοπούλας. Δεν υπάρχει, λέει, ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται και από άποψη ακρίβειας, μπορούμε να δούμε το δεύτερο, που είναι τα κέρδη προφόρων. Τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτή την κατάσταση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το έλλειμμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό ξεπερνάει, κινείται στο 9 με 11%, θα το πούμε αυτό το αμέσως μετά, να δείξουμε μόνο πρώτα τα κέρδη ΑΕ και ΠΕ προφόρων. Ενώ συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, είναι η καταστροφή του διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό έλλειμμα, το οποίο το πώς το καλύπτει ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία από την κερδοφορία των ΑΕ και ΠΕ. Αυτό προέρχεται από στοιχεία καθαρά ισολογιστικά, από τις εκθέσεις του ΑΕΚΑΠ 2017-2026, που είναι τα ετήσια κέρδη προφόρων μη χρηματοπιστωτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα ΑΕ και ΠΕ. Προσέξτε να δείτε πώς κοιμάνθηκε. Γιατί δίνουμε αυτή την περίοδο, 2015-2024. Διότι πριν το 2015 το σύνολο των κερδών δεν υπήρχαν κέρδη, υπήρχαν ζημιές. Το όλο ζήτημα, λόγω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που είχαν επιβάλει τα μνημόνια νούμερο 1 και νούμερο 2. Είχαν δημιουργήσει καταστάσεις εσωτερικών ζημιών στις ΑΕ και ΠΕ σε τέτοια έκταση που το μόνο που απασχολούσε τότε κυβερνήσεις είναι να περιοριστούν οι χρεοκοπίες των επιχειρήσεων. Από το 2015, ζήτω Τσίπρας και η κυβέρνησή του, αρχίσαμε το θετικό. Πέρασε στην κερδοφορία η ΑΕ και ΠΕ. Πέρασαν στην κερδοφορία. Και βέβαια, κοιτάξτε πώς πηγαίνει η κερδοφορία. Ιδιαίτερα μετά το 2021, η κερδοφορία του ΑΕ και ΠΕ και του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία μάλιστα υπερβαίνουν κατά πολύ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη προφόρων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Και αυτό είναι το τρελό. Έτσι. Λοιπόν, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έξαρση ακρίβειας του πληθωρισμού. Αυτός και μόνο ο πίνακας δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα υπερκερδών. Και βέβαια,
θα δούμε και στον επόμενο που είναι τα μεικτά κέρδη σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Που είναι αυτό, το ετήσιο ποσοστό επί το ΑΕΠ μεικτού κέρδους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στο τέλος του έτους, από το 1998 μέχρι το 2026. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Από το 1998 μέχρι

κοινό νόμισμα. Γιατί υπήρχε πολύ υψηλό ποσοστό κέρδους στον ιδιωτικό τομέα με τις γνωστές πολιτικές των κυβερνήσεων, και το δεύτερο είναι η διαχείριση του εσωτερικού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Να περάσει στα χέρια τους, δηλαδή να κερδοσκοπήσουμε αυτό. Μετά την επιβολή της εσωτερικής υποτίμησης, τα ποσοστά μειώθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν του μισθού ή οτιδήποτε. Απλά μειώθηκαν μετά την καταστροφή του ιδιωτικού τομέα. Και βέβαια, μετά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουμε αύξηση του ποσοστού αυτού στην ελληνική οικονομία, φτάνοντας το 2026, τα στοιχεία του 2026 είναι κατά κύριο λόγο του πρώτου τριμήνου, αλλά αυτή είναι η τάση, η προβολή αυτής της τάσης, να υπερβαίνουν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2024. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού πηγαίνει κατά κύριο λόγο στα κέρδη των εταιριών. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα κέρδη των λεγόμενων χρηματοπιστωτικών εταιριών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα εκτινάσεται πολύ, πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η πηγή της ακρίβειας. Δηλαδή, έχουμε αύξηση της μονοπόλησης της ελληνικής οικονομίας με δραματικό τρόπο, και από την άλλη μεριά η ακρίβεια που προωθείται ακριβώς από τη δεσπόζουσα μονοπωλιακή θέση των δικτύων, των επιχειρηματικών δικτύων ή, αν θέλετε, των εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως λέγονται τα σύγχρονα καρτέλ και τραστ στη σύγχρονη οικονομία. Και αυτό φαίνεται και από έναν επίσης πίνακα που λέγουμε για τις πτωχεύσεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πτωχεύσεις εταιριών. Αυτό είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι από το πρώτο τρίμηνο του 19 με το 26, που δείχνει και το πρόβλημα που έχει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δείτε το δίκτυο πτωχεύσεων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση με το 2021 ίσον με 100. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat, μπορείτε να τα βρείτε πολύ εύκολα. Αλλά δείτε τι γίνεται στο επίπεδο πτωχεύσεων της Ελλάδας σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο δείκτης υποδηλώνει την τεράστια συγκέντρωση και συγκεντροπή κεφαλαίου που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη χώρα μας, με την καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά των επιχειρήσεων εκείνων των οποίων που είναι, πώς να το πούμε, που έχουν και τον κύριο όγκο της απασχόλησης στην Ελλάδα, και που έχουμε τον υψηλότερο δείχτη. Έχουμε φτάσει αισίως να ξεπερνάμε τα 1.400 σε σχέση με το 2021 που ήταν 100. Σήμερα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο δείκτης πτωχεύσεων στην Ελλάδα είναι στο πάνω από το 1.400, έτσι, με δείκτη με το 2021 100, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 200. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πρόβλημα, το είδαμε στον προηγούμενο πίνακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πτωχεύσεις και ιδρύσεις νέων εταιριών, που οι πτωχεύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκτιναχθεί και σχεδόν είναι διπλάσιες των ιδρύσεων νέων εταιριών. Αυτό το τρομακτικό έλλειμμα δημιουργεί και μονοπωλιακές καταστάσεις στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα φοβερό ρήγμα στην παραγωγική δομή της οικονομίας των ιδιαίτερα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, και γι' αυτό υποδηλώνει τη μεγάλη κρίση, βαθιά δομική διαδοτική κρίση που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να πάμε μπροστά, δεν υπάρχει τρόπος να πάμε μπροστά, εάν δεν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Και για να αλλάξουν πρέπει να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Τώρα να καθόμαστε με το χέρι απλωμένο και να περιμένουμε τον οποιονδήποτε τσίφτουλα, φίρτουλα που έχουν διορίσει στην υπουργική καρέκλα ή τα όποια συμφέροντα να μας πει τι μας απαλλάσσει και από πού θα μας τα πάρει, όχι ρε παιδιά, είναι τρέλα. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν ο Ραγιάς απέναντι στον Μπασά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Λοιπόν, υπήρχε μια ερώτηση που την προσφεράσαμε για συνεργασίες

για συνεργασίες με άλλα κοινωνικά, φαντάζομαι, του ΕΠΑΜ. Να πούμε καταρχήν ότι στις αρχές του καλοκαιριού είχαμε στείλει ένα, και μάλιστα με τη μορφή εξωδίκου. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε ότι όντως πραγματικά το παραλάβανε, μια πρόταση συνεργασίας που να θεμελιώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις μέτρων, άμεσων, μεταβατικών μέτρων για την ελληνική οικονομία σήμερα. Το πρώτο είναι, η πρώτη μεγάλη κατεύθυνση είναι η θεσμική, δηλαδή η αποκατάσταση των συνταγματικών θεσμών και της συνταγματικής νομιμότητας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που είναι θεμελιώδες, ιδιαίτερα μπροστά στην ενδεχόμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Το δεύτερο είναι το ζήτημα αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, δηλαδή αν δεν αποκατασταθεί η τεράστια ζημιά που έχει υποστεί το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή κατά κύριο λόγο η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα, στο εισοδηματικό επίπεδο, δεν πρόκειται να ξεκινήσει η χώρα να πατήσει τα πόδια της. Δεν υπάρχει τρόπος, ό,τι και να φανταστεί. Απλά θα είμαστε εχμάλωτοι του οργανωμένου εγκλήματος. Είτε της πολιτικής, είτε των επιχειρήσεων, είτε του περιθωρίου. Όπως το βλέπουμε σήμερα. Σε όλες τις πτυχές πολιτικής και κοινωνικής ζωής και οικονομικής ζωής αυτού του τόπου. Και το τρίτο είναι τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Ιδιαίτερα καθώς προχωράμε με πολύ γρήγορο ρυθμό σε αυτό που εκτιμούν πάρα πολλοί αναλυτές, εκατέρωθεν των χαρακομμάτων, για ενδεχόμενη θερμή αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή για τα συμφέροντα των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά του βασικού παίκτη στην περιοχή, που είναι το Ισραήλ. Σε αυτά τα τρία τα στείλαμε σε όλα τα λεγόμενα, πώς να το πούμε, αντισυστημικά κόμματα του Κοινοβουλίου και εκτός Κοινοβουλίου, τα νεοειδρυθέντα, να το πούμε έτσι, εκτός Κοινοβουλίου. Η απάντηση υπήρξε, νομίζω, από δύο ή τρία. Δεν θα πούμε τώρα, γιατί προετοιμάζεται μια συνάντηση με αυτά τα... Όταν γίνουν οι συναντήσεις και υπάρξουν οι συναντήσεις, θα τα πούμε. Όπως και να έχει όμως, το ΕΠΑΜ συμμετέχει στην προσπάθεια οργάνωσης μιας πρωτοβουλίας, όπου με στόχο να συσπηρωθούν δυνάμεις, προσωπικότητες, οποιοδήποτε θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός, ένας αντίπαλος πόλος στην υπάρχουσα μανιοκαταθλιπτική ομοφωνία στις κεντρικές στρατηγικές επιλογές της σημερινής ηγεσίας ή του πολιτικού προσωπικού του τόπου, δεξιάς και αριστεράς και κέντρου. Σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε τις δυνάμεις μας, δεν κλείνουμε πόρτες σε οποιονδήποτε ή σε οτιδήποτε, και ο στόχος μας είναι όχι μια γενική κουβέντα πώς θα ενωθεί η αριστερά ή ποια αριστερά θα ενωθεί ή με ποιον θα πάει η αριστερά ή οι τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι, όχι. Πάμε να στήσουμε πραγματικά μια κατάσταση η οποία μπορεί να ζυμώσει την κοινωνία και να ζυμωθεί με την κοινωνία στη βάση εναλλακτικών πολιτικών άμεσων μεταβατικών μέτρων. Δηλαδή μεταβατικών γιατί χρειάζεται να αλλάξει ρότα αυτή η χώρα το ταχύτερο δυνατό, μπας και αναστηθεί, διότι διαφορετικά θα τελειώσουμε. Ούτε σαν γεωγραφικός προσδιορισμός δεν θα μας τιμούνται στην ιστορία μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η προσπάθεια του ΕΠΑΜ. Στον βαθμό που έχουμε αποτελέσματα θα σας ενημερώνουμε ανάλογα με, έτσι αλλιώς και με τις πρωτοβουλίες, όλα αυτά θα είναι με δημόσιο τρόπο. Θα προσπαθήσουμε μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε επανειλημμένα στο παρελθόν, να μην εμπλακούμε με δυνάμεις οι οποίες πραγματικά δεν δείχνουν κανενός είδους διάθεση για αναμέτρηση με αυτή την κατάσταση, και επομένως δεν υπάρχει λόγος δείτε εκεί έξω αυτούς που το μηντιακό κατεστημένο μας παρουσιάζει ως εναλλακτικές για τις ενδεχόμενες όποτε γίνουν εκλογές. Πέστε μου έναν που έχει επιλογές πολιτικής ριζικά διαφορετικές από όλους τους υπόλοιπους. Έναν.
όχι γενικά και αόριστα, ούτε σε επίπεδο γενικών καταγγελιών και συνθημάτων. Συγκεκριμένα αύριο το πρωί, τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον στα τρία μεγάλα αυτά ζητήματα που απασχολεί και τον καθένα μας. Πρώτα κύρια το οικονομικό, το θεσμικό και το ζήτημα των μεγάλων εθνικών θεμάτων. Τι πρέπει να γίνει άμεσα. Ιδιαίτερα μετά τη σύνοδο της Άγκυρας του ΝΑΤΟ, τελευταία σύνοδο, που από ό,τι φαίνεται το ρήγμα του Αιγαίου ή του Ανατολικού Μεσογείου τίνει να παραξοχή σεισμούς, αλλά μεγάλη πολεμική έγερση. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που έχουμε όχι μόνο απλά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αραβική Χερσόνησο. Θα δούμε σημεία και τέρατα. Το πρόβλημα είναι πώς τα προλαβαίνουμε ή πώς δημιουργούμε αντισώματα πολιτικά και κοινωνικά, τουλάχιστον στη χώρα μας, προκειμένου να μπορούμε να αντιστρατευτούμε την όποια πιθανή δυσμενή εξέλιξη στην περιοχή μας. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ να το κλείσουμε το όλο θέμα, να αφήσουμε έτσι να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να δούμε πώς ακριβώς θα μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά να καταλάβουμε πρώτα και κύρια το πώς, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο, το πώς σκεφτόμαστε αυτοδύναμα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με το οποίο μας κάνουν μαλάξεις εγκεφαλικού τύπου και έτσι εύκολα πέφτουμε σε παγίδες ή απάτες. Πολύ δε περισσότερο όταν επιλέγουμε, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σημερινές, τον ύπνο του δικαίου. Κοιμήσου εσύ και εντάξει. Όλα τα άλλα βαδίζουν όπως και να βαδίζουν. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εχθροί της άποψης ότι ό,τι βολεύει σήμερα απλά το χαϊδεύουμε και δεν βλέπουμε πόσο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος μας όσο λαοί δεν σηκώνουν την μπαντιέρα για τη δημοκρατία, για την περισσότερη δημοκρατία, για περισσότερες κοινωνικές κατακτήσεις, για μεγαλύτερες, βαθύτερες ριζοσπαστικές αλλαγές. Όσο οι λαοί δεν είναι αποφασισμένοι ή δεν δείχνουν αποφασισμένοι να μετατρέψουν τον επιθετικό, ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε εμφύλιο πόλεμο, σε εμφύλιο πόλεμο με τους όρους που αυτός γεννήθηκε στο 17ο αιώνα ή τον γνωρίσαμε μέσα από τις μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα, με αυτή την έννοια τον εμφύλιο, χρησιμοποιούμε την έννοια τον εμφύλιο όπως έχουμε εξηγήσει και πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αναχαιτιστεί η πορεία μας στο παγκόσμιο ολοκαύτωμα. Είναι με μαθηματική ακρίβεια. Αυτή η πορεία θα συνεχιστεί μέχρι να βιώσουμε ένα νέο τύπου μια παγκόσμια αναμέτρηση που θα εμπεριέχει τον 17ο, 18ο, 19ο και 20ο αιώνα μαζί. Αυτή είναι η πραγματικότητα μπροστά μας, εκτός και αν οι λαοί αρχίζουν και παίρνουν τα μέτρα τους. Σηκώσουν το ανάστημά τους, αρχίζουν και βρουν τη δύναμη να αυτοοργανωθούν, να αυτενεργήσουν και να θέσουν τα δικά τους αιτήματα, τη δική τους προοπτική έναντι των ολιγαρχών της χώρας τους ή της παγκόσμιας υπερεθνικής ολιγαρχίας που ελέγχει ή προσπαθεί να ελέγχει την παγκόσμια κατάσταση. Με αυτά να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό βράδυ και στο επανειδή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet, μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Επανδά.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
6: Χαρά μου, Τάσο.
5: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος ακριβώς από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
6: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
5: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
6: Ναι.
5: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
6: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
5: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
6: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
5: Να παίρνετε την απόστασή
6: σας.
5: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
6: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
6: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών κοιμόμουν. Ναι.
5: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
6: Σαν την ψωχνή ζωροχή, σου λέω εγώ.
5: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
6: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
5: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
6: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
5: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
6: Ναι.
5: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
6: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πια άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλιδιού.
5: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
6: Βεβαίως, ναι.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
5: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
6: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
5: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
6: Βεβαίως.
5: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
6: Ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
5: Ναι.
6: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
5: Ναι.
6: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια δηλαδή.
5: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
6: ναι.
5: Εσείς.
6: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
6: Την έκανε η αδερφή μου.
5: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
6: Ναι.
5: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
6: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
5: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
6: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
5: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
6: Κάθε παιδί θα βοηθήσω την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι, με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
5: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
6: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
5: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
6: 100%.
5: Γιατί?
6: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
5: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
6: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς απαιτείται αντίδρουσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
5: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
6: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
5: Ότι είναι ένα.
6: Ότι είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
5: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
6: ναι,
5: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
6: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
5: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
6: ναι,
5: πώς νιώθετε?
6: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
5: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
6: Ναι.
5: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
6: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
5: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
6: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
5: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
6: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
5: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
6: ναι,
5: τη μήνυση για τον εγκλισμό?
6: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
5: Και θα προχωρήσετε?
6: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
5: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
6: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δώσε μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
5: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
6: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
5: Το γιατί, ξέρω, ναι. Ναι,
6: πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
5: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
6: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
5: Μέχρι τώρα,
6: ναι,
5: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
6: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
5: Να.
6: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
5: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
6: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
5: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
6: θάλασσα
5: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
6: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
5: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
6: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
5: Η Μαρία ή η Βάση.
6: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
5: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
6: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
5: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
6: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
5: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίτιο, ήσασταν ψύχρεμος?
6: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα τους είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
5: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
6: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει τα έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
5: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
6: Καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ είμαστε τέλεια.
5: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
6: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
5: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
6: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πληρότητα της οικογένειας.
5: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Καταλαβαίνω τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου, δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
5: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε.
6: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
5: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
6: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
5: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
6: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
5: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
6: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
5: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
6: Κοίταξα. Όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
5: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
6: ναι.
5: Ποιος θα μας προστατέψει?
6: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά. Συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η
5: Η φράση.
6: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
5: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
6: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιείς κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιείς ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
5: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
6: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι σαν προσωπικό βαθιά. Πιστός, έχω με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
5: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
6: ναι.
5: Αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
6: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
5: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
6: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
5: Ναι, στην ανακοίνωση.
6: Αγκαστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να το σκέφτονται. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να, κάνουν, να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
5: Ναι.
6: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
5: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
6: Έλα καλέ, ναι.
5: Είναι και σε ένα πλαίσιο
6: μύθου
5: και σταριλικιού.
6: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
5: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
6: Κατόπιν είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
5: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
6: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήτως δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
5: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
6: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να του πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
5: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
6: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
5: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
6: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
5: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
6: Ναι.
5: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
6: Ναι.
5: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
6: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
5: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
6: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα της τρέπας. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
5: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
6: Όπως?
5: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
6: Ναι.
5: Και ότι
6: εσείς τι θα φανταζόταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
5: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
6: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάνουμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάνουμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
5: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
6: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
5: Η μαμά ήταν.
6: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά.
5: Ναι.
6: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
5: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
6: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
5: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
6: ναι,
5: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
6: ναι,
5: δεν θα απαντήσετε?
6: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
5: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
6: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
5: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
6: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, ο Μαζωνάκης έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα? Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο για να χειριστεί ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
5: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
6: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιο είναι αυτό που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, την κατάφερα, να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
5: Πού ήταν.
6: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει, ναι.
5: Τα σκοτάδια όμως.
6: Τι είναι τα σκοτάδια.
5: Δεν είναι...
6: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
5: Δεν είναι αιτία δημιουργία για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνη χωρίς σκοτάδια.
6: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
5: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
6: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
5: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
6: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
5: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
6: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
5: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο.
6: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
5: Ο δικηγόρος σας.
6: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
5: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
6: Δεν
5: παραιτήθηκε.
6: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
5: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
6: Ναι.
5: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
6: Βεβαίως.
5: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
6: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
5: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
6: Μπράβο, τα σου πω.
5: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο
6: καμία,
5: του ανθρώπου, του, καμία του κόσμου,
6: σχέση.
5: Του κοινού.
6: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
5: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
6: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλοι λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρο ότι, σχεδόν σίγουρο δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμο. Όχι όμω ω. Πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
5: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
6: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
5: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
6: Σοβαρή ακούω.
5: Δεν είναι.
6: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
5: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
6: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω. Τα πράγματα
5: παρενόχληση.
6: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
5: Εντάξει, ωραία, ναι.
6: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
5: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
6: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σαν ισχύει, Γιώργο. Κάτι που σου πιτέβαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε ενωλής, ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
5: Ένας εκφοβισμός για
6: διαπόμπευση. Και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
5: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
6: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
5: Από με ποιους θα συναναστραφείτε.
6: Καθόλου.
5: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε.
6: Όχι, εγώ πέρασα από σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
5: Ναι.
6: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
5: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
6: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
5: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
6: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχήσει, γέμισε το με ενοχικά.
5: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Α τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το, δεν είδατε ποτέ κάτι.
6: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, και οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω δηλαδή ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
5: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
6: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
5: Γιατί όμως...
6: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
5: Mm-hmm.
6: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
5: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχολογία.

0: Αυτό που έλεγες εσύ.
1: Θέλω να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου
0: σας. Βεβαίως.
1: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν βάρος. Πώς ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, εγώ δουλεύατε στα μπέρα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζει.
0: Δεν τον κρεμάς, εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί τη δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε, τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περίμενα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω. Για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι

0: Τα χρόνια υπάρχει ο γιος μας, είναι καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό, ναι, το έχω διαβάσει.
0: Γιατί, βέβαια, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέραγε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από γύρω μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φίξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πλήρες αγκαλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ, βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύς για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση έχω ένα σαν του που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπράγματο το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από του. Σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δεν περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο από του έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης. Που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα. Δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου. Δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα αυτό το πράγμα. Να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με την Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδευσα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδευσα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, στα παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα θέλω να πω ότι είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνο μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο να αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας προς. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός είσαι κάτι που δημιούργησε εσύ ο ίδιος. Και επίσης, παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σου παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Θα επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη. Ναι. Την λέξη τονίσεις και... Είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Βαρύνα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ,
0: δεν ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό.
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν της το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σας χαρακτηρίζει.
0: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου, πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί. Νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε, γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται?
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μία σχέση?
0: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο. Δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Γνώμη του ανθρώπου, σου λέει παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Είναι τόσο εύκολο να τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδο, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά ποτέ θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει?
1: Είναι κάτι
0: που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε δει σε συνταγάγο. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
0: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει?
0: Υπάρχουν φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε ή να είναι κλειστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγε, να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι το μαζό, μασικά το έργο το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό που ο κόσμο το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπω του συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι του. Έλα όπω του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δει πώ αναστέλλεται αυτό που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δει που λέει να περνά από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι τη ζωή και τη καριέρα σα, ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, επειδή τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο ένα θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
0: Εγώ όμω ανήκω και στου ανθρώπου.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
2: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
1: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
2: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
1: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
2: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
1: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
2: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσενα Short Film Festival.

0: Πα στη Τζιά και αν περάσει από εκεί που είναι το τουριστικό μέρο, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδε, κατσίκε, γουρούνια, δεμένα τα πόδια του με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί,
1: τι
0: οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μα ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Σαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδες. Τι καλοκαίρι, μια από τα ίδια ήταν πάλι αυτό που περάσαμε, μανάρια μου γλυκά. Και μια εξήγηση για το σημερινό βίντεο. Εμείς εδώ, τα 1500 κανονικά, είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε βίντεο την επόμενη Τρίτη. Ξεκινάμε εκτάκτως αυτή την Τρίτη, γιατί την επόμενη Τρίτη μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το βίντεο της Τρίτης που θα ήταν και το πρώτο της σεζόν. Γιατί να μην είμαστε σε θέση? Γιατί έπεσε λοιπόν μπροστά στα ματάκια μας αυτή η διαφήμιση, την οποία δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Αυτή η εκδρομάρα εδώ δεν χάνεται με τίποτα. Και είναι το επόμενο σουκού. 12-13. Δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση την επόμενη Τρίτη λοιπόν να κάνουμε βίντεο. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τι εκδρομή είναι αυτή? Μαλάκα. Ποιο Ελλάδα δεν έχει? Δηλαδή, μυρίζει την αφίσα που είναι AI και. Μωρή Ελλαδάρα με τους βόθρους σου. Κοιτάξτε εδώ τι περιλαμβάνει μια εκδρομή. Και τιμή και δόξα να πούμε και στους ανθρώπους. Γερασιμόπουλος Travel. Μπράβο, παιδιά. Γαμώ τις ιδέες. Παρόλο που δεν είμαστε οπαδοί του θρησκευτικού τουρισμού, ειλικρινά 1500 άτομα θα έρθουμε. Κλείστε τσάρτερ, κλείστε πούλμαν, κλείστε παπάκια δικάβαλα, στρογγυλοφάναρα. Τι περιλαμβάνει λοιπόν? Πρώτα, και το γράφει έτσι με κέφι, πάμε στον τάφο του Παΐσιου. Και από κάτω γράφει, κλείσε τη θέση σου. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτά. Βλέπετε ευκαιρία. Τάφο, όπα, κλείσε θέση. Σε μαλάκα, μπορεί να πεθάνει και να μην βρει τρύπα να σηκώσουνε. Τώρα που βρήκε τον τάφο, κλείσε τη θέση σου. Και μετά πάμε εκδρομή στη ΔΕΘ. Ποιος δεν θα ήθελε? Μπορεί να συναντήσει τη ΔΕΘ οποιονδήποτε. Τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Μητσοτάκη, τα ρομπότ, όλα τα καλά παιδιά, όλα τα μωρά στην πίστα. Και μετά συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Να το πω σωστά. Συναυλία του Αντώνη Ρέμος, όπως το γράφει η αφίσα, είναι ο Αντώνης Ρέμος. Γιατί παλιά ήταν ο Αντώνης Ρέμο. Τώρα είναι ο Αντώνης Ρέμος, κάνει διεθνή καριέρα. Μύκονος, Ντουμπάι, Θεσσαλονίκη, Βουκεφάλας, Μεγαλέξανδρος και δεν συμμαζεύεται. Δεν τα χάνετε αυτά. Χρυσή ευκαιρία που δεν το γράφει η αφίσα, σας το λέμε εμείς. Φεύγοντας από τον τάφο του Παΐσιου, πάρτε τσάμπα τα λουλούδια να τα ρίξετε στο Ρέμο. Γιατί ο ξέρει, γνωστό της όλα τα σκυλάδικα, τα λουλούδια από τα νεκροταφεία είναι. Δεν πιστεύω να έχει ξαναφάει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά νομίζω το αξίζει στα 30 χρόνια καριέρας του να φάει λουλούδι από τον τάφο του Παΐσιου. Τώρα, μια μικρή παρενθεσούλα. Στείνεται η σκηνή για αυτή τη γαμάτη συναυλία του Ρέμου. Στείνεται μπροστά, λέει, στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δείτε εδώ φωτογραφίες με τον Βουκεφάλα πάνω καβάλα στο άλογο και από πίσω ο Ρέμος. Τώρα δεν είναι ακριβώς μπροστά. Αν δείτε καλύτερες φωτογραφίες, αυτή η συναυλία θα γίνει. Μάλλον, για να το πω σωστά, το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου με τον Βουκεφάλα θα είναι ντεκόρ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πράγμα το οποίο απογειώνει όλο αυτό με τον Παΐσιο, τον τάφο, τα λουλούδια, τη Δεύτα, ρομπότ, τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και όποιον άλλον είναι εκεί, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο και τον Παΐσιο και τον Βουκεφάλα και τον Αντώνη Ρέμο. Έλα να με τελειώσεις, σαν να το βλέπω μπροστά μου. Μακεδονία, ξακουστεί το Αντώνη Ρέμου, η χώρα που έδιωξε στους Βούλγαρους. Σκυλάδικο είσαι τώρα, θα γίνει. Καλά. Θα το έλεγα, αλλά δεν το λέω. Και ξεκινάμε τώρα. Τι καλοκαίρι ήταν πάλι αυτό. Μην έχετε απαιτήσεις ότι σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πιάσουμε όλα τα γεγονότα του καλοκαιριού, γιατί όπως σας είπα θα ξεκινάγαμε μια άλλη εβδομάδα. Αλλά και καλοκαίρι και εβδομάδα. Ξεκινάμε. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Τι έχει? Ζέστη. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν το καλοκαίρι από τη ζέστη δεν την παλεύουν ούτε με air condition και αν μπορούσαν θα άνοιγαν την κατάψυξη να μπουν μέσα. Υπάρχουν απ' την άλλη άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο πρακτικοί και για να την περάσουν και το καλοκαίρι, για το χειμώνα και το φθινόπωρο, ανοίγουν την κατάψυξη και βάζουν μέσα ένα πτώμα. Γιατί? Για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Έτσι λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που μας σημάδεψε εδώ το καλοκαίρι ήταν αυτή εδώ. Διαβάζουμε. Σοκ στο Μιστρά. Όχι για μας. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν και στην περσινή παράσταση για όσες και όσες είχατε έρθει. Η ιδιοκτήτης ξενοδοχείου έκρυβε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύχτη. Γιατί το έκανε αυτό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά? Μα για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη του νεκρού μπαμπά του. Και μπράβο στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο Μιστρά που σκέφτηκε αυτή την καινοτόμα ιδέα, αν και δεν είναι ο πρώτος. Σας θυμίζω πριν κάτι μήνες είχαμε και μια κυρία που θα ψηθεί μάνα της πίσω από το χωράφι. Γενικά υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις να συνεχίσεις να παίρνεις τη σύνταξη για να μπορείς να ζήσεις και εσύ αφού ο νεκρός χαιρέτησε, αν δεν έχεις χωραφάκι πρέπει να έχεις καταψύχτη. Χωρίς καταψύχτη δεν βγαίνουν τα οικονομικά στη χώρα μας. Γι' αυτό και τον μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι η Ελλαδάρα, ένας γαμάτος καταψύχτης, ένα χέρι, ένα πόδι, ένα κεφάλι, δεν έχει σημασία. Βάζουμε από 90 χρονούς, όπως ήταν εδώ ο νεκρός πατέρας που άφηνε τη σύνταξη, μέχρι δολοφονημένα βρέφη στην Κυψέλη. Το θέμα για την Ελλάδα είναι να έχεις καταψύκτη. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί ο κύριος που έχει το ξενοδοχείο στο Μιστρά και είχε βάλει τον πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη, είναι στο τμήμα κρατούμενος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έκανε κανένα έγκλημα, σκότωσε κάποιον. Ο άνθρωπος είχε μια ωραία επενδυτική ιδέα, όπως θα έλεγε κάθε απατεώνας δολοφόνος νεοφιλελεύθερος, και αντί να φυτέψει το πτώμα, να το τρώνε τα σκουλίκια, να πληρώσει και τον μπαμπά, να πληρώσει και το γραφείο κηδιών, τι έκανε, επένδυσε πάνω στο πτώμα, βάζοντάς το στον καταψύχτη και συνέχισε να εισπράττει ζεστό χρήμα από το δημόσιο, όπως ακριβώς κάνουν όλα τα νεοφιλελεύθερα λαμόγια, αλλά δεν πάνε φυλακή. Παραδείγματος χάριν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε μια ακόμα σειρά αποκαλύψεων, να λέγαμε, με σκάνδαλα. Πάρα πολλά σκάνδαλα, τα οποία δεν περιμένουν το καλοκαίρι. Είναι χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξε φθινόπωρο. Είναι του Βιβάλτη. Παίζουν όλες τις εποχές τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα? Τα μαθαίνουμε. Και τι γίνεται αυτό, μαθαίνουμε. Βρίζουμε. Λέμε στα social media, λέω εγώ στο YouTube, όλοι λένε κάτι, λένε στις παρέες και μετά τι συμβαίνει? Τίποτα. Τα λαμόγια κρατάνε τα λεφτά, εμείς κρατάμε τα λόγια και όλοι πάνε στα σπίτια τους και το ταμείο είναι μείον. Παραδείγματος χάρη, ένα τεράστιο σκάνδαλο, λέει παπάρια, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για το οποίο τώρα δεν θα μπούμε πολύ στα βαθιά, θα μπούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό θέλει ένα επεισόδιο από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχουμε να κάνουμε σήμερα γι' αυτό είναι ότι στα σπιτάκια ανακύκλωσης, σας θυμίζω τα περίφημα που κάνουν από 30 μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ και στην Ελλάδα τα πληρώσαμε 330 χιλιάδες το ένα, σε ποιους τα πληρώσαμε? Αυτό κανένα ρεπορτάζ δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα, κάνει τζζζ μέχρι να βγει το βούλευμα και να φύγουν τα τσιμέντα. Οπότε ούτε εμείς είπαμε ποιος πήρε τα φράγκα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως είναι ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, τέλος πάντων, οι site εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ να τρελαθείς. Γιατί όντως τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι σπιτάκια. Δηλαδή είναι ένα πραγματάκι 15 τετραγωνικά 20. Ενώ όταν σε λένε Μητσοτάκη, σπιτάκι, θεωρείς ότι είναι 150 τετραγωνικά. Τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπαίνει έτσι. Κανένας Μητσοτάκης δεν μπαίνει μέσα. Τώρα, πώς καταφέρατε να μπλέξετε σε σπιτάκια το Μητσοτακέικο, ή είστε οι άνθρωποι που πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα, ή το Μητσοτακέικο ξεφτυλίστηκε και αν όντως ο Μητσοτάκης έχει μπλεχτεί σε σκάνδαλο με σπιτάκια, θα διαγραφεί από το ΣΟΗ. Φυλακή δεν θα πάει. Αλλά Μητσοτάκη δεν θα το λένε, θα το λένε κάπως αλλιώς. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε, μόνο για έναν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, είναι ότι οι λεβέντες και οι λεβέντισες εδώ που εμπλέκονται στα διάφορα σκάνδαλα, όχι μόνο δεν πάνε φυλακή, όχι μόνο δεν επιστρέφουν τα χρήματα που έχουν βουτήξει ή αυτοί ή τα πρωτοπαλή καρά τους, τα κομματόσκυλα, αλλά βγαίνουν και θύματα. Και εδώ έρχεται και ο καταψύχτης, γιατί ένας από αυτούς είναι ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας λοιπόν το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανε μία δήλωση, αφού είναι εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΚΠΕ με τα νέα χαρτιά που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι νιώθει ειδίποδας. Και εδώ, όπα μας τώρα. Όπα, γιατί εδώ χοντρένει. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει ο Τσιάρας στη ζωή του. Αλλά αν δεν το έχει διαβάσει, ο ειδίποδας πήδα για τη μάνα του, δεν διώκεται, και σκότωσε τον πατέρα του, διώκεται. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε ο Τσιάρας ειδικά να φύγει από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να έχουμε μια αναβάθμιση στις κατηγορίες και να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του ψάξει τον καταψύκτη? Δεν ξέρω. Αυτό το είπε, εγώ το σχολίασα. Και συνεχίζουμε. Τώρα, στο περιβάλλον, σκάνδαλα, απατεώνες, λαμόγια, καταψύκτες και πτώματα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας τη βγάλουμε στην άκρη, καλό θα ήταν το Υπουργείο Οικογένειας στη χώρα μας να πάει να ψάξει και τον καταψύκτη του Σκρέκα. Σας θυμίζω ότι ο Σκρέκας, ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ έχει μείνει στην ιστορία ως ο τύπος που έκανε τις δουλειές χεράτα. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε μια χώρα που έχει σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό, γιατί δεν γεννάμε παιδιά, υποψιαζόμαστε ότι με τόσα χεράτα που έχει κάνει ο Σκρέκας, ο καταψύχτης του Σκρέκα πρέπει να έχει 8 τρισεκατομμύρια σπερματοζωάρια. Φαντάζομαι θα είναι τούμπανο, γιατί τον έχω δει, είναι τρεφτάρι, είναι ροδαλός, είναι ωραίος, από τζάκι και καλοθρεμένος. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν το Υπουργείο Οικογένειας να παραρρίξει μια κατασχεσούλα στον καταψύχτη του Σκρέκα, του χεράτου, να έχουμε παιδιά να κάνουμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα στην Ελλάδα κανείς δεν κάνει παιδιά, εκτός από τις δασκάλες, οι οποίες γαμιούνται το χειμώνα για να έρχονται γυμονούσες στο καλοκαίρι και να την κοπανάνε από το σχολείο. Ποιος το λέει αυτό? Η βούλτεψη. Όχι εγώ. Η βούλτεψη ξέρει ποιος γαμιέται και ποιος δεν γαμιέται στην πατρίδα μας. Βούλτεψη.
1: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες μένετε εκείνη την ώρα.
1: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
1: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Έτοιμο Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
1: Μα αν εγκυμονούσανε, τόσες χιλιάδες που λέτε και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
2: Φαίνεται θα είναι υψηλότερο.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Τώρα η κυβέρνηση μας μπέρδεψε. Τι να κάνουμε τώρα. Απ' τη μία έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, λέτε δεν κάνουμε παιδιά. Απ' την άλλη θέλουν να κάνουν παιδιά οι δασκάλες, λέτε γαμιούνται οι δασκάλες, φουσκώνει η κοιλιά τους, ανοίγει σχολική χρονιά και οι μισές δηλώνουν εγκυμονούσες και τρέχουμε και παίρνουμε αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Βρείτε ένα μέσο όρο. Κάντε κάτι, δηλαδή τι θέλετε. Πότε θέλετε να γίνανε οι δασκάλες. Πότε θέλετε να πηδιούνται οι πυροσβέστες. Λύστε το. Βοηθήστε μας η κυβέρνηση στο επιτελικό κράτος 2-0. Αποφασίστε τι θέλετε από εμάς. Εκτός από καταψύκτη που θέλετε όλοι σας, από εμάς τι θέλετε. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν μετά τις εγκυμονούσες δασκάλες στον καταψύκτη. Στην Κυψέλη λοιπόν είχαμε ένα φρικτό έγκλημα, το οποίο εξιχνιάζουν, λέει, ή προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αρχές. Τώρα, όχι χρόνια, γιατί αυτό το έγκλημα κρατάει χρόνια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Ένας τύπος με μια κυρία από τη Γερμανία, παντρεμένη σε σχέση, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνο, πάντως. Έχουν κάνει παιδάκια. Πόσα παιδάκια? Κανείς δεν ξέρει. Πόσα παιδάκια σίγουρα? 2-3. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τα δύο βρέθηκαν με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ανήλικα. Ανήλικα παιδιά, και έχουν και ένα βρέφος δολοφονημένο με μαχαιριές στην κατάψυξη. Γιατί? Ρωτήστε εδώ την Ελλαδάρα που όλα τα χώνει, όλα τα κρύβει στην κατάψυξη και στον καταψύκτη. Πάρα πολλοί λοιπόν, διαβάσαμε και εμείς στα social media, δηλώνουν σοκαρισμένοι, θλιμμένοι, τρομοκρατημένοι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο διπλανό διαμέρισμα από αυτό που μένουμε? Καταρχάς πρέπει να δηλώσετε σοκαρισμένοι. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι στο διπλανό διαμέρισμα γίνονται τέτοια φρικτά πράγματα και να μην δίνετε λίγο σημασία? Δεύτερον, πρέπει να δηλώνετε σοκαρισμένοι, αλλά όχι σοκαρισμένοι, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν όλοι και όλες στην Ελλάδα ότι οι δομές του κράτους μας είναι απολύτως διαλυμένες μετά τα μνημόνια. Απολύτως. Γιατί αυτό λέγεται δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί οι απατεώνες νεοφιλελεύθεροι σας πιπίλησαν τα αυτιά λέγοντας μεγάλο κράτος και σπάταλο. Τι είναι το μεγάλο κράτος και το σπάταλο? Οι δάσκαλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, οι πυροσβέστες, οι δομές για τα παιδάκια, η απεξάρτηση και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν μια κοινωνία. Κοινωνία και όχι ζούγκλα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να σοκάρει, αλλά ταυτόχρονα να μην σοκάρει κανέναν, είναι ότι αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά και το νεκρό βρέφος και τα παιδιά που ζουν με τα νοσήματα και όλοι φανταζόμαστε τι έχουν περάσει, έχουν βρεθεί στα ραντάρ των αρχών 3 φορές στη διάρκεια της ζωής τους. Μία τέτοια οικογένεια λοιπόν, με τέτοια παιδιά και με γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία και από τις αστυνομικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια, ζούσε ανεξέλεγκτη από οποιονδήποτε. Που ζούσε? Σε διαμερίσματα που νίκιαζε Airbnb. Κανένας, καμία υπηρεσία δεν ήξερε τι, πώς, πού γίνεται με αυτή την οικογένεια και αυτά τα ανήλικα. Γιατί δεν ήξεραν? Δεν ενδιαφέρονται? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές στη χώρα μας πια. Εκτός από τις δομές λοιπόν που δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας πλέον, γιατί έχουν διαλυθεί για χάρη των τραπεζών, αυτό έγινε στα μνημόνια, δεν υπάρχει και συνείδηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα. Γιατί η χώρα που δίνει 3,6 δις, τη μεγαλύτερη αγορά σε φράγκα που έχει γίνει ποτέ από το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δολοφονεί, βάζει σε καταψύκτες, κλέβει όργανα και διαμελίζει ανήλικα δεκαετίες τώρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί και θα υπάρξουν ακόμα άνθρωποι στην πατρίδα μας οι οποίοι με την ψήφο τους στηρίζουν

Γιατί στην Κυψελάρα λοιπόν, όπως ξέραμε και πριν το καλοκαίρι, πάρα πολλά κτίρια έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα στατικότητας εξαιτίας της διάνοιξης γραμμής μετρό που γίνεται κάτω από την Κυψέλη. Με τι όρους γίνεται, δεν ξέρουμε, γιατί αυτή τη διάνοιξη την κάνει μια μεγάλη εταιρεία και όπως ξέρετε στην χώρα, και στη χώρα μας μάλλον, οι μεγάλες εταιρείες δεν ελέγχονται από κανέναν και καμία υπηρεσία, πόσο μάλλον σε μια χώρα που δεν έχει καν υπηρεσίες να ελέγχει για τα παιδιά. Για την τρύπα κάτω από την Κυψέλη θα ελέγξει. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε εδώ ότι 14 πολυκατοικίες, οι άνθρωποι που ζουν σε 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη ή πρέπει να γίνουν μετανάστες στην πατρίδα τους ή στην πόλη τους ή πρέπει όλοι μαζί, πολύ πιθανό όλοι οι Κυψέλη, να μπουν στον καταψύκτη. Θα τα παγώσει όλα, δεν θα πέφτει τίποτα εκεί. Παγετώνες. Θα τους ανακαλύψουν οι άνθρωποι 1000 χρόνια μετά να έχουν να λένε για την Ελλαδάρα 2-0. Προσέξτε τώρα. Αυτή η φωτογραφία εδώ, που είναι από το καλοκαίρι, δεν είναι τρολιά. Για μας είναι μία από τις φωτογραφίες της δεκαετίας. Είναι μία από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου οι άνθρωποι που ζουν μέσα και κοιμούνται κάθε βράδυ εκεί και τρώνε τα μεσημέρια, δεν ξέρουν αν πρέπει να ζουν εκεί ή όχι. Μάλλον δεν πρέπει να ζουν εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους βεβαιώσει. Και πού να παραμείνουνε. Είδαν ένα πρωί στην οδό Κυψέλης ειδικά συνεργεία της εταιρείας ή του Δήμου, δεν το ξεκαθαρίσαμε, αν είχαμε να ποντάρουμε κάπου θα ποντάραμε της εταιρείας, να έχει δέσει κολόνες πολυκατοικίας με ημάντες. Ημάντες. Πώς δένουμε ένα στρώμα από πάνω στα μάξια που τα φέρουμε με ημάντες, με ένα σκηνή. Κολόνα πολυκατοικίας, 5 ορόφων, 6 ορόφων, πόσοι τόνοι ήταν αυτοί, με ημάντα. Γιατί το κάνανε αυτό? Είναι ακριβώς όπως το φυλάδιο που σου δείχνει το αεροπλάνο, άμα πέσει τα 10.000 πόδια, που σου λέει βάλει τη μάσκα. Α, σίγουρα υπάρχει περίπτωση. Μα πέσει από τα 10.000 πόδια. Όπα, όπα, όπα. Τι μάσκα πρώτα, ρε μαλάκες. Τι μάσκα. Θα πέσουμε όπως πρέπει. Αλλά με μάσκα. Μαλάκα. Δέσαν τις κολόνες με ημάντες. Ειλικρινά. Hollywood. Ζεις. Για να μην είμαστε όμως μόνο γκρινιάριδες, φεύγουμε από τα καλοκαιρινά και πάμε στις τελευταίες εβδομάδες. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλες τις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, του Τσίπρα Καμένου πριν, της Πασοκάρας, του Σαμαρά και που τους έχω ξεχάσει όλους, του Παπαδήμου, του Καρατζαφέρη, του Φώτη, του Κουβέλη, του Γιώργου, του Παπανδρέου, του Κώστα, του Καραμαλή και όλων αυτών των καλών παιδιών λοιπόν, έχουν ρημάξει τα πάντα και η χώρα είναι όλη στην τύχη εκτός από τα φράγκα που εισπράχτουν. Οι λεβέντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε στα πλαίσια της ΔΕΘ, μεταξύ Τάφου Παΐσιου, Βουκεφάλα Μεγαλέξανδρου και Αντώνης Ρέμος, Τουμπάι, Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, 30 χρόνια επιτυχίες, βρήκε το χρόνο να εξαγγείλει ένα συγκλονιστικό μέτρο, το οποίο εμείς πήραμε και το διαβάζουμε από το site της ομάδας Αλήθειας, από επιλογή. Το γράψαν όλα τα site. Εμείς διαλέξαμε κάτι που αφορά παιδιά, μικρά παιδιά, να το πάρουμε από το site της ομάδας Αλήθειας, γιατί από ό,τι φαίνεται η ομάδα Αλήθειας από το καλοκαίρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά των ανθρώπων. Μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δικό μου το παιδί. Θα έρθουμε πολύ κοντά φέτος, εμείς και εσείς. Ας μείνουμε όμως στα άλλα παιδιά. Διαβάζουμε λοιπόν. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, κρατήστε το, αποταμιευτικός λογαριασμός, όχι ένα τραπεζικό προϊόν, αποταμιευτικός λογαριασμός, λέει εδώ η ομάδα Αλήθειας, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν ο γονιός βάζει 100 ευρώ το μήνα, 1.200, και το κράτος θα βάζει στον ίδιο λογαριασμό καταθετικό 1.200. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και το κεφάλαιο στον καταψύχτη. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, έτοιμος είμαι, λοιπόν, 100 ευρώ το μήνα, θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, ας πάμε με τα βασικά μαθηματικά. Πώς βγαίνουν 60 χιλιάρικα? Δηλαδή, του Χάρβαρντ δεν είμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Ζαραλίκι ο Κουκουβάουνον. Τα 60, ρε γαμημένη, πού στο διάλογο τα βρήκα τα 60? Ας βάζουμε από τον πρώτο μήνα λοιπόν. 1.200 εμείς. Δηλαδή, 1.200 επί 18 πόσο κάνει? 21.600. Και 21.600 το κράτος πόσο κάνει? 43.200. Στα 60 πώς φτάσαμε?

0: Μα θα σου πει ο άλλος, είναι και το επιτόκιο της τράπεζας. Εδώ πραγματικά πέφτουν τα κτίρια στην Κυψέλη, παρόλο που τα δέσαμε με ημάντες. Αν μου βρείτε εσείς καταθετικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα που να πάρει τα 41 χιλιάρικα 43 και να τα κάνει σε 18 χρόνια πάνω από 60 που λέει εδώ ο Κυριάκος, εγώ θα κάτσω να μου βάλετε όλο τον κουμπαρά, ξέρετε πού, εύκολα. Λοιπόν, Κυριάκο, πάμε λοιπόν στο Παπατζηλίκι. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Πρώτον, για να βάλεις 100 ευρώ στο λογαριασμό του παιδιού σου, για ένα παιδί, αν έχεις δύο πάμε στο 200, πρέπει να σου περισσεύουν 100 ευρώ και για κάποιο λόγο δεν τα βάζεις στην τράπεζα και τα βάζεις κάπου αλλού. Αν δούμε όμως λοιπόν εδώ τα στοιχεία από τις καταθέσεις των Ελλήνων, θα διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα 71% έχουν στην τράπεζα ως κατάθεση μέχρι ένα χιλιάρικο. Μέχρι ένα χιλιάρικο. Ένα. 1000 ευρώ. Παρόλα αυτά ο Κυριάκος θα βρει κόσμο όπου αυτοί που έχουν ένα χιλιάρικο όλα και όλα στην τράπεζα θα βάζουν 1200 κάθε χρόνο. Επί 18 χρόνια για να πάρει το παιδί μια 60, την οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς τη βγάζουν. Δεύτερον, αυτοί τους οποίους αφορά αυτό το μέτρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα τους περισσεύει ένα κατοστάρικο το μήνα να βάλουν για το παιδί τους. Είναι πλούσιοι? Όχι. Είναι πάμπτωχοι? Σίγουρα όχι. Γιατί αν σου περισσεύει και ένα κατοσταρικάκι, δηλαδή 1200 το χρόνο, να βάζεις την άκρη για το παιδάκι σου, σίγουρα δεν είσαι πάμπτωχος. Μπορεί να είσαι και ζάμπλουτος. Φτωχός δεν είσαι. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι τους οποίους θα ενισχύσουμε οικονομικά για να κάνουν παιδιά είναι οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς, αν ήθελαν να κάνουν παιδί, δεν θα κοίταζαν το οικονομικό. Γιατί σίγουρα έχουν τα οικονομικά να κάνουν παιδί και μάλλον τους περισσεύει και κάτι. Αποδεδειγμένα. Γιατί τους περισσεύει? Γιατί το βάζουν κάθε μήνα στην τράπεζα. Τρίτον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η οικονομία στην πατρίδα μας πάει τέντα. Το λέει ο Πυρακάκης. Ποιος Πυρακάκης? Πυρακάκης που έχει βαφτίσει το σύμπαν ως νέος πολιτικός. Ο Πυρακάκης ο οποίος εμπλέκεται στο Predator. Ο Πυρακάκης ο οποίος είναι τόσο μοντέρνος και σύγχρονος πολιτικός που το προηγούμενο καλοκαίρι τραπεζωνότανε με τους φράπεδο χασάπιδες στην Κρήτη για να δει την αγαπημένη ομάδα. Από όλη την Κρήτη δεν βρήκε άλλη παρέα. Το φραπέ με το χασάπι μόνο. Ο σύγχρονος μοντέρνος πολιτικός Πυρακάκης. Σίγουρα λοιπόν αυτό λέει ο Πυρακάκης. Λοιπόν, η οικονομία πάει τέντα. Σύμφωνα με το Λύκειο Κουκουβαούνων, η οικονομία έχει ξανά με αναπτωχεύσει και σύντομα θα βαρέσουν τα κανόνια. Η απόδειξη ότι εμείς έχουμε δίκιο είναι ότι τα λαμόγια τα νεοφιλελεύθερα που μας κυβερνάνε βρήκαν ένα υπεργαμάτο τρόπο στη χώρα που έχει πραγματικά σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και πολύ πιθανό άλυτο και μη αναστρέψιμο να δώσουν ζεστό χρήμα για μια ακόμα φορά στις τράπεζες πριν βαρέσουν τα κανόνια. Γιατί αυτά τα φράγκα που θα δίνει το κράτος, τα 1200 κάθε χρόνο για κάθε παιδί, θα είναι λεφτά από εμάς στην τράπεζα. Προσέξτε, από όλους εμάς. Και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 1 εκατομμύριο το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 100.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει 5.000 το χρόνο, και από αυτόν που δεν έχει να βγάλει το μήνα μετά τις πρώτες 15 μέρες. Όλοι εμείς θα βάζουμε τα επόμενα 1200 ζεστό χρήμα στην τραπεζάρα. Ποια τραπεζάρα? Αυτή την τραπεζάρα που σώσαμε για να μην έχουμε σίγουρα σήμερα έναν άνθρωπο σε μία δομή να μπορεί να ελέγξει μία οικογένεια στην Κυψέλη με αυτό το παρελθόν που φτάσαμε να βρούμε ακόμα και βρέφος μαχαιρωμένο στην κατάψυξη. Όλο αυτό το διαφημίζουν τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Όλο αυτό λοιπόν το διαφημίζουν ως μέτρο υπέρ των παιδιών. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει έτσι, εδώ έχω τον κουμπαρά μου. Αυτός ο κουμπαράς τώρα εδώ είναι του μικρού, ξέρει ποιου μικρού, η ομάδα Αλήθειας που έχουμε στο σπιτάκι μας. Εμείς τον κουμπαρά λοιπόν, όπως και ο μπαμπάς όλη του τη ζωή το έκανε αυτό, τον γεμίζουμε με δίευρα. Εντάξει, είναι το δικό μου ατομικό σύστημα όπου με δίευρα έχω κάνει ακόμα και διακοπές. Πότε το έκανε αυτό? Κάποτε που δεν ήταν όλα τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Γιατί τώρα στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές θες διχίλιαρα, όχι δίευρα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή όλα τα παιδιά είναι και αν μπορείς να προσφέρεις κάτι και σαν επένδυση στο μέλλον, έχουμε ένα κουμπαρά εδώ για το μικρό ποινικό γιο του καναλιού με δίευρα. Εδώ έχουμε και 2 πενηντάρικα. Κυριάκος λοιπόν μας λέει αυτά τα 2 πενηντάρικα κάθε μήνα να τα βάζουμε στην τράπεζα, η οποία έχει γαμίσει όλη τη χώρα και θα την ξαναγαμίσει σύντομα, να τα βάζουμε στην τράπεζα λοιπόν με χαρά και χαμόγελο για το παιδί μας, να τα φάει ο μέτοχος της τράπεζας, και αυτός από το κράτος, δηλαδή πάλι τα δικά μας λεφτά, θα βάζει άλλο ένα κατοσταρικάκι. Εγώ λοιπόν, Κυριάκο μου, σου λέω, σε πιστεύω ότι είσαι τίμιος. Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είναι ο κουμπαράς. Εγώ το χώνω. Φέρε και εσύ γαστό. 100, φέρε. Κυριάκο, φέρε 100 να τα χώσει και εσύ από πίσω. Έλα. Θα τα αφήσω εκεί μέχρι να έρθεις. Χεράτα. Παιδιά, επειδή έχουμε εδώ και τον κουμπαρά με τα διεύρα να γεμίσουμε, εντάξει, μην ξεχνάτε και τις δουλειές σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας ή, πιο σημαντικό μοίρασμα, με τους εχθρούς σας και αυτούς που αντιπαθείτε. Θα σας καθαρίσουμε εμείς τις παρέες μια ώρα αρχίτερα, έχουμε ειδικότητα σε αυτό. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, τον κουμπαρά μας εδώ, έχουμε τρεις τρόπους, τον απλό, τον απλούστερο και τον απλούστατο, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή των βίντεο λεπτομέρειες, και έχουμε και μία παράσταση, την πρώτη της σεζόν, που είναι η παράσταση της περσινής σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, που στη Βαρκελόνη. Βαρκελονάρα μετά το Ρόδρι λοιπόν, έρχεται και ο Ζάρα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ερχόμαστε στην Βαρκελόνη. Μην το ξεχάσω επειδή είναι φίλοι μας. Εμείς εδώ θα είμαστε δεδομένα, φαντάζομαι και εσείς, όλοι 12-13, ΔΕΘ, Τάφος Παΐσιου και συναυλή Αντώνη Ρέμου 30 χρόνια. Αλλά επειδή μερικοί είστε ανισόρροποι και δεν πάτε σε τέτοια γαμάτα θεάματα και μπορεί να είστε εδώ, το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη μας Λούτσα, εκεί που πάμε κι εμείς κάθε καλοκαίρι συνήθως και κλείνουμε τη σεζόν, έχει ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο η Δώρα Χρυσικού με τίτλο 18-9. Είναι ένας μονόλογος ο οποίος γράφτηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και θα είναι εκεί και η κυρία Μάγδα Φίσα. Οπότε εμείς Ρέμο, εσείς καθένας εκεί που ανήκει. Από ό,τι φαίνεται πάντως, το θέμα εδώ με τα οικονομικά και τα παιδιά το έχουν γενικότερα τα θέματα εξουσίας. Γιατί εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση, έχουμε και ένα κόμμα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, μπορεί και αυτό να γίνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, που θα γίνουν, λένε, φέτος. Τώρα το φέτος είναι λίγο φλου, πάντως φέτος. Ή καταψύχτη εκλογές, κάτι από τα δύο. Θα έχουμε για φέτος, για όλη τη χώρα. Λοιπόν, βγήκε ένας τύπος στην τηλεόραση που λέγεται Παπάς. Αυτός είναι από το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Ο Παπάς λοιπόν πρέπει να είναι πολύ σχολής Χάρβαρντ Μητσοτάκη με τα οικονομικά, πρέπει να είναι δυναμίτης κι αυτός. Έτσι αλλιώς ένα τρελό παρεάκι είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Και είπε για ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο που εξήγηλε ο Τσίπρας, ο οποίος Τσίπρας είπε ότι θα δίνει για τους φοιτητές μας, το κράτος θα δίνει 500 ευρώ το μήνα. Έχουμε λοιπόν, λέει, στη χώρα, θα τα δείτε τι ωραία το λέει στο βίντεο, έχουμε 80.000 φοιτητές. 5-8, 40. 80.000 επί 5.000, 400 εκατομμύρια. Άρα πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο? 400 εκατομμύρια. Το χρόνο. Την τετραετία, Ελλάς.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια. Άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Είδατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, όπως λένε και στα ΜΜΕ. Γιατί εκτός από τα οικονομικά, τα νεοφιλελεύθερα του Χάρβαρντ, υπάρχουν και τα οικονομικά της αριστεράς και της προόδου και της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης. Τι ωραία τα είπε εδώ ο Λεβέντης. 400 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αφού το πρόγραμμα είναι τετραετές, όπως είναι και η διάρκεια ζωής μιας κυβέρνησης, πάμε στα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Κέντησε. Προσέξτε, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι παπατζίδες αυτοί, επειδή καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά καμία σχέση. Είναι άλλο το μνημόνιο το νεοφιλελεύθερο, το σκληρό, το θα σας κόψουμε τον κόλο, με το μνημόνιο το αριστερό, το οποίο θα σας κόψουμε τον κόλο, αλλά υποφέρουμε γι' αυτό. Υποφέρουμε. Είμαστε εν συνέστηση. Και επειδή είμαστε και συμπεριληπτικοί, θα σας κόψουμε τον κόλο γιατί σας τον κόψαν και οι προηγούμενοι. Αλλιώς θα είναι ρατσιστικό. Καταλάβατε. Όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείτε. Καταψύχτη πάρτε και κουμπαρά με διεύρα. Θα μου πεις, θα ζήσεις από τα διεύρα? Όχι. Αλλά τουλάχιστον θα τα φας μόνο στα λεφτά. Σύνοδο θα έχεις την ικανοποίηση να σπάσεις τον κουμπαρά. Μιλάω για πολύ σεξι φάση. Και τα μετράς ένα-ένα. Και μετά βγαίνεις στη γειτονιά, μπακάλικα, μανάβικα κτλ. Τα δίνεις και τα κάνεις χαρτούρα να έχεις να το φυσάς. Όπως καταλάβαμε λοιπόν όλες και όλοι εδώ πέρα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό και τα μαθηματικά. Άρα τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν. Όλα τα παιδιά πρέπει να μορφώνονται εκτός από τα παιδιά που θα βρεθούν στον καταψύχτη. Όλα τα άλλα παιδιά λοιπόν πρέπει να μορφωθούν. Και για να μορφωθούν όλα τα παιδιά πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως αποκτήσαμε στην πατρίδα μας από πέρσι, παρόλο που είναι αντισυνταγματικό, δεν είχα μία σημασία. Τι έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε? Κέντημα. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία από έναν καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά που είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία για εγκαταστάσεις που έχουν πανεπιστήμια τα οποία εισπράττουν δίδακτρα και πουλάνε πτυχία σε ταλέπορους Έλληνες που παλεύουν να βρουν το κατοστάρικο, να το κάνουν δίευρα, να το χώσουν στον κουμπαρά. Πουλάνε λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι πτυχία λειτουργώντας σε κτίρια απολύτως ακατάλληλα, όχι για πανεπιστήμιο, αλλά για οτιδήποτε. Ακόμα και για καταψύχτη. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και τα ελληνικά δικαστήρια αφαίρεσαν από μερικά πανεπιστήμια τις άδειες. Δεν δικαιούστε να έχετε φοιτητές. Ποιος το λέει αυτό? Η ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα το ΣΤΕ. Δεν έχει παραπάνω. Φτάσαμε εκεί. Τι έκανε λοιπόν μέσα σε 5 μέρες το Υπουργείο Παιδείας? Τους έβγαλε καινούργιες άδειες. Γαμάτο. Μαλάκα, είναι τέλειο. Έχει ξεφύγει το κράτος. Λειτουργούν όλα. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Γιατί? Έγινε ο έλεγχος, τα βρήκε ακατάλληλα, τους πήρε την άδεια. Τέλεια. Το Υπουργείο λειτουργήσε. Γιατί? Τους πήρε την άδεια, τους έδωσε καινούργια. Άρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο επιχειρηματίας με το κτίριο το ακατάλληλο επίσης λειτουργήσε. Γιατί? Το κτίριο είναι ακατάλληλο, η άδεια είναι καινούργια, συνεχίζει να εισπράττει τα δίδακτρα. Οι γονείς και οι φοιτητές σε αυτό το τάχα μου δίθεν πανεπιστήμιο. Τέλεια! Γιατί? Ήταν παράνομο, είναι νόμιμο, πληρώνουμε, παίρνουμε πτυχιάρα. Ζάχαρη, όταν λέμε ακατάλληλα κτίρια, δεν θέλω να το χοντρίνω, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα από ένα πανεπιστήμιο, γερό το κτίριο, από ένα πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Το οποίο είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα, από πάνω γράφει πανεπιστήμιο και από κάτω γράφει κοντοσούβλι, μπιφτέκι, σουβλάκι. Άμα δεν τα παίρνει το παιδί τα γράμματα, θα πάει κάτω να τη λύγει. Δεν έχουμε αδιέξοδα γενικά. Γενικά δεν έχουμε αδιέξοδα. Και είναι καλό. Αυτό είναι το ιδανικό πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Είναι το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάτω σουβλάκι, πάνω πτυχίο. Γιατί άντε και το πήρε στο χρημάτι το πτυχίο. Πού θα δουλέψει το παιδάκι? Στον τουρισμό. Τέλεια. Κάθε χρόνο λοιπόν στη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Θυμάστε τι έχουμε δει? Παιδιά ξυπόλυτα στην άμμο, παιδιά να σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, μέσα με το δίσκο, μέσα στη θάλασσα, μέσα σε πισίνες, σκλάβους που ζουν σε κάτι κοντέινερ χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς air conditioner, χωρίς μπάνιο, αφεντικά τα οποία κλέβουν ακόμα και τα tips. Και κάθε χρόνο που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα, κάθε χρόνο η γαλέρα του ελληνικού τουρισμού αλλάζει πίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα αν είσαι επιχειρηματίας ή εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, δύο παραδείγματα για το τι πίστα φτάσαμε φέτος στο ελληνικό καλοκαίρι ή αλλιώς στη γαλέρα της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στην πατρίδα μας, είναι αυτά. Πρώτο, βάλανε ένα ταλέπορο εργαζόμενο σε ένα μπιτσόμπαρο εδώ, τον ντύσανα οι βασίλοι για να χαίρονται οι τουρίστες. Κοίτα, χαρήκανε. Χαρήκανε οι τουρίστες. Αχ, τι ωραίο, surprise, έκπληξη, wow, δεν το περίμενε κανείς, τέλειο event. Μέσα στο κατακαλόκαιρο, στην καυτή άμμο επάνω, τον ντύσαν τον άνθρωπο εδώ, αη Βασίλη, να λιώσει στα κόκαλά του. Να κλείσει θέση στον Παΐσιο πριν τον Παΐσιο και να πηγαίνει πάνω κάτω για να χαρούν οι τουρίστες. Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται ένας τύπος με τη φατσούλα του, το προσωπάκι του το ωραίο, το μαλάκι του το σγουρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που λένε οι γιάπηδες, εδώ είναι οι νεοφιλελεύθεροι, είναι άνθρωπος με καινοτόμες φρέσκες ιδέες που φέρνουν την ανάπτυξη και χρήμα, κάνουν κάτι πρωτοποριακό. Και μας λέει, μας περιγράφει ένα event, έτσι το ονομάζει αυτός, event, που έγινε σε ένα εστιατόριο, πάρτι, ξενοδοχείο, δεν καταλάβαμε, στη Μύκονο.
2: Είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
3: Ήταν κοπέλα?
2: Ήταν κοπέλα, ναι.
3: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
2: Ακριβώς, το πιάτο.
3: Ήταν Ελληνίδα?
2: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρημη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
3: Και ήταν εντελώς γυμνή.
2: Εντελώς.
3: Και τι φάγητα είχε πάνω της?
2: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
3: Και οι πελάτες τη σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
2: Ακριβώς.
3: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
2: Με το ζημίο το, θα σου πω.
3: Δηλαδή?
2: Νομίζω ότι είναι 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
2: Για 3 ώρες.
3: Χωρίς να μιλάει.
2: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Αυτό που περιγράφει εδώ αυτό το γλυκό παιδί, δεν ξέρουμε αν έγινε φέτος, αλλά εμείς φέτος το μάθαμε. Οπότε είναι μία ακόμα πίστα του ελληνικού τουρισμού, της γαλέρας, της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Τι ωραία, ε! Πήρε 5.000. Ίσως. Αλλά ούτε να ξυθεί. 5.000 σε 3 ώρες. Μην ξύνεσαι. Άρα, για 5.000 σε 3 ώρες, ε! Ότι. Μην ξύνεσαι. Μην ξύνεσαι, έχεις πάρει 5.000. Θα στα κάνουμε 3. Ε! Τελείω. Ένα γυμνό κορμί, μια κοπέλα και πάνω φαγητά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς μια καινοτόμο ιδέα για τους ανθρώπους που λέγαμε πριν, που έχουν στην τράπεζα κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ. Άρα τι έχουνε, 30 ευρώ που έχουν απομείνει, 36, που δεν μπορεί να τα βγάλει, ξέρω εγώ, 12, 14, γιατί δεν σου βγάζει το ATM τόσα. 14 ευρώ να πας στην ουρά. Οπότε θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε μια ωραία καινοτόμο ιδέα, η οποία αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην τράπεζα 16 ευρώ το όλα και όλα, λογαριασμό. Και να έχουμε το γυμνό κορμί ενός τραπεζίτη. Μην ξυθείς. Μην ξυθείς. Και πάνω να έχουμε το πλούσιο γεύμα του φτωχού. Δηλαδή, τίποτα. Αλλά για να πετύχει το event, κάτι πρέπει να φάμε. Πάντως και να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αμήν και πότε, αν και το βλέπω δύσκολο με τέτοια αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, ο Μητσοτάκης το καλοκαίρι, παραλίγο να φύγει, να μας χαιρετήσει πια για πάντα, πέφτοντας από το ποδήλατο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έπεσε, λέει ο Μητσοτάκης, το διάβασα κι εγώ. Έπεσε ο Μητσοτάκης, μαλάκα, έπεσε ο Μητσοτάκης! Και εγώ κάνω διακοπές. Και μετά διάβασα, ο Μητσοτάκης έπεσε από το ποδήλατο και πήγε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά που κάνει ένα ποδήλατο δεν μπορεί να την κάνει όλη η αντιπολίτευση μαζί. Τόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε. Και για να καταλάβετε πόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε, σε αυτό το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βγάζουν σκλάβους με πτυχίο, είτε να πλένουν πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, είτε είναι ωραία κορμιά να γίνονται πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, το κόμμα Ελλάς και η εκπρόσωπος στα θέματα παιδείας του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα έκανε τη συγκλονιστική γαμάτη δήλωση που ταιριάζει ακόμα και σε δίαιτα. Εμείς δεν θα είχαμε ιδρύσει ποτέ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, σύντροφοι του Ελλάς, αυτό ακριβώς είπα χθες εδώ, που μου φέραν 3 πιτόγυρα 11 ευρώ το βράδυ και έβλεπα όλη νύχτα εφιάλτες. Μου φέραν 3 πιτόγυρα και λέω εντάξει, δεν θα τα είχα παραγγείλει ποτέ, αλλά αφού μου τα φέρατε, θα τα φάω. Θα πετάξω και στα σκουπίδια. Δεν είναι σωστό να πετάμε φαΐ. Ελλάς. Και επειδή είπα πολλά για τα τάχα μου δήθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι τη συμφορά, μην νομίζετε και τα άλλα πανεπιστήμια, τα διάσημα, δεν βγάζουν και τίποτα ήτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει βγάλει το Harvard. Θεωρητικά το Harvard, αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ένα, ξέρω εγώ, στα 3, στα 4, στα 5 καλύτερα στον πλανήτη. Δείτε το Μητσοτάκη. Αυτός λοιπόν είναι απόφυτος του Harvard. Δείτε τον. Μιλάει με ένα ρομπότ.
4: Πάντως είναι εκφραστικό. Σε χαιρετώ. Θα σε ξαναδώ σύντομα.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Μπορεί η νοημοσύνη να είναι τεχνητή, αλλά η βλακία είναι έμφυτη. Δεν φεύγει αυτό. Τι να σου κάνει το Harvard. Άμα είσαι από παιδί βαρεμένο στο κεφάλι, έτσι θα ζήσεις μια ζωή βαρεμένο στο κεφάλι. Και πάμε στο άλλο καυτό θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό, οι πυρκαγιές. Ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι θα καεί το σύμπαν. Το ξέρουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση. Φροντίζει κάθε καλοκαίρι ή λίγο πριν το καλοκαίρι να φάει αυτή και οι φίλοι της όσο δυνατόν περισσότερα φράγκα, αφού έτσι κι αλλιώς τα δάση κάποια στιγμή θα καούν. Κάποια στιγμή, το είχε πει και ο Κυριάκος. Ποιο ήταν φέτος το επιχείρημα της κυβέρνησης δια Κυριάκου Μητσοτάκη, το έγραψε στο Facebook για τις πυρκαγιές και ειδικά τις μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε. Ναι, χάθηκαν φέτος, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες, ενώ τις άλλες χρονιές δεν είχαμε, φέτος είχαμε και νεκρούς, αλλά, όπως έγραψε πριν τις ανθρώπινες απώλειες, φέτος είχαμε λιγότερες εκτάσεις καμένες από την πέρσι. Βέβαια, όταν το έγραψε αυτό, δεν είχε τελειώσει το καλοκαίρι, όπως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και σήμερα. Γιατί σήμερα, τώρα που μιλάμε, καίει επάνω από την Κόνιτσα, παρθένο δάσος, πυρκαγιά για ένα τη μέρα. Ένα τη, στη σειρά. Αλλά ο Κυριάκος φρόντισε να γράψει στο Facebook ότι κάηκαν λιγότερες εκτάσεις από πέρσι. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ένα καλοκαίρι μία κυβέρνηση δικιά του ή κάποιου άλλου κάψει όλη τη χώρα, από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, κάθε χρονιά θα είναι επιτυχημένη, γιατί θα καίγονται λιγότερες εκτάσεις από την προηγούμενη χρονιά. Και πάμε στα φράγκα. Οι εκτάσεις δεν ξέρω αν είναι λιγότερες, αλλά τα φράγκα που φαγώθηκαν και φέτος για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές ήταν περισσότερα και φαγώθηκαν όλα. Πάμε λοιπόν στην τεράστια πυρκαγιά που πραγματικά δεν έμεινε κολυμπιδρόξυλο. Τι έγινε φέτος εκεί? Εκεί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε το συγκλονιστικό όνομα Αντινέρο. Το Αντινέρο λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα τεράστιο με πάρα πολλά φράγκα. Θα δείτε και τη σχετική ταμπέλα, το οποίο προέβλεπε αυτά. Πάμε φωτό. Αυτή λοιπόν εδώ η φωτογραφία είναι από την περιοχή τη στιγμή που καίγεται, που δεν μένει τίποτα άκαυτο. Και βλέπουμε λοιπόν πιο Ελλάδα. Είναι λίγο πιο Ελλάδα και από την αρχική αφίσα που έχει το ταξιδάκι, Τάφο Παΐσιου, ΔΕΘ και συναυλία Αντώνη Ρέμου. Γράφει επάνω λοιπόν πρόγραμμα προστασίας δασών. Αντί νερό 2 κιόλας. Από κάτω γράφει και το πακετάκι 957.028 ευρώ και 33 λεπτά. Τα περίφημα κατσαρά νούμερα για να μην φαίνονται εύκολα. Ρωτήστε το λογιστή ή τη λογίστρια σας. Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Τι είναι όλο αυτό το πρόγραμμα? Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η περιοχή που κάει και ολοσχερός εκεί έπρεπε να είχε αντιπυρικές ζώνες, κρουνούς, δεξαμενές, ομάδες, περιπολίες, ντρόουν, τα πάντα όλα που λέγαμε παλιά. Τι είχε και τι δεν είχε λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή που κάει και όλη, ενώ το πακετάκι εδώ είναι ξεκάθαρο στην ταμπέλα. Η συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν, ό,τι είχε και τι δεν είχε, αναφέρεται σε έκθεση της πυροσβεστικής πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Πάμε να τη δούμε με τα ματάκια μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Σοκάρουν όσα αναφέρονται για τη Δυτική Αττική στο εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μία αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, η οποία κατέκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ούτε μία. Πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει ούτε μία αντιπυρική ζώνη και τι ακριβώς δεν είχε. Η συγκεκριμένη κατηγορηματική καταγραφή της πυροσβεστικής περί πλήρους ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική διαψεύδει υπηρεσιακούς παράγοντες που δήλωσαν προλίγων ημερών ότι είχαν γίνει τέτοιου είδους ζώνες κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αντί Νέρο. 20 εκατομμύρια ολόκληρα για αντιπυρικές ζώνες. Αφήστε χώρια την ταμπέλα εκεί που διαβάζαμε πριν. 20 ολόκληρα εκατομμύρια. Διαβάζουμε λοιπόν το έγγραφο της πυροσβεστικής για την περιοχή που πήγαν όλα αυτά τα φράγκα και δεν υπήρχε ούτε μία αντιπυρική ζώνη, και κοιτάξτε τι άλλο συνέβη πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Γράφει λοιπόν η πυροσβεστική εδώ για την περιοχή Πόρτο Γερμενό και την περιοχή Βίλια, Μάλια και Ψάθα. Γράφει για βάνες στο δάσος, σπασμένη στο επάνω μέρος. Για άλλη βάνα γράφει: έχει μετακινηθεί από το πλάτωμα σε ύψωμα. Έχει αφαιρεθεί η βάνα και δεξιά και αριστερά από τη βάνα υπάρχουν δύο μεγάλες στρογγυλές τρύπες στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Λείπει τελείως η βάνα. Ένα κράτος λοιπόν, το οποίο παίρνει όλα αυτά τα φράγκα για να κάνει αντιπυρικές ζώνες, δεν τις κάνει, τα τρώνε. Και καταστρέφει ακόμα και τον υποτυπώδη εξοπλισμό, την παραμικρή βοήθεια που μπορεί να βρουν οι δασοπυροσβέστες την ώρα της πυρκαγιάς, δηλαδή τις βάνες, τις καταστρέφει. Δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται με σχέδιο, τυχαία, μας τόταξε ο Θεός, η κακιά η ώρα. Τι να σας πω. Τα έγγραφα είναι εκεί πάντως, είναι από την εφημερίδα Τα Νέα, αυτοί έκαναν την αποκάλυψη και γράφουν όλα τα φοβερά και τρομερά τα οποία δεν έγιναν για να καεί όλη αυτή η έκταση. Και πάμε και στο άλλο έργο που δεν το ξέραμε τουλάχιστον εμείς μέχρι φέτος. Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά είχαμε και ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα και είχαμε δύο νεκρούς. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν είχαμε πουθενά τα ονόματα των δύο νεκρών. Διαβάζαμε κι εμείς και λέγαμε τι δεν είχαν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί στο ελικόπτερο? Την τρίτη μέρα λοιπόν διαπιστώσαμε ότι οι νεκροί ήταν δύο, ο ένας ήταν Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και μάθαμε ότι ο Δανός ήταν πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής. Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι η πυρόσβεση στην Ελλάδα γίνεται με μετάφραση. Το ξέρατε αυτό? Γιατί γίνεται με μετάφραση? Γιατί 15 από τα ελικόπτερα, όπως και τα υπόλοιπα από άλλες εταιρείες, τα νοικιάζουμε από μια εταιρεία από την Αυστραλία. Για να σβήσουμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε δικά μας μέσα, νοικιάζουμε από εταιρεία από την Αυστραλία. Η εταιρεία από την Αυστραλία, λοιπόν, νοικιάζει προσωπικό, πιλότους ή οτιδήποτε άλλο, από τον πλανήτη. Φαντάζομαι ότι θα νοικιάζει τους καλύτερους και τους ακριβότερους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όπως κάθε εταιρεία. Και αυτοί έρχονται στην Ελλάδα να σβήσουν τις πυρκαγιές, έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν, δεν τους ξέρει, και ακολουθώντας το σχέδιο από ένα επιχειρησιακό κέντρο που είναι κάτω στη γη, όπου υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ή του Υπουργείου, οι οποίοι δίνουν εντολές στα ελληνικά να τις μεταφράσει ο μεταφραστής στο ελικόπτερο στα αγγλικά σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι Δανός, Σομαλός, Αιγύπτιος, Αυστραλός, Αμερικανός ή Βρετανός. Και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μιλούν τα ίδια αγγλικά. Μάλλον το ξέρετε αυτό. Ε? Κάποιος που μαθαίνει τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα δεν μιλάει αγγλικά όπως ένας Βρετανός ή όπως ένας Αμερικανός ή όπως ένας Καναδός ή όπως ένας Αυστραλός. Είναι λίγο προβληματική αυτή η μετάφραση. Μάλλον και μεταξύ αγνώστων. Πόσο μάλλον προβληματική γίνεται την ώρα που κυριολεκτικά καίγεται το κόλο σου, γιατί σε ένα ελικόπτερο το οποίο τραντάζεται από τον άνεμο, από κάτω έχει μια τεράστια πυρκαγιά, καπνούς που δεν βλέπεις τίποτα, άλλα ελικόπτερα γύρω σου, κύματα στη θάλασσα που παλεύεις για να γεμίσεις το ελικόπτερο νερό να ξαναπας, και ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, και ταυτόχρονα ανθρώπους από τη γη που σου δίνουν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ποιος ξέρει, ελπίζω στα ελληνικά, εντολές. Και γιατί να μην ξέρουν αγγλικά οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής? Είσαι πυροσβέστης στην Ελλάδα, για ποιο λόγο να ξέρεις καλά αγγλικά? Και τα αγγλικά που έρχονται οι εντολές τι είναι, τι επίπεδο είναι? Τα αγγλικά που μιλάει ο νούμερο 2 της κυβέρνησης και του κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τώρα, τα θυμάστε ποια είναι? Θυμηθείτε λίγο ποια είναι τα αγγλικά του νούμερο 2 σε αυτή τη χώρα.
5: I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, Lageris, we say it, if someone knows the English words, okay?
6: What do they do?
5: They fix the things in the cuisine of a restaurant.
0: Φαντάζομαι λοιπόν δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι όταν ο νούμερο 2 της κυβέρνησης λέει το Λαντζέρι, the man who fixed the things in the cuisine, ότι την ώρα που καίγεται πραγματικά ο κόλος των ανθρώπων, οι άνθρωποι, οι περιουσίες και τα δάση, ακούγονται εντολές του στυλ the man who fixed the van on the fire. Ή κάπως έτσι. Και όλο αυτό το πληρώνουμε πανάκριβα. Και τελικά, ποιος καίει τα δάση στην πατρίδα μας? Από πού έρχονται οι πυρκαγιές? Σύμφωνα με αυτό εδώ το ρεπορτάζ λοιπόν της Καθημερινής, 75% των πυρκαγιών στην πατρίδα είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ιδιωτικής ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ. Χάος το κεφάλι μου, χάος με όλα αυτά. Κάποιας ιδιωτικής εταιρείας λοιπόν, η οποία αρνείται να τα συντηρήσει, γιατί να το κάνει, αρνείται να τα κάνει υπόγεια, γιατί να το κάνει, αρνείται να πληρώσει τις αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές που προκαλεί το μαγαζάκι της, από το οποίο εισπράττει αδιανόητα τρελά φράγκα. Άρα, ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές? Άλλοι. Τώρα έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Κόνιτσα, 9 μέρες. Η πυρκαγιά αυτή μπήκε από κεραυνό. Ποιος δεν τη σβήνει? Το ελληνικό κράτος. Γιατί? Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη μετάφραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πώς να μεταφράσεις στα αγγλικά την Κόνιτσα? Είναι ζόρικο. Κατά καιρούς λοιπόν, όλοι αυτοί οι απατεώνες που κλέβουν το δημόσιο ταμείο και ποτέ δεν κάνουν τη δουλειά τους και ούτε πρόκειται να την κάνουν, ρίχνουν τα βάρη και τις ευθύνες για τις πυρκαγιές σε μας. Είσαι ακόμα πιο αδύναμος από μας. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά με αυτή που έχουμε τώρα στην Κόνιτσα είχαμε το 23 στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, αν θυμάστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι χαζοχαρούμενος που μιλάει με ρομπότ, αλλά είναι κάθαρμα που κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια, είχε πει για εκείνη την πυρκαγιά στη Βουλή ότι την είχαν βάλει, μάλλον, πρόσφυγες που παράνομα είχαν μπει στη χώρα. Ποιοι βάζουν τις φωτιές, Κυριάκο?
6: Ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπως τον Εύρο. Ερευνάτε το αίτιο της πυρκαγιάς. Είναι περίπου βέβαιο ότι η αιτία ήταν ανθρωπογενής και είναι επίσης περίπου βέβαιο ότι η φωτιά αυτή άναψε πάνω σε διαδρομές που συχνά χρησιμοποιούν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στην πατρίδα μας. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη, αλλά αποτελεί την αλήθεια για τη γερησιουργό αιτία της πυρκαγιάς.
0: Αν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις αναρτήσεις του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, θα ήξερε ότι η πυρκαγιά από τις 19 Αυγούστου θα ήξερε ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελή Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όπως γράφει εδώ το πυροσβεστικό σώμα, και όχι από το δάσος μέσα, όπως έλεγε αυτός, από παράνομους ή παράτυπους πρόσφυγες. Και θα ήξερε ότι ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, είχε πει τότε στο Μέγκα ότι είχε εκενωθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ, εκενώσαμε λέει τις μεγάλες και μικρές κοινότητες. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, διαρκώς έρχονται ενισχύσεις και επιβεβαίωσε πως η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνική δραστηριότητα, κάτι που τόνισε και η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν, Κυριάκο, στην Κόνιτσα ποιοι την ξεκίνησαν τη φωτιά? Τα γρηγούρουνα? Ή μήπως έχει πρόβλημα το βουνό, όπως βάζα τα αρδάκια να λέγατε όταν κάει και ο ημιτός, το βουνό είναι σαν μπακλαβάς? Τι έχουν τα βουνά στην Κόνιτσα, είναι σαν μπατσίνα? Και συνεχίζουμε με το πιο εσχρό που έκανε η πατρίδα μας φέτος το καλοκαίρι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν η χώρα μας αγόρασε ένα οπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Όπως διαβάσαμε εδώ, είναι η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει ποτέ σε φράγκα οποιασδήποτε χώρα στον πλανήτη από το Ισραήλ. Σχεδόν 3,6 δις θα φτάσει το ποσό το οποίο θα δώσει η Ελλάδα στο Ισραήλ για να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, το οποίο το ονόμασαν η ασπίδα του Αχιλέα και είναι λέει ένας αντιεροπορικός θόλος που προστατεύει όλη την επικράτεια από πυράβλους, ντρόουν, αεροπλάνα, περιστέρια, κουτσουλιές, μπεκάτσες και οτιδήποτε άλλο κινείται στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος, δεν είμαστε ειδικοί εμείς αυτά, διαβάζουμε κι εμείς, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος θόλος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τον εαυτό του, αλλά αν είναι ο ίδιος θόλος, ψωνίσαμε από σβέρκο, το συγκεκριμένο θόλο το Ιράν τον έχει κάνει σουρωτήρι. Για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, το Ιράν σταμάτησε να βαράει αυτό το σουρωτήρι και ασχολείται με κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η αγορά? Πρακτικά αυτή η αγορά σημαίνει ότι η Ελλάδα επισήμως, χωρίς περιστροφές, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς οτιδήποτε, έχει γίνει το νούμερο ένα κράτος στον πλανήτη, χορηγός στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο επί δεκαετίες κάνει αυτά που κάνει εις βάρος των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και όλων των άλλων γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν δίνει φράγκα σε αυτούς που κάνουν αυτά. Είναι η πρώτη φορά? Όχι. Και είναι τόσο χοντρό το γεγονός που μας παίρνει να το χοντρίνουμε όσο γουστάρουμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η χώρα η οποία χωρίς ιδιαίτερο ζόρι έδωσε και το κατοχικό δάνειο στους Ναζί. Και χωρίς ιδιαίτερο ζόρι από τις κατοχικές κυβερνήσεις. Χαρούμενη ήταν κι αυτή. Το οποίο ποτέ δεν το ζήτησε πίσω. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση και την διατηρεί. Όπως οι γονείς και οι παππούδες αυτών που κυβερνάνε σήμερα έδιναν φράγκα στους Ναζί, έτσι και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα με χαρά δίνουν φράγκα στους Ναζί της εποχής μας. Ο ίδιος ο Νετανιάχου την ημέρα της υπογραφής αυτής της σύμβασης ανέβασε στο λογαριασμό του στο X αυτό εδώ, όπου πάρα πολύ χαρούμενος περιγράφει τη συμμαχία, την ισχυρή συμμαχία που χτίστηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας πριν μία δεκαετία. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς ποιος κυβερνούσε πριν μία δεκαετία, αλλά εμείς θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ποιος κυβερνούσε πριν μία δεκαετία και πριν μία εικοσαετία και πριν από μία εκατονταετία. Σε αυτούς λοιπόν έστειλε τα ευχαριστώ ο Νετανιάχου. Στους προηγούμενους, στους τωρινούς και στους επόμενους. Όλο το τρελό παρεάκι. Η προπαγάνδα λοιπόν από την περιά της κυβέρνησης και των ΜΜΕ λέει ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, αυτό το θέμα της αγοράς, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ότι ενισχύουμε οικονομικά ένα γενοκτονικό κράτος όπως το σιωνιστικό Ισραήλ, αλλά πρέπει να βλέπουμε την άμυνα της πατρίδας μας. Ότι αυτό είναι ένα όπλο για την άμυνα και την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Έτσι λένε τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση. Ο δε αρσενική Εύα Μπράουν, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, είπε ότι η άμυνα της πατρίδας μας εξαρτάται 100% από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Η πατρίδα μας λοιπόν, λέει το νούμερο 2 της κυβέρνησης, εξαρτάται από το Ισραήλ. Το Ζαραλίξ TV, με παρουσιαστή έναν απόφυτο λυκείου σύμφωνα με την αναγνώριση πτυχίων της κυβέρνησης, εδώ και ένα χρόνο σας έχει πει ότι αυτές οι εκλογές δεν αφορούν τη χώρα μας. Αφορούν το Ισραήλ. Μόλις το καλοκαιράκι σας το είπε και η κυβέρνηση. Πάρτε την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία δεν έχει κόψει πετσάκι, γιατί δεν έχει να κόψει. Είναι πικολό.
7: Παρακαλώ, πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μου με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Τι λέει λοιπόν εδώ το παραμύθι? Ότι η Τουρκία θα την πέσει στην Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι αντίπαλος, εχθρός χώρα με το Ισραήλ. Άρα, αγοράζοντας αυτό το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, άρα ταλέπορε Αχιλλέα κι εσύ, σαν το Μεγαλέξανδρο με το ρέμο, θα τραβάς κι εσύ. Τι δουλειά έχει ο Αχιλλέας? Τέλος πάντων, άρα η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν και το Ισραήλ θα υπερασπιστούν την Ελλάδα όταν της την πέσει η Τουρκία. Έτσι λένε τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και η κυβέρνηση. Ακριβώς τα ίδια έλεγε και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ των εφοπλιστών όταν η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ από τη Γαλλία και τις Μπελαρά. Και λέγαν τότε ότι αγοράζοντας αυτά τα όπλα από τη Γαλλία, η Ελλάδα, αν της την πέσει η Τουρκία, θα έχει σύμμαχο τη Γαλλία. Λίγο καιρό μετά, η Γαλλία πούλησε τα αντιεροπορικά που είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τα Ραφάλ. Μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε, πάντα το ίδιο σενάριο. Αλλά εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο σοβαρό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κράτος, εδώ μιλάμε για το Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος σιωνιστικό, ναζιστικό, Ταλιμπάν όλοι, όλοι Ταλιμπάν με τη θρησκεία τους, και ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ο πλανήτης ποτέ. Πάμε λοιπόν στην ουσία και στην αλήθεια για την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, τους εχθρούς και τα ΜΜΕ που πουλάνε προπαγάνδα εθνικής άμυνας και εθνικής ακεραιότητας. Ποια ΜΜΕ τα λένε αυτά? Των εφοπλιστών, όπως του Αλαφούζου. Όλα τα ΜΜΕ εφοπλιστές τα έχουν. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από τους Reporters United ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κυρίαρχος διακινητής καυσίμων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Τι έγινε τώρα? Δεν είναι εχθρός η Τουρκία και το Ισραήλ? Δεν είναι εχθροί αυτοί μεταξύ τους? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ στους Reporters United, το 46% του αργού πετρελαίου που παίρνει το Ισραήλ για να εξαφανίζει Παλαιστίνιους, γυναικόπαιδα κυρίως, και τώρα Λιβανέζους, γυναικόπαιδα κυρίως, να το ψωνίζει από την εχθρό χώρα Τουρκία? Και πώς είναι δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς αυτού του αργού πετρελαίου από την εχθρό χώρα του Ισραήλ, Τουρκία, να το κάνουν πλοία Ελλήνων εφοπλιστών που είναι και αυτοί εχθροί, είμαστε και εμείς εχθροί με τους Τούρκους, προς τη σύμμαχο χώρα της Ελλάδας, Ισραήλ? Κάτι χάνουμε εδώ, ή κάτι βλέπουμε? Όπως θέλει ο καθένας. Συνεχίζουμε λοιπόν από τους Reporters United. Το ότι η Τουρκία λειτουργεί ως προμηθευτής πετρελαίου του Ισραήλ καταδεικνύει πόσο έολη είναι η στρατηγική Μητσοτάκη, βάσει της οποίας η Αθήνα έγινε ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ και καλύτερος πελάτης του, όπως απέδειξε η αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα. Μέσω Τουρκίας λοιπόν το Ισραήλ εισάγει το 46% του αργού πετρελαίου. Αυτό καταδεικνύει πόσο υποκριτής και ψεύτης είναι και ο Ερντογάν, πόσο υποκριτικά και ψέματα είναι όλα αυτά που ακούγονται γύρω μας, και πως το μόνο πράγμα που έχει σημασία σε αυτό το πλανήτη, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, ούτε εθνική άμυνα, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα μείνει είναι μερικά νεκρά παιδιά με σημαία για να καβλώσει ο Δένδιας. Και πάμε στο Δένδια. Εδώ λοιπόν διαβάσαμε 2-3 μέρες μετά, και μάλιστα την αποκάλυψε ένας δικηγόρος, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο οποίος διαβάζοντας προσεκτικά τη συνέντευξη που είχε δώσει ο υπεύθυνος για αυτά τα οπλικά συστήματα, Ισραηλινός, στην Καθημερινή, διαπίστωσε ότι σε μια ερώτηση που είχε κάνει η Καθημερινή σε αυτόν τον Ισραηλινό για το αν η Ελλάδα θα έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή αν θα μπορεί να λειτουργήσει μόνη της αυτό το πανάκριβο οπλικό σύστημα που αγόρασε από τους σιωνιστές Ναζί του Ισραήλ, η απάντησή του ήταν μονολεκτική. Όχι. Στην ηλεκτρονική έκδοση όμως, όπως παρατήρησε ο κύριος Καμπαγιάννης, η εφημερίδα Καθημερινή είχε βάλει μια άλλη εκδοχή απάντησης. Και αργότερα έβγαλε και μια άλλη εκδοχή ερώτησης. Λίγο το έκανε λίγο πιο όμορφο το έργο. Έβαλε κάτι περίπου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και δεν θα ήμασταν καθόλου πονηροί στο πώς συνέβη όλο αυτό. Εντάξει, γίνονται και λάθη στη μεταφορά κειμένων και ο δημοσιογράφος άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει ένα λάθος. Αν δεν μιλάγαμε για την Καθημερινή, η οποία ανοίξει τον Αλαφούζο, ο οποίος μεταφέρει όλο το αργό πετρέλαιο σχεδόν από την Τουρκία στο Ισραήλ και ο οποίος βάζει τους δημοσιογράφους μπροστά να λένε ότι η χώρα πρέπει να αγοράσει αυτό το οπλικό σύστημα από το Ισραήλ για να μην τις τυμπέσουν οι Τούρκοι. Μικρή παρένθεση, παραδοσιακά η πατρίδα μας κάθε χρόνο κάνει πολλές ασκήσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Παραδοσιακά επίσης, πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, τυχαίνει διοικητής να είναι και Τούρκος. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το λάθος της Καθημερινής για τον πηγαίο κώδικα, τους Reporters United. Σύμφωνα με τις OCI και SOMO, από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2026, τάνκερ συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου έκαναν 19 μεταφορές πετρελαίου στο Ισραήλ, οι 16 ήταν από την Τουρκία. Πάει και απαλού. Όλο αυτό το τρελό παρεάκι λοιπόν, παρά τη γενοκτονία, παρά τα εντάλματα σύλληψης που έχουν βγει από το Διεθνές Δικαστήριο για τον ίδιο τον Νετανιάχου και για όλα τα σιωνιστικά, ναζιστικά καθάρματα τύπου Μπεν Γκίβρ και διάφορων άλλων, όλο αυτό το τρελό παρεάκι πουλάει στους Έλληνες πολίτες εθνική ασφάλεια με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Και πάμε και στον πηγαίο κώδικα λοιπόν, και αυτό το λάθος που έγινε στη μεταφορά κειμένων από την έντυπη Καθημερινή στην ηλεκτρονική. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στα οπλικά συστήματα. Ι5, συνείδηση. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε βίντεο, δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε ειδήσεις και σίγουρα δεν μπορούμε να ακούμε ειδήσεις από ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία κυρίως κρύβουν ειδήσεις και δεν λένε ειδήσεις. Κύριος Δένδιας λοιπόν, που μας μάλωσε και εμάς και τους Ευρωπαίους, που δεν έχουμε συνείδηση να αντέξουμε φέρετρα με σημαίες, αυτός ο πουροστρατόκαυλος, αυτός ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, όπως έχουμε βαφτίσει από το κανάλι μας, και λίγο του είναι, πριν λίγο καιρό ρωτήθηκε για την αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα και τον πηγαίο κώδικα. Και είχε απαντήσει αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, όχι του Ισραήλ.
8: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control, είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία που τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν μερικές μέρες, ε? Αποκλείεται η χώρα μας, είναι πάρα πολύ σοβαρό να πάρει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, όπως η ασπίδα του Αχιλλέα, χωρίς να έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή να μπορεί να το χειρίζεται μόνη της τη δύσκολη στιγμή και όχι με μετάφραση, όπως οι πιλότοι στα ελικόπτερα τη δύσκολη στιγμή προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Η πιο ξεφτυλισμένη χώρα του πλανήτη, η χώρα που έδωσε αυτό το αδιανόητο ποσό στο κράτος του Ισραήλ, και θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές με το καλό, η χώρα με ποιο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα που στηρίζουν όλο αυτό το έσχος που η χώρα μας χρηματοδοτεί. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, με μεγάλο καθρέφτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Επανδά.
3: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις που οδηγεί.
4: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
3: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
4: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
3: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
4: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
3: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
4: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
5: Διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα. Είμαστε ζωντανά 8 και 5 ώρα Ελλάδος. Εδώ για να... Κάτι το οποίο μου είχε λείψει και νομίζω σας είχε λείψει και εσάς. Αυτή η αμφίδρομη εδώ επαφή και επικοινωνία. Να μπορούμε να συνομιλούμε στην πραγματικότητα σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή. Ζωντανή, ολοζώντανη εκπομπή όπου βλέπω σε ζωντανό χρόνο τη ροή των σχολείων σας και σας καλώ να συμμετέχετε με, με τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας, τα αντιδράσεις σας, τις ευχές σας, γιατί όχι και τις αρνητικές σας αντιδράσεις και βέβαια τις ερωτήσεις σας. Αυτός είναι ο σκοπός εδώ. Μετά από πολύ καιρό το σημερινό ζωντανό, πραγματικά μου έλειψε και το κανάλι και η συνομιλία και τα ζωντανά εδώ, αυτή η επαφή. Επομένως με τα χαράς να ακούσω τις απορίες σας, αν υπάρχουν. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με την Κατερίνα. Με την οποία Κατερίνα ήμασταν μαζί στο Καστελόριζο και χρωστάω το βίντεο από το Καστελόριζο. Από την έκθεση δηλαδή. Στην πραγματικότητα είναι το βίντεο της έκθεσης. Θα βάλουμε κάποιες φωτογραφίες από το όμορφο Καστελόριζο. Αγαπημένο πλέον νησί. Από τα κορυφαία μου νησιά. Κρυφό διαμάντι, κρυμμένο διαμάντι. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα. Το Καστελόριζο των Δωδεκανήσων μας. Και ίσως και αύριο να προλάβουμε να έχουμε έτσι ένα βιντεάκι για το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Μια απίστευτη έκθεση με ένα εθνικό πρόσημο η έκθεση αυτή. Με την αφίσα την οποία συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι δημιουργία της Κατερίνας, Κατερίνα Αρμενοπούλου, με την κυρά της Ρο. Πήγαμε και στο μνήμα της κυράς της Ρο και δηλαδή στο νησί. Αποτίσαμε φοροτιμή, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Θα σας τα πω, πιστεύω, αύριο θα δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους, συγγνώμη. Πέρα από την Κατερίνα, Αλεξάνδρα, ο θείος Σαμ, κλασικά, ο αγαπημένος θείος ο οποίος μας στρατολογεί, I want you. Αντώνης Αγαπάκης και Mr. Alex El Greco. Καλησπέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να πω δύο λόγια γιατί ήμουνα στο Καστελόριζο όταν είχε κορυφωθεί το θέμα αυτή η δίκη της Lindsay Clancy. Αυτής της μητροκτόνου, όχι μητροξυνόμη, παιδοκτόνος η Lindsay Clancy, σκότωσε, στραγγάλισε τα τρία της παιδάκια, η παιδοκτόνος Lindsay Clancy στην Αμερική, στην Μασαχουσέτη μάλιστα, από όπου και αποφύτησα, έζησα 4 χρόνια εκεί, και μια πολύ κρωτή υπόθεση, η οποία κατέληξε σε ένα φιάσκο δικαστικό και ειλικρινά, παρατηρούσα τα σχόλια και μιλούσα και σε γνωστούς και φίλους καθώς διεξάγεται η δίκη, κυρίως σε γυναίκες. Η κοπέλα αυτή, τέλος πάντων, έπασχε από κατάθλιψη μετά τη γέννα και έπαιρνε και βαριά φάρμακα όπως φάνηκε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ομολόγησε ότι στραγγάλισε τα παιδιά της. Και κατέληξαν οι συνήγοροι υπεράσπισης να υιοθετήσουν μια υπερασπιστική γραμμή υποστηρίζοντας ότι είχε ψυχολογικά θέματα ή insanity μάλλον, τρέλα δηλαδή, κάποια διαταραχή, ψυχολογική διαταραχή που την οδόγησε, όχι απλά δηλαδή την κατάθλιψη μετά τη γέννα, που είναι ένα φαινόμενο δεδομένο και αποδεκτό. Βέβαια δεν σε οδηγεί να δολοφονείς τα παιδιά σου κατά συρροή δολοφόνος και εν πάση περιπτώσει το να δολοφονείς τον οποιονδήποτε μπορεί να είναι ψυχολογική πάθηση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σαπίζει τη φυλακή. Απλά πράγματα. Οποιοδήποτε μπορεί να υποστηρίξει φωνιάς ότι έπασχε από κάποιο σχιζοφρένιο ή οτιδήποτε, αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, βέβαια, κάποιοι που είναι πιο προχωρημένες, όπως είναι οι σχιζοφρενείς ή άλλες περιπτώσεις, πρέπει να χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης και άρα κλινικής και άρα να εγκλειστούν σε κάποιο τέτοιο χώρο. Αλλά εδώ είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν. Πέρασε. Δηλαδή, προκάλεσε κάποια προβλήματα, έλαβε κάποια. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, της χωρίζει κάποια φάρμακα, μπορεί και παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει

μισούν τον λευκό άντρα, μισούν τον δυτικό. Δηλαδή είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Είναι πιο επιρρεπής από ό,τι φαίνεται, ειδικά οι αγγλοσάξονες, οι γυναίκες λευκές έχουν αυτά τα σύνδρομα, δεν ξέρω. Και ό,τι πιο διαστραμμένο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, τη δυτική, βγαίνει από αυτές. Πήγανε, ήταν πώς ήταν, 10 κάτι ήταν οι ένορκοι και οι 9 ήταν γυναίκες. Κάποιες λέει πήγανε και με ρόζι να δείξουν αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη στη Φόνησα. Στην Πεδοκτόνο. Η οποία στραγγάλει στα παιδιά της. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας από τους ένορκους, και να πει όχι, δεν πρόκειται να την. Γιατί θέλανε να την καταδικάσουν, αλλά λόγω ψυχιατρικής πάθησης και άρα να καταλήξει κάποια ψυχιατρική κλινική και όχι ως Φόνησα. Και δεν το δέχτηκε ο άνθρωπος αυτός. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή μείζον θέμα το ότι κράτησε την στάση αυτή ο άνθρωπος αυτός, ο ένορκος, στην Αμερική. Και τελικά ιδίως αυτές οι φεμινίστρες που είναι μάστιγα κανονική. Μάστιγα, όπου ακούω φεμινίστρες ανατριχιάζω. Δηλαδή κάνεις σύμβολα κατά του Δράκουλα, κατά του Δρακουμέλου όταν ακούς φεμινίστρες. Λοιπόν, έχουν τρελαθεί, έχουν δείξει αδιανόητη αλληλεγγύη για μια Φόνησα και ολεκτικά. Δεν τους νοιάζει. Αν δείτε, γίνεται ένας, για παράδειγμα να σας πω το εξής. Θυμάστε την κοπελίτσα, πώς τη λέγανε, μια Ουκρανή, Ιρίνα Ζαρούτσκα. Θυμάστε, ήταν πρόσφυγας Ουκρανή, ήταν στην Αμερική, ήταν αυτό το βίντεο που την είχε σφάξει ένας μαύρος άλλος φωνιάς από εκεί μέσα στο τρένο, αν το θυμάστε. Καθόταν η κοπέλα μόνη της με το καπελάκι της, να μην προκαλεί κανέναν στο τρένο, και σηκώθηκε όλος από πίσω και τη μαχαίρωσε. Λοιπόν, τότε αυτά τα βλήματα, οι διαστραμμένες, οι χαζογκόμενες του κερατά, οι διαβολομάγισσες αυτές οι αγγλοσάξονες, οι λευκές, που είναι ό,τι η σαβούρα της Δύσης είναι στην πραγματικότητα, οι φεμινίστριες, δεν είπαν τίποτα. Κιχ, γιατί σου λέει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για μειονότητα που είναι μαύρο. Ένα φωνιά σε σημασμένο τρόπο, δεν θα πρέπει να είναι καν ελεύθερος. Δεν στάθηκαν στη Ζαρούσκα, αλλά είπαν τώρα ότι είναι, λέει, ξέρω εγώ, ορμονικό το θέμα. Ορμονικό είναι και τεστοστερόνη. Τι, δικαιολογείται και το βιασμό, σαλταρισμένες. Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε φτάσει στον πάτο. Αυτή θα είναι η τελική σφαίρα της δυτικής κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες. Ειλικρινά, και επειδή βλέπω ότι υπάρχουν αλληλέγγυες αυτών των σαλταρισμένων και στη χώρα μας, και όχι μόνο σε ΣΥΡΙΖΟ, δεν ξέρω εγώ, αλλά και σε Νέο Δημοκρατό, στο Ενίο Κόμμα, Πασοκατζούδες κτλ. Ήθελα να πω αυτό το σχόλιο, δηλαδή δεν έχω λόγια. Πώς φτάσαμε πλέον. Διάβασα σήμερα ότι ένας από αυτό το παιδί το οποίο είπε ότι δεν πρόκειται να την ξελασπώσω και προσπάθησαν να το ασκήσουν πίεση και να τον με τα ηλίκια κτλ. Έκανε, λέει, αναπαράσταση του στραγγαλισμού που έκανε η Λίζα Κλάν στα παιδιά τα τρία. Και σοκαρίστηκε ένας αλαφροίσκιωτος εκεί, βγήκε και μίλησε. Α, δεν μπορώ, λέει, να τα βλέπω αυτά. Είναι δυνατή. Πας καλά, του λέει. Πας καλά. Το έλεγε στις κάμερες ότι πώς το απαντήσαμε. Λέει, όταν έκανε αναπαράσταση της δολοφονίας, πήρε, λέει, ένα. Και άρχισε να στραγγαλίζει ένα μπουκάλι νερό. Και λέει, τι είναι αυτά, λέει, είναι έσχος. Δηλαδή, τα άτομα, οι ένορκοι, αντέδρασαν στην αναπαράσταση, θεώρησαν φρίκι την αναπαράσταση και όχι τη δολοφονία. Φτάσαμε, δηλαδή, αυτές οι σαλταρισμένες, η σαβούρα του πλανήτη, θα πω και απλά τις Δύσεις, αυτές οι τελειωμένες γκόμενες, πιανού, δεν ξέρω πιανού στο διάλογο που πιστεύουν οι φεμινάτσι, φτάσαμε να θεωρούμε πιο ακραίο την αναπαράσταση του φόνου παρά το φόνο. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, έτσι μια μικρή εισαγωγή έπρεπε να πω δύο λόγια, διότι νομίζω ότι από αυτή τη δίκη φαίνεται ο ηθικός ξεπασμός της Δύσης και συνδέεται και με τα γεωπολιτικά. Δεν είναι τυχαίο που ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει αυτή την κατάσταση και καταλαβαίνει ότι διαλυόμαστε όλοι. Αυτή είναι η εικόνα και αυτή είναι η πραγματικότητα και η πρόβλεψη. Όσο επικρατούν αυτές οι ιδεολογίες με αυτά τα μυαλά, με αυτές τις όχι μήτρελες, θεότρελες, τις Μουρλέγκο, δεν υπάρχει μέλλον. Όχι για τα παιδιά μας και για τις οικογένειες, δεν υπάρχει μέλλον για τις χώρες μας, για τις κοινωνίες μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα. Θυμίζομαι ζωντανά. Εδώ με ακούσατε να βγάζω τόσο ψυχά μου για μια. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί, ξαναλέω, έζησα στη Μασαχουσέτη, έχει χαθεί η πόλη. Έχουν σαλτάρει όλες εκεί τρελαμένες γκόμενες, όλες σαλταρισμένες. Δεν έχω λόγια. Είναι για να τις κλείσεις μαζί. Δηλαδή, σε σημασμένες στην πραγματικότητα φεμινάτσι. Και είναι θλιβερή κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήνουμε τα κοινωνικά θέματα, να πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας. Θυμίζομαι στον Τανά, άρα με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας και τις απορίες σας. Εδώ είμαστε γι' αυτό. Πίνω νερό σήμερα.

κάποιοι παραπονιέστε. Λοιπόν, να δούμε λίγο, φίλες και φίλοι, αυτό το χάρτη εδώ, διότι είναι μια εξέλιξη και αυτή. Θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται, οι Χούθοι έχουν σαρώσει, προελάβουν σε όλο το μέτωπο. Αυτός ο Τάρεκ Σάλε, που είναι ο ανιψιός του δικτάτορα, του πρώην δικτάτορα της Ιεμένης, του Σάλε, ο οποίος βρισκόταν δυτικά, έχασε τα πάντα, έχει απονομοποιηθεί και ο ίδιος. Και τώρα διαβάζω ότι αυτός εδώ ο αγωγός, ο οποίος ενώνει την Ανατολική Σαουδική Αραβία με τη Δυτική, βλέπετε, μεταφέρουν το πετρέλαιο από τα Ανατολικά στο Γιανμπού και από εκεί με πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα πάνε νότια και φεύγουν για τις αγορές ανατολικά, δηλαδή κατά βάση Κίνα. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι βομβάρδισαν αυτόν τον αγωγό. Και πράγματι, όπως βλέπω, σε αγγλικά μέσα παρακαλώ, ότι υπάρχουν, λέει, καπνοί πάνω από τον κρίσιμο αυτό αγωγό Ανατολής Δύσης. Πράγματι, ο αγγλικό Reuters μάλλον είναι εδώ αυτό το οποίο το λέει. Δεν έχουμε σχόλια από τη Σαουδική Αραβία. Σιγή ηχθείος. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αυτό αν έγινε, ήταν ο μοναδικός αγωγός, ο μοναδικός διάβλος για τους Σαουδάραβες. Είχαν κλείσει οι Ιρανοί το στενό του Ορμούς, άρα μπορούσαν να στέλνουν το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο εδώ από τα ανατολικά στα δυτικά και άρα να παρακάμπτουν το στενό του Ορμούς. Τώρα λοιπόν δεν παρακάμπτεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει γίνει, για να καταλάβουμε. Χθες είπα δύο λόγια για το λιμάνι της Αλμόκα που κατέλαβαν οι Χούθοι, σαρωτικές εδώ οι νίκες. Μισό λεπτό να ανοίξω ένα άλλο χάρτη. Μάλλον όχι ένα χάρτη, είναι ένα γραφικό το οποίο το δημοσιεύουν τα ιρανικά μέσα. Δείτε το εδώ. Ξαναλέω, τα ιρανικά μέσα. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και είναι, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική. Βλέπετε εδώ πως το χέρι το ιρανικό μπλοκάρει, διακόπτει το εμπόριο προς τον Νότο Ορμούς και νότια, νοτιοδυτικά εδώ την ίδια περίπτωση το χέρι της Ιεμένης, δηλαδή τον Χούθη στην πραγματικότητα, το οποίο μπλοκάρει το στενό του Μπαμπ Αλ-Μάντεμ στο κόλπο του Άντεν. Άρα εδώ, με αυτές τις εξελίξεις, όπως θα σας πω ότι έχουν καταλάβει και τι έχουν καταφέρει, φαίνεται ότι σκοπός των Χούθη είναι να γίνουν η νόμιμη αρχή και η εγγυήτρια δύναμη για όποιον διασχίζει το στενό του Μπαμπ Αλ-Μάντεμ, όπως ακριβώς λειτουργεί το Ιράν αυτή τη στιγμή και θέλει, δηλαδή, να λειτουργήσει το Ιράν, να είναι η δύναμη σε συνδυασμό με το Ομάν σαν τον έτσι, μικρό συνεργάτη, να είναι αυτή υπεύθυνη και να εξασφαλίζουν ποιος περνάει, πώς περνάει από το στενό του Ορμούς. Βλέπετε λοιπόν εδώ την αντιστοιχία αυτή. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ηχηρό το μήνυμα το οποίο στέλνουν οι Ιρανοί μαζί με τους συμμάχους τους, το βλέπετε. Είναι δηλαδή αυτό το μήνυμα του ότι συντονίστηκαν. Ξαναλέω εδώ, βλέπετε ότι αξιοποίησαν, μάλλον καλύτερα, αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε από τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν υπερεκτεθεί. Θέλω να το κρατήσετε αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, στο στενό του Ορμούς, και ταυτόχρονα να βοηθήσουν τους Σαουδάραβες στην Ιεμένη. Είναι αδύνατο. Έχουν υπερεκτεθεί, έχουν χάσει τα αποθέματά τους και σε επιθετικούς πυράβλους και σε αναχαιτιστικούς πυράβλους, είτε στην Ουκρανία τα γυνάτια για τα γούστα που έβγαλε εκεί ο Biden το ζόμπι, είτε στον πόλεμο αυτό του Σατανιάχου στην Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να στηρίξουν τρίτο μέτωπο οι Αμερικανοί, όπως καταλαβαίνετε. Άρα είναι μόνοι τους οι Σαουδάραβες. Έχουν υπερεκτεθεί οι Αμερικανοί. Άρα εδώ, πρώτον, εδώ οι Χούθοι κατάφεραν να βομβαρδίζουν, όπως είδατε, και περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και να πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, και όπως φαίνεται θέλουν να κρατάνε εχμαλώτους τη διεθνή κοινότητα, όπως κρατάει εχμάλωτο τη διεθνή κοινότητα ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Θέλουν να καταλάβουν και κάποια κομμάτια που έχουν μείνει στα παράκτια εδώ, στα παράλια μάλλον, της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, κατέλαβαν και το νησάκι, το Πέριμ, έτσι λέγεται, Πέριμ είναι το νησί, το οποίο είναι ακριβώς στο μέσο του Μπαμπ Αλ-Μάντεμ και χωρίζει το στενό σε δύο θαλάσσιες οδούς, δύο θαλάσσια κανάλια στην πραγματικότητα, και από εκεί μπορούν, είναι 3 χιλιόμετρα η απόσταση, δηλαδή μπορείς να βλέπεις, δεν χρειάζεται όπως κάνουν στο Ιράν με σόναρ, με ραντάρ, η φρουρή της Επανάστασης και να χτυπάνε τα πλοία τα οποία διέρχονται. Βλέπεις με το μάτι, δηλαδή, είτε από την Αλ-Μόκα
είτε από την, πάνω από, το, από την ίσο Πέριμ, μπορεί ένας με παντόφλα, με διχαλωτή παντόφλα, ένα τέσσερα διχάλα κυριολεκτικά, γι' αυτό και το σημερινό, σημερινή εικόνα με τους παντοφλάδες, κυριολεκτικά ένας ή ξυπόλυτος, γιατί είδαμε και με, ξυπόλυτος μέχρι στο χούδι, ένας ξυπόλυτος πάνω στο νησί αυτό, στη Βραχονησίδα, βλέπει με το μάτι, αναγνωρίζει και μπορεί να χτυπήσει με μια ρουκέτα, με ένα, με οποιοδήποτε βλήμα, και αντιαρματικά χρησιμοποιούν κατά πλοίων, και άρα καταλαβαίνετε ότι μπορούν να κρατήσουν αιχμάλωτο τον πλανήτη στην πραγματικότητα. Κατέλαβαν σχεδόν την πλειοψηφία ολόκληρης της ακτογραμμής που έχει η Ιεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή εδώ με το Πέριμ, ξαναλέω, στο στόμιο του Μπαμπ Αλ-Μάντεμ, ελέγχουν πλήρως και τον ένα διάδρομο ο οποίος ανεβαίνει και τον άλλο ο οποίος κατεβαίνει, τα ελέγχουν όλα αυτά μαζί οι Χούθοι. Παράλληλα οι Σαουδάραβες αντιδρούν, προσπαθούν να παίξουν ό,τι μπορούν. Καλησπέρα φιλοκτήτη, δεν φαντάζεσαι πόσο μου λείψατε εσείς. Απ' την άλλη οι Σαουδάραβες βομβαρδίσαν δύο φορές στο λιμάνι της, όχι στο αεροδρόμιο της Αλμόκα, δηλαδή προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από ό,τι φαίνεται. Άρα κάτι, καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να κάνουν οι Σαουδάραβες, δεν μπορούν, είναι μόνοι τους, τους έχουν εγκαταλείψει. Το είπε ο θείος Σαμ, θα έλεγα από τις λίγες φορές που συμφωνούμε, ότι η συμφωνία των παντοφλάδων της Μέκας φαίνεται ότι είναι τρίπια σαγιονάρα. Σκίστηκε μάλλον η σαγιονάρα. Δεν πρόκειται να μπει ο Πακιστανός εδώ. Καταρχάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Πακιστανός. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο εδώ. Στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί όχι απλά έχουν υπερεκτεθεί. Οι Αμερικανοί πέρσι το Μάιο του 25, αν θυμάστε, ιτήθηκαν κατά κράτος από τους Χούθη. Θυμάστε που βοβάρδιζε ο Τραμπ και έλεγε θα σας εξαφανίσω κτλ. Τα γελία αυτά τα. Αλλά με γόβα από κάτω, από πάνω ο καουμπόι της Μάλμπορο και από κάτω δικτυωτό. Τους βομβάρδισε, δεν κατάφερε να τους νικήσει, πλήξανε κάποια πλοία και αμερικανικά οι Χούθοι και φύγαν άρον-άρον, σαν βρεγμένα γατιά, σαν βρεγμένες κότες, λιράτες μάλιστα οι Αμερικανοί, και όχι μόνο, κάναν συμφωνία με τους Χούθοι και χειρία από μεταξύ Αμερικής και Χούθοι, και όχι συμφωνία που θα συμπεριλάμβανε και, και τους Εβραίους. Δηλαδή δεν εξασφάλισε ο Τραμπ και χειρία για τους Εβραίους. Συνέχισαν να βομβαρδίζουν οι Χούθοι, μία στο τόσο, εκεί στην Ειλάτ, στον κόλπο της Άκαμπα, συνέχισαν να βομβαρδίζουν και τους Ισραηλινούς. Δηλαδή κατάφερε να κερδίσει μια συμφωνία ο Τραμπας μόνο για τον εαυτό του από τους Χούθοι. Έφυγε ηττημένος. Ποιος θα του βοηθήσει τώρα, ο Πακιστανός, το πάκι με τη μουστάκα. Λοιπόν, άρα κοιτάνε οι Σαουδάραβες, λένε εδώ, προσπαθούν να διατηρήσουν κάποιο είδους αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, και λένε ότι προσπαθούμε να βρούμε στόχους να χτυπήσουμε στην Αλμόκα. Μάλιστα δώσανε, διέρευσαν κάποιους πιθανούς στόχους, όπως είναι το αεροδρόμιο το οποίο το χτύπησαν, και κάποιο στρατόπεδο εκεί της κεντρικής διοικήσεως, με το Αλαμαρί. Επίσης μιλήσανε για ναυτικές βάσεις στην Άμπου Μουσά, το στρατόπεδο Ασαρί, τη στρατιωτική βάση Καλίντ Ιμ Αλ-Γουάλιντ, η οποία είναι μεγαλύτερη στην περιοχή και είναι εκεί κοντά. Όλα αυτά είναι τα οποία τα έχασαν, ουσιαστικά αφήσαν τα όπλα στο πάτωμα οι αντίπαλοι των Χούθη, που είναι τέλος πάντων της κυβέρνησης Ιεμένης λεγόμενης, που είναι αχυράνθρωποι των Σαουδαράβων, του Μακελάρη, του Μπιν Σαλμάν, το σύγχαμο σκυλομούρης. Λοιπόν, παράλληλα, ακούστε εδώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στη Σιθωνία, την πανέμορφη Σιθωνία. Λοιπόν, Σιθωνία δεύτερο πόδι, δεύτερο ποδάρι, για να τα λέμε και σαλονικιώτικα. Λοιπόν, στην προσπάθειά του να διασώσει οτιδήποτε μπορεί από τη συμμαχεύτη που έχει φτιάξει ο Σαουδάραβας στο σύγχαμα ο Μακελάρης, έσπευσε να πάρει τηλέφωνο τον Τραμπα. Δύο φορές μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και τον παρακάλεσε να τον σώσει. Παρακάλεσε, προσέξτε, ο Σαουδάραβας τον Τραμπ να τους βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, να εμπλακούν, να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο. Σας πληροφορώ ότι η Ουάσιγκτον είπε «Δεν μπορώ». Παρακαλάει το Ριάντ την Ουάσιγκτον, δύο φορές τον πήρε χτες, του είπε «Χτυπήστε τους Χούθη να μας βοηθήσετε, διότι προελάβνουν και μας έχουν διαλύσει, έχουν πάρει όλη το μέτωπο της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα», αλλά δεν μπορεί να δώσει, ακριβώς επειδή, όπως σας είπα, έχει υπερεκτεθεί ο Αμερικανός, είναι ένας χάρτινος τίγρης πλέον ο Αμερικανός, διαλυμένη χώρα. Έχουν απολέσει κάθε αξιοπιστία, κάθε αξιοπρέπεια. Τους βλέπει ο κόσμος και τους θεωρεί σκουπίδια. Είναι σκουπίδια οι Αμερικανοί στρατιωτικά. Δεν φαντάζεστε την απώλεια κύρους, και όχι μόνο συμμαχίες, και στους εχθρούς των Αμερικανών,
την υφίσταται αυτή το κράτος και νομίζω δικαίως. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία εντάξει, θέλει να σώσει το ΣΑΠ, το βρωμερό του κορμί ο Μπιν Σαλμάν, αλλά το να ελέγχουν οι Χούθη, τον Μπαμπαλμάτε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα νέο μέσο πίεσης των Ιρανών κατά επέκταση κατά της Ουάσιγκτον. Όπως πιέζει δηλαδή τώρα το Ιράν την Ουάσιγκτον μέσω του στενού του Ορμούς, και αυτό είναι ένα νέο ισχυρό μέσο πίεσης και κατά τον ΗΠΑ αλλά και κατά των συμμάχων, και όχι μόνο στον κόλπο των Αμερικανών, τις πετρομοναρχίες, τους δικτάτορες εκεί, αλλά και τους δικούς μας δικτάτορες στην Ευρώπη. Άρα, απέρριψε δύο φορές το αίτημα του Μπιν Σαλμάν, είπε ελάτε σώστε μας, και η απάντηση των Αμερικανών αξιωματούχων ήταν ότι προς το παρόν, λέει, τα σχέδιά μας είναι δεν είναι να προβούμε σε κάποια άμεση στρατιωτική επέμβαση. Αυτό, λέει, το οποίο θέλουμε είναι να ενδυναμώσουμε, ακούστε εδώ, να ενδυναμώσουμε, λέει, τους τοπικούς δρόντες. Δηλαδή, εγκαταλείπουν τους πάντες, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν δυνάμεις, δεν έχουν μέσα. Ο ναύαχος Μπραντ Κούπερ, ένα σύγχαμα άλλη λίγδα από εκεί, που είναι ο διοικητής κεντρικής δίκης των ΗΠΑ της ΕΝΚΟΜ, ταξίδεψε, λέει, εκτάκτως σε Σαουδική Αραβία για να δώσει κάποια βοήθεια, τέλος πάντων λεκτική, ρητορική, ρητορικό το ζήτημα, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν επί της ουσίας καθόλου. Άρα εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως μιλάμε για μία, δεν έχουν κερδίσει απλά περαιτέρω εδάφη οι Χούθη, αλλά έχουν κερδίσει και οι Χούθη, αλλά και οι Ιρανοί κατ' επέκταση ένα τεράστιο μέσο πίεσης, διπλωματικό, πολιτικό και οικονομικό, κατά των δυτικών και των συμμάχων τους. Δηλαδή ελέγχουν δύο πανίσχυρους θαλάσσιους διαδρόμους που ενώνουν τον κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, με όλες τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Άρα, εδώ είπαμε, μάλιστα το τελευταίο, αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι έχουν καταλάβει, λέει, όχι όλη τη Μόκα και άλλες περιοχές στο Ντουμπάμπ, στη Δυτική Ακτή. Πήρανε και τον έλεγχο του στρατηγικού νησιού του Μαγιούν και άλλο νησί εδώ πέρα από το Πέριμ. Το ομολογούν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες και ότι έχουν καταλάβει πλήρως, λένε εδώ οι Σαουδάραβες. Ακούστε εδώ, οι Σαουδάραβες λένε, επιβεβαιώνουν ότι οι Ανσαρουλά, οι Χούθη δηλαδή, έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Μπαμπ αλ-Μάντεμ. Τελειώσαμε. Το ομολογούν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες. Και ότι εξαφανιστήκαμε, λέει, αποτραβήθηκαν οι δυνάμεις μας, οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή από την ίσο Πέριμ, από την ίσο Μαγιούν, και παράλληλα οι δυνάμεις του, λέει, στα άλλα δύο νησάκια, τα Χανής, το μεγάλο και το μικρό νησί, άλλα νησάκια είναι αυτά, είναι αυτή τη στιγμή υπό πολιορκία. Δεν γνωρίζουμε, λέει εδώ, δεν γνωρίζουμε, ακούστε εδώ, είναι αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση, τη μοίρα των δυνάμεών μας. Είναι παραπάνω από 2.000 στρατιώτες στα νησιά αυτά. Εξόσο γνωρίζουμε, ο εχθρός, οι Χούθη, τους κάλεσαν να παραδοθούν. Και ότι είπανε, λέει, πολιορκούμε, μας έχουν ζητήσει να τους σώσουμε, να τους στείλουμε φαγητό, νερό και να τους βοηθήσουμε να άρουν την πολιορκία, και ζητάνε και αεροπορική υποστήριξη. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Βεβαίως το Ομάν, ρωτάει η Ελένη, καλή ερώτηση, το Ομάν είναι το έλασον εδώ στην περίπτωση του Ορμούζ, μίζον είναι το Ιράν, και λόγω της ισχύως και λόγω του μεγέθους το Ομάν πάντα θεωρεί το κάτι σαν η ειρηνοποιός δύναμη της περιοχής, αρκετά ουδέτερη χώρα, σαν τη Γενέβη, σαν την Ελβετία, ας πούμε, της περιοχής, και θα έλεγα συνετή, έτσι, με καθαρό κεφάλι χώρα, η οποία συνομιλούσε και με τους, και συνομιλεί και με τους Ιρανούς και με τους Ανατολικούς, δηλαδή και με τους Δυτικούς και με τους Αμερικανούς, αλλά όπως καταλαβαίνετε εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα να, κανένα από τα κράτη του κόλπου δεν έχουν δυνατότητα να πολεμήσουν την Περσική Αυτοκρατορία. Περί αυτού πρόκειται πλέον. Τώρα δεν στρογγυλεύουμε. Συγγνώμη, χαιρετισμούς στο Κουρδιστάν, δεν έχω λόγια, να είστε καλά, και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, είμαστε δίπλα στον αδελφικό κουρδικό λαό, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, κάθε στιγμή, σε κάθε μέτωπο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί, όπως σας είπα, λένε, αξιωματούχοι επίσημα δηλώνουν ότι σκοπός μας, λέει, είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι βασικό μας αυτό μέλημα, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατέψουμε τα βασικά εθνικά συμφέροντά μας, όπως είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς ενδυναμώνουμε τους περιφερειακούς εταίρους μας να ηγηθούν αυτοί να λύσουν και να διαχειριστούν
τις προκλήσεις της περιφερειακής ασφάλειας. Δηλαδή, τους αφήνουμε μόνους τους. Συνομιλούμε, λέει, διαρκώς με τους εταίρους μας σε Σαουδική Αραβία και στην αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, όχι τους Χούθη, τους αχυρανθρώπους, σχετικά με την περιφερειακή σταθερότητα. Δηλαδή, δεν κάνουν τίποτα. Τρύπιοι τρέμουν την επέλαση και την προέλαση και αυτή των Χούθη, η οποία. Θα σας πω ότι, γιατί κάπου διάβαζα, κατέστρεψαν 10 αεροσκάφη, το τελευταίο νέο είναι αυτό, οι Ιρανοί, για να δείτε ότι πράγματι είναι με την πλάτη στον τοίχο οι Αμερικανοί και όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν που ακόμα μένεται. Διαβάζω ότι το CBS, αμερικανικό μέσο, ένα Warthog, αυτά τα USA-10C Thunderbolt, έχασε, λέει, ένα φτερό του και άλλα 8 F-15 μαχητικά αεροσκάφη υπέστησαν βλάβες στη βάση της Ιορδανίας, στην Μουάφα Ξάλτη. Δηλαδή βομβάρδισαν βάσεις στην Ιορδανία. Γιατί δεν υπάρχει κανένας Αμερικανός στην περιοχή του κόλπου. Ποιος θα τους βοηθήσει, τους Σαουδάραβες στην Ιεμένη? Ο ΑΕΟ, ο Φουφουτός, οι Πάπια, οι Πάπιες. Ποιος τους βοηθήσει? Κρύβονται σε πισίνες και από εκεί χειρίζονται ντρόν κτλ. Δεν έχουν βάσεις, έχουν διαλυθεί βάσεις. Ομολόγησαν για πρώτη φορά, το διάβαζα πριν, ότι ομολόγησαν πως τη μεγάλη καταστροφή στις βάσεις των Αμερικανών, οι ίδιοι το ομολόγησαν πρώτη φορά στον Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, φτάσαν να πούνε ότι η ναυτική βάση στην Μανάμα, στον Μπαχρέιν, δεν ξέρουμε, λέει, δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το αρχηγείο μας. Βάλτε το σούρο να το βάλετε. Το έχουν βάλει σε κάτι, έχουν αδειάσει κάτι πισίνες και είναι εκεί μέσα, δεν σε κάνω πλάκα. Κρύβονται μέσα στις πισίνες και στις αποθήκες και στα hostel. Και τους κατέστρεψαν εδώ αεροσκάφη. Στην Ιορδανία, ξαναλέω. Δηλαδή, φτάσατε να απειλούν πλέον σχεδόν την Μεσόγειο, άρα και εμάς. Ταυτόχρονα, στον Νότο Ορμούς, θα σας πω ότι είναι κλειστό στην πραγματικότητα de facto. Δηλαδή, χθες πέρασαν, διήλθαν του στενού 7 πλοία. Υποτίθεται είχαμε ένα μέσο όρο τελευταίες 10 μέρες 15 πλοία, από εκεί περνούσαν εκατοντάδες. Τώρα πέσαμε στα 7, για να καταλάβετε πως πράγματι έχουν επικρατήσει οι Ιρανοί με τις απειλές τους. Βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να απειλήσεις και να διασφαλίζεις ότι θα περάσει κανένας παρά να διασφαλίσεις ότι θα περάσουν. Την ίδια ώρα έχουμε το πετρέλαιο, έχει εκτιναχθεί, σε κάποια στιγμή έφτασε και στα $108 το βαρέλι. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη για τα πολιτικά των Αμερικανών εν ώψη και των εκλογών 3 Νοεμβρίου, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Φτάσαμε δηλαδή στο μεγαλύτερο βαθμό, στα ύψη, στο μεγαλύτερο σημείο από τα μέσα του Μαΐου. Ξαναλέω, έφτασε εδώ στο 107,63, αλλά έκλεισε στο 102,48. Δηλαδή τα πράγματα ούτως ή άλλως είναι δύσκολα. Από την αρχή του χρόνου το πετρέλαιο έχει ανεβεί κατά 75%. Άρα βλέπετε ότι ο κόσμος μπορεί να μην κοιτάει τι γίνεται στο Ορμούζ, ειδικά στην Αμερική, να μην καταλαβαίνουν ούτε να ξέρουν που είναι αυτοί πέρα από την Αμερική, μπορεί να μην έχουν και ιδέα. Και στην Αμερική είναι αγιογράφητοι, άμα τους πεις που είναι άλλες πολιτείες, κοιτάνε σαν χάνει, σαν ροφή. Αλλά ξέρουν πόσο κάνει το γαλόνι βενζίνη. Αυτό το ξέρουν και αυτό τους πονάει. Λοιπόν, άρα αυτά από την περιοχή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία, κάποια σκέψη. Μου λέτε. Καλησπέρα, DM. Λοιπόν, θα προχωρήσω, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι ο ξαναλέω χάρτης των Ιρανών, που δείχνει 100% το πώς δρούν συντονισμένα, ο σκοπός τους ποιος είναι. Είναι τα ιρανικά μέσα που διακινούν αυτό το χάρτη. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, ναι, και όμως φοβούνται, τρέμουν οι Αμερικανοί τους Χούθη, διότι, ξαναλέω, δείτε τη συμφωνία, γράψτε στο Google, συμφωνία κεχηρίας ΗΠΑ Χούθη 2025, για να καταλάβετε, όταν προβαίνουν, δεν μπορούν να τους νικήσουν οι Αμερικανοί τους Χούθη και προβαίνουν μια τρομοκρατική οργάνωση σε συνδικολόγηση, καταλαβαίνετε ποιος έχει το πάνω χέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα άλλα εδώ, μάλλον να δούμε και ένα ακόμα από την περιοχή. Διαβάζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φοβούνται, έχουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων παρακαλώ με τους Αμερικανούς για να φτιάξουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, AI δηλαδή, και τώρα φοβούνται διότι θα τους καταστρέψει το Ιράν. Ξανασκέφτονται, λέει, τα σχέδιά τους. Έχουν στα σκαριά ένα data center, κέντρο δεδομένων δηλαδή, 5 gigawatt για τεχνητή νοημοσύνη, είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο έξω από την Αμερική.
Αλλά μετά το γεγονός ότι θεωρούνται πλέον Τσουτσέκα των Εβραίων είναι και Τσουτσέκα των Αμερικανών επίσης είναι, οι Ιρανοί έχουν απειλήσει ότι θα σας διαλύσουμε και κρίσιμες υποδομές στην περιοχή. Τώρα λοιπόν έχουν παγιδευτεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή είπαν θα φτιάξουν ένα τεράστιο χώρο στο Αμπου Ντάμπι και θα φτιάξουν ένα δίκτυο, λέει, με άλλα κέντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά τώρα φοβούνται. Και πλέον προσπαθούν να βρουν τρόπους να φτιάξουν υποδομές, εγκαταστάσεις με προστασία από ντρόουν, αντιεροπορικά κτλ. Ή να τα φτιάξουν κάτω από το έδαφος, στο υπέδαφος, σε σπηλιές. Δηλαδή τα Εμμυράτα θα προχωρήσουν σε αλλαγές σε αυτά τα σχέδια που είχαν και θα προχωρήσουν σε κατασκευές, ξαναλέω, υπόγειες. Αυτή είναι μία λύση εδώ, διότι είχαν τη συμφωνία με την Nvidia που κάνει αυτά τα chip. Επίσης αποφάσισαν, ακούστε εδώ, αποφάσισε το Εμμυράτα να κόψει τους δεσμούς εμπορικούς με την Κίνα σχετικά με τα μικροτσίπ και να πάνε με τους Αμερικανούς. Και άρα φτιάξαν αυτό το Stargate, λέγεται, είναι μια κοινοπραξία που είναι η OpenAI που έχει το ChatGPT, η Oracle και η SoftBank να τους κάνουν τα κέντρα και τώρα τους παντρεύτηκαν. Πήγε ο Τραμπ εκεί, τους είπε ο Τραμπ, ελάτε σε εμάς, ξεχάστε τους Κινέζους. Πήγανε στους Αμερικανούς οι Εμμυρατιανοί και τώρα δυστυχώς στην κεφάλα φοβούνται τι θα γίνει το μέλλον των εγκαταστάσεων αυτών. Θυμίζω ότι πάλι στα Εμμυράτα οι Ιρανοί βομβάρδισαν εκδικητικά δύο data center της Amazon και άλλη μία εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, τον Μάρτιο επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή δέχτηκαν επίθεση και αυτοί στις γέφυρες, θυμάστε τις δικές τους. Σου λέμε δεν πάμε να χτυπήσουμε τους Αμερικανούς, χτυπάμε τις χώρες από τις οποίες φεύγουν τα βλήματα. Τα βλήματα δηλαδή των Αμερετιανών τη φάγαν στο κεφάλι λοιπόν και τους κατέστρεψαν υποδομές. Σου λέει τώρα θα την ξαναπληρώσουμε. Γιατί πολύ απλά διότι μπήκατε στο χορό με τους υπεραλιστές, με τους εγκληματίες. Λοιπόν, ερωτήσεις. Καλησπέρα σε όσους ήταν αργά στο πάρτι, ποτέ δεν είναι αργά. Πολύ σωστά Κατερίνα, το τι τιμή θα πιάσει στο φθινόπωρο. Εγώ φοβάμαι ότι θα γίνει μετά τις εκλογές. Διότι μπορεί αυτή τη στιγμή να κλιμακώνει να κλιμακώσει και περισσότερο το Ιράν. Δηλαδή αυτή η προέλαση δεν είναι άσχετη με τις εκλογές. Προφανώς, σε συνδυασμό με τους Χούθη, οι Ιρανοί ασκούν τη μέγιστη πίεση αυτή τη στιγμή για να κοστίσουν στον Τραμπ, να δει ο κόσμος αυτά τα οποία βλέπουμε όλοι, ότι έχουν ποδοπατήσει και τρέμουν την παντόφλα, και όχι μόνο ο Μπιν Σαλμάν αλλά και ο Τραμπας, και να δουν και τις τιμές αυτές που δυστυχώς τις υφιστάμεθα όλοι, στο τέλος θα πηγαίνουμε από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κηφισιά με τα πόδια, για να πληγούν οι Ρεπουμπλικάνοι στην κάλπη. Άρα τώρα κλιμακώνει ο Ιρανός. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα απαντήσει ο σαλταρισμένος για φρενοκομείο κανονικότατα, για ζουρλομαδία Τραμπας μετά τις εκλογές που μπορεί να απασφαλίσει, και εκεί να δούμε τα χειρότερα. Λοιπόν, να σου πω Ελένη, γιατί ρωτάει Ελένη ποια πλοία περνάνε τα στενά καθημερινά. Περνάνε σίγουρα πλοία τα οποία συνδέονται με την Κίνα, το οποίο δεν τολμάει κανείς να τα αγγίξει. Ο θείος Σαμ θα τα έκανε πάνω του αν έβλεπε κινέζικο πλοίο. Και υπάρχουν και πολλοί οποίοι πληρώνουν τους Ιρανούς μέχρι και 2 εκατομμύρια για να διέλθουν. Θυμίζω ένα χοντρό, ένα παχύδερμο εδώ στη χώρα που έλεγε ότι γιατί να μην πληρώσουμε. Να είστε σίγουροι, πολλοί έχουν πληρώσει, πλειοκτήτες, εφοπλιστές, εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια είναι το διόδιο. Και ιδίως κάτι σαπάκια υποστηρικτές του Κούλι τα πληρώνουν και αυτοί. Λοιπόν, μετά τις εκλογές ρωτάει ο Βασίλης αν ο Τραμπ δεν έχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, αν θα μπορεί να κάνει επιθέσεις. Βεβαίως, ακόμα και κανένα να μην έχει μπορεί να κάνει επιθέσεις. Όπως και τώρα, παρόλο που ήλεγχε και τα δύο σώματα, δεν πήρε την εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να προβεί. Στην πραγματικότητα, πρέπει να λάβει την εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να κηρύξει πόλεμο. Για στρατιωτική επιχείρηση, στην πραγματικότητα αυτό είναι, θα μου πει ποια διαφορά, καμία στην πραγματικότητα, πόλεμο διεξάγει. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Προληπτικά, ας πούμε, να εξουδετερώσω μια απειλή η οποία επίκειται και όχι να κηρύξω πόλεμο και επιστράτευση κτλ. Δεν χρειάζεται να περάσει το Κογκρέσο. Βέβαια, το Κογκρέσο έχει περάσει κάποιες νομοθεσίες, όπως είναι το War Powers Act, για να αναγκάσει προέδρους να συμβουλεύονται ακόμα και για μικρές επιθέσεις στο Κογκρέσο. Αλλά θα σας πω ότι όλοι οι πρόεδροι ασχέτως κόμματος αγνοούν εντελώς το Κογκρέσο. Δηλαδή, είτε είναι δημοκρατικοί, οι αθλειότητες του Ομπάμα στη Λιβύη, για παράδειγμα, ή του Μπούς ή οποιοσδήποτε πρόεδρος, δεν δίνει σημασία στο Κογκρέσο και μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει. Στο ερώτημά σου απαντά ο Ελένη,
Συγγνώμη, Βασίλη μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος τον Νοέμβρη. Απλά τότε δεν θα έχει να λογαριάζει τις αντιδράσεις στην κάλπη. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε οπωσδήποτε. Βλέπω είμαστε 40 λεπτά. Θέλω να δούμε οπωσδήποτε να σας πω, να φύγουμε λίγο από την περιοχή και να σας πω μια εξέλιξη από από τον Τζίπρα της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος είναι ένας χαρτογιακάς, είναι ίδιος με τη Λίντζε Κλάντζ, είναι στηρίζει αυτή την ατζέντα, τη woke με τίλα, να σκοτώμε τα παιδιά μας για να μην είμαστε μισογύνιδες, να στηρίζουμε τις φόνησες γιατί είμαστε αλληλέγγυες και όχι μισογύνιδες και φαλοκράτες. Αυτή η ιδεολογία είναι του Μπετοσυριζαίου ιδεολογία, ο Πέντρο Σάντσες. Λοιπόν, να καταλάβετε επίπεδο, να καταλάβετε τι σημαίνει βλάξ, ο ορισμός του βλάξ, βλάξ, κουάξ, κουάξ. Λοιπόν, δημοσίευσε ο Πέντρο Σάντσες, θυμάστε την υπόθεση με τη Θέουτα, που μπούκαραν οι μετανάστες εκεί να διαλύσουν τα σύνορα. Δημοσίευσε λοιπόν, έβαλε τις περισσότερες πληροφορίες της Ισπανίας να δημοσιεύσουν τα απόρριτα αποτίθεται για να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Για να καταλάβετε τι μπετόβλακες είναι, αποδεικνύεται τελικά ότι ήξεραν κανονικότατα αυτό το οποίο επίκειται και επειδή είναι αλληλέγγυοι σαν τα άλλα τα χάπατα, τα άλλες στους ροφούς, την άλλη την αγελάδα που ρωτάει πού είναι οι μετανάστες και κοιτάει έτσι, που τη ρωτούσαν τι κάνουν βόλτα στη χώρα μας εννοώ. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, το ξέραν κανονικότατα και δεν έκαναν το παραμικρό. Λοιπόν, υπήρχαν σε σχετικές έρευνες και αναφορές στις υπηρεσίες πληροφορίων της Ισπανίας τέτοιου τύπου προειδοποιήσεις για μαζική απόπειρα να σπάσουν τα σύνορα, άρα 100% μπορούσαν να το προβλέψουν και να κάνουν κάτι. Ήλπιζε ο Σάντσεθ, για να καταλάβετε τι σημαίνει ανίκανος, ότι θα αποχαρακτηρίσει αυτά τα έγγραφα και άρα αυτό θα νομοποιήσει την κυβέρνησή του που δεν έκανε τίποτα. Τελικά, όπως φαίνεται, γίνεται χαμός στην Ισπανία, διότι εδώ μέχρι και σύμμαχοί του λένε ότι βάζει αυτογκόλ. Έβαλαν αυτογκόλ λοιπόν οι Ισπανοί και σας αποκαλύπτω τι λένε τα έγγραφα εδώ. Το γραφείο του Υπουργού τα αποκάλυψε προχθές. Λένε λοιπόν ότι υπήρχαν απανωτές προειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισπανίας. Απανωτές ότι επίκειται μαζική εισβολή μέρες πριν μπουκάρουν τα 72.000 εδώ ορκ στην αποικιοκρατική Θέουτα που κατέχουν οι Ισπανοί στη Βόρεια Αφρική στις 30 Ιουλίου. Μάλιστα, μια-δυο μέρες πριν, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ισπανίας έδωσε την τελευταία προειδοποίηση στην αστυνομία και στην στους κυβερνήτες της Θέουτα, μάλλον δεν είναι ο κυβερνήτης της Θέουτα, είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ισπανίας στη Θέουτα, δηλαδή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το Σάντσεθ στη Θέουτα, του είπαν ότι βρήκαμε, λέει, μηνύματα και στα social media, στο WhatsApp και αλλού, ότι επίκειται, να πω, αύριο επίκειται μαζική εισβολή και ότι θα μπουκάρουν από τη θάλασσα, θα μπουκάρουν από τον φράχτη και άρα εδώ είναι τεράστια απειλή. Και μάλιστα το στείλανε, λέει, ακούστε εδώ, το στείλανε στην κυβέρνηση σε μήνυμα στο WhatsApp και ότι βλέπουμε, λέει, μηνύματα σε ομάδες που έχουν 180.000 ακολούθους, 180.000 μέλη τα οποία παίρνουν αυτά τα μηνύματα και τους λέγανε μπουκάρετε, εισβάλλετε, ήρθε η ώρα κτλ. Και τους στείλανε, λέει, και άμεσα μηνύματα και στο Μαρόκο και τους είπαν ότι επίκειται αυτή η εισβολή και σε ευχαριστούμε, λέει, για την συνεργασία σας και την συνεχόμενη αυτή συνεργασία σας στο θέμα αυτό. Δηλαδή τους ευχαρίστησαν προκαταβολικά για κάτι που δεν έκανε το Μαρόκο και κάτι που δεν κάνανε οι ίδιοι, να διασφαλίσουν τα σύνορά τους. 18 λοιπόν τέτοιες αναφορές ότι υπάρχει αύξηση στην κινητικότητα, της παράνομης κινητικότητας στη Θέουτα και από την αρχή του καλοκαιριού, ακούστε εδώ, και μάλιστα 8 Ιουλίου η Εθνοφρουρά στη Θέουτα πρότειναν να σταλεί βοήθεια στο νησί, στην περιοχή, στην απέναντι δηλαδή, στις ακτές της Αφρικής. Στείλτε μας, λέει, βοήθεια 8 Ιουλίου. Για να καταλάβετε ότι είχε κανονικότατα την ενημέρωση, δηλαδή σχεδόν 20 μέρες πριν ζητούσαν βοήθεια, ζητούσαν στείλτε μας συνοριοφύλακες. Η Εθνοφρουρά το ζητούσε αυτό. Τώρα λοιπόν έχουν πέσει πάνω να το λιτζάρουν όλοι και δικαίως το Σάντσεθ, το χάπατο, το Τζίπρα, άλλο εκεί με το βλέμμα του ροφού του Χάνου της Ισπανίας. Για παράδειγμα, η Νουδού της Ισπανίας, θα μου πεις δεν είναι καλύτερη αυτή, αλλά τέλος πάντων, η Νουδού της Ισπανίας λέει ότι αποδεικνύεται, λέει, πλέον με αυτές τις αναφορές ότι η εισβολή
και ο εισβολές και ο θάνατος είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα, να αποφασίσει, λέει ο λαός, εάν θέλουμε να έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ψέματα. Αν ήταν έτσι, οι πρωθυπουργοί θα ήταν να μην σου πω πού, σε όλο τον πλανήτη. Επίσης και η αριστερά, αυτό που καλούμε εδώ, στην Ισπανία, και αυτοί είπαν ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, για ποιο λόγο δημοσιεύσετε αυτά τα έγγραφα τα οποία ακυρώνουν το επίσημο κυβερνητικό αφήγημα, και μάλιστα είναι η συγκυβερνώσα αριστερά. Δηλαδή είναι οι αυτοί οι Καταλονοί που συγκυβερνούν με τον Σάντς. Βάλαμε, λέει, αυτόν γκολ, και όχι μόνο, σε μια, λέει, προχωρημένη χώρα κάποιος θα έπρεπε να παρατηθεί μετά από αυτό. Και εκθέτουμε και τη χώρα παγκοσμίως. Μάλιστα. Για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε πραγματικά τι είναι εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Είναι γελοί. Λοιπόν, ερωτήσεις, υπάρχει ποια άλλη ερώτηση? Είμαστε στις 45 λεπτά. Λοιπόν, το ότι, γιατί λέει εδώ Λάζαρος για τους ελληνικούς πατριώτ, ειλικρινά παιδιά δεν έχω λόγια πώς γίνεται να συνεχίζει να είναι εκεί η πυροβολαρχία. Προφανώς πληρώνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πληρώνεται το Μητσοτακέικο, η βρωμοφάρα, ποιες βρωμοφάρες πληρώνονται από την παρουσία μας εκεί. Βέβαια δεν πληρώνονται άμεσα. Είναι τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή κερδίζουν οι εφοπλιστές, μην πω ονόματα τώρα, που συνεργάζονται με τον Κούλι, γιατί πάνε και μεταφέρουν πετρέλαιο από το Γιανμπού, βγάζουν τα εκατομμύρια, και κάποια κομμάτια από αυτά πηγαίνουν και στις τσέπες των πολιτικών μας. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μας των ενόπλων δυνάμεων πάνε και πολεμούν εκεί, κάνουν τους Πρετοριανούς, τους Βαράγγιους, τη Βαράγγια Φρουρά του Κούλι, του Γρουλωμάτη, του Ψυχασθενή, που είναι και αυτός για ζουνομαδία σαν τον Τραμπαρίφα. Λοιπόν, για τον Τραμπ, όχι, δεν είπα. Είπα χτες, βέβαια, ότι για τα 5.000 τα οποία είπε, το ότι αυτή η τρομολαγνία, αφενός θα σε εξαγοράσω, θα δώσω, λέει, 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο αν κερδίσουμε, και αφετέρου αν κερδίσουν οι άλλοι θα ζήσουμε μια κόλαση, θα έρθει το χαμό στο τέλος του κόσμου. Δηλαδή είναι τόσο ξεφτυλισμένοι, τόσο ξεπουλημένοι και ανήθικοι οι τραμπιστές και οι ρεπουμπλικάνοι, θα πω, που δεν έχει επιχειρήματα να πει στηρίξτε μας, ψηφίστε μας επειδή έχουμε ένα πρόγραμμα, μια ιδεολογία, έχουμε ιδεώδη. Ψηφίστε μας γιατί θα σας δώσω λεφτά στην τσέπη και επειδή οι άλλοι θα σας κάνουν τη ζωή κόλαση. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους μαυρίσει, πρέπει να τους κάνει Νεπάλ ο αμερικανικός λαός, αν θέλει να έχει αξιοπρέπεια. Λοιπόν, άρα είπαμε για την... κάτι θέλω να πω και το ξεχνάω. Έλεγα για την βοήθεια αυτή που παρέχει ο Κούλης στη Σαουδική Αραβία. Ρε παιδιά, την επίσκεψη δεν πρόλαβα. Πάλι ήμουν στο Καστελόριζο. Να πω δύο λόγια για την επίσκεψη του Κούλη, τη συνάντηση με τον, με τον πρόεδρο, τον Αλ Σίσι της Αιγύπτου. Δεν νομίζω ότι είπε ούτε μισή λέξη για την, για τη μονή μας του Σινά. Και ένα δεύτερο, δεν είπαν τίποτα για την τμηματική οριοθέτηση, αυτό το έγκλημα, το ανοσιούργημα του Δένδια, που ακόμα είναι και υπουργός αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ένας καθαρός εφιάλτης, ένας Μπίλιος Γούσης, μάλλον Αρτέμις Μάτσας του ελληνισμού, ένας Αρτέμις Μάτσας του ελληνισμού, ο Δένδιας, προχώρησε σε μια τμηματική οριοθέτηση στην, με την Αίγυπτο, εγκατέλειψαν, δώσανε, ακύρωσε την ΑΟΖ της Ρόδου και της Κρήτης, και προφανώς εγκατέλειψαν το Καστελόριζο για να γίνονται αυτά που μεθοδεύονται τώρα στο Καστελόριζο. Πάει ο Κούλης τα ανίερα εκεί να κάνουν τα νοσηλεύματά τους. Λοιπόν, αυτή η τμηματική οριοθέτηση είναι παράνομη που έκανε με το Σίσι. Πολύ απλά δεν προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο δεν αναφέρει πουθενά ότι μπορεί να προβεί σε τμηματική, σε κομματιασμένη οριοθέτηση. Το κάναμε, παραβίασε ο ελληνισμός, αυτά τα χάπατα. Παραβίασαν οι μειοδότες τα τροκτικά που τρώνε τον ελληνισμό, τις σάρκες μας. Παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο, όχι για να κάνουν κάτι προς όφελος του ελληνισμού, αλλά εις βάρος του ελληνισμού. Φαντάσου να έχεις πολιτικούς που παραβιάζουν διεθνείς νόμους για να σε μικρύνουν. Πώς λέγονται αυτοί? Τι τους αξίζει τους πολιτικούς να κυβερνούν? Λοιπόν, και δεν είπε, δεν ψήλησε τίποτα το Θρασίμι. Πήγε εκεί σαν την Ποντικομαμή. Ήρθαμε εδώ να φάμε, να πιούμε. Πληρωμένα όλα από εμάς βέβαια, τα ταξίδια τους και τα λούσα και οι συνοδές και οι συνοδείες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Εντάξει. Θα το αφήσω κάπου εδώ. Υπάρχουν απορίες, εμβόλυμες τελευταία στιγμή. Έχει γίνει πολύ ζεστά το χώρος. Επειδή έχω υδρώσει, δεν θα αντέξω άλλο. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια άλλο απορία, σκέψη, αντίδραση. Νομίζω είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω, καταλήγω
στο ότι για πρώτη φορά οι Αμερικανοί παραδέχονται ότι τους διέλυσαν τις βάσεις του πέμπτου στόλου, τα κεντρικά στο Μπαχρέιν και άλλες βάσεις, και τώρα δεν ξέρουν πού να στεγάσουν τα διοικητήριά τους. Έχουν de facto, στην αρχή λέγαμε, από την πίεση θα αναγκαστούν οι χώρες του κόλπου να ζητήσουν από τους Αμερικανούς να φύγουν, να αποχωρήσουν από την περιοχή. Δεν έφτασε μέχρι εκεί. Αναγκάζονται πολύ απλά οι Αμερικανοί να εξαφανιστούν επειδή τους βομβαρδίζουν οι Ιρανοί. Δεν χρειάστηκε να βομβαρδίσουν τις χώρες δηλαδή οι Ιρανοί και κατ' επέκταση να ασκηθεί πίεση για να φύγουν. Τώρα τους δώσαν τα κλειδιά στο ποια κλειδιά. Τα κλειδιά των βάσεων γίνανε κολυμπηθόξυλα, γίνανε λαμαρίνες μαζί με τις ίδιες τις βάσεις. Εντάξει. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το τουρκολογικό μνημόνιο στη μέση, λέει ο Άγκλη Σαμ, το κόψαμε δίνοντας, προσέξτε, δίνοντας κομμάτι της ΑΟΣ μας στους Αιγύπτιους, χαρίζοντάς το και γκριζάροντας την, όχι μόνο τη Μεγίστη, αλλά τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο και την Κρήτη. Αυτά είναι όλα νομικά προηγούμενα υπέρ της Τουρκίας. Και στην πραγματικότητα, τι σημαίνει κόψαμε το τουρκικό μνημόνιο στη μέση? Δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, και όχι μόνο, υποτίθεται ότι οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο για να κόψουμε το τουρκικό μνημόνιο στη μέση, και εκεί που οριοθετήσαμε, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν μπορούμε καν να ποντίσουμε καλώδιο στην Κάσο. Σε οριοθετημένη ΑΟΣ, για να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα ήταν μια κίνηση απλά και μόνο για να φανεί ότι κάτι κάνουμε, και ταυτόχρονα γκριζάραμε, μειώσαμε, χαρίσαμε στους Αιγύπτους, μπορεί και από εκεί να ρούφηξαν οι φίχτρες του κούλι, και ταυτόχρονα νομιμοποιήσαμε και ενισχύσαμε τη θέση της Τουρκίας. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν μαζί μου. Κατερίνα, Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με τα χαράς να ακούσετε τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας κάτω. Μπορείτε να τα βάλετε και θα επανέλθω σε δεύτερο χρόνο. Ξέρετε, διαβάζω τα πάντα. Αύριο θα έρθω. Ίσως να έχουμε το βιντεάκι με το Καστελόριζο. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όπως πάντα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Κακοποίηση του ζώου.
2: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόνηση Ticket Services.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Sert Open, του Post Game Radio και του Parthenon Radio. Εδώ είμαστε, το αθλητικό πανόραμα επιστρέφει για την σεζόν 2026-2027. Θα είμαστε παρέα τις Κυριακές για να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα σε όλη την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά και με ζωντανές μεταδόσεις φυσικά αγώνων Super League, Super League 2, Basket League και γενικά όλης της αθλητικής επικαιρότητας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Τσάμπρας ανανεωμένος, μετά από ένα μήνα διακοπές έχει επιστρέψει με γεμάτες μπαταρίες για την σεζόν, είναι εδώ παρέα μας στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές και στο συντονισμό της εκπομπής, στην παραγωγή ομάδα του Post Game GR με επικεφαλή στον Κώστα Παλαιολόγο, στην επιμέλεια των μεταδόσεων πάντα ο Παναγιώτης Τσάμπρας και στο μικρόφωνα της Ert Open μέχρι τις 4 περίπου ο Κώστας Στουρνάρας. Ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ όλο τον έχουμε να δούμε με Super League 1, Super League 2, Φόρμουλα 1, κλασικό αθλητισμό, βόλεϊ, γενικά θα πούμε πολλά και διάφορα, και από τις 4 θα αρχίσουν οι μεταδόσεις των αγώνων μέχρι αργά το βράδυ. Μείνετε στην παρέα μας, δεν θα χάσετε, θα να παρακολουθήσουμε παρέα αυτή την πλούσια επικαιρότητα και φέτος εδώ στα ραδιόφωνά μας, έτσι, στην Ert Open, στο Post Game Radio και στο Parthenon Radio. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε διαδικτυακά από τις ιστοσελίδες postgame.gr, parthenon.gr και radiovita.gr και φυσικά από το ertopen.com, επίσης από τα links σελίδες στο Facebook και από τις πλατφόρμες Live24, Listen My Radio, E-Radio και E-Ραδιόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες που υπάρχουν. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, όποιον επιλέγει το email postgamegr@gmail.com. Υπάρχει το Viber, ο αριθμός Viber που βρίσκεται στη σελίδα του parthenon.gr και φυσικά το χώρος που εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, και από τη σελίδα μας στο Facebook Αθλητικό Πανόραμα μπορείτε και από εκεί να στείλετε το μήνυμά σας, και φυσικά μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Facebook, μέσω της εφαρμογής Messenger, από τη σελίδα μας από την σελίδα της εκπομπής Αθλητικό Πανόραμα. Λοιπόν, στην παρέα μας και αυτή τη σεζόν η Pizza Fan, η νούμερο 1 ελληνική πίτσα, και ξεκινάμε με Στίβο, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη το Ultimate της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της World Athletic, μια νέα διοργάνωση, πρώτη φορά διεξάγεται στην Βουδαπέστη και όπου στην οποία μάλλον έχουν ξεχωρίσει ήδη οι δύο κορυφαίες αθλητές, ο Μανώλης Σουκαραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην Βουδαπέστη βρίσκεται για τα ραδιόφωνά μας ο απεσταλμένο μας ο Καρόλος Ψαργολόγος, τον οποίο θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα να μας δώσει τη δικιά του οπτική από τους αγώνες. Κάρολε, καλησπέρα.
1: Γεια σας και από μένα. Ναι, είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Κανείς δεν ήξερε αν θα πάει τόσο καλά, πάντως πηγαίνει καταπληκτικά. Υπήρχαν στην αρχή κάποια διοργανωτικά τάλματα τα οποία διορθώθηκαν τώρα με την πάροδο του χρόνου, τη δεύτερη δηλαδή μέρα. Άρα σήμερα την Τρίτη που τελειώνει η αγώνα θα είμαι ακόμα καλύτερα. Είχαμε μέχρι τώρα μια επιβλητική παρουσία από τους Αμερικάνους, όπου έχουν κερδίσει 7 πρωτιές. Να πούμε, Κώστα, εδώ ότι υπάρχουν κάποια ξεχωριστά στοιχεία στους αγώνες αυτούς. Το ένα αφορά το ότι είναι πρωτιές, δηλαδή ουσιαστικά ο πρώτος, ο οποίος παίρνει $150,000, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Ούτε στα παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου δεν παίρνουν τόσα λεφτά. Ο δεύτερος, είπαμε, ο πρώτος $150,000, ο δεύτερος παίρνει $75,000 και ο τρίτος $40,000. Ανάμεσα σε αυτούς βέβαια είναι και η δική μας, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κέρδισε ακόμα μια φορά με 8.35 το μήκος στο τελικό των αντρών. Παρόλα αυτά ήταν δύσκολη η νίκη του αυτή, γιατί το τελευταίο άλμα ο Σαραμπογκίκοφ, ο βούλγαρος αθλητής, έκανε 8.34 και πραγματικά τον απείλησε. Μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει η κατάσταση και να γίνει δεύτερος. Ωστόσο ήταν πολύ καλές οι συνθήκες οι καιρικές. Δηλαδή μιλάμε εκείνη την ώρα είχε 13 βαθμούς θερμοκρασία η πίστα, ήταν υγρασία πάρα πολύ και το σκάμα δεν είναι εδώ το ιδανικό για το άλμα Ισμίκος, ούτε για το άλμα Ζητήνου, δηλαδή τα οριζόντια άλματα. Η φυσική συνέπεια ο Τεντόβιλ, ο οποίος είναι αθλητής μεγάλων θερμοκρασιών, να έχει μεγάλες απώλειες και γι' αυτό πραγματικά κινδύνευσε. Ωστόσο το γεγονός ότι κέρδισε την πρωτιά και έβαλε στην τσέπη του και 150.000 δολάρια είναι μια ακόμα σημαντική επιτυχία για ένα αθλητή που με το ultimate το τωρινό έχει κερδίσει όλα. Έχει κερδίσει πίσω με πέλη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στήλου, πανευρωπαϊκούς αγώνες ανοιχτού και κλειστού στήλου και στο ultimate. Δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο να πάρει κόστα. Τώρα, είχαμε το επικοντό των αντρών που ήταν μέχρι τώρα ο πιο συγκλονιστικός αγώνας από όλα τα αγωνίσματα του προγράμματος αυτών των δύο πρώτων ημερών. Είχαμε ένα φοβερό συναγωνισμό με τον Αρμάν Ντουμπλάντης, τον αθλητή που έχει κερδίσει τα πάντα με ένα σωρό παγκόσμια ρεκόρ, με νίκες σε Ολυμπιακούς, παγκόσμια πρωταθλήματα και πανευρωπαϊκά, ο οποίος κέρδισε με δυσκολία με 6-20 τον Μανώλη τον Καραλή, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, έκανε 6-15 και προσπάθησε και για 6-25, το οποίο βέβαια δεν πέρασε, αλλά έχει δείξει ότι είναι πολύ κοντά και βέβαια η δεύτερη θέση είναι μια τεράστια, έχοντας απέναντί του μπροστά του τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών, ανώτερα ακόμα και από τον Σοβιετικό Ουκρανό, τον Σεργέη Μπούρκα. Αυτά όσον αφορά τώρα για τους Έλληνες. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι ήταν 381 αθλητές από 65 χώρες. Έχουμε την πληροφορία ότι θα είναι πολύ περισσότεροι το δεύτερο στο επόμενο Ultimate, το οποίο θα διενεργηθεί δύο χρόνια αργότερα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το πού και δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και τις κορυφαίες επιδόσεις των αγώνων μέχρι τώρα. Κώστα, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και τις κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, είχαμε στον τελικό των 100 μέτρων των γυναικών την Ελίσσα Τζέφερσον Γούντεν από τις ΗΠΑ, η οποία έκανε την κορυφαία επίδοση έτος στον κόσμο με 10.62, ένα πολύ σπουδαίο χρόνο. Στα 400 μέτρα τον τελικό των αντρών, ένα εθνικό ρεκόρ 43-39 από τον Κάλεν και Μπινατσίπη, από τον αθλητή από την Μποτσουάνα, ο οποίος είναι αρκετά κοντά ακόμα και στο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Βαν Νίκερ το 43-03 στο μακρινό Ρίο Ντεζανέιρο 10 χρόνια πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένας συγκλονιστικός αγώνας έγινε ακόμα στο τικόντο των γυναικών, όπου πρόκειται η Σάντι Μόρις η Αμερικάνα αθλητήτρια με 4.90 και αθλητήρια στα 34 της χρόνια, ενώ η πολύ μικρή 22 χρονών μόλις Χάνα Μουλ, επίσης Αμερικανίδα, η οποία είναι το μέλλον, και έκανε και αυτή 4.90 και ήταν δεύτερη με βραβεία κεφαλή. Ακόμα είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στα 100 μέτρα των αντρών, όπου είχαμε τη μεγάλη έκπληξη, κέρδισε και ένας Μπέρναρ ο Αμερικάνος με 9.85 και δεύτερος που ήταν το μεγάλο φαβορί, ο Όμπλικ Σεβίλ από τη Τζαμάικα, ο οποίος έκανε χρόνο 9.90. Ο Σεβίλ να πούμε ότι πρόσφατα έχει κερδίσει το διαμάντι της Βρυξέλλες και βεβαίως αυτός ήταν ο οποίος φέτος είχε κάνει και τις κορυφαίες επιδόσεις και είχε δείξει ότι είναι το μεγάλο φαβορί για τις αγώνες. Και τέλος είχαμε τη Χαρούκα Χιτανγκούτσι, ένα από τα λογικά φαβορί που πρόταψε στα κόντια των γυναικών με 68-92 μέτρα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες επιδόσεις του πρώτου διημέρου των αγώνων, ενώ σήμερα περιμένουμε πολύ σημαντικές μάχες τα 200 των αντρών των γυναικών και βεβαίως και στο ύψος των αντρών, όπου ο Γιάν Μάρκο Ταμπέρι, ο πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, ο Ιταλός, θα αντιμετωπίσει τον Τζο Βον Χάρισον, τον Αμερικάνο αθλητή, που φέτος έχει και την κορυφαία επίδοση στον κόσμο 2.34. Αυτά ήταν λοιπόν και γενικά το απόσταγμα των δύο πρώτων ημερών του πρώτου Ultimate της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου εδώ στη Βουδαπέστη, στο στάδιο Γκούλα Τζιβότσκι, με 15.000 αθλητές κατάμεστο το στάδιο νεότερο του 2023. καθημερινά.
0: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα η World Athletic που θα γίνει το δεύτερο, έτσι, είναι νωρίς, σε δύο χρόνια.
1: Ναι, είναι νωρίς, θα αποφασίσει σύντομα και σήμερα θα γνωρίζουμε και την αναβάθμιση που πρόκειται να κάνει για τους αγώνες αυτούς σε επόμενα πρωταθλήματα, καθότι ήταν μια δοκιμαστική οργάνωση τέτος, και δεν ξέρανε πόσο καλά θα πάει. Ο λόγος που την έκαναν, Κώστα, είναι ότι ενδιάμεσα τα παγκόσμια πρωταθλήματα του ανοιχτού στίβου που γίνονται κάθε δύο χρόνια, δεν υπήρχε τεράστια διοργάνωση ανοιχτού στίβου. Οπότε έπρεπε αυτό να γίνει κάποια στιγμή.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς έσοδα φέρνουν οι μεγάλοι αθλητές, έτσι, και στην World Athletic και βεβαίως στους λογαριασμούς τους. Και για τον κόσμο είναι ότι καλύτερο να βλέπει αγώνες μεταξύ μεγάλων αθλητών.
1: Και αυτή τη φορά ήταν πολύ επιλεγμένοι αθλητές. Με το δεδομένο αυτό που ανέφερες εσύ, να πω ότι ουσιαστικά μετήχανε μόνο αυτοί που κέρδισαν, δηλαδή πήραν το ξένο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, στο Diamond League και βεβαίως και οι κορυφαίοι της χρονιάς στα διάφορα αγωνίσματα. Γι' αυτό και ο αριθμός των συμμετεχόντων 381 αθλητές είναι μικρός, πολύ μικρός σε σχέση με τα παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου που έχουμε περισσότερους από 2.000 αθλητές.
0: Ωραία. Εντάξει, Καρόλε, αν δεν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, μας είπες για την οργάνωση ότι έχει βελτιωθεί. Ο καιρός δεν είναι καλοκαιρινός, θα λέγαμε, αλλά δεν βρέχει κιόλας, έτσι.
1: Δεν βρέχει και μάλιστα σήμερα το πρωί είναι μεν δεν έβρεχε, αλλά έχει 9 βαθμούς στις 7.30 ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για τους νότιους κυρίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό βλέπουμε και τα Αμερικανούς και αθλητές από τη Μεσόγειο να μην πηγαίνουν τόσο καλά. Ενώ αντίθετα οι βόρειοι έχουν εγκλιματιστεί πολύ περισσότερο.
0: Έφτασε ο χειμώνας πιο γρήγορα στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά είναι και λογικό. Λοιπόν, Κάρολε, να σε ευχαριστήσουμε. Θυμίζουμε στους φίλους μας ότι πάντα κάθε βράδυ βλέπετε στο κανάλι του YouTube το σχόλιο της ημέρας από τον Κάρολο Σαργολόγο και φυσικά στη συνέχεια του προγράμματος το βράδυ θα τον ακούσουμε να μας δώσει την εικόνα από την τελευταία μέρα αυτού του διοργάνωσης του Ultimate, που σήμερα βεβαίως δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ενδιαφέρον για τους αγώνες. Ευχαριστούμε, Κάρολε. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά από την Βουδαπέστη και από τον Κάρολο. Και εμείς να συνεχίσουμε μέχρι να έχουμε παρέα μας τον Θωμά Γεωργίου για να αλλάξουμε κλίμα, να πούμε για Φόρμουλα 1. Υπάρχει 4 στο Grand Prix της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε το Grand Prix της Μόντσα. Ο Θωμάς θα μας βάλει στο κλίμα τι περιμένουμε στη Φόρμουλα 1. Μέχρι τότε να θυμίσουμε χθες ότι μεγάλη νίκη του Όφη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης με 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Πολύ καλή ομάδα κριτική, πήραν την νίκη, πήραν το διπλό με τον γκολ του Κόντρο. Ο Ολυμπιακός που είχε κάνει την πρεμιέρα του Ιμανόλ, του νέου του Βάσκου τεχνικού που αντικατέστηκε τον Μεντιλίμπαρ το βράδυ της Τετάρτης και ξεκίνησε με το αρνητικό της υποχρεώσης του. Αργότερα το βράδυ στο Παθεσσαλικό του Βόλου, Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολλές, έχει σηκώσει πάρα πολύ θύελλα διαμαρτυριών, κυρίως από την πλευρά του Ατρομήτου αλλά και από τον Ηρακλή για τον γκολ που του ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Θα πούμε αργότερα αρκετά για το παιχνίδι αυτό, για τον Μάνο Παντελίδη, το οποίο το περιέγραψε. Σήμερα στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Ακτοράεκ, σε 9 Κεφσιά Λεβαδιακός, στις 9 το ντέρμπι της Τούμπας Πάο Κάρης και 9.30 ντέρμπι κορυφή στην καθολογία της Super League Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι οποίοι έχουν 9 βαθμούς όπως και ο Όφη, πλέον με ένα παιχνίδι λιγότερο. Σε 7 ΑΕΚ Ολυμπιακός, 6 ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, 5 ο Ηρακλής, 2 Ατρόμητος ο Βόλος, 1 Καλαμάτα η Κηφισιά και χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός. Μέχρι στιγμής ο Βάργα της ΑΕΚ έχει σκοράρει 4 γκολ και 3 ο Πέλκας και 2 ο Πόκου, ο επιθετικός του Πανετολικού, ενώ στις ασίστ ο Μάριν έχει μοιράσει 3 από την ΑΕΚ, όπως και ο Μάγερ, 2 ο Ζίφκοβιτς, προηγούνται στη σχετική λίστα. Πάμε στο Formula 1, όπως είπαμε, Grand Prix της Μαδρίτης στις 4, τηλεοπτικά όχι μόνο από τον Antenna Plus αλλά και από τον Antenna, τον κανονικό, και βεβαίως ο Θωμάς Γεωργίου θα μας βάλει ξανά στο κλίμα τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλή επάνωδο σε όλους, να μας φέρνει καλά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτή την περίοδο που δεν είχαμε και τόση πολύ επικοινωνία λόγω και των διακοπών κτλ. Είχαμε μια συνέχεια της Mercedes με βραχία κεφαλίου μας και στις pole position και στις νίκες, με τον Αντωνέλη, τον Λίνο Αντωνέλη να κερδίζει σχεδόν κατά κράτος τον Ράσελ, τον Γιώργο Ράσελ. Έχει διατηρήσει αυτή τη διαφορά Mercedes σχετικά με τους άλλους, καθώς μέχρι και τα πρώτα 6 Grand Prix ήταν η μοναδική ομάδα που είχε κατακτήσει pole position και νίκες. Απλά από εκεί και πέρα βελτιώθηκε λίγο η Ferrari, βελτιώθηκε λίγο η McLaren, αλλά όχι τόσο ώστε να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά από τους Γερμανούς. Όσον αφορά τον Verstappen, παλεύει μόνος του. Ο Χάμιλτον ήταν τελευταίο, έχει κάποια παραπονάκια από τη Ferrari, γιατί θεωρεί ότι τον αδικούμενο μπορεί να πάει καλύτερα. Θεωρεί ότι και δικαίως, πιστεύω εγώ, και έχουμε θεωρήσει μερικές ανώτερες θέσεις στο βάθρο, οι καλύτερες θέσεις στο βάθρο, αλλά για κάποιο λόγο ο Βασέρ, ο διευθυντής Φεράρι, προσπαθεί να διατηρήσει κάποιες ισορροπίες που αυτό εκνευρίζει τον Χάμιλτον. Όσον αφορά στο Μερσέδης, ο Τότο Γουόλφ όλα κατά κάποιον πρέπει να φέρει στους οδηγούς του και δει στον Ράσελ, ο οποίος βλέπει τον Αμνέο να τσοκλέβει την πρωτιά, γιατί όπως είχαμε και στην αρχή της σεζόν, προσωπικά και πάρα πολλοί άλλοι βλέπαμε τον Ράσελ να είναι φαβορί για το πρωτάθλημα, αλλά έτσι ως τώρα κατάσταση θα το χάσει από τον ομόλογο του τον Αντωνέλη, ο οποίος είναι εξαιρετικός και ιδιαίτερα στην Ιταλία έκανε ό,τι ήθελε, εξεκινήσει πρώτο τελευταίος. Και βλέπουμε ότι τώρα τελευταία κάτι πάει να κάνει την McLaren, αλλά ίσως να μην δολάβει. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, μας βρίσκει το καλεμπάρι, μας βρίσκει στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στη Μαδρίτη. Ένα κατά κάποιο τρόπο κλειστό Grand Prix, κάτι σαν το Μονακό να το πούμε έτσι, όπου ο Νόρις κατάφερε να πάρει την pole position, δεύτερος ήταν ο Αντωνέλη, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Λεκλέρ.
0: Είναι Θωμά πρώτη φορά που γίνεται στη Μαδρίτη.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη Μαδρίτη και θα ξαναγίνει στη Μαδρίτη.
0: Και είναι σε δρόμο, δηλαδή όπως το Μονακό, είναι σε δρόμο, δεν είναι σε πίστα.
1: Ναι, ναι, είναι σε δρόμο, δεν είναι σε πίστα. Τουλάχιστον από όσο είδα και εγώ, δεν είναι ακριβώς σαν το Μονακό που έδωσε. Είναι πολύ πιο φαρδιά πίστα. Έτσι είναι υπέρ της άποψης να γίνονται σε πόλεις τα Grand Prix, αλλά προτιμάω δηλαδή ένα δρόμο σαν τη Συγκρού παρά ένα δρόμο σαν τη Βελοκοτρόνη στην Εκκλησία του Λέρου, που δεν μπορεί να πέρασε το φορτηγάκι κούρερ εκεί πέρα. Είναι χαρτιά πίστα, είναι ανταγωνιστικά τα αυτοκίνητα, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχουν και, για να έχουμε και περισσότερα προσπεράσματα. Το Grand Prix θα δείξει στις 4 η ώρα, όπως είπες και εσύ. Στη βαθμολογία η Mercedes, ο Αντωνέλη έχει 267, ο Ράσελ 201, 191 ο Χάμιλτον, 191 ο Χάμιλτον, 171 ο Νόρις. Δύσκολο να προλάβει ο Ράσελ. Τότε μου δυσκολεύει, απλά εννοείται αυτή τη στιγμή 66 βαθμού διαφορά ο Αντωνέλη. Αυτό φαντάζει ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά στους κατασκευαστές, μισό λεπτό να δούμε το δέκα. 368 Mercedes, 346 Ferrari και 287 McLaren. Αυτά είναι λίγους. Όπως είπαμε, ναι, δεν έχει χάσει κάπως αυτή την κυριαρχία η Mercedes, αλλά δεν φαίνεται να κινδυνεύει από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί πάντα κάτι γίνεται και κάποιος οδηγός της είναι εκεί στις πρώτες θέσεις και στα προκριματικά και για τη μάχη της νίκης. Με τον Αντωνέλη να έχει 7 νίκες. Περισσότερος έχει απλά από κάθε άλλο, τους έχει σαρώσει. Είναι ένα γρυφό Ράσελ με 2 και ο Νόρις με 2. Είναι λίγο δύσκολο για τον Ράσελ αυτή τη στιγμή να προλάβει. Δεν ξέρω, μπορεί να προλάβει, αλλά το θεωρώ δύσκολο. Και με το που τελειώσει αυτό το Grand Prix, μετακομίζουμε στο Αζερβαϊτζάν 26 Σεπτεμβρίου στις 2 ώρα Ελλάδας. Μετά πάμε στην Κατούρη 11 Οκτωβρίου στις 3 ώρα Ελλάδας και από εκεί και πέρα ξεκινάμε. Έχει ήδη τελειώσει δηλαδή από το Αζερβαϊτζάν η Ευρωπαϊκή Ζώνη και πάμε σε λίγο πιο βραδινές ώρες γιατί έχουμε την Αμερικανική Ήπειρο, με εξαίρεση το Λαζούντας θα γίνει το πρωί και το Αμπουδάμπι θα γίνει μεσημέρι. Και να πούμε ότι το Μπαχρέιν της Σαουδική Αραβία που είχαν αναγκηθεί έχει πάθει ήδη διαπρόσταση, δεν θα γίνει και αγώνας λόγω των όσων συμβαίνουν στο κόλπο αυτή την περίοδο.
0: Και δεν θα αντικατασταθούν, έτσι.
1: Ναι, τίποτα. Δεν αντικαθιστάται. Κανονικά αυτός ο αγώνας ο σημερινός ήταν ο 16ος, είναι ο 14ος. Μπαχρέιν της Σαουδική Αραβία δεν θα γίνει τίποτα.
0: Στο καλεντάρι της επόμενης σεζόν έκανα κάποιες δηλώσεις ότι θα μπουν ξανά τα Grand Prix της Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Θα έχουμε δύο αποχωρήσεις, πώς θα βγουν κάποια Grand Prix, θα είναι συν δύο.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει ενδέχεται το πολύ να πάνε μέχρι 26. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, γιατί ψάχνω ιδιαίτερα αυτές τις δεν έχω κάποια νεότερα, αλλά προς το παρόν, εάν γίνει κάτι, όπως είχε πει και ο Αμπίλ Χαμπίλ, κάπως έτσι λέγεται για αυτός, ενδέχεται το πολύ να πάνε οι αγώνες μέχρι 26, δεν νομίζω να πάρει παραπάνω. Και από ένα σημείο και μετά και ίσως το 2030 πλέον, να έχουμε και την επιστροφή των 2-8, γιατί αρκετά με τα υγειοδικά και τα ηλεκτρικά συστήματα, αλλά όταν ακούμε σε κάτι άλλο, μάλλον όλοι πρέπει να ακούσουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε. Θα πρέπει να το Grand Prix. Ενημέρωση συνέχεια στα ραδιοφωνό μας για την εξέλιξη του Grand Prix. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν στο Θωμά Γεωργίου. Αυτά για την Φόρμουλα 1 Grand Prix της Μαδρίτης 4 η ώρα. Θα υπάρχει και εδώ όπως είπαμε ενημέρωση. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το πρώτο, μάλλον όχι ακόμα μουσική, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια. Να πούμε την εξέλιξη των αγώνων στο στοίχημα μέχρι να συνομιλήσουμε τον Γιώργο Κυριακίδη για το μπάσκετ, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, τι έχουμε στο πρόγραμμα, στα μάτς τα οποία έχουν ξεκινήσει και διαφέρει και τους παίχτες του στοιχήματος, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Άβες Φαρένσε στην Πορτογαλία 0-0 στο 81. Ουέσκα Βιαρεάλ Βίτα 0-3 στο 86 για τη δεύτερη Ισπανίας. Φερόλ Ρεάλ Ουνιόν 2-0 στο 85. Από εκεί και πέρα, Εξέλσιορ Ουτρέχτη στην Ολλανδία 0-1 στο 73. Πολωνία Βίσλα Πλοκ Κρακοβία 3-1 στο 73. Σέφιλ United Wolves για την Championship στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου 0-0. Το Old Firm στη Σκωτία Rangers Celtic 1-0 στο 44 για τους Rangers. Στην Τσεχία Μπάνικο Στράβα Παρτουμπίτσε 0-1 στο καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Club Brugge Antwerp στο Βέλγιο 1-0 στο 16 για τους γηπεδούχους. Κασλούι Κότμπους 0-0 στο 16, όπως και το Όσναμπρικ Χέρτα Βερολίνου, όπως και το Χάιντεχάιμ Χόλτενστάιν Κίελ για την δεύτερη Γερμανίας, και τα υπόλοιπα, αυτά τα μάτς είναι σε εξέλιξη, τα υπόλοιπα παιχνίδια θα ξεκινήσουν αργότερα και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μπάσκετ, καθώς οι ομάδες έχουν μπει στην τελική ευθεία για το ξεκίνημα της σεζόν, για τον Ολυμπιακό από την ερχόμενη Παρασκευή ουσιαστικά με το Final Four του Super Cup της Ευρωλίγκας, την νεοσύστατη διοργάνωση που από ό,τι λέει η Ευρωλίγκα θα διεξαχθεί κανονικά στο Αμπουντάμπι. και βεβαίως για τον Παναθηναϊκό, για την πρεμιέρα της EuroLeague 24 του μήνα. Ο Γιώργος Κυριακίδης είναι στην παρέα μας. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Πάμε, γίνεται.
0: Όλα καλά, εσύ πώς τα περάσαμε?
2: Δεν είχαμε, αλλά καλά ήταν. Η δεύτερη κρατάει καλά και υπάρχει ακόμα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Γι' αυτό δεν λέμε και καλό χειμώνα, ακόμα καλό χειμώνα.
2: Είναι πολύ δύσκολο, τι φθηνόπωρο δεν μπορούμε να πούμε.
0: Έτσι. Βλέπουμε και τις νέες ασχολίες που έχεις εκεί στις άλλες δουλειές.
2: Τι να κάνουμε.
0: Έχει πέσει φόρτος εργασίας, κατανοώ.
2: Ναι. Είναι και δυστυχώς και ευτυχώς κατά μία. Εντάξει, τα καλά και τα κακά. Να κάνουμε.
0: Κατανοώ.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι συνδυάζονται και οι ομάδες πλέον. Έχει περάσει ακριβώς η περίοδος προετοιμασίας, pre-season είναι βέβαια, αλλά έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια, λίγο πριν είναι και τα επίσημα το κοινό προσπαθήσει. Με σημείο αναφορά στο Final Four του Super Cup Euroleague στην επόμενη εβδομάδα που θα παίξει ο Ολυμπιακός, με την Φενέρμπαχτε, εκεί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, οπωσδήποτε. Αλλά πριν δούμε αυτά, έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το ψηλό φιλικό με τη Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε στο πλαίσιο του τουρνά της Κύπρου στον ημιτελικό των Ερυθρό Αστέρα με buzzer beater νικητήριο καλά στην περιπτώσει του Σάσα Βεζένκοφ. Αντιμετωπίζει σήμερα την Ισραηλινή ομάδα, η οποία νίκησε δύσκολα τον Άρη. Ο Άρης που ήταν πολύ καλό στο μεγαλύτερο διάστημα, είχε και ένα προβάδισμα απέναντι στην Ισραηλινή ομάδα.
0: Κάνει και ανατροπή, ναι, στο σκορ.
2: Ναι, πως φέτος ο Βασίλης Καραμπόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ρόμπινσον Έρλ επίσης, που είναι double-double. Πολύ θετική εμφάνιση για τον Άρη, πολύ λίγο φορά. Τα λέω λίγο κύμα τώρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά κάποια στιγμή, αρκετά σύντομα. Οπότε νομίζω ότι για τον Άρη ήταν θετικά τα συμπεράσματα, αλλά και σήμερα το παιχνίδι που έχει να δώσει θα είναι δύσκολο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Ένα πολύ κατοπιστικό τεστ για να δούμε πού βρίσκεται ο Άρης αυτή την περίοδο και με μεταγραφές που έχει κάνει. Και την προσθήκη Φαράσια του Κούμπο, ο οποίος παρότι δεν έχει παίξει στην ουσία ανταγωνιστικό μπάσκετ εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα πριν τον αγώνα της εθνικής ομάδας, είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας και νομίζω ειδικά για το μέλλον του Γιώργου μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ομάδα. Για τον Ολυμπιακό λοιπόν, με βάση το γεγονός ότι οριστικοποιήθηκε τελείως η δίκηση που λέει η υπόθεση του Thomas Walkup, επομένως ο καθένας θα γνωρίζει και ο Γιώργος Μπαλτσόκας κυρίως τι τον περιμένει την σεζόν αυτή και ποιο είναι το τελικό του ρόστερ, ίσως υπάρχει φημολογία, υπάρχει έτσι μια περιδέωση ατμόσφαιρα του Ολυμπιακού, ίσως προχωρήσει να κάνει μια ακόμη μεταγραφική κίνηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρώτα θα περιμένει ο Μπαρτζόκας να δει κατά πόσο στα γκάρτ κυρίως θα επέλθει μια ισορροπία με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάρη, να δείχνει ότι θέλει ένα μεγαλύτερο διάστημα προσαρμογή σχέση με τον Λιάν Μοντέρο. Με τον οποίο Μοντέρο τα σχόλια του Μπαρτζόκα ήταν αποθεωτικά, το χαρακτήρισε έναν στους καλύτερους, στον καλύτερο ασώδιο ουσιαστικά κόμπου γκάρτ στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν μας κάνει κυρίως εντύπωση, ειδικά με όσα είδαμε πέρσι από τον Δομινικανό. Και με βάση τα ίδια, φυσικά βλέπουμε ότι έχουν πολλοί Ολυμπιακού στι προπονήσει και στα θετικά προετοιμασία.
0: Ναι,
2: οπότε είναι λογικό.
0: Μπορεί να γίνει και μεταγραφή όχι στου Playmaker αλλά στο 3.
2: Ναι, εκεί υπάρχει ένα, θεωρητικά υπάρχει ένα κενό με την αποχώρηση του Σακίλ Μακίσικ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακό θα πάει σε αυτή την κίνηση εκεί ή θα αφήσει περισσότερο χρόνο στον Tyson Ward, ο οποίο είναι εκεί. Εντάξει, το Ολυμπιακό δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Και φυσικά υπάρχει ο Κώστας Παπανικολάου στα 36 του πλέον χρόνια, ο οποίος πέρασε πρόσφατα διαιτητή συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, μια παίκτη συμβολαίου. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάει σε αυτή τη λύση ή αν θα πάρει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4.
0: Νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη μόνο αν είναι κάτι το οποίο μια ελκυστική περίπτωση. Έχουν ακουστεί το όνομα του Χεζόνια, του Ντιαλό που είναι στο NBA. Και...
2: αν είναι ελεύθερο από το NBA,
0: ναι.
2: Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και... μπορεί να προκύψει κάτι που σε προκύψω και την Κράνη για τον Παναθηναϊκό στα μέσα Οκτωβρίου, όταν έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Υπάρχει το περιθώριο να γίνουν κινήσεις μέχρι τότε. Ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ίσως για έναν σύντομο
2: Παναθηναϊκό. Που έχουν τραυματισμούς και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τραυματισμούς αυτή την περίοδο και μπορεί παίκτες να παραμείνουν εκτός για ένα μισή μήνα ακόμη. Ίσως το χωρίς σε κάποια κίνηση στην μεταγραφή αγοράσεις του Σέντερ, για παράδειγμα, όπως ακούγεται το όνομα του Μπράιαν Ντάνσον, κάποια κίνηση λέει κάποια προσθήκη με πολύ μικρό, πολύ βραχή χρονικό ορίζοντα.
0: Εντάξει, στα φιλικά που έχουμε δει, Γιώργο, εντάξει, οι ομάδες προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμες. Θέλουν δουλειά.
2: Πολλές απουσίες συνήθως.
0: Έχουν δηλαδή, απουσίες,
2: που είδαμε, για αυτό που είδαμε με τη Σουμπότη Ταξέ, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει σε κριτική. Δεν είναι μόνο χαρία παραδυναμικών των δύο ομάδων, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ειδικά για μια ομάδα που αυτή την περίοδο του λείπουν σχεδόν όλοι οι βασικοί παίχτες για να μπορούν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια και με την ΑΕΚ που νίξε με 22 πόντους διαφορά. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε σε αυτά τα περάσματα. Στον Τουρκόπανο και ένα ακόμη ίσω και δεν πρέπει να αντιπάλουν που θα είναι και ο Πάο και η Παρτίζαν αλλά και η Μπούρκιν, η Περσινική Τρία του Γιώκα που δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα αυτή τη σεζόν. Ίσως να είναι πιο αξιόπιστο το δείγμα εκεί, αλλά και πάλι νομίζω ότι το Παναθηναϊκό το να μην έχει ας πούμε, τον Λεσόρ που χθες ξεκουράστηκε, το να μην έχει τον Κέντρικ Νάν και το να πρέπει δηλαδή, να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής, να παίξει τον Μαρμαρίτσα, ας πούμε, δηλαδή να παίξουν παίχτες οι οποίοι ίσως να μην έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στα επίσημα, μήπως στα κρίσιμα παιχνίδια, στα δύσκολα παιχνίδια σεζόν, δημιουργεί μια ίσως εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αυτή που θα δούμε δηλαδή να ξεκινήσει τα επίσημα μάτια.
3: Στον Ολυμπιακό, πια το ανέφερες νωρίτερα, να πούμε ότι ο Γουόκαπ τελικά έκλεισε το θέμα με μεταγραφή στην Ντουμπάη, η οποία πλήρωσε τους ερυθρόλευκους 2.300.000 ευρώ, έτσι. Όχι τα 3 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά όχι και τα 300 που φερόταν να έδινε η Ντουμπάη στην αρχική προσφορά.
2: Η Ντουμπάη δεν ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αρχικά. Ουσιαστικά νομίζω ότι με βάση τις πληροφορίες, δηλαδή υπάρχουν και πληροφορίες, και ο Τόμας Γουόκαπ ενδεχομένως να συμμετείχε στην συνάρτηση αυτού του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διέθεσε η Ντουμπάη, για να κάνει δικό της τον Ελληνοαμερικανό, τον Τεξανό ουσιαστικά γκάρ. Αυτή που τελείωσε ήταν ικανό για τον Ολυμπιακό που τελείωσε. Θα λέω και ο ίδιος να χρησιμοποιήσει το ρόστερ του, αλλά και ο Τόμας Γουόκαπ να πάει σε μια ομάδα η οποία του έδωσε εκεί και γύρω εξ αρχής. Την οποία ήθελε να αποφερόταν να παίξει από τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, είχε τεθεί το ζήτημα και ο ίδιος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τους όρους συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Ίσως το ρόλο που θα είχε στην ομάδα την επόμενη σεζόν και τα επόμενα χρόνια, αν και ο Ολυμπιακός είχε προτείνει έπειτα συμβολέου. Αλλά με διαφορετικούς προφανώς οικονομικούς όρους σε σχέση με την Ντουμπάη. Καλύτερους οικονομικούς όρους από το τρέχον συμβολέο του, το προηγούμενο συμβολέο, το τελευταίο που είχε με τον Ολυμπιακό, αλλά και πάλι χειρότερο σε σχέση με τα λεφτά που έδινε η Ντουμπάη. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να καλά την υπόθεση αυτή. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα, εντάξει, αν θα αποκατασταθούν οι σχέσεις του κόσμου με τον Ολυμπιακό με τον Τόμας Γουόκαπ, αυτό είναι εξαιρετικά αμφίβολο μετά τα όσα συνέβησαν και το κυρισμό της υπόθεσης, κυρίως από την πλευρά του αθλητή, θα έλεγα, ο οποίος βγήκε και εξέφερε στη δυσαρέσκειά του μέσω του τύπου αρχικά, με συνέπεια όλο αυτό να πάρει διαστάσεις και όλα στη βάρα όσο περνούσε το καιρός και ο ίδιος εμφανιζόταν απρόθυμος να παρευρεθεί να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της ομάδας. Σήμερα αφορά φυσικά την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, τα αρχομετρικά που έγιναν. Και νομίζω ότι με μπλοκή αρκετών πλευρών στην προκειμένη περίπτωση, είναι στα λεπτά του ίδιου του Γουόκαπ, το θέμα οριστικοποιήθηκε και τελειώθηκε τέλος πάντων. Και ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι μπορεί να βγει και χρησιμοποιώντας αυτή την υπόθεση και να μπορέσει να φτιάξει ένα πιο λειτουργικό ίσως ρόστερ. Εντάξει, για το Γουόκαπ είχε χαρακτηριστικά τα καταψέματα, τα οποία δεν θα έλεγα ότι έχει στον ίδιο βαθμό κόντι με τον Μακιντάρ, γιατί πολλοί λένε ότι ο Μακιντάρ, ας πούμε, ένας αμυντικός εξωτερικός κεφαλαίγοντας, είναι διαφορετικός παίκτης από το Γουόκαπ. Και το κοινό του Γουόκαπ εδώ θα πρέπει ο Ολυμπιακός να το καλύψει ίσως με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού σε κάποιο βαθμό, ώστε αυτό που έδινε ο Τεξανός να μπορέσει να καλυφθούν από τους πολλούς παίκτες. Βέβαια, ειδικό ταλέντο υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Ολυμπιακός να χρειάζεται και λίγο παραπάνω έτσι, αμυντική σκληράδα στο παιχνίδι.
3: Ωραία. Για τον Ντόρσεϊ, επειδή ρωτάει ο κόσμος, να πούμε ότι υπάρχουν επαφές με τον Ολυμπιακό. Ακόμα επίσημα δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά και οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν κάνει μια άτυπη συμφωνία να αφήσουν το θέμα για πιο μετά μέσα στη σεζόν, για να πέσουν υπογραφές.
2: Ναι. Αλλά πάντα για τον Ολυμπιακό, πάντως το θέμα του Ντόρσεϊ είναι να τελειώσει μέσα στη χρονιά. Μέσα στο 2026 εννοώ. Δεδομένα ο Ντόρσεϊ έχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, δεδομένα θα κινηθούν και άλλες ομάδες και πάμε προς ακόμα για την υπογραφή του, όπως είχε κάνει όταν έπαιρνε τη Φενέρμπαχτσε ο Ντόρσεϊ. Ήταν περιζήτητος το καλοκαίρι. Οπότε για τον Ολυμπιακό είναι κομική σημασία το θέμα να τελειώσει πολύ πριν πάμε στα do or die match τη σεζόν, δηλαδή πρωτού πάμε στα playoff της Ευρωλίγκας ή στους ελληνικούς τελικούς. Θα φτάσω σε εκείνο το σημείο που Ντόρσεϊ δεν έχει συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό, θεωρώ απίθανο να συνεχίσει την καριέρα του σε ελληνικούς μέσα στο καλοκαίρι του 2027.
3: Ωραία. Τώρα, για το Final Four του Super Cup της Ευρωλίγκα, παρότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, η Ευρωλίγκα εγγυάται ότι θα διεξαχθεί κανονικά, έτσι, την ερχόμενη...
2: Έγινε μια σχετική διαβούλευση, μια συζήτηση, ήταν και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε εκδώσει μια οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες, ένα επίπεδο 3, θυμάμαι καλά, είχε επικαλεστεί, το οποίο σημαίνει ότι είχε κάποιο βαθμό επικίνδυνοτητα σε πάση περιπτώσει να μπορέσουν να μεταβούν στα Εμιράτα, σε μια περιοχή δηλαδή εμπόλεμων συγκρούσεων εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρ, η κολέσια του Ντουμπάι θα είναι εκεί. Είναι θετικό αυτό ότι θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Super Cup, είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται ποτέ εκεί. Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπαρτσέ παίζουν στις 18 του μηνός και μετά το Ντουμπάι, Ρεάλ, Μαδρίτη στις 8, ωραία Ελλάδα σωστά. 5 και 8 στις 19 του μηνός είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Ο μικρός τελικός, ειλικρινά, δεν ξέρω, μου φαίνεται ακατάλοιπο του Final Four της Ευρωλίγκας, σε ένα κακέκτυπο εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα μπορεί να έχει.
3: Επειδή καταργήθηκε από το Final Four, είπα να το φέρουν στο Super Cup. Πραγματικά.
2: Η τρίτη θέση τώρα στο Ευρωπαϊκό Super Cup, δηλαδή είναι λίγο αστείο. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάντως ο μικρός τελικός εδώ. Είναι ένα παιχτό τη Ευρωλίγκα, ο οποίο ήταν πρόεδρο του Άλεξ Πίτερ, που ήταν ακόμα. Θα είχε κάποιο λόγο στην υπόθεση αυτή, ώστε μάτς που είναι έστω και στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι, παρόλο της Ευρωλίγκας είναι τέλη Μαΐου, οπότε θα πει κάποιος υπάρχει ήδη μια καταπώνηση στον παίχτη από όλη τη σεζόν, αλλά ακόμα και στο ξεκίνημα της σεζόν, θα πέσει ένα άχρηστο παντελώς παιχνίδι, αλλά που είναι επίσημο, δεν είναι φιλικό, θέλω να πω, δεν βρίσκω πάρα πολύ ιδιαίτερο νόημα σε αυτό.
3: Και η σεζόν μετά ξεκινάει κατευθείαν, με πρώτη αγωνιστική για τις δύο ομάδες 24 Σεπτέμβρη και μετά ακολουθεί διαβολοβδομάδα.
2: Ναι, υπάρχει το Super Cup το ελληνικό, κάποια στιγμή.
3: Υπάρχει και το σε δύο Σαββατοκύριακα, ναι, και το ελληνικό.
2: Ναι, είναι, το πρόγραμμα είναι λίγο μπάχαλο. Θέλω να πω ότι προσπαθεί λίγο να καταλάβει με ποια λογική, με ποια σειρά έχουν πει τα παιχνίδια εδώ πέρα. Είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο ξεκίνημα τη Ευρωλίγκα. Στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή, που ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο μάτι. Μετά το Ευρωπαϊκό Σπερκάλι. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός που έρχεται την Παρή. Και τα δύο παιχνίδια, αν δεν απατώμε, γίνονται την ίδια μέρα.
3: 25. Πέμπτη, ναι.
2: Ναι.
3: Και στη συνέχεια το Σάββατο είναι η ημιτελική του Super Cup του ελληνικού, Κυριακή ο τελικός. Άρα, πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μέσα σε τρεις μέρες να δώσουν σε τέσσερις μέρες τρία μάτς.
2: Ναι.
3: Στο ξεκίνημα τη σεζόν, πραγματικά. Mm. Και μετά θα ακολουθήσει διαβολοδομάδα με διπλό παιχνίδι μέσα στη εβδομάδα.
2: Ναι. Δεν ξέρω, αυτό με το ελληνικό Super Cup πραγματικά είναι απορία άξιων που έχει γίνει. Θα μπορούσε να δηλαδή, ίσως αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Κύριακο που έχει τουρνουά από Παναθηναϊκό στη Ρόδο, Ολυμπιακό στην Κύπρο, να έχει γίνει το ελληνικό Super Cup, αν ήταν τόσο μεγάλη σημασία η διεξαγωγή του.
3: Ναι, ή το επόμενο.
2: Γιατί δεν μου φαίνεται υπάρχουν θέσει να σωλαρούν οι σημασίε του δημοσίου. Εδώ μπορεί να εντάξει, ο Ολυμπιακό θα πάει στο Εμμυράτο να παίξει το Super Cup. Δεν θα μπορούσε να είναι στο ελληνικό Super Cup.
3: Ναι, όντως. Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε. Όντως,
2: πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι οριακά να μπορέσει να υπάρξουν ημερομηνίες. Αλλά εντάξει. Έχει ξεκινήσει από τη σεζόν έτσι πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
3: Ή θα μπορούσε να γίνει όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή το Γενάρη, εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
2: Ναι.
3: Έτσι, αντί για μια αγωνιστική Super League, Basket League να γινόταν το Super Cup.
2: Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία.
3: Που είπαμε για την Basketball League, την GBL, την Τρίτη αναμένεται ο ΕΣΑΚΕ να ανακοινώσει το πρόγραμμα.
2: Ναι, είναι και αυτό. Το περιμένουμε να δούμε κύριο πότε θα είναι τα αντέρμπι και στη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα πλέον. Έχουμε πάρει άλλα ενδιαφέροντα στη Θεσσαλονίκη, να δούμε πώς θα είναι. Α, μια παραγωγή στη Θεσσαλονίκη θα ήταν εντυπωσιακό σου πάω, δεν το αναφέραμε προηγουμένως. Είναι αυτό που θα συμπληρώναμε κάποια στιγμή, αλλά νομίζω κάπου το ξέχασα γιατί μπήκαμε τα ευρωπαϊκά και τα Super Cup. Ο Πάδερ έχει το πρώτο δυνατό φιλικό. Γιατί είχε παίξει και στην Ιταλία δύο προηγούμενα φιλικά με ομάδες φυσικά κατώτερων ελληνικού, κατώτερη δυναμικότητα σχέση με το Μιλάνο. Νίκη με 12 πόντους διαφορά. Ο Λενιέβε με 7 δεν απατώνε το τελικό σκορ. Ήταν μπροστά και με πάνω από 20 πόντους διαφορά. Ήταν εντυπωσιακό είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιο. Με βάση την εμφάνιση τη ομάδα του Ντέντριν Κέρι. Το Μιλάνο ψάχνεται, είναι προφανέ αυτό. Αλλά ο Πάκο αυτή την περίοδο δείχνει σοβαρό και δείχνει ικανό να διεκδικήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να διεκδικήσει καλύτερα από την τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρεαλιστικά. Αλλά τουλάχιστον στο EuroCup που είναι ένα βασικό στόχο να μπορέσει να φτάσει όσο ψηλά γίνεται και να μπορέσει να παίξει την Ευρωλίγκα και την επόμενη σεζόν. Ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί, νομίζω ότι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα χέρια αυτή τη στιγμή και με το νέο προπονητικό κέντρο που φτιάχνεται και έχουν διαρρεύσει ήδη, έχουν μάλλον δημοσιευθεί κάποιε φωτογραφίε από τι εργασίε που γίνονται εκεί, ώστε να έχει θέση στην Ευρωλίγκα τη επόμενη σεζόν με τη διεύρυνση η οποία θεωρείται δεδομένη στι 20 ομάδε.
3: Ναι, και μάλιστα υπάρχει ένα ραντεβού των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας στις 5 Οκτωβρίου στη Λίβερπουλ. Το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί το θέμα θα είναι πέρα την επέκταση της Ευρωλίγκας που έχει αποφασιστεί από την επόμενη σεζόν να γίνουν οι ομάδες 24. θα συζητηθεί πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA Europe.
2: Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, υπάρχει μια συνάντηση του Συμβουλίου των Διοκτητών ΟΣΚΑ του NBA, το οποίο θα συνεδριάσει στη Νέα Υόρκη, όπως μαθαίνουμε, Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και αποφάσεις εδώ επηρεάζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι διοκτήτες των ομάδων του NBA θα δουν και το project του NBA Europe, δηλαδή τη Λίγκα που εγκαινιάζει 2027 με 16 ομάδες, και θα αποφασίζουν εάν θα επιχειρήσει η Λίγκα την εξαγορά της EuroLeague ή θα λειτουργεί ως αυτόνομος ανταγωνιστικός οργανισμός δηλαδή. Υπάρχει αυτή η συνδέση Ευρωλίγκας, όπως είπες και εσύ, στη Λίμνη Κόμο, αρχές Οκτωβρίου, για να δούμε εάν θα συνεργαστεί με το NBA, αν θα πουλήσει μετοχές στο NBA, αν θα μπλακεί το NBA στην Ευρωλίγκα πλέον, όχι απλώς το project του NBA Europe, δηλαδή συνεργασία που έχει με τη FIBA, που είναι μια διαφορετική κατάσταση τελείως. Ή θα συνεχίζουμε την Ευρωλίγκα που πορεύεται αυτόνομα, εντελώς αυτόνομα πλέον, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, και αυτό θα γίνει διεύρυνση 24 ομάδες. Υπάρχουν εδώ και ζητήματα που αφορούν το ίδιο το NBA, το οποίο δεν αφορά τόσο πολύ την Ευρώπη αυτό, καθόλου την Ευρώπη, όπως είναι η επέκταση με ομάδες του Las Vegas στο Seattle. Έτσι. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με το NBA, για να δούμε πόσο μπορεί να είναι το κόστος μιας ομάδας για να μπορέσει να φτιάξει franchise το NBA, που νομίζω είναι μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων, τα ποσά αδιανόητα πλησίαστα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι όσο κοστίζουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας επί 10, ας πούμε.
3: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα από τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο? Πριν πάμε, Γιώργο, να πούμε ότι απλά και τυπικά ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα της Ανέλ Αρένα, και ο Λαρετζάκης συνεχίζει στην ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι. Και αυτή η υπόθεση τελείωσε. Σημαντικό. Ώστε να μην σέρνεται, γιατί ήταν η συμφωνία, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό. Απλώς και τα δύο μαζί έπρεπε να συμβούν για να ανακοινωθεί ο Λαρετζάκης. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το γήπεδο. Οπότε τελείωσαν τα θέματα θετικά για τις δύο πλευρές, νομίζω. Γιατί πολύ σημαντικά είναι ένα πολύ γενικό σχόλιο που θα κάνω. Νομίζω ότι σε αντίθεση με αυτό το οποίο απόργεται κοινωνικά και γενικά, δεν βλέπω το επίπεδο του προαθλήματος να είναι εντυπωσιακά ανεβασμένος. Δηλαδή, η βασική διαφορά σύνθεση πέρσι, νομίζω ότι είναι η τεράστια αγωνιστική άνοδος επίπεδο budget, επίπεδο προσέγγιση επενδυτών, επίπεδο δημοσιότητας, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Αυτό βλέπω. Κατά τα άλλα, ομάδες όπως είναι π.χ. το Μαρούσι μπορεί να είναι καλύτερο από πέρσι. Φυσικά, αυτό που κινδυνεύει τον βάθμο, πολύ πιθανό να είναι. Η Καρδίτσα που είχε τον BCL πέρσι, επίσης πήρε το Μαχρέα για παράδειγμα, μπορεί να είναι καλύτερο από πέρσι. Αλλά δεν βλέπω κάποιο εντυπωσιακό επίπεδο, δηλαδή άνοδο επίπεδου, θέλω να πω, σε δεδομένα σε στάνταρ δεκαετία 90, σε ομάδες μικρομεσαίες, δηλαδή ομάδες που θα παλέψουν την παραμονή στην κατηγορία για τα play-off, ώστε να πω ότι υπάρχει κάποια τεράστια αλματώδης αύξηση του επίπεδου. Στις ομάδες μικρομεσαίες, με τις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν αυτή την κατηγορία. Αυτό είναι το γενικό σχόλιο που μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν αυτό η πορεία. Υπάρχουν ομάδες που θα παίξουν πολύ καλό μπάσκετ, ομάδες θα εντυπωσιάσουν, οι οποίες θα πάνε καλά στην Ευρώπη, όπως μπορεί να συνέβη και πέρυσι, δεν αποκλείεται να γίνει. Αλλά με βάση τα ρόστρα αυτή τη στιγμή και με βάση τα χρήματα που έχουν μπει, δεν είμαι πολύ σίγουρος δηλαδή ότι το πρωτάθλημα θα είναι τόσο ανταγωνιστικό από την 5η και 6η κάτω. Ακόμη και η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα, όπως τη λέω, στα φιλικά δεν είναι χειρότερη από πέρυσι. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει παίχτες που έχουν εμπειρία, έχουν την ποιότητα, αλλά και παίχτες που αμφιβάλλεις και το πιο κίνδυνο μπορεί να έχουν, όπως ο Ντέρικ Βίλιαμς, ας πούμε, να παίξουν αυτή τη στιγμή σε 35 χρόνια μπάσκετ περιοπής εδώ στην Ελλάδα και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τίτλους παίχτες στην Ευρωλίγκα πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα στον BCL, η ΑΕΚ δεν είναι πολύ βέβαιος ότι θα μπορέσει να κάνει μια πορεία ανάλογη της περσινής. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι εγώ, ανάλογα με βάση τα ρόστερ κρίνω αυτή τη στιγμή. Και με βάση την εικόνα μπορεί να έχουμε από τις ομάδες και τις δυνατότητές τους με βάση τα φιλικά παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, ακόμη έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και ίσως να προκύψουν και ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ζώνης να υπάρχουν και διαφορετικές κινήσεις από τις ομάδες αυτές. Mm-hmm.
3: Ωραία. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο έχουμε? Όχι, έτσι. Εθνική ομάδα, επειδή δεν τα είπαμε, κέρδισε τον πρώτο από τους 5 τελικούς που έχει κοντά στην Ισπανία.
2: Και τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν ήταν και πολύ αρνητικά, ώστε να πούμε ότι έχουν εκμηδενιστεί οι παθεντώσεις ότι είναι κοντά στο ότι δεν ήξερα όντες πρόκρισης στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλλου. Οπότε νομίζω ότι αυτό κάπως βόλεψε, είναι ομάδες σχετικά κοντά στην αφολογία και η Ισπανία την τελευταία διάστημα έκανε συνεχόμενες ήττες και την Πορτογαλία ήταν απρόσμενη, νομίζω δεν την περίμενε, και η νίκη φυσικά της ελληνικής εθνικής της Ισπανίας βοήθησε πάρα πολύ, αλλά θα δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες σε υπόλοιπα παράθυρα. Έτσι είναι πολύ απρόβλεπτα αυτά τα παράθυρα γιατί δεν ξέρεις τα ρόστερ. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν απουσίες τελευταία στιγμής. Και όλα αυτά, χωρίς την Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι δεδομένη η αποσύρθηκε πολύ μεγάλη για την Ελλάδα, μιλάμε για εντελώς διαφορετική εθνική ομάδα που παρουσιάζει στα παράθυρα κάθε φορά, έτσι.
3: Ρωτάει και ένας φίλος μας εδώ και έχει και δίκιο για την τιμωρία εισαγωγικά του κυρίου Λιόλιου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πώληση των μετοχών του Προμηθέα. Υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί η ομάδα, ο Προμηθέας, να υπάρχει υποβασμός?
2: Για υποβασμό είναι πολύ πιθανό. Υπάρχει μια απόφαση, νομίζω, εξέλιξη περιμένουμε ίσως αύριο.
3: Υπάρχει μια τιμωρία και κάποια πρόστιμα από την Επιτροπή. Και τώρα το μπαλάκι το έχει ρίξει στον Εσάκε, νομίζω, για το αν θα υπάρξει τιμωρία για την ομάδα.
2: Ναι, είναι 50.000 το πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί στον Ευαγγέλη Λιόλιο προσωπικά και ανάκληση του προσωπικού συμμετοχής βεβαίως της ΚΑΕ Προμηθέας. Είναι λίγο μπερδεμένο, γιατί στην ουσία το πόρισμα της Επιτροπής ανακαλύπτει και τις αποφάσεις, και είναι αρκετές αυτές, τέλος πάντων, και αναφέρεται ότι παρά τη μεταβίβαση των τοφών και την ανάδειξη μιας διοίκησης, ο Βαγγέλης Γιώργης εξακολουθεί να αποτελεί το πραγματικό κέντρο άσκησης ουσιαστικής διοίκησης της ΚΑΕ Προμηθέας, πραγματικός μέτοχος δηλαδή, και αρχικοί ουσιαστικές αρμοδιότητες. Αυτή λοιπόν η εμπλοκή του Ιουλίου στον Προμηθέα βεβαιώνεται πλέον ή επιβεβαιώνεται. Και από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι περιμένουμε από αύριο ίσως να δούμε ποιες μπορεί να εξελίξει το θέμα αυτό. Γιατί ο φάκελος των 75 σελίδων που αφορά τον κύριο Γιώργο και τον Προμηθέα θα κατατεθεί στο αθλητικό εισαγγελέα να ερευνήσει την υπόθεση και να δει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την υπόθεση αυτή. Έτσι.
3: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κυριακίδης, μας μετέφερε όλες τις εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ. Έτσι δεν έχετε παράπονο, καλυφθήκατε νομίζω και με το παραπάνω. Εμείς συνεχίζουμε, αφού μικρή μουσική ανάσα, και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί Γιάννη Καλιτσάρη για να μιλήσουμε για βόλεϊ. Μην ξεχνάτε, είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών.

0: επιστρέψαμε. Ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Άδικα, πιστεύω εγώ. Τώρα θα φανεί τη δικαιοσύνη τι και πώς έγινε. Αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα τέλος που άρμοζε στον καλλιτέχνη. Η Manchester United Chelsea στην γυναικεία Premier League 0-2. Εμείς η Chelsea μπορεί να μεταφέρουμε στους άντρες. Χτες ο Τζολάκης δέχτηκε 2 γκολ, τα πρώτα του στην Premier League, αλλά η Hull πήρε το βαθμό από τη Chelsea στο Stamford Bridge. Στις γυναίκες όμως τα πάμε καλύτερα, Γιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ακριβώς όπως λες, είναι ένα case study ολόκληρο η Chelsea. Είναι μια ομάδα που από το πουθενά μπορεί να εμφανιστεί όπως έκανε το 2021, εκεί που δεν περιμένει κανείς και να πάρει ευρωπαϊκό, ή εκεί που ξοδεύει εκατομμύρια και παίρνει σπουδαίους παίκτες να ταλαιπωρείται. Παρ' όλα αυτά στις γυναίκες όντως τα τελευταία χρόνια θα πηγαίνει καλύτερα.
0: Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών με επιτυχία για την ελληνική ομάδα, την 6η θέση. Τώρα είναι σε εξέλιξη των ανδρών, όπου η εθνική με την Τσεχία δεν έκανε καλή εμφάνιση, γνώρισε την ήττα. Νομίζω χθες, κάνοντας καλή εμφάνιση, εντάξει, κόντρα στους Ιταλούς, τα πράγματα ήταν προημίου δύσκολα.
1: Ακριβώς, ναι, όπως έλεγα, το Βόλο είναι στην επικαιρότητα αυτές τις εβδομάδες, πρώτα με τη γυναίκες, τώρα με τους άντρες. Χθες ήταν ένα παιχνίδι ίσως το δυσκολότερο που θα μπορούσε να παίξει η εθνική ομάδα σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο. Έπαιζε με την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, διοργανώτρια κιόλας. Παρ' όλα αυτά έπαιξε καλά στα δύο πρώτα σετ. Είναι αυτά τα παιχνίδια που είσαι πολύ κοντά, αλλά όσο κοντά είσαι τόσο μακριά είσαι κιόλας. Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια μπορεί να στερήσει ένα σετ. Δεν ξέρουμε αν κατακτούσε το πρώτο ή το δεύτερο σετ, αν θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό κάπου σε κάποιο βαθμό ή ενδεχομένως και σε κάποια νίκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει ταχύτητα, και αυτό έκανε χθες ουσιαστικά όταν ζωρίστηκε στα δύο πρώτα σετ. Στο τρίτο έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Το ζητούμενο είναι αυτό που είπε και ο Κώστας Χρυσοβιδιώλης στο τέλος, ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το να το ζει η ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην αφήνει κενά. Η Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι μας σίγουρα δεν είναι Ιταλία, αλλά είναι και μια ομάδα που υπενθυμίζω ότι πέρυσι ακριβώς τέτοιες μέρες, ένα χρόνο νωρίτερα, διεκδικούσε μετάλλιο, τερμάτισε τέταρτη στο παγκόσμιο. Έχασε στο παιχνίδι, στο ένα παιχνίδι το μετάλλιο. Παρ' όλα αυτά δείξαμε ότι στα δύο τουλάχιστον σετ μπορούσαμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και ίσως το τέταρτο σετ να κοστίζει, γιατί ένας βαθμός ενδεχομένως και σε ισοβαθμίες μπορεί να παίξει το ρόλο του. Θυμόμαστε άλλωστε στο ευρωπαϊκό του 19, όχι μόνο το σετ, η πόντι ήταν που στο τέλος των ομίλων μας έδωσαν την πρόκριση, εκείνος ο απίθανος συνδυασμός αποτελεσμάτων με Ρουμανία και Πορτογαλία, αν θυμάμαι σωστά. Ουσιαστικά ξεκίνησαμε με δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά το 0-2 δεν λέει κάτι για την ελληνική ομάδα. Σίγουρα το παιχνίδι της Σλοβενία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Μιλάμε για μια ομάδα επίπεδου VNL, επίπεδου τελικών. Έχει παίξει δύο συνεχομένους τελικούς, το 19 και το 21 η Σλοβενία. Αλλά τα παιχνίδια με Σλοβακία και Σουηδία είναι αυτά που πρέπει να χτυπήσουμε, και αν τα καταφέρουν οι Έλληνες διεθνείς, με δύο νίκες μπορούν να βρίσκονται στην επόμενη φάση. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λένε, αλλά σίγουρα απέδειξαν τις προηγούμενες εβδομάδες, όπως και στους μεσογειακούς αγώνες, ότι έχουν και ποιότητα, έχουν και δυνατότητες, ακόμα και αν έχουν την απουσία του Ανδρεόπουλου που τελευταία στιγμή έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού στη θέση του Σταύρος Μούκλιας. Και μια ενδιαφέρουσα ιστορία, νομίζω ότι ο κόσμος που είναι λίγο εξειδικευμένος μπορεί να την ξέρει. Ο Σταύρος Μούκλιας, αδερφός του Δημήτρη και του Βασίλη Μούκλια, είναι μικρός της εθνικής, είναι μικρός της παρέας, αλλά είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Με την

0: στην κεντρική πλατεία με μεσαιωνικό σκηνικό από πίσω, παρότι η βροχή για λίγο χάλασε την ιστορία, δεν κράτησε πολύ βροχή.
1: Και σε ανοιχτό έτσι, ανοιχτό, σε ανοιχτό γήπεδο.
0: Το είχαν ξανακάνει οι Ιταλοί στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό στις γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος, στη Βερόνα. Και πάλι ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, αλλά το σκηνικό ήταν και τότε και τώρα εντυπωσιακό.
1: Βάζουν ιδέες, έτσι.
0: Ναι, είναι πάντα αυτό το ρίσκο, όταν μιλάμε για κλίματα όπως το μπάσκετ και το βόλεϊ. Αν και είχε η Ιταλή, ξέρεις και εσύ καλά ότι ο καιρός συνήθως είναι σύμμαχος, αλλά έτυχε τώρα η συγκυρία σε μια πόλη όπως η Νάπολη που μπορεί 300 μέρες το χρόνο να έχει ζέστη και καλό καιρό. Έκατσε τώρα αρχές Σεπτεμβρίου μια βροχούλα που για λίγο τουλάχιστον τους χάλασε όλη αυτή την...
1: Έξε χθες στη Θεσσαλονίκη και πήγε να χαλάσει την αυλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά καθυστέρησε 2 ώρες, αλλά τελικά όλα καλά.
0: Το ξεπεράσαμε, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Όσο για τη γυναίκα, όπως είπες και εσύ, πριν από λίγες εβδομάδες ολοκλήρωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία, νομίζω η 6η θέση δεν ήταν ακριβώς ανελπιστή, ήταν, υπήρχε καλό υλικό, υπήρχε καλή μαγιά, δεν το περιμέναμε τόσο πολύ, γιατί βλέπαμε μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε όσο δεν πάει άλλο. Τελευταία στιγμή έμεινε εκτός η Τοντάι, την πρώτη μέρα των αγώνων η Μπακοδήμου τραυματίστηκε, δυστυχώς έπαθε και τη ζημιά η Αγγελοπούλου στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Η οποία τελικά έχει αστούς.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Ένα μόνο καλό υπάρχει σε όλη αυτή την υπόθεση, ότι ευτυχώς αυτό πλέον ξεπερνιέται και δεν είναι τόσο καταστροφικός όταν πριν 15-20 χρόνια.
1: Σωστά, ναι.
0: Και ναι, λοιπόν, είναι μια εθνική ομάδα που έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Υπήρχε αυτό το μπλέξιμο, γιατί όσοι παρακολούθησαν και ευρωπαϊκό και μεσογειακούς είδαν ότι βλέπαμε άλλες αθλήτριες. Για όσους δεν έχουν καλή εικόνα, να πούμε ότι επειδή έγιναν ταυτόχρονα οι δύο διοργανώσεις, είχαμε δύο διαφορετικές εθνικές ομάδες. Όχι ότι ήταν κακή η ομάδα των μεσογειακών αγώνων, ήταν η Λαμπρούς, ήταν η Νικολογιάννη, ήταν όμως και πολλές πιο νέες παίκτριες όπως η Κοντούδη, όπως η Ζιώγα που δεν είναι ρούκι, αλλά δεν είχε τις ευκαιρίες της όλα αυτά τα χρόνια και τις βρήκε και τις αξιοποίησε φέτος στους μεσογειακούς αγώνες. Υπήρχε αυτό το ανακάτεμα που εν τέλει στην ομάδα του Ευρωβόλεϊ, όχι μόνο δεν κόστησε, αλλά ανέβηξε αθλήτριες. Η Αντσούλη και πέρυσι είχε κάνει ένα πολύ καλό τουρνουά στο παγκόσμιο και συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Η αποκάλυψη ήταν ξεκάθαρη. Η Τάνη που όχι μόνο κέρδισε θέση βασικής από το πρώτο και όλο παιχνίδι, αλλά έκανε ένα τουρνουά καριέρας ίσως στα 22 της χρόνια, δείχνοντας ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Την Πακοδήμου την ξέραμε και έδειξε έστω και τραυματίας ότι είναι μια εξαιρετική ακρία. Έχει καλό υλικό αυτή η ομάδα και έχει σίγουρα πολύ περισσότερο να μας δώσει. Εξασφάλισε ουσιαστικά και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27 με να επισημοποιηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά με τις νίκες που έκανε και την εντυπωσιακή άνοδο στην κατάταξη έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Κάτι που, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, συμβαίνει και με την αντρική ομάδα μετά την πορεία της στο European League.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω, πρώτη φορά νομίζω θα δούμε και άντρες και γυναίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα την ίδια χρονιά.
1: Σωστά, σωστά. Και αυτό υποδηλώνει σίγουρα την αύξηση του και την ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ. Ήταν και τα μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες.
0: Ακριβώς.
1: Τα ασημένια που πήραν οι ομάδες. Και γενικά φαίνεται ότι το ελληνικό βόλεϊ είναι σε μια αύξηση, σε μια ανάπτυξη.
0: Ναι, ξέρεις, μια χρονιά με ομάδες, τις ελληνικές ομάδες να διεκδικούν κάτι καλό στην Ευρώπη και φέτος.
1: Να πω εγώ, το Rangers Celtic έχει γίνει 3-0, ενώ το Manchester United Chelsea στις γυναίκες 0-4. Και συνεχίζουμε με την κλήρωση την Τρίτη. Έγινε η κλήρωση της Volley League των ανδρών και του League Cup Νίκο Σαμαράς. Πολύ καλή απόφαση τον κύριο Τερνατόρο να κάνει την κλήρωση στο κτήμα Νάσιουζικ. Αναβαθμίζεται από τη Λίμνη που μένει στο κτήμα Νάσιουζικ κάθε χρόνο, νομίζω, η διαδικασία.
0: Ωραίο σκηνικό, ωραία συνθήκη όπως κάθε χρόνο.
1: Λάθος δεν νομίζω.
0: Δυστυχώς ήταν και αυτό το μπλέξιμο...

0: ήταν μία μέρα πριν φύγει η εθνική ομάδα, οπότε οι διεθνείς ήταν απόντες. Λίγες μέρες πριν απουσίαζαν άνθρωποι είτε της Ομοσπονδίας είτε διαιτητές λόγω του Ευρωπαϊκού Γυναικών. Ήταν μια κακή συγκυρία μένα, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν και, πολλές εναλλακτικές.
1: Και πάνω στην ώρα που έπαιζε η ΑΕΚ Champions League.
0: Ακριβώς, αυτό ήταν ένα πρόβλημα για πολύ κόσμο. Ωραία, Αγγίλος. Και πάλι οι βραβεύσεις λίγο πολύ αναμενόμενες. Ξέραμε την κορυφαία πιάδα είχε ανακοινωθεί. Το γεγονός ότι ο Δημήτρης Ανδρόπουλος και ο κορυφαίος προπονητής του Ρωαθήματος δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ούτως ή άλλως έκανε μια καλή σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ολοκλήρωσε με double. Δεν μπορεί κάποιος την περσινή σεζόν να τον τραβήξει σε αυτό το τομέα μαζί του. Ούτως ή άλλως κληρώσεις στο θέμα προγράμματος δεν μπορούν να φέρουν πολλές εκπλήξεις. Το League Up επίσης δεν έφερε κάποια μεγάλη έκπληξη. Έφερε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στον πρώην τελικό, αλλά όταν μιλάμε για μια διοργάνωση 12 ομάδων είναι λίγο πολύ αναμενόμενο ότι κάποιον ντέρμπι θα προκύψει. Το είναι ενδεχόμενο για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έχει πει μόνο σε περίπτωση τελικού. Σύμφωνα με τη φετινή διοργάνωση του League Up, όπως ανακοινώθηκε, έχουμε μονά παιχνίδια με τον τελικό να είναι διπλός όμως. Έχουμε δει πολλά και διάφορα φορμάτ. Αυτό το φορμάτ νομίζω δεν το είχαμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί διπλούς ημιτελικούς, μονό τελικό. Έχουμε δει διπλούς τελικούς, διπλούς ημιτελικούς. Μονά παιχνίδια μέχρι τον τελικό και στον τελικό διπλό παιχνίδι δεν έχουμε δει νομίζω.
1: Να αποφύγουν το άγχος, ποιο θα είναι το γήπεδο που θα μπορεί να φιλοξενήσει οπαδούς και τον ίδιο και των δύο ομάδων ή ειδική διαχείριση. Θυμάστε και πέρσι τι είχε γίνει εκεί με το.
0: Αυτό το περιποδιόδο περσινό σύστημα με τα τρία γήπεδα της Αττικής που την τελευταία στιγμή πήγε να αλλάξει έδρα και τελικά δεν άλλαξε.
1: Οπότε λέει να μην μπλέκουμε από ένα παιχνίδι στην έδρα των φιναλής για να τελειώνουμε.
0: Ναι, ναι. Τουλάχιστον φέτος θα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη συνθήκη.
1: Οκ. Το πρωτάθλημα ξεκινάει του βόλεϊ 24 Οκτωβρίου, έτσι.
0: Ακριβώς. Μια εβδομάδα νωρίτερα ξεκινούν οι γυναίκες.
1: Και το σύστημα 12 ομάδες και υποβιβάζονται με play-out οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ωραία.
0: Δεν απέχει πολύ από το περισσότερο. Οι τέσσερις πρώτοι θα παίξουν play-off όπως και πέρυσι. Και σταθεροποιείται προς το παρόν το σύστημα των 12 ομάδων.
1: Ωραία. Από εκεί πέρα τι άλλο να πάμε, πούμε τένις για το Στίβο, έχουμε πει με τον Κάρατο. Δεν ξέρω αν θέλεις ένα σχόλιο για το Στίβο, για τον Καραλή και τον Τεντόγλου, για το Ultimate,
0: ναι.
1: Τις λεπτομέρειες έχουμε πει με τον Κάρολο.
0: Ναι, ναι, ολοκλήρωσα μια πολύ καλή σεζόν και δύο, και αυτή η διοργάνωση, η καινούργια διοργάνωση του Ultimate είναι ένα πολύ ωραίο boost για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι και μια διοργάνωση που μεγαλώνει λίγο το κύρος των αθλητών του Στίβου, κάτι που καλώς κακώς το τέννις τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί σαν ένα elite άθλημα. Ο Στίβος που έχει μεν αυτό το ελιτίστικο δεν το αξιοποιούσε ούτε σε χρηματικά έπαθλα, ούτε σε αυτό το κομμάτι του marketing. Το Diamond League τα τελευταία χρόνια το είχε βελτιώσει αρκετά, αλλά έρχεται και αυτό το Ultimate Challenge που δίνει μια παραπάνω έγκλη. Πολλοί έχουν σχολιάσει το θέμα Καραλή για το πόσο τυχερός ή παυλάτυχος είναι να συνυπάρχει με τον Duplantis. Ούτε τώρα κατάφερε ο Έλληνας αθλητής να κερδίσει, αλλά έχει καθιερωθεί ενδεχομένως ως ο δεύτερος καλύτερος αθλητής της ιστορίας με τα άλματα που έχει κάνει και με τη σταθερότητα που έχει την σχεδόν την τελευταία διετία. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να κερδίσει, αλλά φέτος δεν ήταν αυτή η στιγμή. Αντίθετα, ο Τεντόγλου έχει το ρόλο του Duplantis στο μήκος, είναι αυτός που δεν κερδίζεται εύκολα. Και ακόμα και αν το 835 δεν ήταν η μεγαλύτερη επίδοση της σεζόν, ούτε η μεγαλύτερη της καριέρας του, ήταν και πάλι αρκετή για να τον χρήσει πρωταθλητή. Μια σεζόν που ίσως να είναι και καλύτερη του, αν λογίζουμε τα άλματα που έχει κάνει όλη τη σεζόν, το ότι κέρδισε και το Ultimate και το Ευρωπαϊκό. Οκ, δεν ήταν Ολυμπιακή χρονιά, δεν μπορούμε να βάλουμε το Ολυμπιακό μετάλλιο στην εξίσωση, αλλά νομίζω ότι οι επιδόσεις του ίσως να ήταν σαν season best αλλά και σε συνέπεια καλύτερες από ποτέ. Ναι, να δούμε αν το αθλητικό χρόνο έχει ακόμη μεγαλύτερα άλματα και ίσως αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ που τόσο πολύ κυνηγάει.
1: Ωραία. US Open, είχαμε τελικό γυναικών χθες και σήμερα ανδρών.
0: Ναι, ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι χθες στη Σαμπαλένκα με τη Ριμπάκινα, με ανατροπές, με όλα. Θα περιμέναμε οι δύο καλύτερες τενίστριες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Η Σαμπαλένκα έχει το κοινό της, έχει και τους haters της, γιατί έχει και έντονες αντιδράσεις. Ξέσπασε και σε έναν κάμεραμαν χθες. Η Ριμπάκινα έκανε πολύ σταθερό παιχνίδι, ακόμα και αν έχασε τις λεπτομέρειες στο δεύτερο σετ. Στο τρίτο σετ ήταν καταιγιστική, έκανε δύο break, με 2-1 πήρε τη νίκη και ολοκλήρωσε τη σεζόν. Ή μάλλον δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν, γιατί έχουμε και το WTA Finals που ολοκληρώνει σε δύο μήνες τη σεζόν, αλλά έχει κατακτήσει δύο Grand Slam φέτος και δείχνει ότι είναι μια άξια διάδοχος ενδεχομένως της Σαμπαλένκα. Η Σαμπαλένκα έχει κάνει και πολλές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα που έχουν αποτελέσει πηγή συζήτησης και όσον αφορά τα κοσμήματά της που σχολιάστηκαν, over 200.000 ευρώ κολλιέ τη διάρκεια του αγώνα και για την ατάκα που είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τι σχολιάζουν. Έχει δώσει υλικό και νομίζω θα συνεχίσει να δίνει υλικό. Σήμερα έχουμε το Τσβέρεφ Σέλτον στους άντρες, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Σέλτον έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο τουρνουά, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Παίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην έδρα του. Ο Τσβέρεφ ελήψη του Σίνερ είναι το νούμερο ένα του ταμπλό. Δεν είναι ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι, νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα τελειώσει τα τρία σετ. Ίσως να έβαζα μισό κλικ μπροστά τον Σέλτον με την κατάσταση που τον έχω δει τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και ο Τσβέρεφ είναι ένας τενίστας που αν είναι και άλλο δεν είσαι νούμερο 2 στον κόσμο, ξέρεις να κερδίζεις, ξέρεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Όσοι θα μείνουν, όχι δεν είναι αργά, διορθώνουν, δεν θα ξενυχτήσουν, μια ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Όσοι νομίζω το επιλέξουν αντί του ποδοσφαιρικού προγράμματος, σίγουρα δεν θα μείνουν παραπονημένοι.
1: Πολύ ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε, βεβαίως Τσιτσιπάς και Σάκαρη αποκλείστηκαν νωρίς στο US Open, περιμένουν και αυτή τα τελευταία τουρνά της σεζόν, έτσι για να ολοκληρώσουν.
0: Δεν τα κάνανε άσχημα τουρνά, ειδικά ο Τσιτσιπάς ήταν ένα εξαιρετικό τουρνά, ίσως να μπορούσε και λίγο καλύτερα. Έπεσε πάνω στον Σέλτον, ήταν δύσκολη η συνθήκη, αλλά νομίζω ότι έδειξε σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Ενώ και η Σάκαρη, όταν χάνεις το ένα μετά το άλλο το match ball, είναι αυτό που λέμε και στο ποδόσφαιρο, όταν δεν το βάζεις το goal, το δέχεσαι.
1: Ωραία. Και να πούμε ότι αύριο 7.30 στο κλειστό του Καματερό ξεκινάει η σεζόν στη Handball Premier των ανδρών με τον τελικό του Super Cup ΑΕΚ Ολυμπιακός. Double είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τη φιναλίστ ΑΕΚ. Τηλεοπτικά και από την RT2 Sport το παιχνίδι, ενημέρωση από τα ραδιόφωνα μας. Με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτηση και τρίτου Αιγύπτιου Ίντερ στην ομάδα για τη φετινή σεζόν. Ενώ να κλείσουμε και με το Πόλο, πριν από ένα λεπτό ο Εραστέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς, του διεθνή φουνταριστού, ο οποίος αναδείχθηκε με την εθνική ομάδα κυπελούχος κόσμου στο Σίδνεϊ και αγωνιζόταν τα τελευταία τρία χρόνια με τη Βουλιαγμένη.
0: Ναι, και πάνω σε αυτό να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν δύο μέρες ότι το Final Four άντρες και γυναίκες του Champions League θα γίνει στο Βελιγράδι, στο 11 April.
1: Μετά από μια τριετία στη Μάλτα,
0: ναι.
1: Επιστροφή στο Βελιγράδι, ναι.
0: Το ευρωπαϊκό πέρυσι γίνει μεγαλοπρεπώς στην Belgrade Arena, έχει μετατραπεί σε πισίνα, φέτος το Final Four του Champions League θα γίνει στο 11 April. Είναι κοντά αυτά τα γήπεδα.
1: Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γιάννης Καλιτσάρης μας μετέφερε τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με τα Ολυμπιακά αθλήματα. εμείς θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ξεκινάμε με τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ και το Μάνο Παντελίδη.

το βλέμμα σου κρυμμένο στους καπνούς. Τα χείλη μου θα καίνε απ' το σφίγμο σου. Θα σου φωνάζω μα

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία σε 7 το απόγευμα δίνει μια δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Κωνσταντίνος Σταυρινός θα μας δώσει τα τελευταία νέα της Ένωσης. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Όλα καλά.
1: Ναι, είναι ένα παιδιτικό παιχνίδι. Μπορεί ο Αστέρας να μην έχει βρει τους βαθμούς που θέλει, αλλά okay, και είναι και ένα από τα πρώτα φαβορί για τον υποβιβασμό φέτος. Ισχύει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι, ξέρεις, πάντα τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι δύσκολα, ειδικά μετά από Ευρώπη. Οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την ΑΕΚ, γιατί και στην Κηφισιά την πάτησε. Βέβαια η Κηφισιά πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά έπρεπε να πάρει το διπλό, τότε δεν το πήρε, το δεύτερο το μπορούσε να είναι δεύτερο. Η προσοχή δηλαδή όχι μόνο να είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι και σοβαρή, να βάλει δύο γκολ μάλλον για να εξασφαλίσει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα. Οπότε θεωρώ ότι η σοβαρότητα θα κάνει διαφορά σήμερα, μαζί με την απόλυτη συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πλέον σε πελάγει οι ευτυχίες μετά το πρώτο τρίποντο στην Ευρώπη, στο Champions League, αλλά μεγάλος στόχος είναι πάλι το πρωτάθλημα φέτος για την ΑΕΚ, που θα οδηγήσει ξανά στο Champions League. Οπότε τέτοιες έδρες είναι, ξέρεις, πρέπει να τις περάσεις οπωσδήποτε.
0: Αναφορικά με την εντεκάδα, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Τώρα στην Ευρωπαϊκή δεν περιμένω μεγάλο ρωτήσιο. Σίγουρα θα είναι ο Μπρινιόλι κατά το πρωτοκάριο, ο Στρακός θα χάσει τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Δεξιά θα είναι ο Ρότα, αριστερά θα μου κάνει έκπληξη αν δεν είναι ο Πίος. Ρέλβας μου κοντή στα στόπερ. Στο κέντρο πιθανολογώ ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, δηλαδή ίσως να μπει ο Κάιρινεν μαζί με τον Βιτάλης. Μπορεί να μην ξεκινήσει ο Μαρίν, δηλαδή να πάρει λίγο ανάσεις, αλλά ξέρεις, ο Νίκολης δεν μας συνηθίζει σε μεγάλο rotation, οπότε ίσως δούμε πάλι Μαρίν Βιτάλης. Αριστερά ο Κοϊτά έχει πάρει και ψυχολογία τώρα μετά από τις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις. Δεξιά ο Μάγερ και μπροστά Γιώβιτς Βάργκα, εκτός αν προτιμήσει τον Ζήνη να του δώσει λίγο χρόνο παραπάνω και να ξεκουράσει έναν από τους άλλους δύο. Αλλά δεν βλέπω πάλι μεγάλο rotation δηλαδή για την ΑΕΚ. Δύο με τρεις αλλαγές, maximum τρεις πιστεύω, σε σχέση με τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ.
0: Η ΑΕΚ που πήρε και τους πρώτους τους βαθμούς στη League Phase Champions League, έτσι, στο μάτς που έπρεπε να κερδίσει με βάση το πρόγραμμα, και πλέον με θετική διάθεση θα περιμένει το δεύτερο μάτς στο Λονδίνο κόντρα στη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι, αργεί ακόμα, εντάξει, έχει ένα μήνα η ΑΕΚ ακριβώς για αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει άγχος ακόμα, ούτε είναι στο μυαλό των παιχτών, οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για να πάει καλά μέχρι τη διακοπή στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δίνει και ένα παιχνίδι μεσοβδόμαδα στο κύπελο με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Είναι μια συγκυρία τώρα που βολεύει την ΑΕΚ. Οι άλλοι θα έχουν Ευρώπη, θα έχουν στο μυαλό τους την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη παίζει με τη Γεγγελόνια. Ο Παναθηναϊκός τη μεθεπόμενη πέμπτη ρίχνεται και αυτό στη μάχη. Οπότε εκείνη έχει τώρα, ας πούμε, το μαξιλαράκι ότι δεν έχει να ασχοληθεί με την Ευρώπη για ένα μήνα. Να κάνει το αυτονόητο μέχρι τη διακοπή και να πάρει καλύτερη ψυχολογία. Γιατί αν τυχόν δεν καταφέρει να κερδίσει, ας πούμε, σήμερα η ΑΕΚ και κερδίσει ο Παναθηναϊκός το ΑΚΑ τον Πανετολικό, ξεφεύγει λίγο ο Παναθηναϊκός. Αν και είναι νωρίς βέβαια. Αλλά φεύγει σε ένα συν 4 πόσο θα φύγει.
0: Βέβαια, και με τον ήττα του Ολυμπιακού χθες μπορεί η ΑΕΚ να ισοφαρίσει και το Σταυροπάτωμα με την Κηφισιά.
1: Σε σχέση με τον Ολυμπιακό, το ισοφάρισε ήδη την προηγούμενη αγωνιστική με το Βόλο, ναι. Με το Βόλο που έχασε βαθμούς ο Ολυμπιακός. Γρήγορα ρέφαρε με τη Χασούρα και με την Κηφισιά. Αλλά σήμερα έχει ευκαιρία να περάσει πάνω από τον Ολυμπιακό, ναι. Mm-hmm. Να περάσει με τρεις βαθμούς. Ξαναλέω, όσο και αν είναι νωρίς το πρωτάθλημα και σίγουρα θα γίνουν στραβοπατήματα από όλους, και με μικρούς αντιπάλους και με πιο μεγάλους, όλα θα συμβούν. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική ακόμα. Αλλά ξέρεις, όσο μια ομάδα π.χ. ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, ενώ ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ φαίνεται να είναι πιο έτοιμες ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο παράδοξο γιατί είναι η πιο καινούργια ομάδα από όλες. αλλά έχει τόσο καλό υλικό που έχει καμουφλάρει λίγο αυτό ότι είναι καινούργια ομάδα. Πήρε και την πρόκριση στην Ευρώπη. Για μένα έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός σαν ρόστερ, ξαναλέω και σαν μονάδες, είναι πλήρης και έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ του και για μένα γι' αυτό γίνεται ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί του πρωταθλήματος. Οπότε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, αν τα βρουν, γιατί υπάρχουν έτσι προβλήματα εντός οργανισμού, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους αυτή την περίοδο, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν ευκαιρία να δημιουργήσουν μια απόσταση από τώρα όσο μπορούν.
0: Ωραία. Περιμένουμε μεταγραφή μέχρι τις 15 που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές στην Ελλάδα
1: ή μετά με τους ελεύθερους? Δεν νομίζω, Κώστα, δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχει κλείσει η ΑΕΚ. Υπήρχε έτσι ένα σενάριο μήπως κάνει κάτι στην αγορά. Νομίζω ότι ο κύριος Ηλιόπουλος είχε τη διάθεση να δαπνίσει ένα ποσό για να φέρει κάποιον παίχτη στην ΑΕΚ, έστω και για το πρωτάθλημα. Αλλά Ριμπάλτα Νίκολιτς δεν κεγόντουσαν για κάποια προσθήκη. Κακός για μένα, αν θέλει τη γνώμη μου. Η ΑΕΚ έπρεπε να αποκτήσει ένα δεξιμπακ και ένα στόπερ ακόμα, ή τουλάχιστον ένα δεξιμπακ ακόμα να παίξει μαζί με τον Ρότα και να λογίζει τον Γεωργίεφ ως στόπερ. Δεν το έκανε αυτό. Ο Ρότα, okay, παίζει μόνος του μια θέση, δεν έχει αναπληρωματικό και είναι πολύ επίφοβο αυτό, γιατί άμα πάθει κάτι ο Ρότα για την ΑΕΚ, τα πράγματα θα είναι πολύ σκούρα. Mm-hmm. Έπρεπε κάτι να κάνει έξω μεταγραφικό παζάρι, όχι επειδή ενισχύθηκαν οι υπόλοιποι στον ανταγωνισμό απαραίτητα, αλλά για δικούς τους λόγους έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Ήταν πιο άνετη η ίδια.
1: Ναι, βέβαια. Πήρε τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος παρεπιπτόντως πιθανολογώ θα τον δούμε να κάνει σήμερα το δεύτερο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Είτε ως αλλαγή πολύ πιο δύσκολος ο βασικός. Αλλά θα πάρει και αυτός, δηλαδή ο Νίκολης τον υπολογίζει αρκετά τον Ζωάο Μάριο, αλλά είναι μια εκκίνηση σε πολύ τον κόσμο της ΑΕΚ. Οπότε γενικά δεν ξέρω αν ήταν και απαραίτητος αυτή τη στιγμή ο Ζωάο Μάριο ή κάποιος θα μπορούσε να πάρει άλλον παίχτη. Να δούμε μήπως γίνει κάτι και με την ενεργοποίηση εκ νέου του Κουτέσα, ο οποίος έμεινε τελικά στην ΑΕΚ. Μήπως, ξέρεις, πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Να ξαναμπεί, μπορεί να παίξει την Πέμπτη στο κύπελλο που λέει ο λόγος.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία, Κωνσταντίνε, θα σε ακούσουμε και στο τέλος του αγώνα για το σχολείο σου.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. 0-4 το United Chelsea στην Premier League των γυναικών στην Αγγλία. 3-0 Rangers Celtics στην Σκωτία. Και εμείς θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μετά από ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε στο να πούμε πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ την εξέλιξη των αγώνων που είναι, έχουμε σε εξέλιξη, που είναι, έχουν ξεκινήσει ήδη. Να πούμε ότι το Ranger Celtic παραμένει στο 3-0 σε Sheffield United Wolves 0-1 καθυστερήσει του αγώνα, και το Ranger Celtic είναι στις καθυστερήσεις. Club Brugge Antwerp 2-1 στο 60, στη Β' Γερμανίας Kaslui Cottbus 0-2 στο 62, Osnabrück Hertha 0-1, Heidenheim Holstein 0-0, Stuttgart 2 πρώην Μάνστερ 1-1. Είναι τα παιχνίδια για την δεύτερη της Γερμανίας. Ζερίχη Βαντούς 0-1, Θέλτα Μάλαγα για την Ισπανία 1-0. Είναι στο ημίχρονο αυτά τα παιχνίδια. Για την Σουηδία Έλσμπορκ Κάλμαρ 0-0, Χάμαρμπι Προαπορικάρνα 2-1. Για τη Φιλανδία Κούπιο Ελσίκη 0-0, πίσω στο ημίχρονο. Έτσι τα μάτς, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια πλέον ξεκινάνε και στις 4. Coventry Brighton για την Premier League, Lille Troyes για τη Γαλλία και Lecce Monza για το καμπιονάτο, και βεβαίως τα υπόλοιπα τα οποία θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε τον Σπύρο Χρυσικόπουλο στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Παναθηναϊκού, ο οποίος αν το βράδυ κερδίσει και τον Πανετολικό θα είναι μόνος πρώτος ύστερα από 4 αγωνιστικές. Γεια σου Σπύρο.
1: Και ύστερα από αρκετά χρόνια. Χαίρετε, πώς είστε, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ηρεμία στην ατμόσφαιρα, μπράβο για τις μουσικές σας επιλογές. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έχοντας δει την τιμή του Σιρήν Ντέφερς να πέφτει, έχοντας πάρα πολύ καλή ψυχολογία και τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, τελευταία προσθήκη ιδανικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, πολύ κάτω από αυτή που έδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Ο Σαλάχ, ο οποίος τον Αύγουστο είχε προταθεί στον Ολυμπιακό.
1: Δεν είχε προταθεί υπ' αυτή την έννοια, είχε γίνει επαφή, είχε συμφωνήσει ο παίκτης με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η μεταγραφή σκάλωσε στις απαιτήσεις της Αϊτχόβεν και της Ρώμα.
0: Ναι, νομίζω και ο ίδιος ο παίκτης δεν είχε προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα τότε.
1: Είχε πει ότι αν τα βρείτε, έρχομαι, αλλά κοιτάζω και κάτι άλλο. Βέβαια, αυτό που υπόθηκε στα ρεπορτάζ είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι τόσο ο Αζεντίνη Ναΐ όσο και ο NKB έψησαν τον παίκτη να έρθει στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο τι μας δείχνει, ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο με λίγο πιο κανονικό τόπο γενικότερα. Η ψυχολογία είναι καλή, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Υπάρχουν στιγμές που μέσα στην ομάδα ο προπονητής και οι παίκτες λένε ότι πρέπει να προσέχουν, όπως το σημερινό αλλά και το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής με την Καλαμάτα, το τελευταίο πριν τη διακοπή, φοβούνται όλοι μπλόκο στη δίκαια. Μια νίκαια που να πούμε ότι ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή για τον οποίο, από ό,τι κατάλαβα, θα έχει την μερίδα του Λέοντος στις μουσικές σας επιλογές σήμερα. Και πολύ χαίρομαι για αυτή την τιμή που κάνετε στον νούμερο ένα λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος αύριο θα περάσει και επίσημα στην ιστορία, τον Γιώργο Μαζονάκη. Φοβούνται το παιχνίδι με την Καλαμάτα, φοβούνται το σημερινό παιχνίδι, γιατί ο Γιάννης Αναστασίου έχει πλέξει ένα σύνολο σκληροτράχυλο. Είναι σημαντικό να πάει με το 2-2, γιατί μετά έρχεται το πολύ πολύ μεγάλο πρώτο κλασικό της χρονιάς, το οποίο για τον Ολυμπιακό είναι η διαδικασία της επαναφοράς και για τον Παναθηναϊκό θα δείξει πού θα πάει, διότι όπως καταλαβαίνεις και εσύ, ένα αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης θα δώσει τελείως διαφορετική ψυχολογία στον Jacob Mistrup και στους παίκτες του. Ο τριάνταφυλλος Τσάπρας επέστρεψε στην αποστολή, είναι άλλο ένα σύν. Γενικώς δεν υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα του προηγούμενου διαστήματος. Αυτό που θα λείπει είναι ο Πάντος Παντελίδης, ο οποίος είναι τραυματίας και περιμένουν να μπει στο στάδιο της αποκατάστασης και να επιστρέψει. Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε και τον πάσιμο για την αγορά της Nova όσον αφορά το κομμάτι της τηλεόρασης. 120 εκατομμύρια ευρώ έχει ζητήσει έλεγχο από λογιστή και για το κομμάτι της μισθοδοσίας.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Γιώργος Αλαφούζος θέλει μόνο το κομμάτι της τηλεόρασης από την Nova και όχι τα υπόλοιπα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί τα υπόλοιπα σύμφωνα με την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Νίκου Σαφόπουλου, του ισχυρού άντρα της BC Partners στη χώρα μας, κοστολογούνται γύρω στα 2 δις ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο παράξενο γενικώς να κάνει κίνηση για τις τηλεπικοινωνίες ένας άνθρωπος ο οποίος απλά δεν τον ενδιαφέρει το αντικείμενο. Πάμε λίγο και στην πιθανή ενδεκάδα, όπου δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τρομακτικές αλλαγές. Με τον Πένια κατά τα δοκάρια, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Στέφαν Ντεφράι και ο Ρικ Φαντρόγγελεν, αριστερά Κυλιακόπουλος, δεξιά Καλάμπρια. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κάποιο χρόνο ο Τσάπρας, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Να πούμε ότι στα ΧΑΦ ο Καμαρά με τον συμβαίνει και αυτό.
0: Στη μεσαία γραμμή εννοείς.
1: Ναι, στα ΧΑΦ ο Καμαρά με τον Κάγκουα.
0: Κάγκουα, ναι.
1: Γιατί είχα στο μυαλό μου το Kings. Και λέω Kings, ποιος Kings, αυτό μου δίνει το Kings Fair, θυμάσαι τον παλιό στόπερ. Ας έλεγχο να μπούμε κανένα μαργαριτάρι. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν μεταξύ τους, είτε τα μπόρδα δεξιά αντί αριστερά, όπως και τον Λιβάη Πετέι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Είναι μια δεκάδα την οποία θα πάει, την οποία εμπιστεύεται και θα πάει έτσι ο Τζέικοβ Μίστρουπ. Οι αλλαγές θα γίνουν την Τετάρτη στον αγώνα της Λεωφόρου με την Κηφισιά για το στο πλαίσιο του κυπέλλου Ελλάδος Superbet. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Οι δηλώσεις του Τζέικοβ Μίστρουπ προκαλούν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την την ξενάγηση στον Χθύλο και στο γήπεδο του Βοτανικού. Θα ανεβαίνουν και άλλα βίντεο από το γήπεδο του Βοτανικού, όπου σιγά σιγά θα σχηματοποιείται περισσότερο και ο κόσμος θα καταλάβει αυτό που είπε πολύ σωστά ο Κώστας Καραβαπάς και ο Γιάννης Καραλής, ότι μόλις οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπουν στο νέο γήπεδο θα ξεφτάσουν και αναμονές και όλα, γιατί υπάρχει δήλωση και των δύο μέσα στη χρονιά. Ο Γιάννης Καραλής πλέον είδε παρουσιαστή στην τηλεόραση του Open σε αθλητική εκπομπή και δραστηριοποιείται και στο διαδικτυακό κανάλι γνωστής πλατφόρμας που ασχολείται με το στήσιμο. Και ο Κώστας Καραβαπάς είναι αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γενικότερα υπάρχει μια ηρεμία. Ο Στέφανος Κοτσόλης δίνει άνεση σε όποιες κινήσεις τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας. Η ΚΑΠΑΡΕΚΑΙΝΗ κέρδισε και τον Παρετολικό, αυτό πιστώνεται στο φόβο Ελευθεριάδη, ο οποίος το έχει πάρει πάνω του, και δίνει άνεση επίσης στο κομμάτι των Ακαδημίων. Μετά από πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός βγάζει ηρεμία. Δεν ξέρω πόσο ανησυχητικό είναι αυτό για τους φίλους και για μας, αλλά αυτό μόνο μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής. Να πάμε λίγο και στη Superbet League, όπου δεν θα σταθούμε στα αποτελέσματα τόσο.
0: Για στόπερ, Σπύρο, ο Παναθηναϊκός δεν θα κινηθεί, έτσι.
1: Θα αξιοποιηθεί ο Κρίστιανσεν μόλις επιστρέψει και το διάστημα της επιστροφής του να οριοθετείται μετά τη διακοπή. Εξού και η πολυτέλεια του να έρθει τώρα ο Ανάς Σαλάχ Εντίν για να πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα και να γίνει η αλλαγή τον Ιανουάριο στη λίστα, και ό,τι προκύψει θα καλυφθεί. Δεν υπάρχει. Τρέχει και μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για να καλυφθεί και το όποιο παθητικό εμφανίζεται. Σου λέω, δεν ξέρω αν βγαίνει και από την ομιλία μου, δεν υπάρχει μράμα, περίεργο.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε. Είναι αυτό που λέει η έκφραση, πώς θα πάει αυτό.
1: Ακριβώς. Έχει συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάνουμε τώρα μια αναφορά στην Superbet League του, όχι τόσο στα αποτελέσματα τα οποία θα τα αφήσω πάνω σου, γιατί είναι η δεύτερη αγωνιστική,
0: ναι,
1: και δεν βγαίνει η ασφαλές συμπέρασμα.
0: Υπάρχουν ακόμα και κρεμότητες, έτσι δεν...
1: Μπράβο. Θα πούμε ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά ο Γιώργος Μάναλης για τον Πανιόνιο. Ένας Πανιόνιος που είναι κοντά στο να κλείσει τον Μούσα Σοκό, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για βόμβα να έρθει άνθρωπος να παραστάσει από Premier League και να παίξει στα δικά μας ποδοσφαιρικά αλόνια, τα οποία πλέον δεν είναι αλόνια, γιατί έχω να σου σημειώσω ότι είχα την τύχη να βρίσκομαι στην κλήρωση της Superbet League 2 και έχει αλλάξει ήδη το κλίμα με την συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Η πάλι ποτέ δικιά μας Β' Εθνική έχει πλέον το δικό της κύπελο, είναι ένας όμιλος, αυτό που συζητάγαμε και πέρυσι, που ήταν ο στόχος της διοίκησης Μαρτσούκου. Επέστρεψε στην ΕΡ, πράγμα πάρα πολύ φυσιολογικό, και μάλιστα με κλειστό τριετές συμβόλαιο, όπου η υπερκάπιτα με παρόντα στην κλήρωση των Δημήτρη Γόντικα εγγυήθηκε την μετάδοση των αγώνων από το διαδικτυακό κανάλι της Superbet, της εταιρείας που χορηγεί την κατηγορία.
0: Εκεί είχαμε κάποια προβλήματα στην πρεμιέρα, έτσι.
1: Εντάξει, ποιος δεν έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εδώ είχε προβλήματα γνωστή η εταιρεία τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, που άλλαξε το όνομα που ξέραμε για πάνω από 20 χρόνια και έγινε... Πήρε το όνομα του παρόχου της από τη Γερμανία και υπήρχαν και υπάρχουν αρκετά σπίτια που δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε καν τηλέφωνο και δεν είχαν ίντερνετ. Αυτό δεν είναι κάτι και διορθώνεται και μάλιστα εγκυμίσει. Επίσης, αν αξίζει κάτι άλλο στη Superbet League του να γίνει μια φορά, είναι η παρουσία της Νίκης Βόλου του Στέλιου Μαλεζά, όπου στο ρόστερ της έχει και Παμλίνη και Μάτζη και Γιάννη Λουκίνα. Και εδώ ταιριάζει επίσης αυτό που λες, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί μιλάμε για τους τρεις πιο καυτούς παίκτες της τελευταίας τριετίας στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Νίκη Βόλου είναι από τα φαβορί ανόδου, έτσι, τουλάχιστον στην αρτιά.
1: Σωστό. Αυτό, ο Γιόν Τρίχτη έφυγε από τον Πανιόνιο με την διοίκηση να βγάζει μια ανακοίνωση και τη διαρροή να λέει ότι είναι μανατζερικά παιχνίδια και ότι όποιος παίκτης δεν είναι ικανοποιημένος μπορεί να το πει και να λύσει το συμβόλαιο του και να φύγει απευθείας. Ο Θοδωρής Κυριλόπης τελικά δεν θα φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου όπως ακούστηκε αρχικά. Ωστόσο, αυτό που είναι ωραίο να βγει προς έξω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά έτσι ωραία πράγματα που θα δούμε στην πορεία και παίκτες που θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα στο ίδιο το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Αυτά. Στη διάθεσή σας, ευχαριστώ εγώ για την πολύ ωραία παρέα.
0: Είμαι και στο σχόλιο σου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το βράδυ.
1: Με πολύ χαρά εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στο Σπύρο Σκούμπλε. Ξεκινήσει το παιχνίδι στην Νέα Ιωνία του Βόλου. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, στο 6ο λεπτό είναι στο 0-0. Μουσική και γυρίζουμε.

0: συνεχίσουμε γρήγορα. Πάμε στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον Άρη, τον ντέρμπι της πόλης απόψε σε 9 στο γήπεδο της Τούμπας. Το ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων, αλλά και τι έγινε χθες το βράδυ στο Παθεσσαλικό, όπου μετά την ισοπαλία του Ηρακλή με τον Ατρόμητο το 1-1, και οι δύο ομάδες έχουν παράπονα από την διαιτησία. Ο Μάνος Παντελίδης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Μάνο.
1: Λέμε να πω το Καραϊσκάκι. Γιατί θα μου αναφέρω το Καραϊσκάκι, νομίζω. Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλύτερη ομάδα κέρδισε. Θες να σου πω κι άλλα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Κρυπαντός, πέρα από τη θεοκρατία και πλάκα, μπορούμε να κάνουμε σε φίλους Ολυμπιακού. Ο Όφη έχει ανέβει ποιοτικά. Και νομίζω ότι θα δυσκολεύσει όλες τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες.
0: Μαζί με την ΑΕΚ μπορεί να είναι και πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα.
1: Να βάλω και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι 10 παιδιά, έκτος χωρίς να το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, είναι και ο Παναθηναϊκός, σωστά, σωστά.
1: Έτσι, έκλειγε αυτές τις ισοπαλίες που έκανε στην Ευρώπη, τις 5-4. Όμως αν παρατηρήσει κανείς, ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος στη τετινή χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει ήττα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε τον Παναθηναϊκό μας στην τριπλέτα. Βέβαια, ο Όφη θεωρητικά είναι πραγματικά μια πάρα πολύ φορμαρισμένη ομάδα και κόντρος φαίνεται ότι επιτέλους έχει βρει την ομάδα η οποία μπορεί να εμπειρωθεί σαν προπονητή. Νομίζω ότι είναι απολύτως
0: χθες. Χθες ο Καραϊσκάκη δεν το κλέψε το τρίποντο Όφη. Το έπαιξε στα ίσια και πραγματικά το κέρδισε δίκαια.
1: Νομίζω ότι ήταν εντελώς λάθος timing η απομάκρυνση του Μετουλίμπα για να κλείσουμε το όλο κομμάτι, γιατί νομίζω ότι δεν υπολογίσαμε σωστά τον Όφη. Αν η απομάκρυνση του Μετουλίμπα είχε γίνει την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο τον Ολυμπιακό. Βέβαια, είσαι ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα μου πεις τώρα. Όμως, όπως και να το κάνεις, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Όφη που είναι αρκετά φορμαρισμένος,
0: νομίζω αν έπρεπε να γίνει αλλαγή θα έπρεπε να έχει γίνει ίσως και τον Ιούνιο. Αλλά είναι άλλη κουβέντα τώρα αυτή.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάντως ήταν εντελώς λάθος λογική το να φύγει ο Μετουλίμπαρ τώρα. Ίσως να έπρεπε, αφού ήταν λυμμένη αποφασή και το ξέραμε πολύ καλά όλοι ότι ο Μετουλίμπαρ είναι για να φύγει, ίσως έπρεπε να γίνει μέσα στη διακοπή για την εθνική. Δεν θα φύγει έτσι. Αλλιώ η διακοπή είναι σε μία αγωνιστική από τώρα. Τώρα από εκεί πέρα πάμε στο βραδινό βέβαια, πάμε στο Ηρακλή.
0: Ναι, για πάμε στο Ηρακλή, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία τελικά.
1: Κοίτα, λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα κατάφερε ο κύριος Κατόπης, ήταν νομίζω ότι. Πραγματικά είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε ότι όντως ένας διαιτητής μπορεί να τα κάνει θάλασσα. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ κακό. Το η μόνη φάση που δικαιολογώ που έχει φτάσει είναι η φάση που μπαίνει το μπέλ του Μάρκη στο 31, στο 94. Όλες οι άλλες φάσεις που έχει φτάσει δεν δικαιολογούνται να έχουν φάσει. Και σε αυτή τη φάση, αν δεν υπήρχε το VAR, μπορώ να σου πω και εγώ, ακόμα που γνωρίζουν όλοι τα φιλοατρομικά αισθήματα που έχω, ότι είπα ότι είναι γκολ. Αν δεν έβλεπα δηλαδή το VAR, αν δεν έβλεπα το replay, το τι έχει γίνει στον Σταυρόπουλο, θα σου έλεγα ότι όντως είναι γκολ. Από τη στιγμή όμως υπάρχει το VAR, νομίζω ότι κάπου εκεί τελειώνουν όλα. Γενικά ήταν ένα καλό παιχνίδι με πολύ πάρα πολύ κακή διαιτησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Πάντως και οι δύο ομάδες έδειξαν πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Να λέω ήταν πραγματικά ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι από τα παιχνίδια που λες ότι ξέρεις κάτι τότε μετά βράδυ, Σαββάτου και φτάζει τα δει. Όσο δεν το έχουν δει, πραγματικά έχουν χάσει.
0: Ωραία. Οι δύο ομάδες πήραν από έναν βάθμο και συνεχίζουν στο πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος απλά δεν έχει ακόμα νίκη. Περίπου νίκη. Και αυτό εννοείται ότι δεν είναι και τόσο καλό για την ομάδα του Κέρκης, ο οποίος να θυμίσουμε ότι γενικά ο Αντρόμητος έχει ένα πρόβλημα στην λογική βαθμό τα τελευταία χρόνια, αν και έχει καλό ρόστε. Την Τετάρτη ο Αντρόμητος καλύτερα να αντιμετωπίσει το μεταξύ και τον Πάοκ και το κύπελλο. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να κερδίσει αυτή η ομάδα.
0: Ωραία. Πάμε στο ντέρμπι το βράδυ. ΠΑΟΚ Άρης. Ο ΠΑΟΚ που είχε.
1: Α, λέω, θα πω το τελευταίο. Ωραία, πάμε στο ντέρμπι. Ναι, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι. Ότι έχει αρκετά προβλήματα. Όμως δεν νομίζω ότι μπορεί να φοβηθεί το σημερινό. Τα βαντάζ του ΠΑΟΚ είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το φόρα. Και έχει πολύ διαφορετική εικόνα.
0: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ έτσι με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ναι, έχει ενισχύσει πάρα πολύ. Απλά το θέμα δεν μου ξέρει, είναι ωραία, ενισχύεται, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει καθόλου την διάρκεια. Δεν είναι προλαβαίνει να σωματώσει παίκτες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί αυτό. Γιατί μεταγραφή υπήρχε όταν και άλλη σήμερα. Έχει τον Μπρούμα, ο πρώην παίκτης Ολυμπιακού, με πολύ καλό έτσι βιογραφικό, γιατί είχε και συμμετοχή και στην Μπενφίκα και στην Πράγκα. Εγώ ρωτάω πολύ απλά, πώς μπορεί να σωματωθεί ο Μπρούμα.
0: Εντάξει, χρειάζεται χρόνο, αλλά
1: θα
0: βοηθήσει τον Άρη, λογικά.
1: Τι θα βοηθήσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι δηλαδή είναι κάποια ερωτήματα τα οποία μπαίνουμε σε μια λογική ότι για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε 15 Σεπτέμβρη να γίνονται οι μεταγραφές οι οποίες έτσι και οι θέσεις.
0: Πιστεύω δεν έρχονται νωρίτερα αυτοί οι παίκτες στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά σου κάτι γιατί να μην ψάξεις π.χ. μια περίπτωση Καγκουά που μπορεί να σωθεί 15 Αυγούστου. Γιατί ο Καγκουά παραδείγματος χάρη έχει αλλάξει ποιοτικά τον Παναθηναϊκό και το πήρε από ένα υποδιέστερο πρωτάθλημα. Δηλαδή για ποιο λόγο να πας στην περίπτωση του Μπρούμα και μπορεί να πας φθηνότερες, πολύ καλές μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά χάρη έχει κάνει μια μεταγραφή που έχει γίνει τόσα χρόνια και είναι περίπτωση του Ζήτκοβιτ.
0: Να πούμε ότι χθες έκανε επίσκεψη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης. Ζήτησε από τους παίκτες τη νίκη και μάλιστα να δώσουν μέσα και το αίμα τους για τη νίκη. Είπε χαρακτηριστικά και έταξε και πριν εφόσον έρθει το τρίποντο. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος παραμένει στο Πορτοκαλά στη Χαλκιδική, αλλά επιμένει να μην κάνει συνάντηση με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που τη θύρα 4 που του έχουν ζητήσει για να μιλήσουν για τα θέματα που απασχολούν την ομάδα, πόλης Κωνσταντέλια κλπ.
1: Η πόλη Κωνσταντέλια, αυτό που μου είχε πει ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής την ημέρα που έγινε η πόλη στο Κωνσταντέλια, γυρνάει και μου λέει αυτοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν τον Κωνσταντέλια στην Ελλάδα δίνουν αυτοί τα 30 εκατομμύρια τον Σαββίδη και 3 εκατομμύρια στο Κωνσταντέλια. Έτσι, γιατί καλό είναι το να συζητάμε για οι δέκες τιμές, αλλά όταν βγει το οικονομικό κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια νομιμή. Συνέχεια ήταν ένα μεγάλο άνοιγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή η νέα τούμπα είναι έξοδα αυτή τη στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ που πρέπει να καλυφθεί βάσει του Financial Fair Play. Έτσι, και δεν έχει κάνει παραδείγματος χάρη το κόλπο που έκανε ο Αλαφούζος που έφτιαξε μια πλατφόρμα, το ξέρει πολύ καλά αυτή το μηντιακό κομμάτι. Έδωσε όσα λεφτά ήθελε ώστε να μην έχει πρόβλημα το κομμάτι του Παναθηναϊκού Fair Play. Έδωσε 20 εκατομμύρια επειδή αλλάξε στο Παναθηναϊκό μέσω Sky. Ο Σαββίδης δεν έχει δώσει ποτέ λεφτά για τον ΠΑΟ για να δείξει το
0: πρωτάθλημα. Οι δυο τους θα έχουν πολύ καλή σχέση και φάνηκε και στο κύπελο καθώς το παιχνίδι κυπέλου Ατρόμητος ΠΑΟΚ κατ' εξαίρεση θα μεταδοθεί από το Open.
1: Από το Open.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να σου πω, έτσι. Δηλαδή, ο Σαββίδης πάει με λίγο πιο διαφορετική λογική και πάει με τη λογική του επένδυσης. Έχει βάλει μέχρι στιγμής αρκετά εκατομμύρια με τις μεταγραφές

0: έχει έρθει για να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Έχει βγάλει καλά στοιχεία. Μένει να τα δείξει και τα αποτελέσματα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει τα αποτελέσματα που πρέπει. Και όσο αφορά για τον πανετολικό το βράδυ, περιμένουμε να δούμε κάποιο ντέρμπι κορυφής, όσο αν ακούγεται κωμικό, έτσι πανεπιστημιακός πανετολικός να θεωρείται ντέρμπι κορυφής, να δούμε τελικά ο Γιάννης Παναστασίου σε υποδύσκολες καταστάσεις, γιατί δεν έχει αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία δεν είναι στα μέτρα του πανετολικού, όλες οι ομάδες ήταν στα μέτρα του πανετολικού, να δούμε κατά πόσο είναι έτοιμο να βάλει ζόρια, όπως έβαλε π.χ. ο Λέτο, έβαλε ζόρια στην άκρη του Παναθηναϊκού με το βδομάδα. Να δούμε και την ομάδα του πανετολικού, αν μπορεί να βάλει ζόρια απέναντι στους μεγάλους.
1: Ωραία, θα σε ακούσουμε το βράδυ στη μετάδοση της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός Πανετολικός, καλή συνέχεια Μάνο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: συνεχίζουμε λοιπόν με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Άρη Ράφη. Ο Ολυμπιακός που χθες ιτήθηκε από τον Όφη με 1-0 στο Καραϊσκάκη. Ο Ιβανόλ Αλγκουαθίν έκανε ντεμπούτο με το αριστερό στον αριστερό πάγκο. Άρη με τον Ολυμπιακό να δείχνει κάποια σημάδια αλλαγής του τρόπου που αγωνίζεται, αλλά να συνεχίζει να έχει πρόβλημα στην τελική προσπάθεια και στον κόλπο.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν δίκαιη νίκη για την ομάδα της Κρήτης, η οποία εκτός από τον γκολ που σημείωσε είχε άλλα δύο σωστά ακυρωθέντα γκολ. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου ακυρωθέντος γκολ είχε και δοκάρι που ακολούθησε εντυπωσιακή απόκρουση του Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα εκτός από αυτή τη φάση στο τέλος του πρώτου χρόνου που η μπάλα κατέληξε συνέχεια στο δοκάρι, είχε και άλλη σπουδαία απόκρουση στο παρολίγον αυτόν γκολ του Πιρόλα στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ το σκόρ ήταν ήδη 1-0. Από εκεί και πέρα, όπως σωστά είπες, είχαμε αλλαγές στον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα είδαμε μαζί στον άξονα Φρόιλερ και Πουέρτα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Φρόιλερ αντικαταστάθηκε από τον Μέσε. Νομίζω ότι την Τετάρτη λογικά θα πάει στο δίδυμο Έσε Πουέρτα, αν μπορώ να καταλάβω, δεδομένου ότι ο Φρόιλερ μένα είναι έτοιμος, αλλά ίσως έχει ακόμα, χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη και στην προσαρμογή του, αλλά και για να βρει τον απαιτούμενο ρυθμό για να μπορεί να αποδώσει ακόμη καλύτερα. Αλλά και ο Πουέρτα βέβαια έχει λίγες μέρες που είναι στον Ολυμπιακό να γνωρίσει τους συμπαίκτες, τον τρόπο παιχνιδιού τους, αυτά που θέλει να περάσει ο Μανώλ Αλγκουαθίν στο παιχνίδι. Πάντως τον είδαμε ότι σε κάποια τα πράγματα που ζητάει ο νέος Βάσκος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, όπου έρπα ανταποκρίνεται πάρα πολύ σωστά και αναφέρομαι κυρίως στον τρόπο του παιχνιδιού με κοντινές και γρήγορες πάσες στο ύψος μεγάλης περιοχής, κάθετες πάσες ώστε να σπάει η αντίπαλη άμυνα. Αυτό το είδαμε, αλλά το είδαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και περίπου στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Όταν αργότερα ο Όφη προσαρμόστηκε καλύτερα, αν θέλετε κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού που προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός για να διασπάσει την άμυνα του Όφη, τότε έγινε πιο εύκολη η δουλειά για τους παίκτες της ομάδας της Κρήτης. Κάτι παραδέχθηκε και ο Κόντις, ότι στο ξεκίνημα επειδή ήταν με καινούριο προπονητή, δεν ξέραμε πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός, προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε στο νέο τρόπο παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε τις προϋποθέσεις που δημιούργησε και τη μία ευκαιρία στην οποία ήταν πρωταγωνιστής ο Πουέρτα, όταν βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή και στο, αν θυμάμαι καλά, στο 10ο λεπτό και από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να νικήσει το Χριστογιώργο, δεν έκανε καλό πλασέ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δημιούργησε σε κάποιες περιπτώσεις πάντα στα πρώτα 30-35 λεπτά τις προϋποθέσεις για να κάνει ευκαιρίες, αλλά κάτι του έλειπε στην τελική πάσα. Αυτό που δεν είχε ο Ολυμπιακός ήταν τη σωστή τελική πάσα ώστε να βρεθεί είτε ο Ζώτα Σίλβα είτε ο Αρμάντο Γκονζάλες σε θέση βολής, είτε οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής που πάταγε η περιοχή σε θέση βολής και να έχει την ευκαιρία να κάνει μια τελική και να απειλήσει την αιστεία του Χριστογιώργου. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού δεν κρύφτηκε, δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες, δεν στάθηκε στο γεγονός ότι είναι μόλις δύο μέρες στην ομάδα, θα μπορούσε να το πει. Το μόνο που είπε είναι ότι χρειάζεται χρόνος και ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν την ποιότητα για να τα καταφέρουν και στο τέλος της χρονιάς όλοι μαζί, προπονητής, παίκτες, διοίκηση και κόσμος, να πανηγυρίσουν για την επίτευξη των στόχων του Ολυμπιακού, που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είναι πρώτος στόχος, μια πολύ καλή πορεία στο Europa League και βέβαια τρίτος στόχος η κατάκτηση του κυπέλλου. Μένει μόνο να δούμε αν θα μπορέσει αρχής δεδομένης από το παιχνίδι της Τετάρτης ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών, να επιστρέψει στις νίκες, γιατί οι νίκες θα γεμίσουν αυτοπεποίθηση, γιατί οι νίκες θα διώξουν την γκρίνια, γιατί οι νίκες μπας περιπτώσει θα δώσουν όθηση και τον απαραίτητο χρόνο στον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ να δουλέψει συγκεντρωμένος στα θέλω του μέσα από την προπόνηση με τους παίκτες των Ερυθρολεύκων. Για πολλούς και σε δικά μου μάτια θέλεις μοιάζει βάλσαμο η διακοπή μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή. Στάθηκε σε αυτή τη διακοπή και ο Ιμανόλ Αλγκουαφίλ, με την παρατήρηση όμως ότι θα του λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές με τις εθνικές της ομάδες και αυτός θα είναι σίγουρα ένας ανασταλτικός παράγοντας για να μπορέσει να δουλέψει με όλο το γκρουπ ο Βάσκος τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση ενός center for μετά τον τραυματισμό του Ελκάμπη. Πήγανε να ενεργοποιείται ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος ήταν μέσα σε μια φάση αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κεφαλιά και να φτάσει στην ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Δείχνει, επαναλαμβάνω, δείχνει με βάση την εικόνα του στο χρονικό σημείο που πέρασε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να πιέζει για την ισοφάριση και ότι δεν είναι ακόμη ο παλιός γνωστός Γιάρεντσουκ για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Γκονζάλες, ο οποίος πετυχαίνει γκολ στο κύπελλο, δεν έχει ανοίξει λογαριασμό ακόμη στο πρωτάθλημα. Δείχνει ρεξάτος ο Μεξικάνος. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων μετά από σχετική ερώτηση που έγινε από συνάδελφο που είχε έρθει από το Μεξικό, ότι έχει πολλά καλά στοιχεία ο Γκονζάλες, αλλά θα χρειαστεί να μάθει επίσης και πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει όρεξη για να τα μάθει και αυτό είναι καλό σημάδι, όπως είπε. Αλλά νομίζω, λέω, όταν είπε ότι χρειάζεται να μάθει και πάρα πολλά πράγματα, είναι σαν να έστειλε το μήνυμα ότι πρέπει να δουλέψει αρκετά για να έρθει στο επίπεδο ενός φορ που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις όχι μόνο του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων. Να σταθούμε στη χρησιμοποίηση του Λίον Μπέιλι, μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, έχει λίγες μέρες στην ομάδα, έχει ένα βαρύ βιογραφικό με παρουσία σε Bundesliga αλλά και στην Premier League. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν είχε κάνει προετοιμασία, εμφανιζόταν τον προηγούμενο καιρό ανέτοιμος. Προφανώς βλέποντας τον και ο Αλγκουαφίλ στις προπονήσεις έκρινε ότι πρέπει να τον πάρει στην αποστολή. Πιθανότατα έκρινε ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιήθηκε. Έδειξε ο Ρεξάτος. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό και μέσα από τα παιχνίδια να βρει ρυθμό, να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα, ο Μπέιλι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Ενώ και ο Ζήσιν Μαρτίνς που πέρασε το 22ο λεπτό ήταν πολύ ορεξάτος, εκτιμώ και ο Ζήσιν Μαρτίνς θα είναι στην αρχική ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων στο παιχνίδι της Τετάρτης. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην άμυνα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί θέμα διεκδίκησης της θέσης του αριστερού μπακ από τον Μπρούνο Νιέμα έτσι ή όχι. Αυτό θα αποκρίνει ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Όπως είπα, εκτιμώ ότι όσο με τον Κουέρτα θα είναι στον άξονα. Ο Τσικίνο δεν έχει τίποτα σοβαρό, φάνηκε να γίνεται αναγκαστική αλλαγή, όπως μας είπε μετά το παιχνίδι ο γιατρός της ομάδας, Κώστα. Ήταν κράμπες, άρα θα είναι στη διάθεση του Αλμπουαθού. Ακριβώς, και δεδομένου ότι ο Τσικίνο ήταν στο αρχικό σχήμα και ότι ήταν ο τελευταίος που αντικαταστάθηκε και μάλιστα λόγω κόπωσης, ενώ τις κράμπες που είχε και δεν μπορούσε να συνεχίσει, η εικόνα αυτή, η επιλογή αυτή του Αλμπουαθού μου δείχνει ότι θα είναι και στο αρχικό σχήμα με τη Γιαγγελόνη, αλλά νομίζω ότι τριπλέτα θεωρητικά θα είναι ο Πουέρτα, ο Έσο και ο Τσικίνιο, οι τρεις στον άξονα. Από τη μία πλευρά θα είναι ο Ζέλσον, από την άλλη λογικά βλέπω το Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή θα δούμε αν θα είναι ο Αρμάντο Γκονζάλης ή ο Γιάρεντσουκ, με ένα μικρό προβάδισμα στον Μεξικανό. Τώρα ο Ζώτα Σίλβα με το Τσικίνιο τους έχουμε δει να αλλάζουν και θέσεις, δηλαδή να τραβεί το Τσικίνιο στο πλάι, να περνάει ο Ζώτα δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Γκονζάλης. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι οι επιλογές. Αλλά νομίζω με βάση την εικόνα της ομάδας χτες, ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Μέσε θέτουν πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Μπέιλι νομίζω ότι ανάλογα με την εξέλιξη αγώνα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό με τους Πολωνούς, και γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί της ευρωπαϊκής του υποχρεώσει το Europa League, και γιατί είναι μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύριο για Γελένια, και γιατί είναι από την Πολωνία, χώρα που κυνηγάει η χώρα μας για να την φτάσει και να την περάσει στην 10η προνομιούχο θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.
0: Πάντως αυτό που είπε Σάρη, ναι, να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, εάν δηλαδή η εντεκάδα που χρησιμοποίησε χθες έχει να κάνει και με κάποιους, σε κάποιο βαθμό, κάποιο rotation με κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει σκοπό να τους ξεκινήσει την Τετάρτη. Υπάρχει και το παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή θα πρέπει να διαχειριστεί το roster των ποδοσφαιριστών για τρία παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, απλά έχει μέρες για να ξεκουραστεί η ομάδα. Δηλαδή το παιχνίδι είναι Τετάρτη και το παίζει στη Λιγαδιά την Κυριακή, έχει μέρες για να ξεκουραστεί και έχει και ρόστερ για να κάνει σε κάποιο βαθμό rotation. Αλλά όχι, δεν περιμένω πολλές αλλαγές πάντως, για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω πολλές αλλαγές στα παιχνίδια.
0: Γιατί θυμάσαι ότι με το Μετυλίπας από πρώτα παιχνίδια είχαμε ουσιαστικά σε κάθε παιχνίδι διαφορετική δεκάδα πέρα από το τερματοφύλακα.
1: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά ήταν ειδικές καταστάσεις και τότε θα μου πεις είναι και τώρα, αλλά μεγάλη διαφορά λίγο με την Λίμπαρ, ήξερε την ομάδα, ήξερε τι να περιμένει από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Αλμπουαθούλ, όπως είπε, κάθε μέρα γίνομαι και σοφότερος. Άρα υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα ήθελε να καταλήξει σε κάποιο σχήμα, και για να καταλήξεις σε κάποιο, εντός εισαγωγικών λέξη, βασικό σχήμα, σε κάποιο κορμό ποδοσφαιριστών, δεν μπορεί να κάνεις πολλές αλλαγές. Μπορεί να κάνεις τρεις αλλαγές, θέλεις τέσσερις το πολύ. Εγώ γι' αυτό βλέπω ότι μία θέση στον άξονα με τον Έσε αντί του Φρόιλερ, μία στο πλάι με τον Ζέλσον ίσως αντί του Φορτούνη, δεν αποκλείεται να είναι και χωρίς τον Τσικίνιο, δεν το ξέρω, θα το δούμε, και να πάει με Ζέλσον Φορτούνη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν έχει τριπλέτα πίσω από τον επιθετικό Ζέλσον Ζώτα Φορτούνη, αυτή η τριπλέτα ιστορεί λίγο τακτικά όταν αμήνεται η ομάδα. Δηλαδή και ο Ζώτα δεν είναι ποδοσφαιριστής που γυρίζει πάρα πολύ πίσω, και ο Φορτούνης το ίδιο, και ο Ζέλσον θα πάρει τέτοιο ρίσκο αλμπιαθεί. Αυτό που είδαμε βάσει τη χρησιμοποίηση του Τσικίνιο και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μου δείχνει ότι ο Τσικίνιο όπως και με τον Μεντιλίμπαρ, παρότι τον τελευταίο μήνα δεν ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση εκείνο, θα είναι από τους παίκτες στους οποίους ποντάρει πάνω τους και ο νέος βάσκος τεχνικός για τα χαρακτηριστικά του τρόπου παιχνιδιού τους. Αυτό περιμένουμε, θα δούμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες με τις επιστροφές των Χαφ και να βοηθάνε τους δύο μπακ του Ολυμπιακού, τον Τιχνιζιάν και τον Μέντεσε, υπήρχε προβλήματα. Δεν
1: υπήρχε προβλήματα. Πάρα πολλές φορές έβγαινε ο Αθανασίου και δεν υπήρχε δεύτερος παίκτης πέρα από τον Πέτερσον. Και βέβαια να το συζητήσουμε και από την άλλη πλευρά, όπου ήταν ο τρόπος παιχνιδιού του Όρφη, που χτύπησε το καμπανάκι τουλάχιστον δύο φορές το πρώτο ημίχρονο με τα δύο ακυρωθέντα γκολ που πεπιτεύχθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο, δηλαδή με ανέβασμα του Αθανασίου και αλλαγή παιχνιδιού στην αδύναμη πλευρά στην απέναντι, να χρησιμοποιήσουμε και μπασκετικό όρο, εκεί όπου ο Τιχνιζιάν είτε είχε ξεχαστεί είτε είχε συγκλίνει στο κέντρο της άμυνας για να κόψει τη σέντρα και δεν υπήρχε παίκτης να ακολουθήσει. Μια χαρακτηριστική φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τη μεγάλη απόκρουση του Ορτέγκα το δοκάρι και στη συνέχεια το ακυρωθέν γκολ του Καμαρά. Συμβαίνει το ακυρωθέν γκολ του Αϊτόρ, όπου ο Τιχνιζιάν έχει κλείσει ακολουθώντας την κίνηση του Ντίκμαν που αγωνιζόταν σε όλη την πλευρά, έχει τραβηχτεί στο πλάι ο ταξιάρχης Χούντας, δεν τον έχει ακολουθήσει κανείς, δεν έχει ακολουθήσει τη φάση ο ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν μπροστά, είτε ήταν ο Φορτούνης είτε ήταν ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού ο Φορτούνης ήταν που αγωνιζόταν μπροστά από τον Τιχνιζιάν, και ο ταξιάρχης Χούντας ήταν ολομόναχος όμως μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και αποθέσει μέσα δεξιά, και ήταν αυτό το πολύ δυνατό σουτ που ανάγκασε τον Ορτέγκα σε σπουδαία απόκρουση και χρειάστηκε μάλιστα και τη βοήθεια του Ζωκαριζού για να απομακρυνθεί η μπάλα. Αυτά όλα κάτι δείχνουν και γι' αυτό πιστεύω ότι στους ακραίους θα υπάρξει τουλάχιστον μία αλλαγή από τον Αλμπουαφίλ. Και επίσης δεν ξέρω, βλέποντας τα προβλήματα στο αμυντικό transition, αν θα βγουν και τόσο μπροστά ο Ολυμπιακός ή αν θα προσπαθήσει τουλάχιστον στο παιχνίδι της Τετάρτης να παίξει με λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα τα δούμε όλα αυτά, γι' αυτό είπα ότι μπορεί να δούμε και τον όνομα έτσι αντί του Πινζιάν, αν ενδεχομένως. Τώρα νομίζω ότι αυτό στο δεξιού μπακ ο Πέτερσεν έχει το προβάδισμα από τον Σάλιακα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σάλιακας τουλάχιστον στα παιχνίδια του πρωταθλήματος είχε πολύ καλή παρουσία.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είναι στην τελική ευθεία αν θα αποκτήσει επιθετικό για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελλο. Πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη μόνο εάν είναι σε κατάσταση να μπει άμεσα στην ομάδα και να αγωνιστεί.
1: Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο Αλμπουαφίλ, ότι όσο είναι ανοιχτή η αγορά, εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κοιτάζουμε. Μέχρι όμως να αποκτηθεί κάποιος παίκτης, εγώ δουλεύω με τους παίκτες που έχω και δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο. Τώρα, το αν έχουν αποφασίσει ότι θα φέρουν έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα, ή αν το έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα σημαίνει ότι επειδή για τρεις εβδομάδες δεν θα υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε ένας ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί τώρα και θα έχει τρεις εβδομάδες χρόνο να ετοιμαστεί, να προσαρμοστεί και να είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, είναι πώς θα το διαβάσει κανείς. Γιατί μπορεί να αποκτηθεί κάποιος παίκτης που δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στον Λεβαδιακό.
0: Για παράδειγμα, επειδή ακούγεται το όνομα του Ικάρτη.
1: Ναι. ο Ικάρντι αυτή τη στιγμή, αν ερχόταν, θα ήταν έτοιμος να παίξει στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό?
0: Όχι, όχι βέβαια.
1: Το ζητούμενο είναι να αποκτηθεί ένας παίκτης για να αγωνιστεί με τον Λεβαδιακό?
0: Όχι.
1: Το ζητούμενο είναι να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Άρα, τρεις εβδομάδες θα είναι αρκετές για να είναι έτοιμος ο κάθε Ικάρντι. Να μην στεκόμαστε μόνο στον Ικάρντι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και μέχρι
1: είναι η λογική.
0: Ναι, θα ξεκαθαρίσει και με τον Κλίτερ, έτσι, αν θα προχωρήσει ο οργανισμός του στην Ρίζεσπορ, η οποία δείχνει να έχει δείξει ενδιαφέρον το παίχτη.
1: Δεν αρκεί μόνο το ενδιαφέρον, πρέπει να έρθει η πρόταση και η πρόταση να ικανοποιεί τους ελευθερόλεπτους.
0: Ή αν τελικά αυτός θα είναι ο τρίτος επιθετικός του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.
1: Δεν αποκλείεται. Πάντως αυτό που μαθαίναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην εποχή με την Λίμπαρ ήταν ότι ο Κλέιτον είχε δουλέψει αρκετά, είχε κάνει και καλή προετοιμασία, τουλάχιστον αυτό έγινε. Βέβαια, στα φιλικά που τον είχαμε δει, δεν μας είχε πείσει.
0: Είχε και τον τραυματισμό, έχασε πολύ έδαφος.
1: Σε γενικές γραμμές, πάντως, είχε κάνει καλή προετοιμασία, δείχνει να το παλεύει, να το προσπαθεί. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Τώρα δεν ξέρω και νομίζω δεν πρέπει να υπάρχουν και πειραματισμοί με επιλογές εντός αγωγικών λέξη λαχεία παύλα στοιχήματα. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα πρέπει να φέρει ποδοσφαιριστή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτοιμο να βοηθήσει και το έτοιμο αναφέρομαι στην ποιότητά του, στην εμπειρία του, στο βιογραφικό του γενικότερα και βέβαια να μην χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το διάστημα των 3 εβδομάδων για να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αγωνιστικό επίπεδο. Τώρα, μιλώντας για αγωνιστική ετοιμότητα, νομίζω ότι αυτό ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το διάστημα τη διακοπή για να έρθουν στα στάνταρ που απαιτούνται για να κάνει στρατηγισμό με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μετά το τέλος του αγώνα μιλήσαμε, βρήκαμε και τον Λίον Μπέιλι την ώρα που αποχωρούσε και ήταν κατηγορηματικός ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Νομίζω ότι μόνο έλλειψη ρυθμού είναι αυτό που φάνηκε χτες στο παιχνίδι. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι είναι απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Να πούμε επίσης ότι έχουν κλείσει τα εισιτήρια για την Τετάρτη, έτσι, 10 η ώρα το παιχνίδι, το οποίο θα έχει διπλή πιλωτική κάλυψη και από την Κοσμοτέ, μάλλον Ματζέντα πλέον, και από τον Αντένα.
1: Σωστά.
0: Για όσον δεν...
1: Ναι. Αντένα νομίζω έχει το δικαίωμα επιλογής και έχει επιλέξει αυτή την πρώτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιωργελέμια.
0: Σωστά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Μαρή. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και από εμένα.
0: Αυτά λοιπόν και από το πλούσιο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μετά την επόμενη μέρα θα θυμίσω από τον Όφη στο Καραϊσκάκης με ένα 0, τον Όφη το οποίο οι οπαδοί του έκαναν τη νύχτα μέρα στα ξημερώματα στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της ομάδας. Η ομάδα του Ξοκότη που πλέον βλέπει το παιχνίδι της Πέμπτης στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League κόντρα στην Hoffenheim στις 8 παρατέρτο και Όφη που βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο αγωνιστικό αυτή τη στιγμή. Δείχνει να είναι φορμαρισμένος ιδιαίτερα και σίγουρα θα δυσκολέψει πάρα πολύ όλες τις ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τα ρεπορτάζ. Εσείς δίνετε μαζί μας ακολουθήσει ένα πολύ ωραίο αναρωτικό φυσικό πρόγραμμα, αλλά δεν θα ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί από τις 6 και μετά ξεκινάνε οι απευθείας μεταδόσεις των αναμετρήσεων, στις 6 για την Super League 1 από το γήπεδο της Νεάπολης Καλαμάτα Βόλος, σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδημητρίου. Την ίδια ώρα θα υπάρχει ενημέρωση για το άτυπο τελικό του τουρνουά μπάσκετ στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός Μακάβη θα μας ενημερώνει ο Γρηγόρης Καριώτης. Στη συνέχεια στις 7 σέντρα στην Τρίπολη με το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Δημόπουλος, όπου θα περιγράψει την αναμέτρηση. Και συνεχίζουμε στις 9 το βράδυ από τη Λεωφόρο το ενημέρωση για το παιχνίδι της Κηφισιάς με το Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα το γήπεδο της Τούμπας, το μεγάλο τέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, σε περιγραφή του Δημήτρη Κετικίδη. Και 9.30 από το Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Πανετολικός, σε περιγραφή του Μάνου Παντελίδη, με όλα τα σχόλια των συναδέλφων και φυσικά για ενημέρωση και για να τελειώσει το League 2 και για τον Grand Prix της Κορουλάινα που είναι σε εξέλιξη από τις 4 να ξεκινήσει και φυσικά για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους Κούτσα για το τουρνουά μπάσκετ στον Βόλο. Μείνετε μαζί μας, γιατί η σεζόν ξεκινάει και πιο δυνατά, και βεβαίως τα ραδιόφωνά μας, το Post Game Radio, το Master Radio και η Ektoper και τη φετινή σεζόν θα παίξουν σε full αθλητικούς ρυθμούς. Στην μουσική επιμέλεια, στην παραγωγή της εκπομπής, στον συντονισμό ήταν ο Παναγιώτης Τσάμπρας και φυσικά θα παραμείνει. Στην παραγωγή ο Μάνος του Post Game GR με επιχανή στον Κώστα Παναγιώτη. Στα μικρόφωνα μέχρι αυτή την ώρα ο Κώστας Στουρνάρας και φυσικά στην τροφιά μας πάντα η Pizza Fan, η νούμερο 1 ελληνική πίτσα. Μουσική και στο επανειδήν σε περίπου μία ώρα για τη μετάδοση όλα μετρήσεων.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
4: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
5: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
4: Κάθε καλοκαίρι το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
5: Φέτος σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
4: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά.
5: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
4: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
5: Βρείτε μας στο Instagram στο Ανδρίτσενα Short Film Festival.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας ζήσουμε όλοι οι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ξέρει ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
7: 40 χρόνια μούρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, ερτόπεν.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε στο Post Game και στο Parthenon Radio, στο Parthenon και στο Post Game Radio. Χορηγός μας η Pizza Fan. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ελένη Βιτάλη. Το πρώτο μας τραγούδι είναι και ένα τα πρώτα τραγούδια, αν όχι το πρώτο, που τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη. Ένα ισπανικό παραδοσιακό τραγούδι με διασκευή του Αργύρη Κουνάδη και τον τίτλο «Άι γαρούφαλό μου». Από τον δίσκο «Δεν παρισεύει υπομονή» που κυκλοφόρησε το 1973.

Το 1979 κυκλοφορεί τον δίσκο «Άιντε και φύγαμε» η Ελένη Βιτάλη. Από εκεί ας ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι με μουσική και στίχους του Βαγγέλη Ξίδη.

Την προηγούμενη εκπομπή την κλείσαμε με τον Αμάραντο από τον δίσκο με την Ελένη Βιτάλη στο δίσκο «Τα Δημοτικά της Ελένης Βιτάλη» από τον που κυκλοφόρησε το 1981. Θα ακούσουμε και τώρα από αυτό το δίσκο ένα τραγούδι δημοτικό, όμως αυτό είναι από τη Θεσσαλία και είναι «Τα Γιούρια».

Το 1983 η Ελένη Βιτάλη συνεργάζεται με τον Τάκη Σούκα. Ανοίχτε τα τρελάδικα. Με στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου. Από το δίσκο «Βάρε μου τον Τέφι».

Το 1984 η Ελένη Βιτάλη εμφανίζεται στο Γαλάτσι, στο κέντρο Ντέφι. Από εκεί ακούμε το «Βάρα μου το Ντέφι», μουσική του Τάκη Σούκα και στίχους του Νίκου Λουκά. Ο δίσκος ονομάστηκε «Χορέψτε», όπως και το πρόγραμμα, «Χορέψτε γιατί χανόμαστε».

Μια γυναίκα μπορεί, τραγουδά η Ελένη Βιτάλη, με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου, από τον ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1985.

Ελληνάκι πατριώτη, τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη, μουσική του Θοδωρή Καμπουρίδη και στίχους δικούς της. Από το δίσκο «Ώρα Ελλάδος» που κυκλοφόρησε το 1986.

φορώ με το παλιό χαρτί φορώ και λες πως κάτι φόρησα εγώ. Ερνάς και δεν με χαιρετάς και όλο λάσπη μου πετάς, γιατί δεν έχω

Μισό τρελή ξαπλώσαμε στο κρύο και κρυώσαμε και πιάσαμε διέστηση στα FM. Και εσύ μας λες ρεπέτηκα την ώρα που με ψεύτηκα, λουλούδια μας σκοτώνουν.

Από το 1986 πάμε στο 1989, όπου η Ελένη Βιτάλη γράφει έναν ολόκληρο δίσκο με δικά της τραγούδια. Είναι ο δίσκος «Το απέναντι μπαλκόνι» και από εκεί θα ακούσουμε την Κιβωτό.

1991 και η Ελένη Βιτάλη τραγουδά Γιώργο Ανδρέου. Το CD λέγεται «Η πόλη που ονειρεύτηκα». Εμείς από εκεί θα ακούσουμε το τραγούδι «Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει».

τα σωπαίνω κι οι πίτες πεθαίνουν. Πού είναι το φως σου το

η Ελένη Βιτάλη κυκλοφορεί τον δίσκο και ως φοβάται τη Virginia Woolf. Από εκεί ακούμε το UFO, το UFO. Μουσική και στίχη δική της.

Το 2005 η Ελένη Βιτάλη τραγούδια του γιού της Νίκου Ξίδη στο CD single «Ακολούθα τα πουλιά». Πόσο θα ήθελα λοιπόν, τραγουδούν η Ελένη Βιτάλη βέβαια και μαζί της ο Νίκος Ξίδης και η Βαλέρια Κουρούπη.

2008 η Ελένη Βιτάλη τραγουδά δικά της τραγούδια στο CD 7 και να προσέχεις. Από εκεί ακούμε την Αρκούδα.

σαβουλές, να κάνω ακροβατικά και χίλιες αβολιές. Στο τελειωμένο το σκηνή με την ψυχή στο στόμα.

Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Πέρασε από εδώ η Ελένη», που τραγουδά η Ελένη Βιτάλη βέβαια. Η μουσική ανήκει στον Τάκη Σούκα και η στίχη στην Ελένη Φωτάκη. Κυκλοφόρησε το 2019 στο ομότιτλο CD που περιείχε τραγούδια του Τάκη Σούκα με στίχους Ελένης Φωτάκη. Πριν σας πούμε την καλή νύχτα μας, να σας πούμε ότι αύριο στις 10 το πρωί ο Μάνος Παντελίδης θα είναι παρέα σας με το πρωινό πανόραμα και το απόγευμα στις 6 ο Γιάννης Μπουράνης και ο Άγγελος, ας πούμε τώρα,

ο Άγγελος Νόνης θα μας εξηγήσουν διάφορα πράγματα όσον αφορά τα μπασκετικά και τα αθλητικά γενικότερα. Αυτά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε την Pizza Fan για τη χορηγία της στις εκπομπές και τις μεταδόσεις μας. Να είστε πάντα καλά.

0: live μεταδόσεις πάνω στο κήπεδο της Νεάπολης Καλαμάτα Βόλος για τη Super League και την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και ο άτυπος τελικός του Νέας Κύπρου στο μπάσκετ Ολυμπιακός Μακάμπι. Πάμε πρώτα στη Νεάπολη, πρώτα στοιχεία τον Παναγιώτη Παναδημητρίου. Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας από το γήπεδο. Η Καλαμάτα τυπική γήπεδο που σήμερα φιλοξενεί το Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ο Χριστοφιλέας, ο προπονητής Καλαμάτας, έχει παρατάξει την εξής ακόλουθη δεκάδα με 4-2-3-1 διάταξη και τον Κύλιο τερματοφυλάκα. Καλουτσική, Διστρούγκη, Ροντρίγκες και Αλόνσο οι τετραδετσάμουνες, ενώ πίσω υπάρχουν Πινιέρο και Καρεσάο, οι οποίοι είναι το δίδυμο στον άξονα. Ο Χαμζά έχει ξεκινήσει ως δεκάρι και Σίγκουρτζο, Μορέιρα, Στέριγες και Σίντερφορ τον Πολιουάρ. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος του Κωνσταντράτσου με την ίδια διάταξη έχει επιλέξει τον Βεσέλεφ και τον Κωνσταντράτσου. Λικουρίνο, Κάργα, Σαουμπί, Μεντήλη, τετράδε της άμυνας. Ρόζι Κόμπα στον άξονα και Τζο Καλάμπιο στο άκρο, ενώ ο Γκονζάλης έχει ξεκινήσει με ρόλο δεκαριού πίσω από τον προωθημένο Ουρτάδο. Είμαστε στο 13 λεπτό, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη φάση εδώ στο παιχνίδι. 0-0, περίπου 1000 οπαδοί της Καλαμάτας της εξέδρας, οι οποίοι μπήκαν εργοπορμένοι στο γήπεδο λόγω προβλήματος στα τουρνικέ του γηπέδου και περιμένουμε την μεγάλη φάση σε αυτό το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής Super League. Δεν ξέρω αν κρατάμε μικρόφωνο εδώ ή πάμε στο μπάσκετ.
2: Κράτησε λίγο μικρόφωνο και σε λίγο περνάμε.
1: Ωραία, αλλά είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Η μπάλα έχει πάει πίσω στον Κωσέλεφ, ο οποίος επιλέγει δεξιά τον Λικουρίνο και πάλι Κωσέλεφ. Λέγαμε το παιχνίδι του Βόλου στα 10 λεπτά, εδώ στο Περιστέρι. Άλλη σε ξέρω, σημειώσαμε τον διαιτητή του Βασίλη Φωτιάς με βοηθούς τον Ηλία Κωνσταντίνου, Γιώργο Φραγκεδάκη και τέταρτο τον Χρυσό Βεργέτη. Στο VAR βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κατοίκος και Αβάρο Βασίλης Φωτιάς με φίτσα τον πρώτο. Τώρα να σούτε το Βόλου, μπάλα στο δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι για την ομάδα του Βόλου. Να η πρώτη καλή ευκαιρία εδώ στο Περιστέρι, απειλεί ο Βόλος πρώτος. Να που το παιχνίδι ξεκινάει με μια καλή φάση, στο 12 λεπτό κατά μπάλα ο Ατρόμητος. Ατρόμητος που κάνει αρκετά λάθη στα πρώτα λεπτά και ο Βόλος εκμεταλλεύεται αυτά τα λάθη και παίρνει την κατοχή διαρκώς της μπάλα. Του μπάλας και το παιχνίδι εδώ τώρα έχει διακοπή για φάουλ στη μεσαία γραμμή.
0: Ευκαιρία, Παναγιώτη, μένει στη γραμμή. Ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε στην Κύπρο που ξεκίνησε και ο τελικό. Μπιακός Μακάμπι με τον Γρηγόρη Καριώτη τα πρώτα στοιχεία. Γρηγόρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Πόστιον και του Παναγιώτη. Βρισκόμαστε εδώ στην Κύπρο επίσης που ο Ολυμπιακός σε αυτό τον άτυπο τελικό τώρα αντιμετωπίζει τον Μακάμπι Τελαβή. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας υπήρχε από τον Ολυμπιακό 89-87 την Παρασκευή και έτσι ο Ολυμπιακός πέρασε στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο αποτελεί πρόβατο ρεάλ για το Super Cup της Euroleague. Είναι πρόβατο ρεάλ λοιπόν, όπως είπαμε. Ξεκινάμε τώρα με τις δύο ομάδες, το Double σε δύο δευτερόλεπτα λογικά, από τώρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ολυμπιακός είναι αίτητος κιόλας στην pre-season. Σε όσες αναμετρήσεις έχει δώσει μέχρι στιγμής. Είμαστε να αναμονεί το τζάμπι. Ο λογικό διαιτητής θα στηρίξει την έναρξη της αναμέτρησης.

0: ημίχρονο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα υπάρχει μικρότερη διάρκεια, γιατί οι ομάδες θα αποχωρήσουν απόψε κιόλας από την Κύπρο. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Κάνει το Μιλουτίνο το Double, δίνει στον Γουόρντ, εκείνος για το Μοντέρο. Εκείνος πάλι για το Γουόρντ, Φουρνιέ. Κατά την Παλέξο δεν μπορεί, λάθος από τον Ολυμπιακό. Κατοχή μπάλας για την Μακάμπη. Κατοχή μπάλας για την Μακάμπη.
1: Γρηγόρη, σκορ και χρόνο στο Κύπρο.
0: Σκορ και χρόνος είμαστε στο... είμαστε στο 9,36 απομένων για το τέλος πρώτης περίοδου και είναι 0-0.
1: Ωραία,
0: ανοιχτή προεδρεπέρα.
1: Μένει σε γραμμή σου, ημερώνεις, πάμε πάλι στην Νεάπολη, Παναγιώτη. Η Καλαμάντα μου την μπάλα στα πόδια. Ελέγχει τώρα τον τρόπο παιχνιδιού της από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Σίγκουρτζον, βγαίνει μια σέντρα, πάρα λίγο, το λάθος, κόρνερ. Κόρνερ για την Καλαμάτα, η οποία εδώ απειλήσε την μεγάλη περιοχή του Βόλου. Σε χείδη από τα δεξιά η ομάδα του Γιασκοφιλέα και με μια απειλητική σέντρα έφτασε μπροστά την αιστεία του Κοστέλεφ και έφτασε κοντά και στο 1-0.

0: εκτελείται και όταν είναι πάλι Καλαματιανή δεξιά θέλει να κερδίσουν το corner. Εκεί όμως καλύπτει όμορφα ο αριστερός μπακ του Κώστα Μπράτσου, ο Λικουρίνος και η μπάλα καταλήγει out. Δεν έχει κάτι αξιόσημο εδώ ακόμα το παιχνίδι εκτός από το δοκάρι που είχε με τον Γκονζάλες και τον Τζόκα να σουτάρει ο Βόλος. Καλύτερα ευκαιρία νίκη δηλαδή στο Βόλο και μια απειλητική στιγμή για την Καλαμάτα στο 11ο λεπτό με αυτή τη σέντρα που έγινε νωρίτερα του Καλουτσικίδη. Ο Λικουρίνος γεμίζει τώρα στον Ρετάδο, ο οποίος κατεβάζει, θέλει να σπάσει την μπάλα πίσω του Σον Γκονζάλες. Ο κύριος παίρνει το φάουλ μεταξύ μεσαίου γραμμής και μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα ο Βόλος να κρατήσει μπάλα για να γεμίσει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Ροντρίγκες, ο Βραζιλιάνος έκανε το φάουλ στο βέρ της Καλαμάτας. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την εκτέλεση αυτή φάουλ του Βόλου που θα φέρει πολύ κόσμο στα κέντρα της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γκέλιου. Γκέλιος ο οποίος έχει τα απόλυτα εμφανίσεων, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στο ΕΡΑ στη Super League. Δεν μοιάζει να είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Καλαμάτας για φέτος. Συμπληρώνω 20 λεπτά εδώ στο Περιστέρι, έτοιμη εκτέλεση για τον Βόλο. Γκονζάλης πάνω από την μπάλα. Σηκώνει το δεξί του χέρι, κάτι θέλει να δείξει στους συμπαίκτες του για τον τρόπο που θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Φίτσας κάνει παρατηρήσεις στο διαιτητή, στους παίκτες για το τραβήματα στην περιοχή. Γκονζάλες. Πέρασε ο διαιτητής. Εκτελεί με το αριστερό Γκονζάλες, καλό εκτελεσμένο. Το γύρισμα γίνεται ουρτάω από κοντά στο χ και πετάει την μπάλα out. Δεν απειλείται ο Γκέλιος. Το 0-0 εδώ παραμένει στο Περιστέρι, 21ο λεπτό, 4η αγωνίσκη της Super League, Καλαμάτα Βόλος 0-0. Αρκετά καλός ο ρυθμός, πατάνε περιοχή δύο ομάδες, αλλά δεν έχουμε φτάσει στον κόλο τώρα, εδώ στο Περιστέρι.
1: Διακόψω λίγο. Να ενημερώσουμε ότι στην Κύπρο το σκόρ είναι στο 2-5 με 7-27 να παραμένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ένα κανονικό καλάθι και τρεις βολές για την Μακάμπι και ένα κανονικό καλάθι για τον Ολυμπιακό από τον Tyson Ward. Το μικρόφωνο πάλι στο Περιστέρι.
0: Έχουμε διακοπή γιατί ο Ρουτάδο έχει τραυματιστεί στα αριστερά του πόδι μετά την τελευταία φάση και την εκτέλεση φάουλ που είχε ο Γκονσάλες. Ανησυχία στον πάγκο του Βόλου και τον Κώστα Μπράτσο που βλέπει τον παίκτη του να είναι περισμένο στο χορτάρι για δύο λεπτά. Τα τελευταία δύο λεπτά που συμπληρώνονται τώρα. Προβληματισμένος ο Κώστας Μπράτσος που βγαίνει εκτός γηπέδου. Επιθετικός του Βόλου. Τον έβγαλε έξω ο κύριος Φίτσας για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ομάδας από την Μαγνησία. Τώρα είμαι έτοιμο και πάλι το παιχνίδι να ξεκινήσει. Με ελεύθερο του Γκέλιου. Έχει κοντά τα δύο στόπερ, τον Ροντρίγκες από τη μία και ο Καλουτσικίδης εκεί κοντά, μπάλα πάει στο Καλουτσικίδη τελικά. Για να δούμε τον Αλόνσο. Να γυρίζει πίσω ο Ροντρίγκες. Αυτός παίζει με τον Στρίγκη δίπλα του. Και δεξιά με τον Καλουτσικίδη ανεβαίνει και πάλι Καλαμάτα, Κορνέτο. Πέφτει, ο Κορνέτο σηκώνεται. Άλλαξε με τον Καλουτσικίδη, κρατάει μπάλα. Πίσω εκείνος παίζει τον Στρίγκη και εκείνος με τον Ροντρίγκες απέξει. Ο Ροντρίγκες που είναι καλός και στις μπάλες και πολλές φορές κατεβάζει σαν playmaker την μπάλα στο άλλο μισό το επιθετικό της ομάδας από την Καλαμάτα. Ένα γέμισμα τώρα, μια κεφαλιά πολλά τα λάθη μέσα η γραμμή από μακρύνει βολιώτες και η μπάλα καταλήγει στο Γκέλιο. Για να δούμε τώρα, νέα επίθεση κτίζει η Καλαμάτα με τον Στρούγκη να κατεβάζει αυτή τη φορά την μπάλα και να δίνει στον Χάμζα το δεκάρι της Καλαμάτας. Με 4-2-3 και δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Την Νέιρα αλλάζει με τα Ροντρίγκες, Στρούγκης. Στρούγκης ελέγχει τις επιλογές, δεν έχει κατέβει πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Μπονέτο δεξιά. Και πάλι πίσω μπάλες στο Στρούγκη με τον κύριο Χριστοφιλάφιο να δει στους παίκτες να ανοιχτούν και να κάνουν κίνηση. Για να βοηθήσουν τα στόπερ της ομάδας του να ανοίξει το γήπεδο και να ψάξουν τις επιλογές τους. Φάουλ τώρα για την Καλαμάτα στη μεσαία γραμμή. Ο Μωρέιρα είναι κάτω στο γήπεδο, τραυματισμένος, σηκώνεται. Να δούμε βέβαια αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

0: Ένα από το πάτημα που δέχτηκε από τον Ρόζδη. Να σου πούμε τους Ομπόγκο της Καλαμάτας, τη Μάρτιν, τη Αγάλη, Γιατσικούρα, Μπονέτο, Χατζηθεοδωρίδη, Παναγιώτη, Μπακαγιώκο, Γκίνη, Ινιάτοβιτς, Βασιλεύσκη και Σαν Γιαγγελή. Ενώ ο Βόλος έχει στην αποστολή του Παπαθανασίου, Αγιάκουα, Μίγα, Κρέσπη, Ρεφατλάρη, Χαγλαμπόγλου, Τσατούρα και Νεγιού. Έτοιμος ο Μωρέρα να εκτελέσει. Όλοι οι υψηλοί παίκτες Καλαμάτα στην αντίπαλη περιοχή του Βόλου. Στο 25 είμαστε. Ετοιμάζεται ο Μωρέρα για την εκτέλεση. Σηκώνει το δεξί του χέρι. Τώρα σπεριδοδητής ο Φίτσης. Μπονέτο με το δεξί. Γεμίζει, κεφαλιά του Ραντρίγκης, μπάλα πάει στην αγκαλιά του Κοσέλε, φεύγει ο κίνδυνος από τα καρέ του Βόλου. Αν θέλετε πάμε και λίγο στο μπάσκετ, μέχρι να δούμε μετά και τη διακοπή τώρα, γιατί υπάρχει πιεσμένος παίκτης του Βόλου και επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγο. Συνεχίζουμε εδώ.
1: Εδώ στο μπάσκετ. Είναι 6-9 το σκορ, βρίσκεται της τρεις πόντους πίσω ο Ολυμπιακός, με 5-53 να παραμένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι λαθώς καλύτερη η Μακάμπη σε αυτά τα έτσι πρώτα 4 λεπτά, ας το πούμε. Τώρα έχει ξεκινήσει ξανά μετά τη διακοπή για time out που ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Έχουμε κόλλη του Βόλου εδώ. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά στο 40 λεπτό ο Βόλος ανοίγει το σκορ 0-1. Εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Γκοντζάλης και με σιρτό αριστερό σου την μπάλα καταλήγει στο βάθος της εστίας του Γκέλιου και ο Βόλος κάνει το 0-1 εδώ στο Περιστέρι.
1: Πολύ ωραία. Εδώ έχει κερδίσει τώρα βολές η Μακάμπη. Δύο ελεύθερες βολές για την Μακάμπη με φάουλ του Μιλουτίνοφ. Αστοιχεί στην πρώτη βολή ο παίκτης του Μακάμπη. Για να δούμε. Δεύτερη βολή εύστοχη και 6-10 πλέον το σκορ εδώ. Επίσης ξεκινάει για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ, Φουρνιέ ξανά, εκείνης για τον Μακιντάιρ, Φουρνιέ ξανά με την μπάλα, ψάχνει την επιλογή, μήπως σουτάρει, θα δώσει τελικά για τον Βεζένκοφ, ο οποίος προσπαθεί, χάνει το φλωτέρ, διορθώνει ο Χόλερ, 8-10, με 5-15 να απομένει για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το μικρόφωνο ξανά στο Περιστέρι.
0: Γέλιος για την Καλαμάτα, λέει και πέρα από παιχνιδί τον Καλαματιανό, δίνει δεξιά του στο Στρούγκη και γύρω στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης παίζει στον άξονα στον Σιγκουρτζόν, ο οποίος δεν κλείνεται από κάποιο παίκτη του Βόλου και κρατάει την μπάλα. Σιγκουρτζόν παίζει με τον Καλουτσικίδη για πάλι, δίπλα του είναι ο Στρούγκης, εκεί πάει μπαλά. Εκείνος ψάχνει την παλιά στο Χάμζα Κόβιντ από τους παίκτες του Βόλου. Έκοψε ο Γκονζάλης με τον Πέρε Φέρα, Ροντρίγκες για την Καλαμάτα. Σιγκουρτζόν στον άξονα και στο χώρο της μεσαίου γραμμής επιλέγει την δεξιά του πάσα στον Καλουτσικίδη. Ο Χάμιζα τώρα ελέγχει. 28 λεπτό Καλαμάτα Βόλου 0-1 έως Περιστέρι. Την προσφέρει μια έδρα της Καλαμάτας με να γίνει εργασίες κάτω στο γήπεδο στην παραλία. Μια σέντρα τώρα κόβεται του Χάμιζα και μπαλά καταλήγει κόρνερ για την Καλαμάτα. Μια Καλαμάτα που έχει τους οπαδούς τους εδώ, 1000 άτομα περίπου. Έκαναν το ταξίδι από την Πελοπόννησο. Ανεβαίνει και ο Ροντρίγκης για αυτή την εκτέλεση. Για να δούμε τώρα, ο Μωρέιρα είναι στην εκτέλεση με τον Μπονέτο. Και δύο πάνω από την μπάλα, ο Μπονέτο τη στείλει. Ίσως σκόρει Καλαμάτα. Για άλλη μια φορά φέτος. Και στο κύβελο και στο προπάθμιο συνέχεια να είναι πίσω στο σκορ. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά του Ροντρίγκης, μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι του Κοσέλερ και καταλήγει out. Ας πάμε και στο μπάσκετ μέχρι να ξαναβρει ρυθμό το παιχνίδι εδώ.
1: Ναι, εδώ το σκορ είναι στο 10-12, 2 πόντους μπροστά η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, να με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τώρα ο Ολυμπιακός θα φέρει με τον Γουόρτε συγκεκριμένα το 12-10 έκανε. Ένα με επίθεση της Μακάμπι. Περνάει Σόρκιν και 10-14 για την Μακάμπι. Ένα με τώρα την επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκο, Φουρνιέ. Λάθος από τον Σάσα Βεζένκο. Και μπήκαν οι παίκτες της Μακάμπι. Η μπάλα στη γωνία. Σου τριών πόντων άστοχο από τον Γκόρτσον. Ο Γκόρτ κατεβάζει την μπάλα. Πάλι λάθος από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και εδώ τα λάθη για την Μακάμπι. 10-16. Δεν σηκώνει το λάθος. Μακάμπι με τον Βανόλτεν Λούπερ. Πουρνιέ, Βεζένκο, Φιατρίς, άστοχος. Rebound του Κόλσεν. Με επίθεση τώρα είναι Μακάμπι. Θα δούμε. Νέος ή τριών πόντων. Λίμπερ και έξω, καταλήγει από την μπάλα, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Το 10-16 παραμένει με 2-27 να απομένει για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτά μέχρι στιγμή στο μπάσκετ.
0: Καλαμάδε εδώ ελέγχει την μπάλα στο 31ο λεπτό με τον Σίγκουρτζο να παίζει με τον Χάμζα δίπλα του. Καλουτσικίδης ελέγχει. Αλόνσο και πάλι σε να γίνεται κεφαλιά περνάει out. Να η καλύτερη ευκαιρία της Καλαμάδας στο παιχνίδι έρχεται με την κεφαλιά του Χάμζα. Ο οποίος πήρε τη σέντρα από τον Αλόνσο, κάποιος από συμμαχίες τώρα σε μεγάλη περιοχή του Βόλου. Ναι, να φανεί τώρα που θα αποφασίσει ο άρχοντας αναμέτρησης για τα τραβήγματα και τις δυνατές μονομαχίες μπροστά από τον Κοσέλεφ. Έτοιμος ο Κοσέλεφ να δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι, αφού τελειώσει με τις
2: γρήγορο πέρασμα στην Κύπρο, Γρηγόρη.
1: Κώστα, εδώ έχουμε διακοπή, τώρα έχουμε time out που έχει ζητήσει ο Μπαρτζόκας. Είναι στο 10-16 το σκορ, 2-37 παραμένουν, το είπα και πριν. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2: Ωραία, θα γυρίσουμε σε σένα. Συνέχεια πάμε πάλι στην Νεάπολη, Παναγιώτη.
0: Καλαμάτα με την μπάλα στα πόδια και πάλι. Λάθος όμως, δεξιά με τον Καλουτσικίδη να κάνει κακή πάσα και μπαλάν καταλήγει πλάγιο για τον Βόλο. Για τον Βόλο στα αριστερά που σε επιτίθεται η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο οποίος έχει παρατάξει έξυπνα την ομάδα του, δεν έχει αφήσει δικαιώματα στην Καλαμάτα να επιτεθεί, η οποία είχε δύο επικίνδυνα γεμίσματα μόνο, πέρασαν την αισία του Κοσέλεφ, τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Και τώρα τον Χάμζα να κερδίζει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Τώρα να δούμε εδώ αν μπορεί να διανώσει κάτι επιθετικά η ομάδα του Χρυσοφιλέα. Ναι, να φανεί τώρα μπορεί να απειλήσει Καλαμάτα να αντιδράσει στον γκολ του Βόλου, στο εξαιρετικό γκολ του Γκονζάλης με τα αριστερά και το σιρτό σου που κατέληξε στην αισθία του Γκέλιου. Κώστας Μπράτης δεν είχε σταματηθεί δηλαδή το οδηγίε, ο παίκτης του συνέχεια είναι σηκωμένος και κάνει κινήσεις με τα χέρια του για τον τρόπο που θέλει να παρετάσει την ομάδα του στο γήπεδο. Ένα φάουλ τώρα υπέρ του Βόλου σε μεσαία γραμμή. Το κέρδισε ο Αλόνσο με τον Φίτσα να το βλέπει και να δείχνει κατευθείαν την υπόδειξη του φάουλ. Γενικά έχει χαθεί λίγο ο ρυθμός εδώ στο παιχνίδι, στα τελευταία λεπτά. Αρκετά τα μαρκαρίσματα και τα λάθη στη μεσαία γραμμή. Και μένει να φανεί ότι θα ψάξει Καλαμάτα για να αντιδράσει και να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Ο Βόλος τώρα και πάλι. Αριστερά παίζει ο Κάργασον Γκρόσνιτς. Εκείνος παίζει κάθετα στο Λάμπρου, ο οποίος κλείνεται από δύο κατευθείαν. Με όρια προς πίσω όμως πέρασε και τους δύο, η πάσα όμως είναι καγή, ο Καλουτσικίδης κόβει. Κόβει ο Καλουτσικίδης, ο Λικουρίνος έχει ανέβει του Βόλου. Πέρα ένα σκληρό αρκάρισμα. Ο Γκρόσδη. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Την έδειξε ο κ. Φίτσος. Είναι στο παίκτη του Βόλου. Έφυγε ο Μωρέιρα με ταχύτητα να βγάλει την κόντρα για την Καλαμάτα, όμως ο Γκράζης έξυπνα να κάνει ένα επαγγελματικό φάουλ και τον κόβει. 34 λεπτό Καλαμάτα Βόλος στο Περιστέρι 0-1. Με τον γκολ του Γκονζάλες να χωρίζει τις δύο ομάδες προς το παρόν και την Καλαμάτα να ψάχνει την ισοφάριση και την αντίδραση.
1: Να επιστρέψουμε στον μπάσκετ. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, να επιστρέψουμε.
0: Ας δούμε αυτή την εκτέλεση φάουλ για την Καλαμάτα που έχουν κατέβει όλοι στην περιοχή του Γκονζάλες. Κεφαλή ο Αλόνσο, κεφαλή του Μωρέο προς τα πίσω μπαλά, μένει στη μεγάλη περιοχή, Μπονέτο κατεβάζει. Εξαιρετικό κοντρόλ κάτω, πάει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Βόλου, κλείνει από δύο, ανοίγει στον Καλτσικίδη, περνάει εκείνος, πατάει περιοχή και τώρα διώχνει τον κίνδυνο Βόλος, οπότε πάμε στο μπάσκετ.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Εδώ στο μπάσκετ έχει κερδίσει βολές η Μακάμπι, αστέθηση στην πρώτη. Ο παίκτης Μακάμπι τώρα έχουμε την δεύτερη βολή για να δούμε ευστοχή και 10-19 μέχρι στιγμής καλύτερος για την Μακάμπι. Είναι ο Δανός Ολύμπεκ, ο οποίος έχει πληγώσει σε αρκετές περιπτώσεις τον Ολυμπιακό και έχει δώσει έτσι αυτή τη διάσταση που έχει αυτό το σκορ μέχρι στιγμής. Ο Μακιντάιρ τώρα έχει την μπάλα. Στηρίζει για φάουλ τώρα από τον Μακιντάιρ εδώ διευθυντής. Να πούμε ότι η μόνη αλλαγή που έχουμε μέχρι στιγμής είναι τώρα ότι πέρασε ο Ντζάι στη θέση του Βεζένκο. Ο οποίος Βεζέκοφ δεν ήταν πολύ μέχρι στιγμής, έτσι καλά δεν κατάφερε να βοηθήσει μετά το τρίποντο. Μπέικον, ένα σουτ για τρεις, άστοχο από τον Λίμπεργκ. Πάλι σβάρθει ο Ολυμπιακού Λιβιτής. 48-4 απομένουν, βολές για την Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το και πολύ ωραία τον Μπόνις Βόλεν, ενώ η Μακάμπι είχε μόλις δύο ομαδικά φάουλ, από ό,τι φαίνεται που βγει στην πρώτη περίοδο χωρίς να δώσει στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να φάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Μένα τον Λίμπεργκ και τυχαίνει και την πρώτη βόλη του, 10-20 διψήφια διαφορά στο σκορ. Μια λάθη έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος. Ευστοχή και στη δεύτερη, 10-11, 10-21 το σκορ έχει και τρίτη βολή όπως είπε ο διευθυντής. Οπότε για να δούμε τον Δανό, εκτελεί και αυτή τη βολή εύστοχα, 10-22 στις 12 πόντους η διαφορά υπέρ της Μακάμπι. Τελευταία τώρα επίθεση για τον Ολυμπιακό, 16-4 στη διαθέση των ερυθρόλεπτων. Τώρα κάνει φάουλ εδώ η ομάδα της Μακάμπι. Κάνει το τρίτο ομαδικό. Δεκατέσσερα για τον Ολυμπιακό και τα 12 υπόλοιπα που έχουν μείνει θα είναι για την Μακάμπι. Για να δούμε το Μακιντάιρ. Μακιντάιρ κάνει τις τρίπλες. Δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ αφήνει για τον Μακιντάιρ. Λάθος από τον Μακιντάιρ. Κερδίζει η Μακάμπι. 17-2 στη διάθεσή της. Όλος ο χρόνος τώρα είναι για την Μακάμπι, για να δούμε. Ζητάει το σκρίν ο Λίμπεργκ και το δίνει ο Μπέικον. Λάθος, κερδίζει ο Γουόρντ. Γουόρντ στο τέλος του χρόνου σουτάρει από μακριά. Την μπάλα χτυπάει στο ταμπλό. Τέλος χρόνου της περίοδου 10-22 για την Μακάμπι. Επιστροφή στο Περιστέρι.
0: Εδώ είμαστε 38 λεπτό Καλαμάτα Βόλος, ο 0-1 από τον Κολλή Κονσάλες. Η Καλαμάτα είναι αυτή που έχει την μπάλα στα πόδια της. Τα τελευταία λεπτά έχει προσπαθεί να απειλήσει την άμυνα του Βόλου. Ένας Βόλος που προσπαθεί αμυντικά να μην απειλείται ιδιαίτερα από την Καλαμάτα, την ομάδα του στο φιλέα. Μπονέτο μια κεφαλιά κατεβάζει και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία η Καλαμάτα με τον Μπολίβαρ. Ο Κονσάλες διώχνει σε κόρνερ αυτό το πλασέ του επιθετικού της Καλαμάτας. Να, μία από τις καλές ευκαιρίες που έκανε η Καλαμάτα στα πρώτα 40 λεπτά σχεδόν του αγώνα, που προσπαθεί να αντιδράσει και να ισοφαρεί στο Βόλο. Για να δούμε όμως τώρα. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ και θα προσπαθήσει να φέρει κόσμο στην αντίπαλη άμυνα. Καλαμάτα που θέλει οπωσδήποτε να πάρει βαθμό ή βαθμούς από το παιχνίδι για να ξεκολλήσει και από τις τελευταίες θέσεις Super League, μετά από 4 αγωνιστικές μαζί με τη σημερινή, ένα γύρισμα γίνεται. Όμως ο Κοσέλο βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα, φεύγει από το κοινό για την άμυνα του Βόλου. Ένα πεντάλεπτο τώρα που η Καλαμάτα ανεβάζει στροφές. Θα προσπαθήσει να βρει τον γκολ πριν πάνε οι δύο ομάδες από αποδυτήρια. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των παικτών του κυρίου Χρυστοφιλέα. Εν όψη και την δεύτερη μηχρόνη που θα είναι κρίσιμο. Και αυτές οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους. Στόχος είναι η παραμονή για τις δύο. Παρά το κακό ξεκίνημα που είναι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Και το σημερινό παιχνίδι θα καθορίσει πολλά στη συνέχεια και των δύο ομάδων. Και όσον αφορά και την τριβδόμαδη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, θα, είτε θα έχουμε χρόνο οι προπονητές να οργανώσουν τις ομάδες τους, είτε θα προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή με στόχο την αλλαγή της εικόνας των δύο ομάδων. Σε δύσκολη θέση βέβαια και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές. Και το σημερινό παιχνίδι προσφέρεται για βαθμό ή βαθμούς. Καλουτσικίδης από τα δεξιά για την Καλαμάτα. Βλέπει τις επιλογές του, δεν υπάρχουν και γυρίζει μπαλά πίσω στο Στρούγκη. Ροντρίγκες. Ο έτερος στόπερ της Καλαμάτας έχει μπροστά του Μορέιρα και πάει μπαλά. Ο Σαούδη όμως είναι εκεί για να καλύψει την μπάλα και να δώσει την κατοχή στα πόδια των παικτών του Βόλου. Βόλος που βρήκε τον γκολ με τον Κοντζάλη, σημαντικό γκολ. Ένα γκολ που μπορεί να του δώσει και ψυχολογία όταν πάνε οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Τώρα πλάγιο για την Καλαμάτα, Μορέιρα βάζει σωστά το σώμα του και παίρνει το φάουλ. Ένα καλό φάουλ τώρα για την Καλαμάτα και αυτό για γέμισμα. Το κέρδισε ο Μορέιρα, σίγουρα θα γεμίσουν την μπάλα στην αντίπαλη εστία του Κοσέλεφ, δηλαδή. Κοσέλεφ που όποτε χρειάστηκε δήλωση παρόν και απομάκρυνε τον κίνδυνο από τα κάρη του Βόλου. Ευκαιρία καλή τώρα για να γεμίσουν την περιοχή οι παίκτες της του Βόλου με τον Κοσέλεφ τώρα. Μπαλά να γεμίζει ο Κοσέλεφ. Γράζεις, κατεβάζει. Ο Κουρίνος παίρνει την κόρτρα από τον Καλτσικίδη. Θα πάει για τον παικτό του Βόλου μπαλά. Γράζει τις υγιείς επιλογές και αλλάζει με τον Κόμπα, τον Αργεντινό. Μπερδεύει κι αυτός. Κόμπα πριν παίκτης και της γυμνάσης Αλλα Πλάτα που είχε και προπονητή το Μαραντόνα εκεί πριν πεθάνει στην τελευταία του παρουσία στο ποδόσφαιρο, θρύλος αυτός της Αργεντινής, ο θεός της μπάλας για πολλούς. Κόμπα που έχει προσαρμοστεί για τα καλά στο Βόλο, δεύτερη σεζόν εκεί, πρώτη ήταν εξαιρετική, από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας Κώστα Μπράτσου. Την μπάλα στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας με τον Μορέιρα να κρατάει. Μορέιρα κάνει το λάθος, καταλήγει μπάλα στον Κοσέλεφ που ελέγχει. Έχει απειληθεί ιδιαίτερο Βόλος.
1: Να ενημερώσουμε τον κόσμο, έχει ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός Μακάμπι είναι στο 12-25, ο Μακάμπι το Χαβάτης. Ο Ολυμπιακός έπισε με τα χίλια ζώδια ένα καλάθι με τον Ουόρντενο. Ο Μακάμπι και ειδικά ο Λούμπαρτ Γκέστα είναι δείχνει φαντάζομαι να ξεκινήσει ασταμάτητη. Έχει κερδίσει τώρα δύο βολές ο Ντόρσεϊ. Η Μακάμπι έχει ήδη δύο μαρικά φάουλ, ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα. 8 και 17 είναι ο χρόνος που απομένει για την δεύτερη περίοδος. Ντόρσεϊ εκτελεί την πρώτη βολή, άστοχη. Για να δούμε τώρα και την δεύτερη βολή από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ εκτελεί και την δεύτερη βολή, έφτασε η δεύτερη βολή. 14-25 υπέρ της Μακάμπι, 11 πόντους μπροστά οι Ισραηλινοί. Επιστροφή στο Περιστέρι.

0: επιστροφή στο Περιστέρι. Μάλλον όχι. Πάω τώρα από τον Ζόζεφ. Πάνω στον Λούμπεργκ. Παραφορά τώρα για την Μακάμπι από την πλάγια γραμμή. Παναφέρουν οι παίκτες της Μακάμπι. 25-13 πάντα το σκορ. 7-95 από μένα για το τέλος. Για το ημίχρονο. Καλάθι εδώ από τον Κότσον. 13-27 υπέρ της Μακάμπι στους 14 διαφορά. Ολυμπιακός είναι αποτελεσματικός, δεν καταφέρνει να μειώσει, ενώ η Μακάμπι με κάθε επίθεση που κάνει την αξιοποιεί και πετυχαίνει κάποιο καλάθι και αυξάνει συνεχώς την διαφορά του σκορ. Ζόζεφ κερδίζει τώρα την μπάλα, ένα σου τριών πόντων εύστοχο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ξεκολλάει ο Ολυμπιακός πετυχαίνοντας το καλάθι με τον Ντόρσεϊ. Ένα ακόμη τρίποντο, δύο διαδοχικά τρίποντα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το δεύτερο ήταν ακόμη από πιο μακριά. Έχουμε τώρα time out. 19-27
1: πάμε στο Περιστέρι, αν δεν το σωστά και το ημίχρονο, Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ στο Περιστέρι κερδίσαμε ακόμη με την Καλαμάτα. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα λεπτό ήταν. Διανύουμε το 25ο δευτερόλεπτο του. Στο 0-1 το σκόρ υπέρ του Βόλου. Υπάρχει μια μηνυλία κουπή λόγω των παρατηρήσεων που κάνει ο διαιτητής αναμέτρηση για τα μαρκαρίσματα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα. Μήπως βρει τον γκολ της Σοφάρης πριν πάνε οι δύο ομάδες στο πολιτήριο. Τώρα σιγά σιγά θα εκτελεστεί. Το διαιτητή δεν ξέρω, να μην δίνει συνέχεια στο μάτς. Μιλάει με τον Βάρη, έχω την εντύπωση. Ο Κάρια διαμαρτύρεται. Περιμένει ο διαιτητής. Μάλλον υπάρχει επικοινωνία με τον VAR. Πόσο μπορώ να διακρίνω. Διακοπή. Συνομιλία ακόμα. Ο τραπέζι παρέχει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Να δούμε. Αν υπέγησε κάτι. Όχι. Έτοιμος ο Μορέρα. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το κόρνερ της Καλαμάτας. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο λεπτό. Εκτελείται τώρα το κόρνερ, βγαίνει ο Κοσέλεφ και κασαρίζει την μπάλα. Και τώρα οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σιγά σιγά. Μένει το τελευταίο σφύριγμα. Ένας βόλος που δεν έδωσε δικαιώματα και με τον γκολ Γκονζάλης προηγείται τις Καλαμάτες με 0-1. Αυτά από το Περιστέρι για τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Καλαμάτα Βόλος 0-1. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε εδώ από τον πρώτο Μίχαλο στο Περιστέρι. Ας δώσουμε μικρόφωνο αν υπάρχει δράση στο μπάσκετ στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Εδώ ο Ολυμπιακός τώρα κατεβάζει κι άλλο το σκορ στη διαφορά στους 6. 21-27. Κατεβάζει ο Ολυμπιακός την διαφορά παραπάνω από το μισό. Κόκκιν πασάει έξω. Όσον αστοχή. Τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ τώρα. Ντόρσεϊ προσπαθεί, δεν επιχειρεί. Το τρίποντο Μάρτιν Ντάιρ επιχειρεί. Εκείνο το τρίποντο άστοχο. Παίρνει την μπάλα ο Εντζάι Ζόζεφ. Τάιμερ Ντόρσεϊ από μακριά πετυχαίνει και άλλο τρίποντο. Εντυπωσιακότατο ο Ντόρσεϊ. Σε μια απόδειξη με τον Μπουμπί και σε γύρω έχει πάρει φωτιά ο Ντόρσεϊ. 24-27 για τον Ολυμπιακό. Κατεβάζει στους 3 τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Καμένας είπα από τον Το πήγε λέω αστοχή. Εφάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό κερδίζει ο Ντζάι. Δεν ξέρω αν το χαμπήρι μπάλα να πετύχει για να πάρει τον goal foul. Ντζάι τώρα στη γραμμή των ελεύθερων γολών. 24-28 το σκορ. Ναι, 5,29 να παραμένουν για το τέλος της δεύτερης περιόδου και του πρώτου μηχρόνου στην ουσία. Τέταρτο ομαδικό για τη Μακάμπη, ένα ομαδικό έχει ο Ολυμπιακός. Εντζάει εκτελεί την πρώτη βολή, άστοχος ο Νεαρός. Για να δούμε την δεύτερη βολή του Εντζάει. Η διαφορά στο καλάθι 25-27 υπέρ τη Μακάμπη.

Ναι, να δούμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δέχεται το καλάθι 25-29 το σκορ. Dorsey δίνει για τον Ενζάι, Ενζάι μπαίνει, πετυχαίνει το καλάθι 27-29. Η διαφορά ξανά στους δύο πόντους, ο Ολυμπιακός πλησιάζει ξανά. Να δούμε αν θα βγάλει τώρα την άμυνα ο Ολυμπιακός. Δεν βγάζει την άμυνα, εξαιρετική συνεργασία για τους Ισραηλινούς, 27-31 το σκορ. Dorsey έχει μπροστά του τον κόρ, για να δούμε Dorsey, λάθος πάσα για τον Ανδρέα, κερδίζουμε πάλι. Υπερθερμιακό Dorsey εκτελεί αστοχή ξανά Μακιντάιρ. Διστάζει το Μακιντάιρ να σουτάρει για 3. 7 δεύτερα για να κάνει το οτιδήποτε, Μακιντάιρ εκτελεί ξανά αστοχή. Διεκδικήσιμη μπάλα στην κατοχή της Μακάμπη τώρα. 4-0-9 παραμένουν για το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Time out τώρα για τον Ολυμπιακό. Η Μακάμπη έχει απολάθει το Ολυμπιακού 13 πόντους. Ενώ ο Ολυμπιακός απολαύει τις Μακάμπης μόλις 3. Μία στα 5 τρίποντα για τον Ολυμπιακό που ήταν 1-8 πριν μπει ο Dorsey. Δυνατή η Μακάβη μέχρι στιγμής σε αυτό το τομέα. Η διαφορά είναι στους 4, συμπενθυμίζουμε, 27-31 είναι το σκορ. Σε αυτό το τελικό για την μνήμη του νεόφυτου του Χανδριώτη, το 7ο του είναι στην Κύπρο. Τώρα επιστρέφουν οι δύο ομάδες μέσα στο παρκέ.

πιαστεί πάσα στο Σύρεβο. Ανεβαίνει ο Χοκ, παίρνει την μπάλα για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό. Ντόρση, Ζόζεφ, ξανά για τον Ντόρση, εκείνο στη γωνία για τον Εντζάι, ο οποίος επιχειρεί, μπαίνει. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Από λάθος εδώ των παιχτών της Μακάμπι. Στις βολές πάλι ο Εντζάι. Εντζάι τελεί την πρώτη βολή, άστοχη. Πολύ κακό ποσοστό βολών ο Εντζάι. Εκτοχή στη δεύτερη. 28-31 το σκορ. Είναι 29-30 το τέλος. Για να δούμε τώρα τη Μακάμπι, πετυχαίνει με φλωτέρ και άλλο καλάθι από τον Λίχο, 28-33. Μακάμπι στο συμπέντε ξανά. Μοντέρο έχει επιστρέψει λάθος. Για να μην ξεκινάει με Ντόρση, Βεζέγκο, Ζόζεφ. Ζόζεφ ξανά για τον Βεζέγκο. Εκείνος μπαίνει, πάει μόνος του, πετυχαίνει το καλάθι. 30-33, μένει στους 3 ο Ολυμπιακός. Ένα κάτω που δεν βγαίνει εδώ για τον Γουάλας. Δεν βγαίνει, χτυπάει την μπάλα στο στεφάνι, πηγαίνει στη γωνία, άστοχο τρίποντο για τους παίκτες της Μακάμπι. Για να δούμε τώρα Ντόρσεϊ, Μοντέρο, γυρίζει, σου τριών πόντων από το Βεζέγκο, άστοχο. Πέμπτο μαδικό της Μακάμπι, πάει στις βολές τώρα ο Ντέλτα Χολ. Πέμπτη ομαδικά τα φάουλ της Μακάμπι, ένα για τον Ολυμπιακό. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου και της δεύτερης περίοδου, 2-25 λεπτά παραμένουν συγκεκριμένα. Ο Χολ είναι στις βολές. Χολ, ευστοχή στην πρώτη βολή, 31-30, μειώνει στους 2. Ο Ολυμπιακός που κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη διαφορά των 14 πόντων που είχε βρεθεί μπροστά με Ακάμπι, μόλις ένα πόντο, τώρα είναι 32-33, ευστοχή και στην δεύτερη βολή ο Χολ. Για να δούμε τώρα τη μετρήση στη Μακάμπι. Γουάλλας, κλέβει ο Μοντέρο, προστάτω ο Ολυμπιακός, στο τρίποντο ο Ντόρσε και περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός, 35-33 με τον Τάιλερ Ντόρσε που έχει πάρει φωτιά, πετυχαίνει τέταρτο τρίποντο ο Τάιλερ Ντόρσε. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο κάνει σε διαφορετικό 14 όπως το είπα, αλλά πλέον βρίσκεται με ένα καλάθι μπροστά στο σκορ. Με 2,04 να απομένουν για το τέλος της δεύτερης περιόδου. Time out τώρα από τον προπονητή της Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός γκρέμισε όλο τον κόπο της Μακάμπι και τώρα είναι αυτός που είναι μπροστά στο σκορ. Είναι πατριωτικά που είναι ο Ολυμπιακός. Έχετε στη Μακάμπι δείχνουν ένα μήνα, έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Mm.
κανένα λάθος για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη περίοδο. Μόλις 10 για τη Μακάμπη. Έχουν αντιστραφεί όλα στην δεύτερη περίοδο. Όπως είπα, έκανε τα λάθη ο Ολυμπιακός και πετύχει να τη σκόρισε Μακάμπη. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Τα λάθη Μακάμπη τη σκόρισε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε 1.58 στην επίθεση Μακάμπη. Λούμπερ, Ουάλας. Για τον Λούμπερ, Ουάλας κανά. Σταυρωτή τρίπλα, επιχειρεί ένα σουτ μπροστά από τον Χολ. Αστοχή, ο Ουάλας κερδίζει. Μακάμπη από το πρώτο λάθος του Ολυμπιακού στην δεύτερη περίοδο. Ένα σουτ πατούσε γραμμή ο Λούντμπεργκ. Θα παίρνει το παιχνίδι στα ίσια στην ουσία, δεν παίρνει κάτι παραπάνω. Και ένα πέντε όλα στο σκορ αυτή τη στιγμή. Μοντέρο. Μοντέρο αφήνει για τον Χόλ. Εκείνος έξω για τον Ρεζέγκο. Προσποιείται σουτ τριών πόντων άστοχο για τον Σάσα Ρεζέγκο. Κατεβάζει ο Λούντμπεργκ. Πάμε τώρα δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό.

0: Ανάγουμε τώρα την Ακάμπη, 52 δευτερόλεπτα απομένουν. Ένα σούτ για δύο πόντους αστοχή. Ο Χάντερ.
1: Παραμάτα.
0: Βολές τώρα για την... όχι, με συγχωρείτε. Κατοχή μπάλας για την Μακάμπη. Ένα φλωτέρ στο οποίο είναι άστοχος εδώ της Μακάμπη. Για να δούμε τώρα Ζόζεφ. Ολυμπιακός στην τελευταία επίθεση, 31 δευτερόλεπτα απομένουν. Λάθος πας εδώ για τον Ζέκοφ, κόβει ο Χάντερ. 35 όλα παραμένει και 28 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Χολ, Ντόρσι. Ντόρσι αφήνει για τον Σάσα Βεζέκοφ, ο οποίος θα δεν πετύχει με το καλάθι. Ο Σάσα Βεζέκοφ αστοχεί. Κάνει πάλι ανάποδα να πετύχει το καλάθι, δεν το καταφέρνει. Τελευταία επίθεση είναι για την Μακάμπη. Τελευταία δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα. Τάπα εδώ, μια πολύ ωραία τάπα από τον Ντόντα Χολ πάνω στον Χάντερ. 1,2 απομένουν δευτερόλεπτα. Σηκώθηκε να πετύχει να κάνει κάθεμα ο Χάντερ και του κλείσε τα φώτα ο Ντόντα Χολ. Τέλος και τη δεύτερη περίοδο, 35 όλα, η Μύθωνα εδώ στην Κύπρο. Σε πολύ λίγο κοντά σας υπενθυμίζουμε ότι το διάλειμμα θα είναι πολύ μικρότερο, καθώς οι ομάδες πρέπει να αποχωρήσουν μετά τη λήξη του αγώνα γρήγορα από την Κύπρο, θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους. Μικρόφωνο στο στούντιο.

0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλα Ξάνθης.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς.
4: Πάμε για το δεύτερο. Εμείς ο Μπαϊστέρη. Παραγιώτη. Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Μουντό Περιστέρι, το συνεφιασμένο Καλαμάτα Βόλος το 0-1. Όλοι ξεκίνησε αναμέτρηση εδώ. Τώρα λίγο βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά. Και πάλι με τον καιρό να αλλάζει τις επόμενες μέρες όπως έχουμε μάθει. Και με τον Βόλο τώρα να ελέγχει. Το Βόλος τώρα που δεν έκανε κάτι αλλαγή στο μίσο ο Κώστας Μπράτσος. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του. Κρατάει την κατοχή η ομάδα του Κώστα Μπράτσο στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να απειλείται. Με το Μεντίλ να γυρίζει πίσω στον Κοσέλεφ. Πιέζουν καλά Ματιανή. Κρατάει την παλαβόλη και απομακρύνει τώρα που είναι τα δύσκολα. Η αμυντική του γραμμή. Κατέβασε ο Κόμπα την μπάλα κοντράρι και παίρνει πλάγιο Βόλος από τα δεξιά. Το πλάγιο παραχώρησε ο Στρούγκης μετά την κόντρα που έβαλε. Δεν υπάρχει παίχτης περιμένος στην Ουρτάλο στον αγωνιστικό χώρο. Και θα μπει το ιατρικό team του Βόλου να παρέσει τις πρώτες βοήθειες στον επιθετικό εδώ. Τον βαρύ επιθετικό του Βόλου. Τρομερός επιθετικός, βάζει την μπάλα στα πόδια του. Μπορεί να την κάνει πολύ εύκολα γκολ. Με όπλο τη δύναμη και την καλή τεχνική πάντα. Πουρτάδο που έχει περάσει από την Boca Juniors. Έχει παίξει ο Μπομπονέρ, οπότε έχει πολλές παραστάσεις στο βιογραφικό του. Σηκώθηκε ο Πουρτάδο. Καλό για το παιχνίδι να συνεχίσει από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο χορτάρι του Περιστερίου. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει κιόλας. Θα δοκιμάσει ο πολιτού σίγουρα. Πλάγι δάγει τον Βόλο από τα δεξιά. Κόμπα. Κόμπα παίρνει το πλάγιο. Εδώ συνεχίζεται το παιχνίδι. Φωνάζουν και ο παδί της Καλαμάτα να στηρίξουν την ομάδα τους. Περίπου 1000 άτομα κερκίδες εδώ του Περιστερίου. Το Ελισάμπουη βγήκε και πέρασε ο Γιάκουας εστού για τον Βόλο και τον Κώστα Μπράτσο που κρατάει το 4-2-3-1 στο γήπεδο. Ας θυμηθούμε τις δύο δεκάδες, Παναγιώτης Χρυστοφυλέας με 4-2-3-1 επίσης και τερματοφύλακα τον Γκέλιο, Καλουτσικίδη, Στρίγκη, Ροντρίγκες και Αλόνσο η τετράδα της άμυνας. Πιγνιέιρο και Καρισάο τα δύο αμυντικά χάψον άξονα. Χάνζα, Σίγκουρτζον, Μορέιρα η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μπολίβαρ. Από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπράτσου με μια αλλαγή αυτή του Σαουμπίου που πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει στη θέση του Αγιάκουα. Η υπόλοιπη δέκα είναι ο Κοσέλευ, Λικουρίνος, Κάργας, Μεντίλ, Ρόζι, Κόμπα στα χαφ, Τζο Καλάντριος, Φτέργιος, ενώ στον άξονα είναι ο Γκοντζάλες και ο Ρουτάδος στην επίθεση. δούμε τώρα ο Κοσέλεφ. Αφήνει δεξιά του. Στον Κάργα. Μεντίλ. Μεντίλ δίνει στον Γκονσάλες, ο οποίος χάνει την κατοχή. Αλλά παίρνει το πλάγιο γιατί ο Ταρσάο πέταξε την μπάλα στο πλάγιο γιατί την πρόλαβε καλού τσικίζει. Η κατοχή στα πόδια των παίκτων του Βόλου. Εδώ Ουρτάδο με δύναμη κρατάει την μπάλα, έχοντας βάλει σωστά το σώμα του. Γκονσάλες ανάμεσα σε τρεις ελίσσεται και δίνει στο Τζόκα η φέντρα στην αγκαλιά του Γκέλιου, εύκολα καθαρίζει το ρούφλακα της Καλαμάντας. Με το βόλο να προηγείται από το τέρμα του Γκονσάλες και τώρα κρατάνε μπάλα οι Βολιώτες. Ανακτεί την κατοχή για πάλι Καλαμάντα με τον Στρούγκη. Στρούγκη δίνει σε Ροντρίγκης, ο οποίος κάνει το λάθος και ο Τζόκα κλέβει. Ρέβης θα το δίνει από τα αριστερά, ψάχνει τις επιλογές, ένα σουτ, την μπάλα περνάει out. Πάνω από τα δοκάρια του Γέλιου, κοντά στο δεύτερο γκολ ο Βόλος. Είναι η καλύτερα η ομάδα Κωνσταντράτη στο δεύτερο ημίχρονο. Και παραμένει να ελέγχει και τον τρόπο παιχνιδιού εδώ στο αφού του Περιφερείου. Το δημοτικό στάδιο Περιφερείου, την έδρα του Ατρομήτου, την οποία χρησιμοποιεί προσωρινά ως έδρα η Καλαμάτα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που γίνονται στην παραλία. Κατάνε μπάλα τώρα η Καλαματιανή με τον Στρούγκη Σίγκουρτζον. Μετά για τον Μωρέιρα, φιεσπατή περιοχή. Σε πλάγια θέση, γκολ! 1-1 Μωρέιρα! Σκοράζει για την Καλαμάτα 1-1! Να είσαι ο Φάρης, ήρθε! Ήρθε για την ομάδα του Χρυσοφυλαία! 1-1! Ο Μωρέιρα από δύσκολη θέση έβαλε μια γκολάρα στην κλειστή γωνία και νίκησε τον Κοσέλεφ, τον ανήκει τον Κοσέλεφ ως πέρα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Καλαμάτα Βόλος 1-1! Γεια σας μετέρα μου. Το γκολ όμως ακυρώνεται από ό,τι φαίνεται μετά από συνεννόηση των δύο διαιτητών για offside στην αρχή της φάσης. Κρίμα που δεν μέτρησε αυτό το εκπληκτικό γκολ του Μωρέιρα. Ήταν απίστευτο το γκολ, πραγματικά. Δεν υπήρχε να βγαίνει σε τόσο πλάγια θέση και να νικάει με σιρτό δυνατό σου τον Κοσέλεφ. Κρίμα, δεν μέτρησε το γκολ. Δεν μέτρησε και το παιχνίδι συνεχίζεται στο 0-1 υπέρ του Βόλου. Στρίγκης. Κάνει φάλο Μωρέιρα και σταματάει ο αριθμός του παιχνιδιού για πάλι. Για να δούμε. Έφτασε σε ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε η Καλαμάτα. Βγήκε το στόλι δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά το Λάιλμαν είχε διαφορετική άποψη και δεν μέτρησε τον γκολ σωστά για offside. Μείνει συνέχεια τώρα ο Κασέλες. Τσόκα. Το Σίγκουρτζον παίρνει και δίνει στο Χάμζα το δεκάρι της Καλαμάτας. Πίσω στο Γκέλιο. Γκέλιο σχέζεται και μακρύνει την μπάλα καλουτσική. Κατεβάζει για τον Χάμζα και εκείνο στο Σίγκουρτζον. Ροντρίγκες αλλάζει με τον Μωρέιρα που κάνει το λάθος και ο Βόλος θα παίρνει την κόντρα. Δεν θα τη βρει γιατί κλέβει ο καλουτσική της κατευθείαν την μπάλα. Ροντρίγκες από τα αριστερά κάθετα στον Μωρέιρα. Βγαίνει και τον κλείνει όμως ο Κόμπα. Τον έκοψε ο Κόμπα. Μωρέιρα βγάζει σέντρα. Να είχε παλιά! Στην αγκαλιά του Κοσέλε. Στην αγκαλιά του Κοσέλε την μπάλα. Ούτε τώρα θα αρχίσει ο Φάρης για την Καλαμάτα. Όχι, μπει πολύ καλύτερα στο δεύτερο μήκρονο. Μένει να έρθει τον γκολ την ομάδα του Χρυσοφυλαία. Φτάνει κοντά, φτάνει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερός τώρα. Πάντως έχει φτιάξει την εικόνα της κατά πολύ μετά την ανάπαυλα που φύγαν οι δύο ομάδες. Και φτάνει και στον γκολ όπως είπαμε σιγά σιγά, βρίσκει τις λύσεις επιθετικές. Τέλειος. Ροντρίγκες. Ριγίζει τις επιλογές και παίζει ο Σίγκουρτσον. Εκείνος ο Καλυψικίδη. Μόρια ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα από τον Στούγκη. Η Νέιρο κάνει το λάθος. Φάουλ υπέρ του Βόλου και κίτρινη κάρτα από τα δύο. Χάμζα. Τον 26ο λεπτό Καλαμάτα Βόλος 0-1 από τον γκολ του Φερνάντες ο πρώτο μίσομα. Στον Πινέιρο η κίτρινη κάρτα. Διορθώνω. Εντάξει, από τις θέσεις που είμαστε δύσκολο διακρίνουμε τους αριθμούς των φανελών της Καλαμάτας εκεί με τα ασπρόμαυρα. Φάουλ για τον Βόλο. Κόμπα. Κόμπα διηγεί τις επιλογές του. Πινέιρο θα γεμίσει. Μορέιρα κατεβάζει στον Σίγκουρτσον, ο οποίος άψογα ανοίγει στον Μορέιρα. Εκείνος κλείνεται όμως και χάνει την μπάλα από τον Κόμπα. Κοσέλε στον Κόμπα και πάλι. Λεντίλ πίσω στον Κόμπα. Στρίκης. Γκρόζης, Τσόκα. Ροδρίγκες κλέβει την μπάλα για την Καλαμάτα στα αριστερά. Αλόνσο κάνει λάθος. Και φάλλει τον Σίγκουρτσον στον Κόμπα. Είπαμε η Καλαμάτα έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε ένα γκολ και ρεφέν για offside σωστά. Και συνέχισε η κεφαλιά του Πινέιρο στο μάτι στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Υπάρχει καλεσμένος παίκτης του Βόλου. Μικρή διακοπή, είναι ο Κόμπα, ο αρχηγός του Βόλου. Πάει τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team. Μπατίστα έχει σηκωθεί και γίνει στον πάγκο και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Υπάρχει διακοπή εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε μικρόφωνο σε άλλο γήπεδο. Είτε στην Κύπρο είτε στην Τρίπολη. Αν ενημερώσετε από το στούντιο. Δεν ξέρω να ακούμε αν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση.

0: εδώ στην Κύπρο πάντως, Παναγιώτη, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ακόμα.
1: Οπότε κρατάμε μικρόφωνο εδώ, στο Περιστέρι.
0: Ναι, ναι, κράτησε μικρόφωνο και σε ενημερώνω.
1: Τέλεια. Η Καλαμάτα με την μπάλα στα πόδια της. Γέλιος. Δίνει ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες παίζει με τον Στρούγκι. Μορέιρα. Διηγεί τις επιλογές του και παίζει αριστερά στον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδη με τον Ροντρίγκες αλλάζει. Εκείνος ανοίγει στο Μορέιρα, ο οποίος πάει σε ένα σμένα και περνάει υπέροχα τον Κόμπα. Κρατάει ο Μορέιρα. Σεντράρει και τον αριστερό στα δίκτυα. Γκολ! Ένα Καλαμάτα. Τώρα θα μετρήσει. Για να δούμε. Το γκολ το βρίσκει πάντως με τον Χάμζα. Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο 51 λεπτό. Μαγική κούρσα του Μορέιρα, βγάζει την μπάλα στο σημείο του φέναλτι και εκεί ο Χάμζα εκτελεί με το αριστερό. Και στο φιλέο στο πανηγυρί με την ψυχή του και στο μπάγκο και οι χίλιοι καλαματιανοί σε εξέδρες. Όμως εδώ στο Περιστέρι έρχει Χάμζα και ένα-ένα η Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στην Κύπρο, 35-35 είναι ακάμπη και υπάρχει μόνο ένα διαθετικό φαουλ πάνω στον πάνω στον Dyson World και να δούμε τώρα αν θα γίνει τρεις συμβολές. Περιμένουμε, είμαστε να αναμονή να δούμε αν θα είναι διαχειριστικό το χώρο που είναι πάνω στον Dyson World. Όχι, είναι κανονικό, οι βολές είναι δύο. World πρώτη βολή. Εύστοχος 36-38. Μιλάμε στο καλάθι ο Ολυμπιακός Underworld. Δεύτερη βολή για τον Tyson World. 37-38 μιλάμε ο Ολυμπιακός. Το μικρόφωνο πίσω στο Περιστέρι. Παναγιώτη.
1: Εδώ Στούγκης κρατάει την μπάλα. Παίζει με τον Σίγκουρτζον, ο οποίος κλείνεται και χάνει από τον Κόμπα. Χάνει και πάλι ο Κόμπα, πολλά τα λάθη, παίρνει Καλαμάτα την μπάλα. Σίγκουρτζον χάνει και εκείνος, την μπάλα όμως καταλήγει στο Μορέιρα από τα αριστερά. 25 λεπτά, η κεφαλιά έρχεται, ανάποδα ψαλίδι, μπάλα περνάει πάνω από τα δεκάρια του Κοσέλες.

0: Εδώ κάποιες αψημαχίες. Τσακώνονται οι ποδοσφαιριστές. Θα το πούν όλα με την παρουσία του διαιτητή. Φωνάζουν οι οπαδοί της Καλαμάτας. Καλαμάτα, Καλαμάτα, ολέ. Κάνουν χαμό εδώ οι οπαδοί της Καλαμάτας. Είναι απίστευτοι. 22 λεπτό Καλαμάτα Βόλος στο 1-1. Κόμπα. Κόμπα παίζει στον Σφρίγκη, τον οποίο θα κλέψει. Και πάλι μπαλά στο Βόλο με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες κάνει το λάθος και κλέβει Καλαμάτα 3-3 τώρα. Μωρή ανεβαίνει με χίλια. Δεν θα φτάσει η μπάλα, θα βγει ο Δεσέλευς να καθαρίσει τη φάση. Χωρίς παραλήμα τερματοφλάκας του Βόλου, για ακόμα μια φορά είναι σταθερός. Και δίνει τον Κόμπα. Μεντήλ. Μεντήλ κρατάει και παίζει πίσω του. Ένα γέμισμα που κόβει ο Ροντρίγκης και από μακρύνο ο Καλουτσικίδης. Την υγεία σίγουρης όμως εκείνο ο Κάργας. Βάλε το παίκτος του ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννενα. Μεντήλ. Θα αλλάξει το παιχνίδι εντελώς τον Κόμπα που κατεβάζει. Συνεχίζει τις επιλογές. Πετάει τη σέντρα το ανάποδο διώχνει ο Ροντρίγκες. Φανταχού παρόν ο στόπερ της Καλαμάτας. Ο Ροντρίγκες εν ονόματι. Ο υψηλός όμως στόπερ της ομάδας του Χριστοφιλέα. Κόμπα. Κόμπα ελέγχει. Το άνοιγμα γίνεται. Πατάει βρέχει ο Μεντήλ, γυρίζει. Ακόγει ρεσό του Κόμπα, η μπαλάγια καταλήγει πλάγιο. Πλάγιο τώρα την Καλαμάτα από τα αριστερά. Δεν θα καταφέρει. Εκεί ο Κόμπα με το ανάποδο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε στην Κύπρο ή κάπου αλλού όπως η Τρίπολη.
1: Κύπρο Παναγιώτη, το σκόρ είναι στο 43-45, είναι καλά στην μπροστά η Μακάμπι με 6-33 να παραμένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου και την κατοχή τώρα να είναι για την Μακάμπι. Να πάμε μια βέντα για την Τρίπολη. Έχουμε σύνδεση στην Τρίπολη. Μάλλον όχι, κρατάω μικρόφωνο. Λάθος εδώ από την Μακάμπι. Ξεχύνεται στην επίθεση ο Γουόρντ. 45 όλα φέρνει ο Γουόρντ το μάτς στα ίσια. Πάμε τώρα στην άμυνα του Ολυμπιακού. 45 όλα το σκορ. 2 ομαδικά για τον Ολυμπιακό φάουλ. 3 ομαδικά για την Μακάμπι.
2: Παραγγελίτη, πάμε λίγο να δούμε στην Κύπρο πως εξελίζεται το παιχνίδι, Γρηγόρη.
1: Ναι, ο Χάουαρντ εκεί πέφτει στη γραμμή των ελεύθερων βούλων. 6 και 12 παραμένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. 45 όλα το σκορ. Χάουαρντ εκτελεί την πρώτη βολή. Την πετυχαίνει, 45-46. Θέλουμε να μετράμε να εκτελέσει την δεύτερη βολή. Ο Χάουαρντ εκτελεί, εύστοχη για αυτή. 45-47 η διαφορά ξανά στο καλάθι. Βλέπω ότι έχουμε γκολ, παιδιά, στην Τρίπολη. Προηγείται η ΑΕΚ του Αστέρα με 0-1. Έχουμε μικρόφωνο εκεί. Δεν πρέπει να έχουμε μικρόφωνο στην Τρίπολη. Πάντως το σκορ έχει ανοίξει στο 21 με τον γκολ του Λάσκαρη. Η χρεωθεί από τον κούλσο Λάσκαρη, οπότε στην Τρίπολη στο 25 λεπτό το σκορ είναι 0-1 υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ στην Κύπρο τώρα έχουμε ένα έκτοχο τελικά τρίποντο, 47-50 για την Μακάμπι. Καραγιαννίδης αφήνει για τον Μοντέρο. Μοντέρο κάνει κάποιες τρίπλες. Γουόρντ δίνει για τον Καραγιαννίδη, Καραγιαννίδης πετυχαίνει το καλάθι, 40.

0: 9.50 μειώνει στον πόντο ο Ολυμπιακός 5.18 πριν από την λήξη της τρίτης περίοδου. Την επίθεση Μακάμπι, ένα σούτριο πόντο να πεθαίνει άστοχο. Κερδίζει πάλι την μπάλα η Μακάμπι, rebound του Χουόλ. Για να δούμε τώρα. Bloomberg αστοχή στο τρίποντο μπροστά από τον Βεζέγκοφ, φουρνίο το rebound, έχει φύγει ο Βεζέγκοφ, φάουλ τώρα. Τέταρτο ομαδικό για την Μακάμπι, βολές για τον Βεζέγκοφ, ήταν στα όρια του αντιαθλητικού το φάουλ περίπου εδώ. Για να δούμε τι θα πούνε οι διαιτητές. Βεζέγκοφ έχει και πρόβλημα στον αριστερό αγκώνα, δείχνει να πονάει. Παραπονιέται τον Βεζέγκοφ, ζητάει αντιαθλητικό φάουλ από τον Ολύμπερκ. Έχουμε time out τώρα. 50-49, 4-52 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Μικρόφωνο στο Περιστέρι και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Περιστέρι 28 λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 1-1. Με το κέλιο να δίνει σε Ροντρίγκες. Βραζιλιάδης κρυπτά τις επιλογές και παίζει δεξιά με μια βαθιά παλιά 50 στον Λιατσί. Χάμσα γυρίζει στο Στρίγκη. Σίγουρα τον πίσω στο κέλιο και πάλι από την αρχή με τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες ελέγχει. Λάμπρου, offside. Δεν τρέχει φάση, ο Σμιγγενόμενη. Είναι πεσμένος ο Κόμπα και πονάει στο δεξί του πόδι. Υπάρχει διακοπή στο Περιστέρι, 21 το λεπτό. Όταν έχουμε δράση πάμε και στην Κύπρο. Μετά το time out, τη διακοπή που έχουμε εκεί. Κίτρινη κάρτα βλέπει ο Αλόνσο. Χούλιο Αλόνσο, αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Κιτρινίζεται. Με το διεκκυνατό μαρκάρισμα που έκανε στον Κόμπα. Εδώ και η πτώση. Δυνατό φάουλ του Αλόνσο. Αλόνσο που είναι σκληροτράχει λόγω μπακ. Αμυντικογενής, δεν έχει πολλά ανεβάσματα. Υπάρχει αυτή η διακοπή εδώ, δεν υπάρχει ρυθμός τέρας στο μάτς. 21 το λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 1-1. Αν έχουμε δράση αλλού μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλο γήπεδο.
0: Στην Κύπρο εδώ τώρα ξεκινάει τώρα ξεκινάει δηλαδή ο χρόνος, επιστρέφουμε από το time out. Τώρα δεν διαφέρεται το σκορ, 4-52 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κατοχή μπάλα για τον Ολυμπιακό, Φουρνιέ έχει πάει την επαναφορά. Φουρνιέ είναι την baseline για τον Μοντέρο. Φουρνιέ κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Επαφή σε παίκτης Μακάβη μπάλα. Δεν πήγαινε στην πλάγια γάμη τώρα να παραφέρει ξανά. Φουρνιέ, Μοντέρο. Μοντέρο, μια πάσα για τον Βεζέγκοφ, λάθος. Κατοχή για την Μακάβη Τελ Αβίβ. Για να δούμε τώρα τη Μακάβη στην επίθεση. Λέβει ο Ward, Ολυμπιακό την επίθεση. Φουρνιέ μπροστά από τον Wallace, κάνει το foul. Βολές για τον Εβάν Φουρνιέ. Εβάν Φουρνιέ στην γραμμή της Φιλανδίας τώρα. 4-23 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φουρνιέ πρώτη βολή. Εξοχή, 50 όλα. Εξοχή και στη δεύτερη, 51-50 πριν έμπρος στα Ολυμπιακός. Με επίθεση τώρα με τον Wallace, Μακάβη. Λίμπερκ. Ένα σουτ, σηκώνεται αστοχή, μπάλα να πηγαίνει στο καλάκι, φεύγει. Την επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός με τον Βαν Φουρνιέ. Μια αφήνει για τον Μπεζέγκο. Μπεζέγκο περνάει μέσα, σουτάρει μέσα η μπάλα, 53-50 για τον Ολυμπιακό. Η διαφορά στους 3 πόντους, 3-50 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου.
2: Πάμε πάλι στο περιόδιο και γυρίζουμε στο περιόδιο. Παραγωγή. Ενώ να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στην Τρίπολη με αυτόν γκολ τον παίκτη των Τριπολισιωτών με την προσπάθεια του Ρότα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Δημήτρη Δημόπουλο.
0: Του Λάσκαρ,
1: εδώ το σκορ παραμένει σε 1-1, Σουπερστέρι Καλαμάτα και Βόλου σε 1-1 με τα γκολ των Χάνζα και Φερνάντες. Το 23 λεπτό είμαστε πλέον με τον Αλόνσο να εκτελεί ένα φάουλ το οποίο αφήνει σε Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα θα το εκτελέσει εκείνος, γεμίζει. Εδώ πρέπει να έχουμε γκολ στην Τρίπολη, 1-1.
0: Ναι, ισοφαρίζει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Μπαρτόλο με ασίστ του Μακέντα σε 1-1 στο 31ο λεπτό. Οπότε, Αστέρας Τρίπολης, Σάκτορ, ΑΕΚ, 1-1 με τα γκολ, το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21 και στο 31, 10 λεπτά αργότερα, ο Μπαρτόλο σκοράρει και φέρνει το μάτς στα ίσια. Εδώ στην Κύπρο πάντως είναι στο 55-50 μπροστά. Ο Ολυμπιακός, ένα σούτριον πόδιον άστοχο, μια διεκδίκηση για τη Μακάβη Λιούμπερκ, αστοχή δεύτερη φορά, φάουλ υπέρ της Μακάβη, τη στροφή στο Περιστέρι. Παναγιώτη.
1: Τώρα έχουμε ένα σούτου κόμπα, έβγαλε με απίστευτη για τον Βασογγέλιο στο κόρνερ. Ο Τζόκα είναι στην εκτέλεση, για να είναι και ο Κάριας και ο Φερνάντες. Ο Τζόκα τώρα στην εκτέλεση, καλοεκτελεσμένο είναι, διώχνει ο Ροντρίγκες με το κεφάλι και κατεβάζει ο Τζόκα. Τζόκα δίνει στον Φερνάντες και εκεί στον Κόμπα που γεμίζει, απομακρύνει ο Καλουτσικίδης. Προσπαθεί ο Μορέιρα με τον Κόμπα, κερδισμένος ο Αργεντινός αρχηγός του Μογόλου. Μεντήλ. 57% στάση κατοχή για την Καλαμάτα. Καλουτσικίδη χάνει. Ρινοκόμπα βγάζει τη σέντρα, το πλασέ σε καλό του γέλιου, δεν απειλείται ο τερματοφύλακας Καλαμάτας. Εδώ επικίνδυνο γύρισμα, το οποίο έγινε από τα αριστερά για τον Βόλο. Βγαίνει όμως ο Γκίλιος, καθαρίζει εκεί τη φάση. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Παραμένει τώρα η μπάλα στα πόδια των παικτών του Βόλου και πάλι. Για να δούμε όμως τώρα. Κρατάει την μπάλα που βάλε στα πόδια του και αλλάζει όμορφα την μπάλα ο Κάριας με τον Μεντήλ. Αριστερά η μπάλα. Μεντήλ. Ετοιμάζει αλλαγές Καλαμάτι το μεταξύ. Η κάθεση του Κόμπα βγαίνει, ο γέλιος χάνει, δοκάρι για τον Βόλο. Χαμένη ευκαιρία για τον Βόλο, τον Βόλο. Το πλασί του Κόμπα σταμάτησε το δοκάρι. Φανάζεται στο φιλέ να ξυπνήσει η ομάδα του. Καθώς απειλείται εδώ από τον Βόλο. Δοκάρι για την ομάδα του Μαγνησίας. Τώρα οι Μεσίνοι αμήνονται και κλέβουν με τον Ροντρίγκες. Χάνζα. Βγαίνει ο Ροντρίγκες, καθαρίζει τη φάση. Καθάρισε τη φάση και απομακρύνει εδώ ο στόπερ της Καλαμάτας. Χάμζα, Μορέιρα κρατάει, βάζει το σώμα του και παίρνει το φάουλ από τον Κάρια. Και ένα σπρώξιμο του Κόμπα, εδώ υπάρχουν τσακωμοί. Κόμπα και Μορέιρα, όχι σταματάνε όλα γιατί είναι ο Φίτσος εκεί. Ο διαιτητής αναμέτρησης και ξεχωρίζει. Εκεί που πήγε να στήσει την μπάλα ο Μορέιρα για να εκτελέσει το φάουλ, ήρθε από πίσω τον Κόμπα και τον πέταξε κάτω. Υπενθυμίζουμε το Κάριο Βόλος πριν λίγο με τον Κόμπα να πλασάρει στην κάθε τη δοκό του γέλιου. Δεν έχουμε δράσει εδώ, υπάρχουν διαμαρτυρίες μεταξύ των παικτών και κίτρινες κάρτες, οπότε ας πάμε στην Κύπρο και τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Στον Παναγιώτη, στην Κύπρο είμαστε στο 57 55. Είναι μπροστά ο Ολυμπιακός, αστοχή ο Ιβάν Φουρνιές ένα τρίποντο, στην επίθεση τώρα είναι η Μακάμπη. Ένα δούμε και την μπάλα πιο μέσα, έξω τώρα η μπάλα από τον Γουάλας. Γουάλας ένα σούτριον πόντων, αστοχή, κερδίζει ο Χολ, ο οποίος πέτυχε το καλάθι που προηγεί το Ολυμπιακός με 57-55 με ένα τρομερό κάρφωμα. Μοντέρο για 3, αστοχή ο Μοντέρο, δεν υπάρχει πρέπει να το στηρίξω. Rebound, 55 δευτερόλεπτα για να ανοίξει και η τρίτη περίοδος. 15 στη διάθεση της Μακάμπι, μπάλα έξω. Για να δούμε, Κόρσον το σκέφτηκε, το κάνει. 57-58 περνάει στον πόντο μπροστά η Μακάμπι. 40 δεύτερα, 20 στη διάθεση του Ολυμπιακού. Βεζέκοφ επιχειρεί ένα τρίποντο από μακριά, δεν τα καταφέρει. Αστοχή. Μαντάι. Στο σημείο είναι η Μακάμπι. Λάθος εδώ. Και ο Γουάλας κινείται μέσα στην κάτω από τη ρακέτα. Πετυχαίνει με έναν άποδο λίγο. Το 57-60 υπέρ της Μακάμπι. Με 17,3 να απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου, τα οποία έχει στη διάθεση του Ολυμπιακός για να αλλάξει το οτιδήποτε. Να ενημερώσουμε και για την Τρίπολη, το σκορ παραμένει 1-1 στο 37. Υπενθυμίζουμε, η σκόρερ είναι με αυτόν τον γκολ Λάσκαρη στο 0-1 για την ΑΕΚ στο 21 και 10 λεπτά αργότερα στο 31 ο Μπαρτόλο με ασίστο Μακέντα διαμόρφωσε το 1-1 που υπάρχει μέχρι στιγμής στην Τρίπολη ανάμεσα σε Αστέρα, Τρίπολη, Σάκτορ και ΑΕΚ. Έχουμε τώρα εδώ στην Κύπρο time out. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι στο Περιστέρι, Παναγιώτη.
3: Ο Λιατσικούρας έχει την μπάλα στα πόδια του, ελέγχει για την Καλαμάτα. Καλαμάτα που θα ψάξει τον γκολ του τριπόντου. Με όλες τις δυνάμεις της, ενώ ο Βόλος δείχνει να προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα τους Μεσσίνιους. Μεσσίνιοι οι οποίοι αμήνονται σχετικά καλά με εξαίρεση κάποιες ευκαιρίες όπως αυτή νωρίτερα με το δοκάρι του Τζόκα. Τώρα Μωρέιρα στο έδαφος ήταν φάουλ φιλοξενούμε. Ναι, το έδωσε από ό,τι φαίνεται. Και δείχνει να γονάει ο Μωρέιρα στο κεφάλι. Χτυπιέται ο επιθετικός της Καλαμάτας. Για να δούμε τώρα τον διαιτητή τι θα αποφασίσει. Θα δείξει κίτρινη κάρτα στον Γιώργο Μίγα. Γιώργος Μίγας πήγε με αρκετή δύναμη και με τον αγκώνα του βρήκε τον Μωρέιρα, ο οποίος απλώθηκε κατευθείαν σε έδαφος με χτύπημα στο κεφάλι και ο διαιτητής όπως ο Φιλίδη έκοψε κατευθείαν το παιχνίδι.
0: Παναγιώτη, μια και έχει διακοπή, να διευθυνθούμε τη διακοπή για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έληξε η τρίτη περίοδος εδώ στην Κύπρο. Στους 3 πόντους μπροστά προηγείται η Μακάμπι Τελ Αβίβ 57-60, δεν έχει αλλάξει κάτι. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε και την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου την αναμέτρηση σε αυτόν τον τελικό στο 7ο τουρνουά για την μνήμη του Χανδριώτη. Αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει το τουρνουά, το σοβαρό είναι η Μακάμπι με αυτή που είναι μπροστά με ένα καλάθι διαφορά. Το 1-1 όπως έχουμε δει παραμένει και στην Τρίπολη. Οπότε το μικρόφωνο ξανά σε ένα πίσω, Παναγιώτη.
3: Ναι, εδώ είμαστε έτοιμοι για την εκτέλεση φάουλ. Ο Μωρέιρα στην εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες Καλαμάτας στην περιοχή του Κοστέλεφ. Όλοι όμως. Εκτελείται, διώνει ο Κόμπα. Ένα καλό εκτελεσμένο, ένα σούτ από μακριά. Πάει μπάλα αρκετά μακριά από την αιστεία του Κοστέλεφ και καταλήγει out. Ένα άστοχο σούτ ήταν αυτό, το οποίο δεν απείλησε καθόλου την αιστεία του Βόλου. Βόλος ο οποίος ξεκινάει μια νέα επίθεση με τον Γκάρια. Γκάρια κρατάει την μπάλα για ελέγχη. Θα ανοίγει δεξιά στο Μεντίλ. Εκείνος παίζει με τον Τσάκουα. Πλέον οι Καλαματιανοί με τον Στουργκή. Περέιρα στο γέμισμα που προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, του παίρνει την μπουκιά του Σωμακάβια και κερδίζει και φάουλ. Φάουλ που δίνει την κατοχή στον Βόλο. Τσάκουα. Τσάκουα παίζει με το Μεντίλ. Ρουίτς. Στούγκης. Κλέβει. Ξαναχάνει. Κόμπα. Ντζόκα. Κρατάει την μπάλα ο Βόλος αυτά τα λεπτά. Και πάλι στο Μεντίλ πίσω μπάλα. Ψάχνει για δρόμους ο Βόλος. Δεν μπορεί να τους βρει καλά αμυνόμενοι οι Καλαμάτα. Τώρα παίρνει πλάγιο Τσόκα. Τσόκα το δεκάρι του Βόλου και ένας από τους πρωταγωνιστές σήμερα. Πολύ καλός προσφερειστής και καλή εικόνα που έδειξε και ακόμα μια φορά απόψε. Νικουρίνο στο γύρισμα. Πτώση εκεί του Μπηγιάννου. Παίζει τελείως διαιτητής και ο Αλόνσο απομακρύνει. Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο 23 λεπτό. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία του παιχνιδιού.
0: Παναγιώτη, να σε διακόψω και πάλι.
3: Ναι,
0: ναι. Στην τελική τέταρτη περίοδο εδώ στην Κύπρο, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία Στάδιο. 59-60 είναι στον πόντο, έχει μειώσει πλέον ο Ολυμπιακός. Με ένα σουτ σχεδόν κατά τη διάρκεια από τον Μάκη Γκάι. Έχουμε ένα φάουλ τώρα πάνω στον Γκάι του Ολυμπιακού, πρώτο μαδικό της Μακάμπι. Αυτή την τέταρτη και τελευταία περίοδο, 1-18 είναι ο χρόνος. 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση του Ολυμπιακού και έχουμε και βολές για τον Εντζάι. Εντζάι που δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχο σήμερα, πετυχαίνει τώρα την πρώτη βολή, 61, για να δούμε αν μπορεί τώρα να περάσει το πόδι μπροστά Ολυμπιακού σε μια εύστοχη ακόμη βολή από τον Εντζάι. Εντζάι εκτελεί, χάνει τη δεύτερη. Η μπάλα στο πλάι συνεχίζει το 50% στις βολές του Εντζάι κάθε φορά που σουτάρει. Η μία από τις δύο πάντα καταλήγει μέσα. Επαναφορά με τον Ζόζεφ από την πλάγια γραμμή. Έχει τον Γουάλλας μπροστά του, δίνει για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αφήνει ξανά εκείνος για τον Ζόζεφ. Για να δούμε τον Ζόζεφ. Πηγαίνει προς το καλάθι, δίνει για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ δίνει έξω για τον Μακιντάιρ. Ένα μακρινό σουτ, άστοχο. Ξανακλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, Ζόζεφ, Μακιντάιρ. Εντζάει κάτω από το καλάθι, σκοράρει 62-60, μπροστά ο Ολυμπιακός. Με ένα 5-0 σκορ το γυρνάει ο Ολυμπιακός, από εκεί που ήταν 57-60, έχει γίνει 60-62 τότε ο Ολυμπιακού. Τώρα, για να δούμε εδώ την Μακάμπι, δεν τα καταφέρνει Μακάμπι, κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εκλέω κλέψιμο για την Μακάμπι. Γουάλλας από μακριά σου τριών πόντων άστοχο, Λίνμπεργκ. Λίνμπεργκ κάνει το λάθος, κλέβει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τώρα, Ζόζεφ Ντόρσεϊ μπαίνει μέσα και φάουλ, κερδίζει το φάουλ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
3: Έχουμε γκολ για την Καλαμάτα. Γκολ Καλαμάτα 2-1, παίρνει προβάδισμα στο σκορ σε 25 λεπτό, εξέλιπαν γυρνή μπροστά από το πέταλο των οπαδών της. Μωρέιρα και πάλι ο σκόρερ, η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά στο πλασέ του, προσπάθησε ο Κοσέλεφ να την προλάβει, η οποία είχε αργή πορεία, δεν τα κατάφερε, στύψε και στο δοκάρι του, δεν την πρόλαβε και κατέληξε ο βάθος εστίας του για το Καλαμάτα Βόλος 2-1, ανατροπή ολική για την ομάδα του Χρυσοφυλαία. Πάμε και πάλι Κύπρο.
0: Πολύ ωραία Παναγιώτη, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις ξανά, στην Κύπρο παραμένει το 62-60 υπέρ του Ολυμπιακού, με 8 λεπτά να παραμένουν για την λήξη και της τέταρτης περίοδου και της αναμέτρησης. Λάθος εδώ από τους παίκτες της Μακάμπι. Με επαναφορά για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Μακιντάιρ, Χολ, Ζόζεφ. Ζόζεφ για τον Μακιντάιρ. Μπαίνει μόνο το Μακιντάιρ, δεν πετυχαίνει το καλάθι, δεν του κάνει το χαμηλή μπάλα να πηγαίνει, φεύγει η μπάλα. Αντιαθλητικό του Χολ, πάνω στο Λέιμαν τώρα. Θα έχουμε βολές τώρα για την Μακάμπι.
2: σας αφαιρέσει ο Κουρδιάς βρίσκονται στον πάγκο. Λέμε για τον Ολυμπιακό, βολέστερα για τον παίκτη της Μακάμπη. Μαντέρ και Μπίκο στον πάγκο για την Μακάμπη. Εκτελεί την πρώτη βολή, εύστοχη 62-61, μειώνει Μακάμπη. Δεύτερη βολή εντός, 62-1. Την μπάλα επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Μακάμπη με τον Λούμπερκ. Για να δούμε τώρα τον Λούμπερκ, επαναφέρει την μπάλα. Ο Άλλας με τον Ζόρις μπροστά του, του κάνει το screen ο Λούμπερκ. Για να δούμε τώρα, έχει το χόλ μπροστά του. Ο Άλλας επιχειρεί το σύντριον πόντων, άστοχο στην επίθεση. Με rebound τώρα που ήταν Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός. Ντόρσεϊ, Ζόζεφ, χόλ, έξω ξανά για τον Ντόρσεϊ μπάλα. Για να δούμε τον Ντόρσεϊ, τριπλάρι μπροστά το ρέιμα, να αφήνει για τον Ζόζεφ, λάθος του Μακιντάιρ. Την επίθεση τώρα η Μακάμπη με τον Γουάλλας. Γουάλλας λάθος. Βάζει τα χέρια του Ζόζεφ, φεύγει με τον Μακιντάιρ Ολυμπιακό στην επίθεση. Τάιλερ Ντόρσεϊ, σουτ για 3 έξω. Δεν καταλήγει στο καλάθι η μπάλα. Αναπηδεύει μέσα στη κεφάλι του, βγαίνει η μπάλα. 6 και 45 παραμένουν για την εξηγήτη στον Παρτιστεριόδου. Η Μακάμπη είναι τώρα στην επίθεση. Ένα σουτ τριών πόντων άστοχο εδώ από τους παίκτες της Μακάμπη. Ο Σόρκιν με δική του, με δικό του rebound από το δικό του τρίποντο που αστόχησε, κάνει το 62-64 υπέρ της Μακάμπη τώρα. Time out. Όχι, έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό, παραφέρει από την πλέον γραμμή. Ο Μακιντάιρ. Oh, 62-64, 6-24 απομένουν. Λάθος του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κλέβουν οι παίκτες της Μακάμπη. 15 λάθη ο Ολυμπιακός την τέταρτη περίοδο. Είναι πολλά τα λάθη αυτή τη στιγμή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Παρθενομέο. Επιθετικό φάουλ. Το παίρνει ο Μακιντάιρ από τον Κόρσον. Προηγείται με 2, Μακάμπη 64-62. Την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μέχρι να επαναφέρει ο Ντόρσεϊ από την πλάγια γραμμή να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το 1-1 παραμένει στην Τρίπολη ανάμεσα στα αστέρα Τρίπολη Άκτορ και ΑΕΚ στο 1-1. Τώρα η επαναφορά, Τάιλερ Ντόρσεϊ. Χολ. Εντζάι, κάρφωμα, 64 όλα, 5 και 48 πριν από την νίκη της τέταρτης περιόδου. Παναγιώτη, έχουμε κάτι νεότερο στο Περιστέρι.
4: Τίποτα, το σκορ παραμένει 2-1 υπέρ της Καλαμάτας. Ο Ιμπής καθυστερείς που μένει να δούμε πώς θα είναι και το Χατζηθεοδωρίδη στη θέση του Μπολίβαρ. Για την Καλαμάτα η οποία κρατάει το τρίποντο στα χέρια της ή καλύτερα στα πόδια της. Για να δούμε τώρα τις καθυστερείς που σήκωσε τον πίνακα ο διαιτητής. Είμαστε λίγο μακριά από εκεί, για να δούμε πώς θα έχει δείξει. 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Μένει τώρα να δούμε αν ο Βόλος θα πάρει κάτι από το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά του αγώνα και στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ πόσο θέλει ακόμα?
2: Στο μπάσκετ Παναγιώτη θέλουμε 5,27 για την λήξη της αναμέτρησης. Έχει κερδίσει βολέστερα η Μακάμπη με τον Κόλσον. Κόλσον εκτελεί την πρώτη. Εύστοχη η πρώτη βολή του Κόλσον, 64-65. Για τη δεύτερη βολή τώρα ο Κόλσον.
0: Έφτυχη και δευτερογωνή από τον Κόλσον. 64-66 στους δύο να κάνει μπροστά. Έχει και τρίτη βολή ο Κόλσον. Εκτελεί και την τρίτη βολή ο Κόλσον. Έφτασε και αυτή. 64-67 υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μάθιντα υπέρα για τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Μακιντάιρ τριπλάρει, αφήνει για τον Χολ. Δόρσεϊ, Μακιντάιρ, Χολ ξανά. Κρατάει ο Χολ, αφήνει για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θα δώσει έξω για τον Εντζάι. Ένα σούτ για τρεις άστοχο, ξανά η μπάλα στον Εντζάι. Ζόζεφ, λάθος πήγε να δώσει για τον Χολ με σκαστή πάσα. Ο Ζόζεφ λέει ότι υπάρχει επαφή με παίκτη της Μακάμπι και ζητάει Challenge. Κάνε μέσα στον Γιώργο Μπαρτζόκα και έχουμε challenge εδώ για την κατοχή της μπάλας. Έχουμε μία μικρή διακοπή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το challenge. Στην Τρίπολη ημίχρονο, Αστέρα Τρίπολη ΑΕΚ 1-1. Με σκόρερ τους Μπαρτόλο, το αυτοκίνητο 0-1-6-21 και Λάσκαρης, με συγχωρείτε, το αυτοκίνητο για την ΑΕΚ το 0-1-21 και ο Μπαρτόλο με ασίστο Μακέντα το 1-1 στο 31 για τον Αστέρα.
4: Έχουμε γκολ στο Περιστέρι. Έχουμε γκολ στο Περιστέρι και το έβαλε η Καλαμάτα, αντί να πιέζεται από το Βόλο, είναι αυτή που πιέζει το Βόλο και... Μιας και η ομάδα του Κώστα Μπράτσου είχε ανέβει στην επίθεση για να βρει τον κόλλη της Σοφάρης, άφησε κενά στα μετόπιστεν και η Καλαμάτα τα εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά και με το άψογο πλασέ του Ροντρίγιος έχω δει καλά, έχει πάρει το προβάδισμα για δύο τέρματα επιπλέον και το σφέρει στο 3-1. Ο τρένο που τελικά είναι ο Χάμζα, αυτός που πλάσε αγάπησε τον Κοσέλεφ, έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του για να κλειδώσει ουσιαστικά και το τρίποντο, το πρώτο τρίποντο για την ομάδα του Χριστοφιλέα στη Σούπερ Λίγκα και στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ό,τι άλλο είναι, σας ξαναδιακόπτω, αν και το αποτέλεσμα όπως όλα δείχνουν κρίθηκε.
0: Ναι, Παναγιώτη, είναι αλήθεια ότι πλέον πρέπει να γίνει κάτι πολύ απίθανο να αλλάξει αυτό το Περιστέρι υπέρ της Καλαμάτας. Καλαμάτα που παίρνει το πρώτο της τρίποντο σήμερα. Για εκείνο στο μίξον 1-1. Πότε επιστρέφουμε τώρα στην Κύπρο μόνο. 4-59 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου και της αναμέτρησης. 64-67 το σκορ υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έχουμε ένα challenge εδώ για την κατοχή της μπάλας που ζήτησε ο Ζόζεφ. Από τον Μπαρτζόκα να κάνει το challenge. Έγινε μια σκαστή πάσα το Ζόζεφ προς τον Χολ και ο Ζόζεφ υποστηρίζει και ακούμπησε σε παίκτη Μακάμπι την μπάλα και βγήκε έξω. Ναι, με ένα πρέσινο replay βλέπουμε εδώ την μπάλα να έχει ακουμπήσει στα χέρια του Κόλσον

Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Όχι, η Παναφορά κερδίζει το challenge τη Μακάμπη. Η Παναφορά για τη Μακάμπη. Βέβαια φάνηκε να έχει ακουμπήσει ο Κόλσον και να βγάζει την παλέψη από την πέσα τυχαία για τον Χολ. Οι διαιτητές βέβαια έχουν την τελευταία λέξη. Ένα σούτλεν πόντον τώρα στη γωνία, άστοχο. Και το δικατοστήριο μπάλας με ριμπάν παίρνει ο Ζενταχόλ, Ζόζεφ. Μακιντάιρ, Εντζέι, Ντόρσεϊ, Μακιντάιρ. Αφήνει για τον Εντζέι, εκείνος δεν κάνει το τρίποτο, διστάζει για το τρίποτο, μπαίνει μόνο του μέσα, καρφώνει 66-67 για τώρα στον πόντο. 4-19 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου και της αναμέτρησης. Προβάδισε μετά στον πόντο για την Μακάμπη. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το γυρίσει τελείως το παιχνίδι και να κατακτήσει το τουρνουά. Θυμίζουμε με το τέταρτο, το έβδομο με συγχωρείτε τουρνουά για τη μνήμη του Νόφη του Χαδιώτη. Παρθενεμέο, ένα σούτ για τρεις, αστοχή, rebound το Ζόζεφ. Μακιντάι αφήνει για τον Εντζέι στη γωνία, Εντζέι εξτοχή, 69-67, γυρίζει ο Ολυμπιακός το σκορ στους δύο πόντους και στο καλάθι πλέον, time out από τον προπονητή της Μακάμπη.

0: Παναγιώτη, κράτησε το μικρόφωνο που απομένει ένα λεπτό ειδικά στο Περιστέρι.
1: Ναι, ένα λεπτό. Έχουμε μπει στη συμπλήρωση και των καθυστερήσεων σιγά σιγά το 8 λεπτό. Καλαμάτα κερδίσει ένα φάουλ για να κρατήσει πιο πολύ την μπάλα στα πόδια της για να τελειώσει και το μάτς με το υπέρ της 3-1. Με επιβλητική εμφάνιση που βάζει σε δύσκολη θέση τον Βόλο και τον Κώστα Μπράτσο που συνεχίζει χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 4 στροφές. Μια Καλαμάτα που έδειξε ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα αρκεί να μείνει συγκεντρωμένη στο τέλος των παιχνιδιών του, γιατί την πλήρωσε πολλές φορές και νίκες που κρατούσε τα χέρια της έχασε στο τέλος του αγώνα ή των αγώνων. Μία από αυτές τις νίκες είχε χάσει και στο κύπελλο στην έδρα του Βόλου. Εκεί που κρατούσε την νίκη στα χέρια της κατάφερε να μην πάρει το τρίποντο στη League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Ενώ τώρα είναι η τελευταία φάση για το παιχνίδι, με τον Βόλο να έχει κερδίσει ένα πλάγιο, έχει εδώ να την αφήσει. Ο διαιτητής, οπότε έχουμε τη λήξη εδώ στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος τελικό 3-1. Αυτά από εδώ. Από το Περιστερίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Επανερχόμαστε στην Κύπρο. Στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία Στάδιον. Ολυμπιακός Φιωγείται με 69-67, 3 και 30 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου της αναμέτρησης. 5 απομένουν δευτερόλεπτα για την επίθεση της Μακάμπη. Λίγει ο χρόνος, τέλος ο χρόνος της Μακάμπη για αυτή την επίθεση. Δεν καταφέρνει να την αξιοποιήσει, μένει μπάλα στα χέρια του Βάλλας. Μια επίθεση τώρα 24 για τον Ολυμπιακό που θα πάει να φέρει την μπάλα από την baseline με τον Μακιντάιρ. Ντόρσεϊ, Χολ, Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός τώρα χωρίς Βεζέκο, χωρίς Μοντέρο, χωρίς Πουρνιέ. Λάθος εδώ τώρα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, η κατοχή στην μπάλα τα χέρια της Μακάμπη. Παραμένει το 69-67. Μαντάιρ αφήνει για τον Σάκιν, αυτός για τον Λίμπερκ, ξανά ο Μαντάιρ, ένα σούτ απ' έξω για τρεις, καλά του τριών πόντων εδώ. Από τον Κόλσον, 69-70 ο Μακάμπι τώρα είναι μπροστά στο σκορ με ένα πόντο. Εντζάι θα αφήσει για τον Χόλ που θα έρθει τρέιλερ και θα καρφώσει 71-70. Ο Ολυμπιακός τώρα μπροστά στο σκορ. Πάμε σε γκάιντ εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα το σκορ θα ρουλέτα θα είναι για τις δύο ομάδες. Ολυμπιακός και Μακάμπι θέλουν να αποκτήσουν αυτό το μάτι το τίτλο του τουρνουά. Κλέβει ο Ολυμπιακός τώρα. Μακιντάιρ αφήνει για τον Ζόζεφ για τρεις. Εύστοχος ο Ζόζεφ, 74-70. Με 1.57 να παραμένουν για την λήξη της τέταρτης περίοδου και της αναμέτρησης. Για να δούμε καλά που τώρα για την Μακάμπι από τον Λίμπερκ. Από τον Χάντερ με συγχωρείτε. Πάω του Λίμπερκ τώρα. Πάνω στον Μακιντάιρ.

0: Δύο ομαδικά φάουλ για τον Ολυμπιακό, τρία για τη Μακάμπη, 74-72 το σκορ, ένα λεπτό και 42 δεύτερα για τη λήξη. Rebound του Χολ, Μακιντάιρ, βάζει το χέρι του Χάντερ που τα έχει στην μπάλα πριν, πάρει ο Ζόζεφ, επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τον Ολυμπιακό, 1:35 και 14 δευτερόλεπτα καινούργια για τον Ολυμπιακό, για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Ντόρσεϊ με την επαναφορά του Μαγκουντάι. Κρατάει ο Ντάιλερ Ντόρσεϊ, μπαίνει για τον Ντζάι, αλλάζει Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ μπαίνει, φλωτέρ του Χολ, 76-72, 1-23. Για να δούμε τώρα, μπορεί να το κάνει σε Ολυμπιακό σε διαφορά στους 4. Άκυνα αφήνει για τον Χάντερ, Χάντερ κάνει το λάθος, παραλίγο Σόρκιν. Φάουλ πάνω στον Χάντερ, σταματάει πάνω στον Λίμπερτ, με συγχωρείτε, σταματάει η μπάλα, 3 και τα ομαδικά του Ολυμπιακού, από 3 η κάθε ομάδα τώρα. Επαναφορά την πλάγια γραμμή για την Μακάμπη, Σάρκιν. Φάουλ πάνω στον Χολ, επιθετικό φάουλ του Κόλσον πάνω στον Χολ. Κρίσιμη φάση, πραγματικά όπως για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Πολύ πιθανό να καταφέρει να εξοπλίσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Με μια καλή επίθεση και μια καλή άμυνα, εν συνεχεία με 1-6 να απομένει, μπορεί να κατακτήσει το τουρνουά ο Ολυμπιακός. Φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δόρσε στην επαναφορά. Ζούζεφ. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. 35 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ, το φάουλ από τον το αμυντικό φάουλ από τον Λούμπερ πάνω στον Ντόρσεϊ που χτύπησε και ο Λούμπερ το πως έπεσε. Τελικά οι διδυτές έπεσαν φαουλ υπέρ του Ισμακάμπη, υπέρ του Ολυμπιακού τελικά. Τι έχουν αποφασίσει οι διδυτές? Ο Ντόρσεϊ πηγαίνει στη γραμμή. Τέσσερα τα ομαδικά του Ισμακάμπη και ο Ντόρσεϊ τελικά αποφασίζουν ότι οι διδυτές θα πάει στη γραμμή. Φαουλ του πατάει πάνω στον Ντόρσεϊ για τότε. 76-72, 53,4 δευτερόλεπτα για τη λήψη. Για να δούμε όταν τον Ντόρσεϊ μπορεί να πετύχει δύο φορές ακόμα και να βάλει μια ευκαιρία στην ουσία λίγα δευτερόλεπτα πριν να δημιουργήσει τη αναμέτρηση. Ντόρσεϊ, εκτελεί την πρώτη βολή, δεν φταίει, εκτελεί την πρώτη βολή, το 52. Πάμε για την δεύτερη βολή, κοιτάει τον Ντόρσεϊ. Εκτελεί και την δεύτερη, έτσι άσχεσαι το πάει με την δεύτερη. Το 57-52 παραμένως. Το 52 για την λήξη. Μαντάει. Κόλσον. Με τρεις. Αστοχή ο Κόλσον. Ριμπάει έτσι πάει με την δεύτερη. 38 παραμένων. Πάει με την δεύτερη, κρατάει την μπάλα με το μαντάει. Βουτά του, σταυρωτές τρίπλες. Πρώτο το χρόνο, 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό για την επίθεσή του. Για να δούμε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μακιντάι, παραλίγο το λάθος, κρατάει το Τιντέι. Θα εκτελέσει τη λίγη του χρόνου αυτοκή, 17 δευτερόλεπτα για την Ιντέμπη. Πάει και ο Χέρδος πάνω στον Γουάλας. 13 δευτερόλεπτα απομένει για τη λήξη. Τέταρτο μαρικό για τον Ολυμπιακό, 5 έχει Μακάμπη. Time out, καλή. Το προπονητή της Μακάμπη. Επειδή ακούω ότι πιθανώς θα έχουμε σύνδεση με την Τρίπολη και την ΑΕΚ, θα κρατήσω το μικρόφωνο εδώ και μόλις το δώσω μου δίνω το μικρόφωνο κατευθείαν. Πολύ κακό που είπαμε κάτι για τον Ολυμπιακό που ήταν 15 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο και αντίθεση με την Μακάμπη που ήταν πολύ καλύτερη. Ο φιλελευθερός που έπρεπε με τους περιόδους και κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός άρχισε πριν να τελειώνει, να κάνει κάποια λάθη. μία συμμακάτη στο σκόρε. Να βρει την πλευρά όμως ο Ολυμπιακός δείχνει να έβαλε μυαλό και τώρα είναι αυτός που προηγείται με τότε πόλη 13 δευτερόλεπτα πριν από την ήρθη της τότε της τουρνίδης και της αναμετρητικά γενικού. Πολύ καλό ο Ολυμπιακός, θα καταφέρει με την καλαφέρα στην κατάσταση. Πιέζει μου την ώρα για την μήνυ την ώρα του Καβριώτη εδώ στην Κύπρο Πετάσεις Παπαδόπουλος Ελευθερία Τάμπερ. Ο Ολυμπιακός δείχνει το μεγαλό του, δείχνει γιατί είναι την κατοικής Ευρώπης. Απήνει σε μια ενίσχυνη ομάδα όπως είναι η Μαγκάμπι. Είναι το πίσω, πέθαινε. Έχει ο Ολυμπιακός να φοράνε μέτρανε. Γιατί θέλει και το αφάνι του γι' αυτό που καταφέρει. Και σήμερα πρέπει να δείχνει να κατακτήσει αυτό το τουρνουά. Επαναφορά τώρα στην πλάγια γραμμή από την Μακάμπι με τον Μαγκάρι να πηγαίνει στην επαναφορά. Επαναφορά. Τώρα επαναφέρει. Ένα σούτ για τρεις άστοχο. Θέλει το σώστρο από την μπάλα. Το μόνο μέρα δίνει τον Μπέρκοϊ. Ολυμπιακός. Πέφτεται. Να προσαρτηθείτε αυτό το τουρνουά. Παίρνει το μάτι που έχετε τα σύστηρα του τουρνουά. Κερδίζει το Χρυμακάμπρο με 2-7 και 2-2. Εδώ το κοιτάζει για τα δεύτερη ελευθερία Κάμπλου. Από το Γρηγόρη Καζιώτη και την Κύπρο, καλό σας βράδυ, το μικρόφωνο στην Τρίπολη.
1: Πάμε στην
2: Καλησπέρα Κώστα, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο μικρόνο στην Τρίπολη, αφού λύθηκε και το τεχνικό ζήτημα που είχαμε. Στο 1-1 είναι οι δύο ομάδες. Να πω λίγο γρήγορα μόνο τις 11, γιατί δεν είχαμε κάποια αλλαγή για καμία από τις δύο ομάδες, και να περάσουμε λίγο και στο τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Για τον Γηπεδούχο Αστέρα, Χατζημανίλη με κάποια δοκάρια, η Μπρόνσον Μέντες και Μπρόνσον με συγχωρείτε Σίλβα και Λάσκαρης, ο οποίος ήταν και ο Μοιραίος, έβαλε και το αυτογκόλ για τον Αστέρα, είναι τριάδα στην άμυνα, με τους Κόρτσιδα και Μέντες να είναι στα άκρα, στο 3-4-3 του προπονητή του Αστέρα, του κύριου Αντωνόπουλου, και από εκεί και πέρα στο κέντρο είναι ο Κουρμπέλης με τον Έντερ, που μέχρι στιγμής πάει καλά το συγκεκριμένο δίδυμο, καθώς ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι αρκετά δυνατή στον άξονα και στο κέντρο. Και από την άλλη πλευρά η επιθετική του, ο Μπαρτόλο, ο Κετού και ο Μακέντα, είναι η δεκάδα για τον Αστέρα. Και πάμε και λίγο και στη φιλοξενούμενη ΑΕΚ, με τον Πρινιόλη να είναι καλά δεδοκάλια, τον Μουκουτί που και αυτός θα έλεγα ήταν ο μοιραίος του πρώτου μηχρόνου, καθώς με ένα δικό του λάθος, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, ήρθε τον γκολ από τον Μακέντα, από τον Μπαρτόλο, με συγχωρείτε. Ουσιαστικά χωρίς καμία πίεση ο αμυντικός της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα και την έκανε δώρο στον Αργεντινό, ο οποίος σκόραρε. Αριστερά είναι ο Πίλιος, ο Ρώτα στην δεξιά πλευρά και ο Ρέλβας είναι στο πλευρό του Μοκοντή. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Αριάγκα, Μάριν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, ο οποίος είναι, μέχρι στιγμής είχε μια ευκαιρία, δεν έχει όμως απειλήσει με τον Ζήνη να είναι στο πλευρό του και να είναι πιο κινητικός και να δημιουργήσει περισσότερα έτσι προβλήματα. Και φυσικά ο Μάιερ, ένας παίκτης ο οποίος νομίζω κοσμεί και τα ελληνικά γήπεδα, μεγάλη έτσι μεταγραφή της ΑΕΚ φέτος που κάνει τη διαφορά. Τώρα είμαστε στο 50 λεπτό, εδώ η ΑΕΚ έχει μια καλή ευκαιρία, δεν θα τα καταφέρουν όμως ο Μάιν να μπορέσει να σκοράρει. Πιάνει ο Χατζημανίδη, ο Αστέρας ο οποίος συνήθιζε ότι ψάχνει και τον πρώτο βαθμό στην Super League, στην φετινή Super League. Με από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει για να μην χάσει έδαφος ακόμα περισσότερο μετά την ισοπαλία που είχε φέρει στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θέλει να πάρει την νίκη για να μπορέσει να είναι προσωρινά στην κορυφή και να περιμένει το ντέρμπι κορυφής, θα έλεγα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο άκρα απέναντι ένωσε στον Πανετολικό και τον Παναθηναϊκό. Ένα κόρνερ τώρα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο 51 πάνω. Θέλω να πούμε ότι υπάρχει και παρουσία έτσι φιλοξενούμενων. Έχουν γεμίσει το πέταλο εδώ στην Τρίπολη που είναι φιλοξενούμενοι της ΑΕΚ και δίνουν και το δικό τους τόνο προκειμένου να βοηθήσουν και την ομάδα τους να φτάσει στην νίκη. Ένα-ένα θυμίζω. Να δούμε και λίγο το κόρες. Γίνονται εδώ κάποιες συστάσεις. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γιατί στο αγώνα είναι ο κύριος Παπαπέτρου με τον κύριο Παπαδάκη και τον Πάτρα είναι στο διευθυντικό team. Να δούμε λίγο την εκτέλεση, το οποίο εκτελέστηκε, διώχνουμε την μπάλα, out τελικά δίνει ο διευθυντής. Υπήρχε εκεί μια καραμπόλα, τελικά η μπάλα καταλήξει out και αργά ο Χάκη Ιωαννίλ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο οποίος έχει πάρει στα τελευταία παιχνίδια τη θέση του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν είναι και στην αποστολή. Να πούμε λίγο και τους πάντους ευκαιριακά. Ο κύριος Αντωνόπουλος έχει τους Κακαδιάρη, Κρυάρα, Χρυσόπουλο, Τερεζίου, Μπουζούκη, τον Τσίκο, τον Κιμπιόγκα, ο οποίος είναι μια επιλογή που είδαμε με τον Άρια και μπορεί να αποτελέσει έτσι μια αλλαγή. Ο Πέρες, ο Ρόσκο, ο Ρικαρντίνιο, ο Καλτσάς και ο Παπακαλίνος, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπαλαμότης, ο Γεωργίες, ο Βίντα, ο οποίος εντάξει είναι χρόνια στην ΑΕΚ, στην ΑΕΤΣΑ και ετοιμάζονται και κάποιες έτσι αλλαγές. Λοιπόν, θα πάμε λίγο ο Νικογιάννης, ο Κάιρανεν, Κάλος Κάνης, Μάνταλος, ο Βιτάλης, ο Βίπκοφ, ο Κοϊτά, ο Βάργα και ο Ζωάο Μάριο. Ο Κοϊτά, ο οποίος κάνει και την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αναμενόμενη έτσι η αλλαγή στη θέση του Γκατίνοβιτς. Περιμέναμε σαν το προσωπικά την περίμενα την αλλαγή αυτή. Την κάνει ο Νίκολιτς στο 52ο λεπτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα στην ΑΕΚ, ενώ από εκεί και πέρα θα βγει και ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος είχε, για να πει ο Βάργα, είχε μια καλή παρουσία γενικότερα ως βασικός εδώ στην Τρίπολη. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Μπαρτόλο εδώ κάνει ένα φάουλ νομίζω, το οποίο θα σφυριχτεί πάνω στον Μάριν, το οποίο εκτελείται τώρα με το Ρεν Ρος για τον Ρότα. Ο Ρότα εδώ στη δεξιά πλευρά ζυγίζει έτσι τις επιλογές του, αφήνει στον Μάιερ. Η ΑΕΚ τώρα σε θέση να ελέγχει το παιχνίδι και να προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο για να μπορέσει να απειλήσει. Κυκλοφορεί λίγο την μπάλα, ο Μάιερ και πάλι. Τώρα κλέβουν οι παίκτες του Αστέρα προσωρινά, όμως δεν μπορέσε ο Γιώβιτς να φανεί εκεί απειλητικός. Κοϊτά, ωραία εδώ η κυκλοφορία, Πίλιος από την αριστερή πλευρά. Μπάλα πίσω και πάλι στο Ρένβας, στο χώρο του κέντρου. Για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά δίνει στον Πίλιο, παίζουν δύο πολύ ωραία το 1-2. Ο Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, περνάει εδώ τους παίχτες του Αστέρα, ψάχνει ένα χώρο, θα βγάλει στο Ζήμι, ωραία προσπίση του Ζήμι, το σουτ στα σώματα. Κοϊτά, ο Μπρόνσον κόβει, ο Έντερ δεν μπορεί. Κοϊτά έχει την μπάλα τώρα. Ο Κοϊτά με τον Έντερ δεν μπορεί. Μάιερ με τον Πίλιο. Ο Πίλιος περνάει ωραία τον αμυντικό Αστέρα, μια σέντρα, το σου του Ζήμι, παραδείγμα έχει φύγει την περιοχή, τώρα θα απομακρυνθεί. Με τα πολλά ο Αστέρας έβγαλε εδώ την άλλη, αλλά ακόμα σε επιμένει με τον Μουκουτί, για τον Μάιερ. Έχει μπει δυνατά για έξω δευτερογύχρονο, Μάιερ τώρα προσπαθεί να βρει και τον Γιώβιτς, δεν τα καταφέρει, κόβει ο Μπρόνσον και τώρα ο Μπαρτόλο, θα χάσει την μπάλα του Ρέλβας. Πλήρες ψηλά η ΑΕΚ αποτελεσματικά και εδώ ο Μπαρτόλο θα υποπέσει σε παράβαση, κάνει ένα φάουλ πάνω στο Μάιερ και μάλιστα θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Αυτό ο φάουλ σε καλό σημείο για τον διευθυντή της ΑΕΚ. Είναι όπως και στο πρώτο γκολ, έτσι και τώρα η ΑΕΚ πήρε ψηλά, καταφέρει να κερδίσει μπάλες και να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Είναι ένα από τα του της. Να πούμε ότι δύο κάρτες έχουν σε όλο το παιχνίδι. Ο Μάιερ έχει πάρει στο 4 και τώρα πριν λίγο ο Μπαρτόλο. Γίνονται και έτσι οι τελευταίες συστάσεις από τον κύριο Παπαπέτρου για να δώσει και το έναυσμα για να εκτελεστεί το φάουλ. Όλοι παίξτε στην περιοχή πλην του Μάιερ που είναι λίγο πιο πίσω. Ο Μαρίν για τον Μάιερ, ο Μάιερ γεμίζει, είναι ωραίο, γεμίζει, εκδόχνει ο Μέντες, ο Σίλβα, κάποιος από τους δύο ήταν σε κόρνερ, τι πλάγιο, εκδοχή πλάγιο, για την ΑΕΚ, νομίζω ο Σίλβα από μάκρυνα το κεφάλι, σε μια καλή σέντρα από τον Μάιερ. Ο κόρνερ τελικά και θα πάει ο Μάιερ να το εκτελέσει. Θα γεμίσει με καλή εκτέλεση. Ο Μουκουτή δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να λυτρωθεί ουσιαστικά από το λάθος που έκανε και έχει φέρει το παιχνίδι σε ισοπαλία. Αυτή τη στιγμή πήγε καλά εδώ ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, αλλά δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα που θα ήθελε για να τη στείλει και προς τα δίχτυα. Δεν είχε κατεύθυνση στην αιστεία. Έτσι λοιπόν περνάει αυτή η φάση στο 57ο λεπτό. Η ΑΕΚ είναι δεδομένο ότι έχει μπει πιο δυνατά, πιο με περισσότερο έτσι, είναι πιο aggressive και προσπαθεί να δημιουργήσει απειλητικές φάσεις να φτάσει και στον γκολ. Ο Χατζημανούλ εδώ στέλνει την μπάλα κατευθείαν στο πλάγιο και τώρα ο Ρέμβα. Πιέζει λίγο ψηλά ο Αστέρας, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι ψηλά στο γήπεδο, εδώ ο Γιόβιτς. Και τώρα ο Μάιερ προσπαθεί να αναπτυχθεί η ΑΕΚ, έχουμε ένα φάουλ εδώ πάνω στο Βάρντα. Έδωσε φάουλ. Λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Ο Μάριν είναι πάνω στην μπάλα, θα δώσει για τον Μάιερ, ο οποίος κάνει κάποια μέτρα, αφήνει για τον Ζήμι, ο Ζήμι στο Ρώτα. Αλλάζει με το ρεμπέχτες της ΑΕΚ την μπάλα για να καταλήξει τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στο Ρέμιας. Ο Ρέμιας παίρνει κάποια μέτρα, παίρνει την επιλογή εκεί του Κοϊτά. Κοϊτά δεν μπορεί να περάσει όμως τον Έντερ, ο οποίος τον έκοψε και ψάχνει να βρει επιλογές. Κρατάει την μπάλα λίγο, την δίνει στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κάνει την μεταδίδωση στον Μακέντα. Ο Μακέντα τώρα στα πλάγια για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο με τον Πίλιο. Πιο πίσω στον Κότσιρα στήριγμα. Έντερ, ο Αστέρας προσπαθεί εκεί να βρει μια άκρη, μια τρύπα, δεν μπορεί, ο Πίλιος κόβει τον Μπαρτόλο και τώρα μπάλα στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας πίσω στον Μπρόνσον για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια από πλευρά του Αστέρα Σίλβα. Ο Σίλβα και πάλι για τον Μπρόνσον και πίσω στον Χατζημανουήλ. Ο Χατζημανουήλ θα διώξει όπως όπως για να πάει να στείλει την μπάλα σε πλάγιο out και ο οποίος θα εκτελεστεί από τον Πίλιο για τον Μάιερ. Μάιερ δεν κάνει καλή επιλογή εδώ, ο Κορμπέλης όμως χάνει τον έλεγχο και πέφτει σε φάουλ, νομίζω ότι ένα τάκλι εδώ από πίσω. Ο μέτρο γενικότερα σήμερα δείχνει ότι δεν έχει διάθεση να τιμωρήσει τους παίχτες και μια κράμπα τώρα και στο, για τον αρχηγό του Αστέρα, τον Δημήτρη Κορμπέλη. Ο οποίος θα σηκωθεί. Και είναι ευκαιρία και για ένα ακόμα γέμισμα στην περιοχή του Αστέρα από την ΑΕΚ, η οποία κερδίζει αρκετά συστημένα και κόρνερ και φάουλ και είναι μέσα στην περιοχή, έχει καταστάσει μάλλον γύρω από την περιοχή του Χατζημανουήλ. Προς το παρόν Αστέρα δεν ετοιμάζει κάποια αλλαγή, προσαρμόζονται κάποιοι παίχτες, η ΑΕΚ συνήθως έχει κάνει δύο αλλαγές και στην προσπάθεια του Νίκολιτς να φτάσει η ομάδα του σε ένα δεύτερο γκολ, ο Βάργα και ο Κοϊτά μπήκανε, ο Αριάγκα με τον Κατσίνοβιτς βγήκαν. Τώρα με πάση εκτελείται το φάουλ, ο Μάρι θα γεμίσει. Καλό είναι το γέμισμα, διώχνει εδώ προς τη μήνυα με το Αστέρα να φύγει εδώ. Δεν είναι το φάουλ, δεν έχει φάει το φάουλ, γιατί θα το δούμε βέβαια. Αν είναι ο φάουλ, έχει δει μπάλα στα δίχτυα όμως. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε αν θα επικυρωθεί ή όχι το γκολ της ΑΕΚ. Θα δούμε λίγο εδώ την υπόδειξη, ο Βάρκα βρέθηκε εκεί στην πορεία της μπάλας και κατάφερε να σπεράρει, αλλά τελικά ο γκολ ακυρώθηκε off side. Οπότε αυτή η φάση περνάει για την ΑΕΚ, δεν καταφέρνει εδώ η Ένωση να βρει το γκολ, παρότι βρήκε τον στόχο, συνήθως off side.

Μια πάσα για τον Πίλιο, ο Πίλιος όμως δεν καταφέρνει να περάσει. Έντερ, Κότσιρας, Κότσιρας για τον Μακέντα. Ο Μακέντα προσπαθεί να βρει με τη μία τον Μπαρτζόλο, δεν θα καταφέρει. Ο Ρένο Εθιμένχη, Μπρινιόλι για τον Κοϊτά, μπάλα στον Μάιερ, ωραία τρίπλα του Μάιερ πάνω στον Έντερ. Είναι εξαιρετικός, θα έχει φοβερή ενέργεια και εδώ. Και τώρα ο Ρώτα παίρνει κάποια μέτρα. Ο Ρώτα θα αφήσει την μπάλα στον Μάιερ με σέντρα. Περνάει από όλους, ο Κότσιρας εκεί δείχνει να ελέγχει και διώχνει την μπάλα εκεί που είναι ο Πίλιος, θα την αφήσει να βγει σε play out. Ρέλβασερ. Ο Αστέρας είναι δεδομένο, έχει δώσει αρκετό χώρο στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Τελεία, πάσα τη Μάιερ τώρα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από την αριστερή πλευρά έχει απομονωθεί με τον Κότσιρα. Δίνει βοήθεια και ο Κοϊτά. Εκεί θα πάει μπάλα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα γεμίσει, ωστόσο δεν είναι καλή επιλογή. Και τώρα ο Αστέρας τον Κουρμπέλι. Κουρμπέλι για τον Μακέντα, Μακέντα με τον Μουκουντή. Μακέντα κρατάει λίγο την μπάλα, βλέπει τον Κιτού. Ο Κιτού παίρνει κάποια μέτρα για τον Μπαρτόλο. Ήταν κακή η πάσα και ο Μάιερ με πολύ μεγάλη ευκολία θα βγάλει την ΑΕΚ μπροστά. Δίνει όμως ένα πιο ήρεμο τέμπο στο παιχνίδι και αφήνει στον Μάριν. Γενικά έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι στην Τρίπολη. Προσπαθεί με μια εκδεδομένα να βρει το δεύτερο γκολ. Αστέρας άμα βρει χώρο, κοιτάζει να εκμεταλλευτεί το ανοιχτό γήπεδο και να δημιουργήσει έτσι απαιτητικές καταστάσεις στην αιστεία του Μπρινιόλι, ο οποίος χρειάστηκε κάποιες φορές στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε τις απαραίτητες εγκρεμάσεις, στο γκολ δεν έχει δεύτερο ευθύνη. Γενικότερα και ο Ιταλός κάνει μια καλή εμφάνιση. Πίλιος τώρα από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος με τον Κότσιρα και πάλι. Για το ρόλο Αστέρα την μπάλα. Ο Μάριν παίρνει κάποια μέτρα, αφήνει στο Μάιερ. Με υπομονή ο Ζωιάκ. Μάιερ αφήνει στο Ρέλβας. Όλοι οι παίχτες ΑΕΚ είναι πάνω από το κέντρο. Πίλιος, Κοϊτά. Στην πλάτη της έμεινας ο Κοϊτά. Περνάει, θα σταματημένει και τον Έντερ μπαίνει στην περιοχή. Ωστόσο έκανε την πάτη παραπάνω εδώ νομίζω. Ο Κοϊτά πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα. Δεν γύρισε την μπάλα προς το πέναλτι. Και τελικά βγήκε με την μπάλα out. Ενώ έκανε πολύ ωραία τρίπλα στην πρώτη τρίπλα, δεν μπόρεσε να είναι πιο ουσιαστικός μετά. Έτσι λοιπόν περνάει και αυτή η φάση. Είμαστε στο 23ο λεπτό, θυμίζω πάντα στο 1-1 με τα αυτοκόλ του Λάσκαρη και το γκολ του Μπαρτόλο για την εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Μακέντα με το Ρέλβας, ο Ρέλβας θα πάρει την πρώτη μονομαχία, τη δεύτερη θα την κερδίσει ο Μουκουντή, ο Κότσιρας κατεβάζει την μπάλα. Μπαρτόλο τώρα αλλάζει το παιχνίδι εκεί που είναι ο Μέντες για τον Έντερ. Ο Έντερ μια βαθιά μεταβίβαση στον Μπαρτόλο, το κοντρόλ δεν είναι και τόσο καλό. Ο Πίλιος θα κόψει, αλλά παραμένει στα πόδια των γηπεδούχων με τον Κότσιρα. Εδώ ένα ωραίο τριγωνάκι, ο Μπαρτόλο στην περιοχή σουτάρει. Νομίζω ότι θα κάνει υπέρβαση ο Μπρινιόλι, ναι, ναι. Στο 64 εδώ ο Μπρινιόλι ρυθώζει την ΑΕΚ από μια πιθανή παραδοσιαστή. Δεν είναι και σίγουρος αν έπαιρνε μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο ο Αστέρας με πολύ ωραίο τριγωνάκι από την πλευρά, την αριστερή της ΑΕΚ και τη δεξιά της δική του, καταφέρει να βρει μια ευκαιρία με τον Μπαρτόλο, ο οποίος είναι και πιο απειλητικός παίκτης του Αστέρα μέχρι στιγμής. Θυμίζει ότι βγάλει τον γκολ και γενικότερα έχει δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις. Μεγάλη εδώ η στιγμή για τους γηπεδούχους, επειδή κερδίζει ένα κόρνερ με τον Μπαρτόλο να πηγαίνει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Το εκτελεί το κόρνερ, εκεί διώχνει. Ο Ρέλβας δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο Έντερ όμως τώρα με την μπάλα γεμίζει και πάλι ο Ρέλβας σε πλάγιο out. Πιέζεται εδώ η άμυνα της ΑΕΚ με το Ρέλβας όμως και στις δύο περιπτώσεις και την τρίτη που χρειάστηκε ο Μπρινιόλι να τη βρουν σωστά. Ο Κότσιρας τώρα πάει στην μπάλα για εκτελέσεις στο πλάγιο out για τον Μπαρτόλο. Βγήκε η άμυνα από τον Πίλιο, κόρνερ συγκεκριμένα. Ένα ακόμα για τον Αστέρα, το δεύτερο σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα είναι μια κατάσταση έτσι κλειστική για την ΑΕΚ, η οποία καλείται να βγάλει μία ακόμα άμυνα. Ο Αστέρας είναι αρκετά ψηλά στο γήπεδο, περισσότεροι παίχτες στην περιοχή. Το κόρνερ εκτελέστηκε, ωστόσο και πάλι βρίσκει απάντηση η άμυνα της ΑΕΚ. Έντερ για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας σηκώνει το κεφάλι, γεννίζει, είναι καλό το γεννισμό και είναι ο Σίλβανο.

0: Ο Κετού μπαίνει στη μικρή περιοχή, μακέντα τον προλαβαίνει ο Ρέλβας, φοβερή αμυντική εδώ παρέμβαση του Ρέλβας. Δεν άφησε το μακέντα να φυτάρει και ουσιαστικά να πάει μπάλα προς το δεπτό στην αιστεία. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τον Αστέρα, για τον Αστέρα και ο Ρέλβας να κάνει τρίτη σημαντική παρέμβαση για την ΑΕΚ. Πλάγιο ή κόδερ, κόδερ. Ένα ακόμα από την άλλη πλευρά τώρα, με τον Μπαρτόλο και πάλι, είναι και ο Έντερ εκεί, αλλά ο Μπαρτόλο νομίζω, όπως το βλέπω, ότι θα το εκτελέσει, να δούμε αν θα γίνει πάσα ή θα γίνει γέννημα. Δίνει το OK ο Παπαπέτρου, ο Μπαρτόλο εκτελεί, αλλά απομακρύνεται από τον Γιώβιτς και τώρα βγαίνει προς τα έξω και η ΑΕΚ, η οποία στα τελευταία λεπτά είχε κλειστεί στην περιοχή, Χατζημανουήλ. Γεννή προς τον Κετού, ο Κετού προσπαθεί εκεί να κοντρολάρει, νομίζω ήταν λίγο εξετοιμένος εδώ και δύσκολο μπροστά στον Πίλιο, ο οποίος απέσπασε την μπάλα, Μουκουντή για το Ρώτα, κερδίζει την κατοχή το Ραϊάκ, πιέζεται το Ζήμι, κρατάει όμως την μπάλα, Ρώτα για τον Μάιλ και τώρα ο Πίλιος. Στις κοντινές πάσες της ΑΕΚ ελέγχουν εδώ το παιχνίδι και τώρα ο Μάιλ. Με τρεις παίχτες γύρω του, θα δώσει στον Κοϊτά, ο Κοϊτά στον Ρέλβας. Αλλάζει εκείνο το παιχνίδι για τον Ρώτα, στα δεξιά, στο χώρο του κέντρου γίνονται όλα αυτά. Ψάχνει να βρει ένα κενό, η ΑΕΚ, ο Αστέρας κλείνει καλά τον άξονα μέχρι στιγμής, αλλά και όταν πάει μπάλα στα πλάγια, ντουμπλάρουν καλά οι παίχτες και γενικότερα μια μαζική άμυνα, η οποία μέχρι στιγμής είναι αποτελεσματική και δεν έχει δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Θυμίζω ότι στο 60 ο Βάργα βρήκε την μπάλα, σκόραρε, ωστόσο το Βάρε ήταν τον πέριξε στο offside και τον γκολ ακυρώθηκε. Μουκουντή τώρα. Ούτε για το Ρέλβας. Ο Ρέλβας έπρεπε να συσταθείτε, έκανε μια κίνηση και ο Πίλιος, δεν θέλει να πήγει μπάλα ωστόσο σε εκείνον, τώρα θα πάει από τον Μάιερ, Πίλιος κρατάει την μπάλα, την δίνει στο Ρέλβας, ο Μάριν, γενικότερα είναι αυτό που λέμε ότι προσπαθεί να βρει μια τρύπα για να μπορέσει να κάνει φάση, ενώ εδώ κλέβει την μπάλα ο Μπρόνσον, ο Μακέντα και τώρα ο Έντζερ, ο Αστέρας με τον Μακέντα. Είναι αρκετά έξω βέβαια το πεδίο δράση στο Μακέντα, Κουρμπέλης, ο Κουρμπέλης για τον Έντερ, έχει γυρίσει η ΑΕΚ τώρα και Κότσιδας από τη δεξιά πλευρά, ο Κότσιδας για τον Κετού. Ο Κετού θα σεντράρει και ο Ρέλβας θα απομακρύνει με τον Ρώτα να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, γλιστράει εκεί ο Μέντες, ο Παπαπέτρου λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, νομίζω και σωστά και η ΑΕΚ έχει εδώ περιθώριο να βρει τον Αστέρα να βγάλει το με το Ρώτα, ωραία κάθε την πάσα στο Ζήμι, ο Ζήμι που μια παράλληλη παλιά λίγο πιο δυνατή δεν μπόρεσε εκεί ο Βάργα να δει στην πορεία της μπάλας και να τη στείλει ουσιαστικά στα δίχτυα, ήταν μια καλή σκέψη αλλά δυνατή η πάσα, έχουν και μια κόκκινη κάρτα στον πάγκο αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είναι ο Μπαράνης είναι νομίζω τώρα από ό,τι βλέπω εκεί που έχει πάει τέταρτο, νομίζω ο Μπαράνης πρέπει να έχει φάει την κόκκινη κάρτα, αν έχω καταλάβει σωστά, πάντως έχει γίνει μια κόκκινη στον πάγκο του Αστέρα, ίσως για διαμαρτυρία, γιατί νωρίτερα πριν γίνει αυτή η υποψία ευκαιρίας της ΑΕΚ, ο Πέσος Αστέρα, ο Μέντες, αν είδα καλά κι εγώ, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Ωστόσο δεν δόθηκε κάτι, νομίζω σωστά έτσι όπως είδα και εγώ τη φάση. Η ΑΕΚ έφυγε στην αντεπίθεση, ωστόσο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Δεν έχει φύγει ακόμα ο... Νομίζω ο Μπαράλης έπαιρνε, γιατί το συζητάει με τον τέταρτο πάρα πολύ. Δεν έχει πάρει σοκοχωρήσει κάποιος από τον πάγκο του Αστέρα, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Παπαπέτρου κοιτάζει προς τον πάγκο. Του λέει ο τέταρτος του κύριου του Μπαρτόλο ότι μετράει τον χρόνο, έχει πάει και βοηθός τώρα, γενικότερα μια αναμονή στο 70. Υπάρχει μια καθυστέρηση, τώρα ο Μπαράλης βλέπω να πηγαίνει προς τα περιτήρια, ξαναγυρίζει πίσω για να φύγει από άλλο σημείο του γηπέδου, το παιχνίδι συνεχίζεται, με κεφαλιά εδώ από τον Βάρκα, δεν θα περάσει άλλο από τον Άσκαρ που καλύπτει. Λοιπόν, πάρα στο 1-1 εδώ στην Τρίπολη, αυτό το 31ο λεπτό έχει διαμεσβευτεί αυτό το σκορ με τον Μπαράλι, με τον Μπαρτόλο, με σκορ με Σεφαρίδη, φυσικά με ρεφάρι το λάθος του Λάσκαρη στο 21ο λεπτό, συνήθιζε ένα τεράστιο βαλιά του Σίλβα, την έκλεψε η ΆΕΚ με την πίεση ψηλά, πήγε μπάλα στα δεξιά, μια παράλληλη σέντρα από τον Ρότα, ο Λάσκαρης έβαλε λάθος στο πόδι του και έστειλε την μπάλα στα δεξιά της ομάδας του. Ωστόσο και από λάθος ήρθε και το γκολ του Αστέρα Τρίπολης, ένα πολύ φθηνό λάθος του Μουκουντή, που δεν πιεζόταν, έχασε τον άνοιγμα της μπάλας, την κέρδισε ο Αστέρας σε σημείο βολής και ο Μπαρτόλο ήταν φάτσερο το τέρμα, πλάσαρε τον Μπρινιόλι και έτσι λοιπόν είχε οργωθεί το 1-1. Το φάουλ τώρα στο χώρο του κέντρου για την ΑΕΚ με τον Άρη με ένα στιγμή με μπάλα και να ψάχνει έναν συμπέχτη, Μάιερ και πάλι ο Μάριν και ο Ραζίνο δίνει ιδιαίτερα κινητικό όπως είναι και στα περισσότερα της παιχνίδια, δίνει έναν τόνο στην ΑΕΚ και το χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια με τόσο κλειστές άμυνες, καλά οργανωμένες σε αυτές τις παιχνίδια. Και ο Σαντεμόπουλος φέτος δεν είχε προτιμήσει το 3-4-3 με την δηλαδή στην αυτοία. Ωραία, διεπλάσε, δεν πέρασε. Μπάλε και πάλι στην κατοχή της ΑΕΚ, μια σέντρα. Δεν είναι καλή, ο κότσος ρεφελίνθη και δύο. Με αυτό που έλεγα ότι ξεκίνησε το χρονιά με 4 πίσω ο Αστέρας. Ωστόσο με τον Άρη στο κύπελο, με σοβιόμαλα διαφοροποίηση και αυτό και το κράτησε και με την ΑΕΚ. Εδώ τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Προσπαθεί εκεί να βρει ο Γιώργος μια τρύπα να περάσει την μπάλα. Δεν τα καταφέρει, θα διώξει άμυνα το Αστέρα και ο Μπρινιόλι με την μπάλα στα πόδια. Για το Ρέλβας. Μάιερ. Μάιερ εκεί προσπαθεί και αυτός να πάρει την καλύτερη επιλογή. Θα αφήσει δίπλα του στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με τρεις κλείστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάιερ. Ανοίγει το παιχνίδι στην δεξιά πλευρά για το Ρότα. Ο Ρότα συγκλίνει και πάλι ο Μάιερ πιέζεται από το Μακέντα και του κλέβει μια καραμπέλα εκεί και μπάλα πλάγιο out με τα πολλά. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Αστέρας ετοιμάζει και αυτός δύο κινήσεις, θα δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν και ποιοι θα μπουν. Φτάσαμε στο 23ο λεπτό, δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή και ο Ζεβενόπουλος τώρα να κάνει τις πρώτες του κινήσεις. Εδώ και του παραχωρεί το πλάγιο με ένα τάκλιν. Από όλα αυτά στη δεξιά πλευρά. Τώρα θα γίνουν και αλλαγές. Ο Μακέντα είναι ο ένας που αποχωρεί. Μακέντα ο οποίος δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός και μία φορά που βρέθηκε σε πεδίο βολής ο Ρέλβας έβαλε το στόπ. Ενώ και ο Κουρμπέλης θα αποχωρήσει για να μπει ο Μπουζούκης και ο Ρικαρντίνο νομίζω στο στόχο Μακέντα. Ο Μπουζούκης αφήνει τη θέση του Κουρμπέλης για να μπει ο Μπουζούκης. Άρα γι' αυτό σημαίνει ότι ο αρχηγός σωστά πλέον θα είναι Γιάννης ο Κότσιρας, καθώς ο Κουρμπέλης που είναι ο πρώτος αρχηγός ομάδας αποχώρησε από το γήπεδο. Έτσι λοιπόν ο Μακέντα βγήκε για να μπει ο Ρικαρντίνο και ο Μπουζούκης μπήκε στη θέση του Κουρμπέλη. Το πλάγιο εκτελέστηκε, βάλκα μια κεφαλιά προς τα πίσω, μπάλα εδώ δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της ο Μάριν, διώχνει ο Μπαρτόλα, αν είδα καλά, σε πλάγια out από την απέναντι πλευρά. Πήγε τώρα για τον Μάιερ, ο Μάιερ ελέγχει για να βγάλει την μπάλα σε κέντρο εκεί που είναι ο Μουκουντή. Κοντρολάρει ο Μουκουντή, παίρνει κάποια μέτρα, δεν πιέζεται άλλωστε. Ρότα. Ο Ρότα για το Ζήμι. Το Ζήμι για τον Μάιερ, ο Μάιερ γεμίζει, ο Μπρόνσον όμως είναι εκεί, ο οποίος με αυτό το σύστημα τουλάχιστον έτσι όπως τον βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή έχει καλές τοποθετήσεις, είναι αργός γενικά αλλά δεν έχει φανεί. Κότσιρας τώρα πρώτος στην μπάλα, Μπαρτόλο, Ρέλβας απομακρύνει εκεί που είναι ο Γιώβιτς με το στήθος που προσπάθησε να βρει τον Κοϊτά, δεν τα κατάφερε, απογοητευμένος εδώ τώρα ο Γιώβιτς για την επιλογή που έγινε και που λύθηκε η μπάλα. Κότσιρας. Κότσιρας κάνει μια κίνηση εδώ συγκλίνει, ο Έντερ δυσκολεύει τον συμπαίκτη του, ωστόσο παραγαπάει προς τα πίσω, δεν συνεννοούνται εδώ Χατζημανίδη με τον Μπρόνσον, αλλά δεν στοιχίζει. Ο Λάσκαρης διώχνει μακριά την μπάλα, εκεί που είναι και πάλι ο Ρέλβας. Μπαρτόλο τώρα. για τον Κετού. Ο Κετού τώρα ανάμεσα σε δύο παίχτες, τον Ρότα και τον Νομοκουτή, δίνει βοήθεια τώρα. Και ο Έντερ, το φουτ του Μπρινιόλι, όχι ο Έντερ, με συγχωρείτε, το φουτ του Μέντες, ο Μέντες είναι το αριστερό μπακ του Αστέρα, βρέθηκε σε σημείο βολής. Ο Μπρινιόλι είπε και πάλι έτσι, έπαιξε και στο προηγούμενο φουτ του Μπαρτόλο στο 76 αυτή η φάση. Αστέρας, όπως είπαμε και πριν, αν βρει ανοιχτό γήπεδο, θα κυνηγήσει την πέδρα, δίνει μια ομάδα κυρίως με τις οδηγίες στον Τενόπουλο που κλείνονται και δεν κοιτάζει καθόλου την πέδρα. Κόρνερ λοιπόν εδώ στο 26 λεπτό με τον Μπαρτόλο να είναι πάνω στην μπάλα. Μπαρτόλο παίρνει λίγο με προφόρα, εκτελεί με καλή εκτέλεση, περνάει όμως από όλους. Η μπάλα εκεί που πάει είναι ο Κότσιρας στην απέναντι πλευρά. Ναι, για να το κόψουμε, κακό και ο πρώην συμπαίκτης του, ο Μπριγκέλη, συνήθως ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό, θα πάρει την, θα μπλοκάρει την μπάλα, εδώ καθυστέρησε, το καθυστέρησε συγκεκριμένα ο Μπρόνσον, ο εξοδητής και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ρέμβας. Ετά, πάλι ο Ρέμβας για τον Μουκουντή. Γιατί παίρνει κάποια μέτρα, ο Ρικαρντίνο δεν τον πιέζει ουσιαστικά, Μάριν δεν μπορεί να βρει το Γιώβιτς και τώρα Ρικαρντίνο. Ο Ρικαρντίνο ψάχνει τις επιλογές του, θα ανεβάσει τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κάνει μια έτσι μικρή, ένα μικρό λάκτισμα που λένε, θα αφήσει τον Μπουζούκη, ο Μπουζούκης για τον Έντερ, ωραία εδώ τα κυκλοφορία του Αστέρα, ξεμαρκαρίστηκε ο Μπουζούκης. Ψάχνει κάποιες επιλογές, κλείνεται από τον Ζήμι, στριφογυρίζει και τελικά θα δώσει δίπλα του στο Μπρόνσον. Λάσκαρης. Πιέζει ο Κοϊτά, ο Λάσκαρης όμως από αυτή την έτσι πίεση του Κοϊτά που για να αλλάξει το παιχνίδι από την επόμενη μεριά και έστειλε την μπάλα κατευθείαν σε πλάγιο out. Μουκουντή. Ο Ρέλβας και πάλι στον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Μάιερ. Μάιερ με πρόσωπο τώρα στην αιστεία, δεν μπορεί όμως, κλείθηκε και θα αφήσει την μπάλα στον Ρέλβας, εκεί ο Μάριν, ο Ρότα, με πολύ έτσι υπομονή, νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι το φινάλε, για να ψάξει αυτή τη μισή φάση για να κάνει τον γκολ που θα του δώσει ουσιαστικά μεγάλο προβάδισμα για να πάρει και την νίκη. Πάντα όμως στο 1-1 με τον Μέντες εδώ να διώχνει την μπάλα μακριά, εκεί που είναι ο Ρικαρδίνο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολλές φανότητες στο ψηλό παιχνίδι να κερδίσει το Μουκουντή. Ρέλβας τώρα. Ρέλβας για τον Μάιερ. Ο Μάιερ περνάει λίγο το κέντρο τώρα. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα να την ανοίξει τώρα, το δεν ήταν καλή. Πάσε το ωστόσο και τώρα ο Έντερ. Ο Έντερ θα πάρει το πλάγιο. Έντερ και πάλι. Κλείνεται εδώ από το Ζήμι, ωραία άμυνα το Ζήμι, δεν κρατάει κάποιο χώρο με τον κακή ωστόσο πάσα προς τον Μάιν Κλέβι Αστέρας και έχει χώρο ο Αστέρας, ωστόσο και εδώ τα κακή πάσα προς τον Κότσιρα, ωστόσο βρίσκει χώρο ο Μπαρτόλο, δεν μπορεί να περάσει όμως ο Μάιερ με ένα εξαιρετικό τάκλινγκ Κλέβι και τώρα Μάιερ θα βγάλει εδώ και την άμυνα, Μάριν, Ζήμι, για στην κόντρα, ωστόσο δεν μπορεί να πετύχει την άμυνα του Αστέρα σαν ισορροπή γύρισε η Ζητολούχος ομάδα, οργανώθηκε και τώρα πάει σε οργανωμένη επίθεση εδώ από τα δεξιά τώρα η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς, με τον Ζήμι, ο Ζήμι προς τα πίσω, στο Μουκουντή, ο Μουκουντή στο Μάιερ που κάνει πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο ο Μάιερ γενικότερα. Προσπαθεί να βρει ανοιχτό χώρο, ο Αστέρας τους κλείνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, Μουκουντή. Επειδή παίρνει κάποια μέτρα, θα δει την μπάσα και εδώ ο Ζήμι δεν μπορεί να βρει την πέφτη ενώ και ο Κετού μαζεύτηκε γιατί του έκανε ένα τάκλινγκ μέσα στην περιοχή. Άμα τον έβρισκε ήταν πέναλτι. Τελικά όμως για καλή τύχη του Αστέρα δεν είχαν κάποια ανατροπή, δεν γύρισε την μπάλα αλλά δεν βρήκε τον σωστό συμπέχτη. Ζήμι. Ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Αστέρας, θα γίνει σε λίγο, ο Ζήμι έχει απομονωθεί τώρα με τον αντίπαλό του, θα γυρίσει όμως προς τα πίσω. Ρέλβας τώρα. Ρέλβας ψάχνει τις επιλογές του, πίνος, όλος ο Αστέρας στην κυριολεξία πίσω, όλοι μπροστά, για να δούμε την εξέλιξη της φάσης με τον Μάιερ τώρα, να συγκλίνει από τα δεξιά προς εσωτερικά βρίσκεται ο Ρέλβας για τον Ζήμι, ο Ζήμι ωραία εδώ πήγε απέξτε να βγει, δεν θα βγει, ωστόσο η μπάλα παραμένει σε παιδιά παιχτών της ΑΕΚ, ο Μεράτα, η Φέντα καλή, είναι ο Λάσκαρης όμως δεν έχει πρόβλημα, θα απομακρύνει και πάλι σε πάλι να κλέβει, εδώ έχουμε φάουλ βέβαια πάνω στον Κοϊτάκη, είναι και σε πολύ καλό σημείο για να γίνει μια σέντρα από την αριστερή πλευρά όπως είμαστε. Για να δούμε στο 24ο λοιπόν, ενώ θα γίνει και η αλλαγή υποθέτω για τον Αστέρα. Ναι, θα έχουμε την αλλαγή, θα βγει και του, ο οποίος είχε δύο τρεις καλές στιγμές, στο πρώτο μέχρι να είναι καλό, το οποίο βρήκε απάντηση ο Μπρινιόλη και θα μπει ο Τσίκος. Ο Αστέρας, αλλά ας την κυβερνήσουμε τώρα στο στιγμένο που έχει η ΑΕΚ σε ένα πολύ καλό σημείο. Αφήνει την μπάλα εδώ πέρα για τον Μάιερ, Μάιερ, γεμίζει, είναι καλό το στην εκτέλεση, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί εκεί κάποιος της ΑΕΚ. Επιμένει από τα αριστερά ο Μάιερ, ναι, αφέντρα, ο Λάσκαρης, αν δεν κάνει λάθος, ναι, ο Λάσκαρης απομακρύνει την μπάλα και τώρα ναι, αφέντρα που βρετά. Και πάλι απομακρύνει το εκτός του Αστέρα, ο Μάιερ. Στα αριστερά. Φτάσουν να βρουν μια λύση. Δίνει εκεί βοήθεια ο Δήμη, αυτός ο Λάσκαρης παρεμβαίνει, δεν κάνει καμία όμως ενέργεια, χωρίς την πάλι ο Δήμη, πάλι στην περιοχή, βγάζει τη φέντρα, σκερπάνε με την παρέμβαση από τον Σίλβο σε πλάγιο. Ζητάει να περιμένουμε και στα Πέτρη, να ανεχτεί η φάση, τώρα σε όλο δεν υπάρχει κάποια παράβαση για πέναλτι. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με το Ρεν Μάρι, με Μάρι για τον Ρότα. Έχει ανέβει και μου κουντή στην συγκεκριμένη φάση με ψηλά, στην περιοχή του Αστέρα, ο Ρότα. Ο Ρότα τώρα πιέζεται και δίνει την μπάλα προς τα πίσω στο Ρέλβερ. Όλοι οι μπροστά, πάνω από το κεντρώνει τέσσερις και πίσω του Αστέρα, πίνει ο Φεβράρι. Ο Μπρόνσον όμως είναι σε καλή θέση και απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Ρέλβερ δεν μπορεί να διώξει, αλλά πίνει θα διορθώσει τα δακό σκήμενα και θα δώσει στον Μπρινιόλι για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Ρώτα. Το 23ο λεπτό. Όρθιοι και οι δύο προπονητές παρακολουθούν με τη δική τους αγωνία το παιχνίδι. Ρέλβας. Ρώτα. Ρέλβας τώρα και πάλι. Ρέλβας για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πάει το σούτ. Καλή ενέργεια, αλλά το σούτ πέρασε out. Πάνω από το δεκάρια εδώ ο Κοϊτά. Έχει αυτή την επιτάσταση και εκμεταλλεύτηκε, δεν έκανε όμως το παρελθόν για να τελειώσει, μόλις να τελειώσει τον Φάτζιο Μανίλ. Σε 84 λοιπόν περνάει αυτή η φάση για την ΑΕΠ με τον Γιώργο Παπαπέτρη τώρα να μετράει με τον Σκομετρινός Κανονίδης, δεν έχει εκτελεστεί και το ελεύθερο, το οποίο εκτελείται τώρα. Πάρα εκεί που πάει σε σημείο που είναι ο Ρικαρδίνο με τον Ρέλβας, ο Ρέλβας δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα κερδίσει την ενεργία, ωστόσο μένα πλάγει για τον Αστέρα. Γενικότερα ο Ρικαρδίνο δεν έχει ελπίδα με τους δίδυνες πύργους που επιτρέπεται με τον Κί και Ρέλβας στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα προσπαθεί να προλάβει την μπάλα, δυνατή πάσα την πρόλαβε, όχι δεν την πρόλαβε, out λοιπόν. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο, πριν όλοι ήδη έχει πάρει την μπάλα και την διέλυσε με κουντή. Με κουντή για τον Μάρι, με Μάρι και πάλι στον Μουκουντή. Για τον Μουδίνη κακό το Σαντρέ Λόμερ και εδώ χάνει την μπάλα Λάι και έχουμε ίσως φάουλ φάουλ στον Άιερ στον Έντερ ωστόσο αφήνει το πλεονέκτημα ο Κρυσα Πέτρου και τώρα αστέχω τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος εκεί πλάγια με δύο παίχτες ψάχνει να βρει μια ένα συμπέστημα θα καταφέρει με τη Σέντρα Μέντες Παπακανέλος για τον Μέντες κλείστηκε τώρα από τις φέστες της Άιερ γύρισε ο Άιερ και ο Μπουζούκης θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει κάποια μέτρα, θα τα πάρει, θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά του έντρε προς το πέναλτι του Μουκουντή θα απομακρύνει. Εκεί που είναι ο Βάργκα. Και ο Ζήμι τώρα. Θα προσπάθησε να ξαναβρει τον Βάργκα με τα πολλά μπάλα, θα φτάσει εκεί, αλλά και πάλι ανεκτάται από τους πέσες του Αστέρα. Μπουζούκης, κακή επιλογή για τον Μπαρτόλο, ο Μάριν δεν έχει κανένα πρόβλημα και Ρέλιας. Ωραία δεν ξεμαρκάρει εδώ πέρα η Ένωση, με τον Πίμπο, το μαρκάρει ο Έντερ και να του παίρνει την πάνω με φάουλ, λέει ο Λίγη και ο Σταρακόπουλ, για να αρτίζεται εδώ. Δε... Υπερδίχει, ωστόσο, η υπόθεση δεν αλλάζει, το παιχνίδι συνεχίζεται, Ρέλιας. Για το Ρώτα, ο Ρώτα με τον Παπακαλιέλο, Ρώτα η συγκλίνη από τη δεξιά πλευρά, θα αφήσει δίπλα του, εκεί που είναι ο Ζήμου, ο Ζήμου για τον Μάη, ο Μάρι για τον Μπούδο, κάνει με εκείνη στο κοτά, ο κύριο θέλω να προτιμήσω τον Κουντή, και πάλι δίπλα της Ρέλιας. Συνεχώς οδηγείς ο κ. Σαντωνόπουλος στην περιγραφή και την ώρα φοβερή τρίπλα από αυτή του Μάιρ. Του Μάιρ με σχολείται, γεννίζει πάρα με δόν ευκαιρία. Απίστευτη ευκαιρία εδώ ο Γιώβιτς. Με φάει ήταν μόνος της όλο το τέρμα δικό του και δεν κατάφερε να κάνει τον νικήν του. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να κάνει τώρα εδώ και δεν ξέρω τι κατάλαβε και ο ίδιος ο Σέργος. Και ήταν σε τόσο πλημιστική θέση στο 87, μοναδική ευκαιρία για τον Άκοπη επιμένει. Ρώτα, Ρώτη και Φάτσα με το τέρμα ήταν ο Λεμόναχος, Ρώτα κατάφερε ο Μάιλερ, τώρα γυρίζει, απίστευτη νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Από το σημείο του πέναλτι, ο Βάργα είναι αν δεν κάνω λάθος, μεγάλη ευκαιρία να πλασέ, και με τη μία ο Μάιλερ γύρισε την μπάλα στο πέναλτι, ο Λεμόναχος εκεί, ο επιθετικός ΑΕΚ, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά πέρασε ο Βάργα είναι όντως, πέρασε μπάλα δίπλα από το κάθε το δοκάρι, ακόμα μία ευκαιρία μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, δηλαδή έχαμε μοναδικές ευκαιρίες για τον με τους δύο εντεφόρτους. Ο Κόσυρας τώρα κάνει ένα τάκλιν, κερδίζει την ονομασία από τη δεξιά πλευρά έχει. Τώρα ο Αστέρας στην ευκαιρία μου κουμπί όμως θέλει καθαρά την μπάλα, νομίζω δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει όσο και να είναι κάτω. Ο Μπαρτόλο Μάιερ είναι πάνω κάτω η μπάλα, Μάιερ τώρα με την μπάλα στα πόδια, ωραία αφήνει την μπάλα στον Μαρίν, ο Μαρίν θα γεννήσει, ωστόσο κατηγορούν δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Και του θέλει τώρα σε κατηγορούν, δεν ξέρω αν θα έχουμε πλάγια, δεν βγάζει την μπάλα, πλάγια κάποιο πρόβλημα. Με τον προεδρεύοντα τώρα, θυμίζω λίγο πριν, νωρίτερα, Βάρντα και Γιώργιτς, Γιώργιτς αρχικά και Βάρντα μετά έχασαν μοναδικές ευκαιρίες να βάλουν την άλλη μπροστά. Κυρίως ειδικά του Γιώργιτς δεν ήταν καν τελική, δηλαδή ένα αφήσιμο έφερε για να στείλει την μπάλα στα ρίχτια, ενώ σαν δύο έχουν και αλλαγή ο Ζήμου, θα αφήσει την θέση του. Και μια έτσι κίνηση του Νίκολιτς να μπορέσει να αλλάξει τα έτσι και να βρει έτσι μια την τρύπα που λέμε, αυτό που θέλει σωστά ο Μάγκαλος δεν πιστεύει του σε πέφτει με εμπειρία ενώ έχει πρέπει να έχουμε ένα δεστικό λεγέτερο αστέρα γιατί ο Χοντρονομίου έχει κάτσει κάτω φαίνεται να μην μπορεί να στεθεί σε αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια διακοπή, θα δούμε όλα αυτά στο 29 λεπτό με τον Παπαπέτρο να είναι πάνω από την προοδοσία 14, ναι, έτσι όλα αυτά προσμετρούνται και στις καθυστερήσεις που έχουμε σε λίγο. Είμαστε σε αναμονή. Δύο τεράστιες ευκαιρίες σε παραλαμβάνω τσάικ να φτάσει στο γόλ τη στιγμή και στη βρήκε δύο φορές με αυτό που έφτιαχνε ουσιαστικά. Αλλά κανένας από τους δύο παίκτες, τον Βάρντα και τον Γιώργο, ο οποίος γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγαλοπαιδευτικός σε αυτό το κομμάτι, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εκατέρων και βέβαια θα ήθελαν να κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους και να στείλουν την μπάλα στα ρίχια, να βάλουν την άκρη μπροστά και νομίζω ότι θα τους έδιναν και την νίκη, γιατί σε ένα τέτοιο σημείο και με την εικόνα που έχουμε, δύσκολα πολύ η Αστέρα χωρίς απάντηση, ο Παντζαμανίλης με αυτό και με εκείνα σηκώθηκε να θυμίσω ότι επειδή δεν ήταν αδεσίματος παρά την ιατρική φροντίδα που έχει δεχτεί, δεν είναι να πει να βγει για το ένα λεπτό που είναι ο κανονισμός. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί σε λίγο. Να πω ότι την πάρα την έργα Λαστέρα, ο Καγκεμανίλη, ουσιαστικά θα γίνει, θα συνεχίσει το παιχνίδι με την κατοχή με την Λέσσα Αστέρα, ο Καγκεμανίλη τώρα. Για τον Λάσκαρη, ο Λάσκαρης θα γεννήσει, εκεί που είναι ο Ρικαρδίνο και ο Ρόλβας με τον Μπίλιο, που είναι σαφιάς, την Κεφαλιά, ο Μάνταλος, ο Μάνταλος για τον Μάιερ, ο Μάριν, με τον Μπέτσιρα να το κάνει φαουλ. Εγώ ξέρω το κάρτα. Σε εδώ πήρα, ναι, πήγε και έδιωξε την μπάλα με τρία, δεν ασχολήθηκε καθόλου το ένα μπακ. Παραδεχόμενο σε αυτό το. Άρχισε με εσύ εδώ, έκανε να καθυστερήσει. Είμαστε όμω στι καθυστερήσει 5 λεπτά. Είναι ο επιπλέον χρόνο. Για να μείνουμε σε αυτά τα 5 λεπτά, για να καταφέρουμε να βρούμε το τελικό στο γόλι. Μια σέντρα Μπρόνσον διώχνει από τον Μάιερ, η σέντρα. Και τώρα ο Φίλιο για το Ρέμβα. Αλλά είναι το παιχνίδι στον Κοετά, ο Κοετά κοντρολάρει. Στο ένα μέλλον τώρα, με πιο γρήγορο περνάει, σουτάρει κόρνερ. Κόρνερ για τον Άιτ. Ένα κόρνερ το οποίο σίγουρα μπορεί να το μεταλλευτεί. Άιτ και ψηλού φρέφτε έχει ο Μάιερ. Δεν το έχει εκτελέσει ο Μάιερ, είναι εκεί το δύο. Αλλά πριν απασχόλε, έχουμε αλλαγή ο Μπαρτόλε, βλέπω βγαίνει, για τον Αστέρα. Πολύ έτσι είστε το πιο χειριστό, γιατί του παιχνιδιού ο Μπαρτόλε το έβαλε και το βέλη, είχε και τις ευκαιρίες. Αφήνει λοιπόν τώρα την θέση του στον Τέρεβι, μέσα τα τελευταία λεπτά. Γεννήθηκε ο Μαρίν, την κεφαλιά που δεν είναι ο δεν είναι τα καλά κατσίκια στα λιά. Ο Μάριν εδώ εκτέλεσε καλό τρόπο, δεν ήταν ναι, δεν μπορούσε να βρει ευκαιρία. Εδώ η φάση πέρασε εδώ την ΑΕΚ, το μετράει, ο Λάσκαρης εκεί πέρα στην άλλα. Πώς είπε και τον προηγούμενο τραγωδισμό του θα διανομήνει κάποιος μυϊκός τραγωδός, ίσως ο Παπακανέλος εκεί δεν έπιασε στην διαφανιά, ο Ρικαρδίνο στον Παπακανέλο, ο Παπακανέλος με τον Μπίλιο, ο Κότσιρας, ένας εκεί έμενε στο πιο σε μικρό σημείο, ο Μάντελος εκεί πιέζει τον Μπουζίκη, ο Μπουζίκη θα δώσει στο Λάσκαρη, ο Μάντελος συνεχίζει να πιέζει, ο Λάσκαρης διώχνει, προσπαθούσε και φανιά από τον Κότσιρα και ο έχει και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Μπριλιόνι τώρα. Μουκουμπί, για τον Μάιερ, τα σίγουρα έτσι πέρα για τον Μάιερ, Μάιερ και πάλι στο Μουκουμπί. Ρέλβας για τον Μουκουμπί και στο χώρο του και έβγαλε αυτά, παίρνει κάποια μέτρα για τον Μουκουμπί και τα δίνει και ο Αστέρας, ψάχνει μια λύση, Μάιερ, με χωρί τον Μάιερ προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει και τώρα ο Αστέρας προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Έμπερ και τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκη σε δεύτερο Ρικαρδίνιο. Ο Ρικαρδίνιο τώρα μεταφέρει τον Παπακανέλο στη ξένα πλευρά με τον Μπούλιο. Παπακανέλο τώρα. Ο Παπακανέλο όμως κάνει κάκι στην επιλογή και η μπάλα καταλήγει με την πάσα του στα χέρια του Μπρινιέλη. Ο οποίος δίνει γρήγορα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλο τώρα με την παρεμφερόντια από την αριστερή πλευρά είναι ο Κότσιρας πάνω και την πλάι και την Μπουζούκη. Δεν μπορεί να περάσει ο Μάνταλο ή να βγάλει τα πάσα με τον Άσκορ να απομακρύνει σε πλάι out. Το πλάι το οποίο θα το εκτελεστεί από τον Μπίνιο, πάρει φόρα, θα γεννήσει την μπάλα προς τα μέσα. Ναι, τελικά δεν θα το κάνει. Ήλιος. Σεντράρι, πολύ κακή σέντρα όμως, διώχνει εύκολα ο Έμπερ. Μπάλα στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θα αφήσει στο Ρέλβας. Μια από τις τελευταίες προστάσεις των παιχτών του ΣΑΕΚ. Είμαστε στις καθυστερήσεις και λίγο 5 λεπτά. Κακή φάση του Ρέλβας και ο Κότσιρας θα την αφήσει να βγει κάθε σχόλιο out. Έχουμε πλάγει out εδώ στην σχολάσια φάση του Ρέλβας. Αυτό βέβαια δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να ανέβει και να πιέσει. Αυτό θα πούλησε την μπάλα πολύ εύκολα. Ο Κότσιρας θα διανύσει για τον Παπακανέλο. Κακό κοντρόλ του Παπακανέλου. Η ΑΕΚ κερδίζει αλλά κακό κοντρόλ και από τον Μάνταλο. Ο Κότσιρας διώχνει όπως όπως, ο Ρέλβας, επαναφέρει, εκεί που είναι όμως ο Μπουζούκης, ο Παπακανέλος αφήνει την μπάλα στον Τερεζί, ο Τερεζί για τον Μέντες που έχει δυνάμεις να κάνει τα ανεβάσματα, εδώ μια διεκδίκηση με τον Παπακανέλο και τον Ρώτα, ο Ρώτα θα κερνήσει την μπάλα, θα δώσει παρακινδυνευμένα, αλλά δεν γίνεται το λάθος στον Κοϊκό, και τώρα η ΑΕΚ έχει χώρο με τον Μπίλιο. Ο Μπίλιο για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλο συγκλίνει από την αριστερή πλευρά, περνάει τον Μπουζούκη για να δούμε, δίνει τον Μπίλιο, ο Μπίλιο έχει χώρο, κάνει μια καλή σέντρα, η κεφαλαία αυτό που την βάζει είναι out. Δεν την δίνει την κεφαλαία, δεν θα ήθελε. Ο Μπίλιο της ΑΕΚ, ο Μπίλιο, καλαπέρασε out. ένας παίκτης πολύ καλός στο κεφάλι, εγώ δεν μπορέσω να το πάρω και θέλω να το σπίτι θέλω. Σε μια καλή σέντρα του Πίλη, εδώ μετά τώρα και τον Πέτρο, ξέρω εγώ, με εκτελεστή και το ΑΟΥ, από τον Λάσκαρη, ο οποίος γνωρίζει, εκεί που είναι ο Ρικαβίνη και ο Ρέργας, ο Ρέργας στα πάρη, την ονομασία, και εμάς στον Ρέτα. Για να δίνει και στον Αστέρα για πάνω, ο Παραπέτρο συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά, ο Ρέτα έτσι τώρα, θα βγάλει μια καλή σέντρα, θα δώσει τον σκεπάνο, ο Ρέτα Λάσκαρη, αν δεν κάνει λάθος, ο Πέτρος προσπαθεί να προλάβει, νομίζω ότι προλαβαίνει την πάνω, και τέλος τεχνιδίου εδώ στην Τρίπολη 1-1, Αστέρας Τρίπολη ΑΕΚ 1-1, νέα ισοπαλία για την έλευση, είναι με το ίδιο σκορ και πάλι σε εκτός έδρας μας, παρέχει το γεγονός ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε σε σκορ, σε το σκορ πρόβλημα σκορ, και με αυτό γκολ του Λάσκαρη, ο Μικουντή με ένα πολύ κοινό λάθος, όλες τις ιστορίες των Μπαρτέλο να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, ο Αργεντινός δεν λάθεσε, και έτσι θα αναρθούσε και εδώ στην Τρίπολη το Αστέρα Φάκτορ ΑΕΚ 1-1 για την τέταρτη αγωνιστική της Τούχημαν Σούπερ Λιγκ. Ο ΑΕΚ χάνει λοιπόν την ευκαιρία να πάρει το τρίτο γκολ σε χαρακτηριστικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, μία με τον Γιώργιτς και μία με τον Βάρντα, για να φτάσει να λυτρωθεί σε αυτό το να πάρει αυτό το πράξη σε βάση εικόνες. Δεν τα κατάφερε και έτσι λοιπόν αφήνει και δύο βαθμούς πολύτιμες στην Τρίπολη με τον Αστέρα να φέρνει και τον πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά από εμένα είναι στο φίλο του Κοσμού, να είστε ένα καλό βράδυ και θα ανανεώσω το ραντεβού μας στην επόμενη μετάδοση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, εμένα λοιπόν στην Τρίπολη Αστέρα και εμείς πάμε να δούμε τις εντεκάδες στο παιχνίδι της Κηφισιάς με το Λεβαδιακό σέντρα στις 9 σε αυτό το παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιά λοιπόν Λεβαδιακός. Να πούμε λοιπόν ότι οι γηπεδούχοι παίζουν με Ραμίρες θεματοφύλακα, Αποστολάκη, Πέτκο, Κόμπο, Αντών, Νίσε, Μπέλη, Ρουκουνάκη, Γιάκλε, Αμπάντα, Σαγκάλ και Σόζα. Ενώ να δούμε και την εντεκάδα για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός λοιπόν παίζει με τον Ελιάση, Παντέα, Δίχο, Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Νίκα, Κωστή, Σουτ, Ούρση, Μπαλάντε και Κομπάν. Αυτή λοιπόν είναι η 11 για τον κύριο Χαραλάμπη. Ο διευθυντής είναι Κωνσταντίνος Τσετσίλας. Βοηθεί του Χρήστος Κορώνας και Σπύλιος Οικονόμου και άλλος διευθυντής ο Αθανάσιος Τζίλος είναι οι διευθυντές στο Σιλίου Λεωφόρου, ο οποίος είναι στο λοιπόν βοηθό και φυσικά Λεβαδιακός στη σέντρα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό όμως έχουμε σέντρα και στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου θα δώσουμε το βάρος, το ντέρμπι της πόλης, της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟ Κάρης. Καλησπέρα τον Δημήτρη και την κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που σας συνδέονται από την Τούμπα, εδώ στον τέρμπι της πόλης, στο Παλκάρι. Πριν από λίγο βγήκαν οι δύο ομάδες στο αγωνιστικό χώρο, πάμε να πούμε να υπάρξουν τις δύο τετάδες, θα πάω στο κλασικό τεσσέρα. Και τον κύριο που λέμε στο Παλκάρι, με λεξία στο λέμε και λέμε στην Τούμπα. Ο Κώστα και ο Μιχαηλίδης στο κέντρο της Τούμπας δεν μπήκε κατευθείαν για τον Κώστα και δεν είναι αυτό από τον Αλέξη Λούσιτ και τον Βουκέντρη Ήδρωση και ο Βατήρης δεξιά στη κέντρο Βίπτεβιτς αριστερά ο Τάισον και ο Τέλικας πίσω από τον Εμπιαγέ και άκουγα λίγο και τον Εμπετάθα του Άρη ο οποίος παραπάσχεται έπιση με 4-3 με τον Βέλιο κατά τα δεκάδια. Ρίσταμι, θα πηγαίνω και θα πηγαίνω στην τετράδο. Πάμε να στο τέλος δικέντρο ο Μπασίρου με τον Ράτσι, δεξιά ο Γιαβέτοφ, αριστερά ο Γιαρίβ, και ο Γιάννης Αρκής από τον Κατεβερίς, τον Επάντη για τον Πάκη, ο Ρετσίς, τον Παταούλα, στο Σοφίδη, στο Σαλαμαρία, ο Γιάκης, τον Κυριάννη, στο Καμαρά, ο Τέιλορ, ο Θεωρητήρα, ο Πασχαλίες, αφήγησε και ο Λούφε, ενώ για τελάρι είναι ο Μάζι και ο Γερομπαρμίτριος, ο Σαλίπας, ο Μεργαβίδης, ο Πετρίς, ο Κιά, ο Κιά, ο Μπισαούν, ο Μερέν, ο Καλάσσος, ο Μαλού Γαρτία και ο Αμέσι, ο Λούρ, διότι τους είχαμε ανέκριση σήμερα ο κύριος Ανδρέα και Λόγω με το εσείς τους προσδοσίες τα ικανότητα του πόρου εγώ το έπαν στους διοικητές, είναι ο Μιχάλης Μαρτίκας. Μέτραμε αντίστροφα στην κούμπα για την έναρξη του αγώνα. Ήταν θέλει καθώς να επιθέσει στις νίκες μετά από μια δολογημένη πολύ κακή εμφάνιση το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα που έφερε φυσικά και την ήταν 3-1. Με τον Πάος βέβαια να έχει πολλά παρά πολλά από την διοικησία. Και οι δύο αριστερά θέλουν και ο αριστερό επιστρέψει στις νίκες. Αλλά ήταν ο οποίος προέρχεται από μια απόλυτη βαριά ήττα με την ΑΕΚ με 5-0 και η δίκαια άδεια να πούμε ότι υποβαθμούν στην βαθμολογία. Μετά ο κύριος έχει θέσει με 6 βαθμούς και στην έδρα με θέση ο Άρης επίσης με 6 βαθμούς. Ο Άρης είναι στη σέντρα. Έλα έτοιμα σχεδόν για να αρχίσει το παιχνίδι. Εδώ στην Κούμπα. Είναι την περιοχή που είναι σχεδόν γεμάτη εκτός από την σειρά 8 που δεν έχει πάρα πολύ και είναι μεγαλύτερα. Όπως πάντα η συγκεκριμένη σειρά, όλοι οι άλλοι σειρές είναι σχεδόν γεμάτες. Σέντρα στο παιχνίδι λοιπόν πήγε στο φύλλα τραπέζ εδώ στην Κούμπα. Με τον Χάρη να αλλάζει τις πρώτες πάσεις. Τώρα την ώρα πάει να γυρίσει πίσω στον Κατουγκά, έχουμε πλάγιο για τον Πάουλ. Τον Ρίτσαρντ, συγγνώμη.

0: Είπαμε κάτι αγώνα λοιπόν, ένα πλάγιο για τον Πάο και από δεξιά με τον Γκόντζο Κέλλου και για τον Γκίπτοβιτ, εδώ και πάλι για τον Κέλλου και τον Κερατάει την μπάλα πιέζεται, έχουμε φάει του Κέλλου, σαν να δουλειά με κάλυπτε. Έχουμε φάει λίγο έξω από την περιοχή του Άρη, ναι, έχουμε φάει τον Γιαλιώτα. Και λίγο τώρα το φάει λίγο τον Σύταλο. Βάει στην μπάλα. Σύταλο κρετάει. Τα μυαλό τώρα γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Βέλιο. Μια βασιά μπαλιά που πάθουν να βρει τον Γιέρσον. Εδώ δεν περίμενε το κεστιάριο για μέτα και όχι το κεστιάριο για μέτα και μια γίνεται και μια γυρά πάει να βγάλει μέσα βρά κρατάει εδώ την μπάλα ο Άρης για μέτα και όλα την κεστιάριο γυρίζει πίσω η μπάλα στο πια τώρα στη λάμινα του Άρη Γιέρσον και εδώ γυρίζει εδώ την μπάλα του κεστιάριο με τον Γιαλιώτα και για μέτα κρατάει βγάζει μια σέντρα η μπάλα που ακρίνεται όχι για πολύ ως και πάλι στην περιοχή του Πάος. Ένα μια προβολή του Κέλλου εδώ, έχουμε πάει μέχρι στο λεξίδι με το χώρι, μπάλα στα πόδια του Άρη, ενδιαγέ, κερδίζει την μπάλα και έχουμε κάρτα στο παιχνίδι, έχει σταματήσει και το παιχνίδι.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλων.
0: Να ακούτε από τούπα. Και έχουμε ένα φάουλ για τον Άριος. Από αριστερά έξω από την μεγάλη περιοχή που προσωπικήσαμε οι φιλοξενούμενοι. Με τον Γκαρένα για πάνω στην μπάλα. Ήταν η Ρέστα. Έτσι και ο Φουμόλου λοιπόν θα καρέσει έχει στηρίξει και είναι σε τελέμι, μόνο σε λίγο μέσα από το τώρα πάνω στις τελευταίες της τάσης, στον καρέ εκτελεί, η παλαπενιά η απειλή. Μια σέντρα τώρα θα μιλούν στα ηλίδη από ακριβή άτομα, τώρα για τον Άρη, πρώτο τώρα στο παιχνίδι από δεξιά.

ακολουθία λοιπόν το κόρνερ για τον Άρη εδώ στην Τούμπα. Αλλά έτοιμα για να εξελιχθεί το κόρνερ. Και λίγο το τον μπάλα που μακρύνεται από τον Ενδιαγή, έχουμε πλάγιο για τον Άρη. Και θα την κάπαει να εξελίξει το πλάγιο. Ο Άρης παραμένει κοντά στα καρέ του ΠΑΟΚ. Θα την κάνει εξελίξει το πλάγιο και να πάρει το πλάγιο, ναι, πλάγιο. Το κουάρις βλέπουμε να είναι πιο κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ και σε λίγο τώρα ένα πλάγιο, μάλλον τώρα από εμάς κρύβεται. Έχουμε δεύτερο κόρνερ για τον Άρη. Μια πρόσταση η οποία ήταν κάποιος διαμαρτύριος εδώ στις πάντες του ΠΑΟΚ. Ο Γκάρος πάει στο τέλος του κόρνερ. Έχει δεύτερο κόρνερ στην Τούμπα για τον Άρη, σε έξελε το παραμέτρηση. Εγκαρέ εξελεί, η μπάλα δεν απομακρύνεται, παραμένει στον αέρα, στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα, τον Έγκαρέ θα απομακρύνεται, η μπάλα έχει για πολύ ελεύθερα. Εγκαρέ έχει απεδεξιά. Εγκαρέ τώρα πάει αφού είναι σε γενέτα, βγαίνει μια σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα. Τώρα, δείχνω να ελεύθερα το πνευματικό, έχει για πολύ. Τώρα καθαρίζει τη φάση η άμυνα του ΠΑΟΚ. Με παραδέρα στο χώρο του κέντρου με τον Μπασίρο. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει με τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ αυτήν αριστερά στον Ζαφίρι. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Το ίδρυσε σημαίνει έτσι ο Ζαφίρι. Το πλάγιο από τον προβολή του Κασιμπλά. Και λίγο τώρα το πλάγιο πάει έτσι τον μπάλα από αριστερά για τον μπάμπα, ο οποίος πάει να βγάλει και μια σέντρα. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να κερδίσει ένα κακό ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Θα πρέπει να φάλε πάψη ένα πάψη και κατά αξιόλογη να φάσει το παιχνίδι. Δεν παράσταν και εκτέλεση του πλάγιου για τον ΠΑΟΚ. Και λίγο μπάμπα ενδιαγέλεια και σταλιά μπάλα δεν απομακρύνεται, τώρα απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ, για πολύ, σε χώρο του κέντρου τώρα, ο Ίγρης ξέρω και σταλιά, και τώρα ο Άρης με τον Γιαγιώτα εδώ μια χαλιά στη κατεβέρα, μπάλα απομακρύνεται, θα πάνε τώρα οι παιχτές του Άρη. Στούπα λέει στα μπιάνε συγγνώμη αν γυρίζει πίσω τον Βέλιο. Ο Ρίτσαν τώρα για τον Άρη παριστερά του έντα το δίσκο που γυρίζει πίσω στον Στούπα λέει. Ο Ρίτσαν και πάλι παραλίγο θα κερδίσει την μπαλατά και κερδίσει το πλάγιο με τον Βέλγο με την περιοχή να εκτέλεσε το πλάγιο από ακρίνο άμυνα του Άρη. Για να δούμε τον Άρη. Με τον Σαμπιάλε, Σαμπιάλε. Σαμπιάλε ψάχνει να βρει ελεύθερο στην πόξη, βγάζει μια μπαλιά για τον Γιάνσεν. Ο Γιάνσεν κρατάει την μπάλα, βλέπετε το λάθος, ο Βαγίνης θα παρίζει. Ο Μπάμπα τώρα γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κώστα. Από τους απλακούλους, για αυτόν. Ρίξαν την μπάλα και ζήτησε την πόλη και έρθει την μπάλα πριν και τρέχει για τον Πάιτ. Με τον Αντρίκο ζήτησε την πλαφούλη και πάει για τον Πέλτα. Τέλκας, για τον Ενδιαζέ, ο Ενδιαζέ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα παραπάνω, ο Ίγρης τώρα κλείνει στο Ζαφίρι. Αλλάζει την μπάλα εδώ, η τέτοια σκυπάει, με τον Τζόντζο Κέλλη, που είναι αυτός για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρις για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης και πάλι στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρις πίσω για τον Κώστα και πάλι αυτός για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει τρέχει λίγο την μπάλα, κρατάει την μπάλα, αφήνει και πάλι στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρις για τον Ίγκρεσι, το Ίγκρεσι για να βρει τον Πέλκα, δεν κατάφεραν να συναντηθούν οι δύο.
μια προσπάθεια τώρα με τον Γκαρέ για τον Άρη από το Σάρ. Τον Καλαϊκυρίδη πίσω στον Φαμπιάνο, Φαμπιάνο κρατάει. Μπαλά τώρα στο χώρο του κέντρου με τους δυσκολίσεις, τον Σύνταλε. Ανεβαίνει το Ρίπα από την αριστερά και παίρνει την μπάλα και δεν κοντά δύσκολη και να μαρκάρει. Και είναι και πάλι αυτό τον Σύνταλε. Σύνταλε για τον Φαμπιάνο, Φαμπιάνο κρατάει την μπάλα, Φαμπιάνο για τον Γιώσαν δεξιά τώρα ο Άρης έκανε για τα πάντα γίνεται και μέσα ο Άρης μέσα στην περιοχή ο Γκαρέ κρατάει την μπάλα ο Γκαρέ γυρίζει πάνω γίνεται κίνδυνο γίνεται εδώ ο Μιχαηλίδης μια πέντρα και πάλι μπάλα στα πέντρα του Γκαρέ δεν έχω ανακρίνει η άμυλα του πάει στο Γιώσαν τώρα ο Γιώσαν γυρίζει πίσω στον Ράκη τον Πασίρι λάθος πάσα την Πασίρι και μπορεί να πάει τώρα να βγει στην πέντρα μέχρι να είναι Ζήπτοβιτς. Ο Ζήπτοβιτς κρατάει την μπάλα. Περνάει ο Ζήπτοβιτς, αφού δεν δεξιά τον Πέλτα. Μια προβολή όμως του Σύκαλε. Έχουμε πλάγιο για τον Άρη. Ο Γιάννης δεν θέλει στην εκτέλεση του πλαγίου. Το 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάω κάτι στην Ιβέλη, δεν λέγα από το γήπεδο της Κούμπας. Δίπλα την Πανσέλη, αν κρατάει την μπάλα ο Ζαφύρης, γυρίζεται στο Σαντιάγο Κώστα. Σαντιάγο Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιέζεται και από τον Καβεβέρα, κρατάει όμως την μπάλα τώρα με τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης περνάει για τον Ζήτκοβιτ. Ο Μπασίρ είναι κοντά του. Ζήτκοβιτ για τον Τέλκα. Τέλκα κρατάει την μπάλα, κλείνεται, γυρίζει στον Ζήτκοβιτ. Ζήτκοβιτ αριστερά για τον Τάισον. Και πάλι ο Ζήτκοβιτς πάει στον αγάζο με την μπάλα που θες τυπάει. Ένας πάει και πίσω κάθε να βρει ελεύθερο στο σχόλιο. Πάει στον αφήνει στον Διέγκο Κώστα. Και πάλι στον αφήνει στον Ζαφύρι, εδώ γίνεται το λάθος. Και έχουμε φάει του Ζαφύρι. Τον Ρίκαρτ ήταν το φάει. Ισορροπία με το παιχνίδι στην Τούμπα, έτσι εγώ στο πρώτο τέταρτο πάω πάρεις 0-0 χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση στο παιχνίδι. 42-58 πρέπει να λέει κάθε στιγμή πέρσι Άρη, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Με τον Πατυγκιάνα του λοιπόν, εσύ ήταν λίγο η μπάλα πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο θα έχει να βγει ελεύθερη συμπέκτη μια μπαλιά για τον Καβεβέρο. Τον Βουλίτο και σου πάω τον Μπασίρι, τώρα δεν είναι το κεφάλι για να δούμε τον Άρη. Ο Μπασίρι πάνε την μπάλα, κερδίζει ο Πάης. Με τον Τάισον, ο Τάισον αφήνει στον Ζήτκοβιτς. Για να δούμε τώρα τον Πάης. Δεν καταφέρει να βγει στην πέτρα, θα πάει όμως την μπάλα με τον Μιχαηλίδη στο χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδη για τον Τάισον, λάθος του Τάισον. Για να δούμε πάει ο Άρης τώρα να φύγει με τον Γκαρέ. Γκάρε κρατάει την μπάλα, είχε την επιλογή του Γιόνσον. Στη συνέχεια ο Γιόνσον ήταν ότι θα γκέντε την μπάλα, συνεχίσε στον Μπασίρι. Ο Μπασίρι για τον Ήτανε, για τον Φαμπιάνο Σιλένη. Είχε κρυσάρι το προσφέρει την μπάλα, το χέρι του κέντρου. Και θα πάσε τώρα, είναι λάθος, θα μπορούσα να βγει στην πρώτη, ήταν δυνατή αυτή η μπάσα για τον Διαγέ, και είναι τώρα εδώ. Και λάμψη, θα βγει αυτό ίσως το λάθος του κέντρου, παραφορεί κόρνερ. Θα μπορούσε να γυρίσει πολύ καλύτερα την μπάλα στον Παυλέντα και βάζει τον Άρη στην περιοχή του Χάουτ την ελεκτικά χωρίς λόγο. Εγώ έχω κάτι για μαρτυρίες τώρα του Ράσης προς τον διευθυντή να μην ξέρει κατάλαβα γιατί είμαστε να πει την αλήθεια. Τέλος πάντων ένα κόρνερ για τον Άρη από αριστερά με τον Ράση στην εκτέλεση. Ράτσισε και μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη επέμβαση του γύρω τα διέντα και μεγάλη φάση στο παιχνίδι.
με την κεφαλιά του Καντεβέρε, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Παβλέκα με τα πόδια έμπηξε και στη συνέχεια η μπάλα πέρασε ανελόπιτος ο παίκτης του Άρη μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Καντεβέρε ήταν όντως πολύ μεγάλη η επέμβαση του κ. Παβλέκα από ένα αστρία στο κόρνερ που είχε έμπηξε από το λάθος του Ιντζέλη και μια φορά ένα σύρο μαρκάρισμα του Καντεβέρε στον Ιντζέλη. Δεν ξέρω αν θα δεθεί κάποια κάρτα από τον κύριο Κολόμπο. Δεν δείχνει πρόθεση να δείξει κύριο κάρτα ο διευθυντής των Καντεβέρε. Εξελίπτε το φάουλ με τον Μιχαηλίδη. Να έχει την ομάδα, θα μπορούσε να δώσει την κίτρινη κάρτα ο κύριος Κολέμπε. Δεν θα λεφτώ. Και δεν είχε κόστος τώρα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, παραλίγο να κάνει λάθος εδώ, μπάμπα σώζει την καθοστή από τον Γκαρό, μπάμπα λεβέλη, αφιλήσε με τέλκα δεν μπορεί. Τέλκα σε διαγέρνει και λιγάει μια μπάλα και περιβαίνει το πλάγιο. 14 λεπτό της αναμέτρησης του να πληρώσαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη μέχρι την κεφαλιά του Καντεβέρε την οποία εξουδετέρωσε εξυπνοβώς το γύρι Παβλέκα αλλά είναι κόρνερ για τον Μετάλ, συγγνώμη, έτσι πλάγιο επέλυκα σε δεύτερη εκτέλεση Δημήτρης Πέλκας σε δεύτερη εκτέλεση κάνει κοντά του κλείσου και Πέλκας και εκτελέσει μόνος του κόρνερ, θα έχει ο Ιδιαγιός εδώ, πλαστά λίγα τελικά για τον Ιδιαγιός, τελικά και πάλι μια σέντρα, και αυτό είπα να πέρασε out, δεν ανησύχει το Βέλιο. Έπλες τώρα ο Άρης να δώσει φλέκο στο παιχνίδι με τον Καντιγάνο, να φύγει στον Βέλιο. Βέλιο, μια παλιά τώρα ψάχνει να βρει τον Καντεβέρε, ο Κωνστακτέβη, ο Μπασίρη, τώρα στο κέντρο, Βασίλη στην κουβουτή. Γυρίζει πίσω η μπάλα τώρα, στον Καντιγιάννο, Καντιγιάννο, αφήνει και τον Χατζηγιάννη πια. Χατζηγιάννη πιέζεται, αφήνει στον Καρέ. Καρέ γυρίζει πίσω την μπάλα. Μια βασιά παλιά τώρα για τον Καντεβέρε, δεν ήταν τόσο καλή, ο Μιχαηλίδης ζούσε να ελέγχει. Και κερδίζεται το πλάγιο ο Γιάννης, ο Μιχαηλίδης. Ο μπάμπα στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο μπάμπα εκτελεί ψαχνάδι τον Ιδιαγέ και έγινε τώρα η γειτονή με τον Ιδιαγέ και μια τεχαλιά για τον Μπαχύρη. Και χαριστά να γίνει την πόλη αστρά με τον Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε παραπάει την μπάλα του, είναι τα πεδίο. Ο Γιαννιώτας έχουν φάουλ για τον Μπαχύρη. Είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα είναι τη δίκτυα του τον Γιαννιέτα. Διαμαρτύρεται η δίκτυα του με την υπόδειξη του Σάι. Ενώ ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου ζητάει και κάρτα. Δεν έχει δώσει όμως κάρτα ο κύριος Κολόμπο. Πάω λοιπόν για τον Άρη. Με τον Ράτσιτς να είναι πάνω στην μπάλα. Ράκης και Γκαρού είναι νομίζω στην μπάλα. Κύριε Σέφτος Λάρη μέσα στην περιοχή. Νομίζω ο Ράκης θα πάει και δεν αποκλείται να πάει και απευθείας από εκεί την μπάλα. Ο Ράκης εκτελεί πάνω στο τίθος. Η μπάλα μας και πάλι στο πέντε δεκόν του Άρη. Πάλι ο Ράκης κυρίζει πίσω τον Σύνταλο. Μια αντιβασιά μπαλιά τώρα για τον Ρίτσαρντ τον Ράκη που κρατάει την μπάλα που γυρίζει πίσω στον Βέλιο

Αυτή είναι η επιχειρησία. Το πρώτο κεφάλαιο στο Βασίλη Μπασίλη στο κοινό κράτο έχει το σημείο του Λαζιάρη. Οι ομάδε πάνε και να βρουν ελεύθερου του χώρου. Ο Άρη είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Για πάνω από τώρα πέρα στον Βιαζέ. Αν πρέπει να το καλά, για να πάρει στον Ράκη. Έχει τον Βιαζέ, έχει τον Ζαβίρη.

Εγώ μην ζητήσω να υπερβολικούν στην τρόπο πάρτα στο τέτοιο φάιλ, είναι αλληλικά. Εσύ καλύτερα είναι το λεφτό να εκτελέσω πάλι γυρίζει και σε την πάλα στο νιβέλιο. Το βέλιο κρατάει τα χρήματα γλυκά πώς το έλανε ελεύθερο στην πέστη. Το βέλιο για τον Σακυγκά δεξιά ανεβαίνει να πιέσει ο Τέλτα στον Σακυγκά. Λάθος κάθε γυρίζει με την πάλα πίσω στον Τέλτα. Και τον Σακυγκά σκλώνει. Με μπασίρι για τον βέλιο. Ο βέλιο τώρα πιάνει να βρει τον Ρίσαλ. Παραπάνω την μπάλα εδώ είπε στο σκουάρι, μια παλιά για τον Ρίτσαρ και βλέπετε τόσο αλέκτη, γυρίζει πίσω στον Παβλέγκα, ο Παβλέγκα κρατάει, πιέζεται, λάθος του Παβλέγκα, εδώ θα μπορούσε ο Άρης να γίνει ο επικίνδυνος, μια κεφαλιά όμως την μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του Πισάη. Κόστα τώρα για τον Πάκ πιέζεται, Κόστα μια μπαλιά για τον Ενδιάν και ο Ενδιάν και κρατάει. Κερδίζει και το πλάγιο από την παρέμβαση του Σούταλε. Το 22ο λεπτό στην Ελπίδα, μην δεν λίγαν το παιχνίδι για να μην το πάει στο Κιάρι. Ο Κέλλη εξελεί το πλάγιο, πάρα να μην τον Ενδιάν και μέσα στην περιοχή μπαλά από μακρύ. Είναι τρίξιμο με τον Βαφύρι, πάρα να μην το πάλι πάρα να μην τον Ενδιάν και σώβει, άμυνα του Άρη. Τώρα πάει να πλούσιο στη μπάλα, να δούμε τώρα τον Άρη. Από αριστερά με τον Γιαννέτα, ο Γιαννέτας περνάει τον Λόγκο πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε φάιλ που καταλογίζει το Λόγκο. Του Λόγκο Κώστα στον Γιαννέτα. Του Λόγκο Κώστα, συνέβη. Και αν έχουμε κίτρινη κάρτα, θα πάρει το φάιλ. Ο Γιαννέτας δεν έχει το κλακό για αυτό τον αγωνιστικό το χώρο. Και έχουμε παρατηρήσει τώρα του κυρίου Τελέντε στον Γκαρέ, ο οποίος είναι λίγο στον Μιχάλη Γρηγορή. Ένα φάουλ τώρα λοιπόν για τον Άρη από αριστερά, με τον Γιαννέτα στην εκτέλεση. Ο Γιαννέτας είναι έτοιμος να εκτελέσει. Μέσα στην περιοχή μπάλα που θέλει να μπορέσει να παρακολουθήσει το χάρο του κεφάλι. Ελέγχει τώρα ο Τάισον για τον Φάουζ. Τάισον για τον Μπάμπα Ράχμαν. Για μπαλιά του Μπάμπα. Μην ρίξω τι θέλει να βρει τον Μπάσκο. Δεν ξέρω τι θέλει να βρει. Ουσία είναι ότι έχουμε πλάγιο για τον Άρη. Ένα Φάουζ ο οποίος δεν μπορεί να απειλήσει ούτε σήμερα τον αντίπαλο του. Αντίθετα απειλήθηκε. Μια φορά με τον Αιγύρι Παβλέγκα να λέει όχι. Ο Ζαφίλης τώρα για αριστερά για τον Τάισον προϋποθέτει για τον Βάλκα. Αν περνούσε ο Τάισον θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Θα την κάνει όμως έκοψε η μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχνών πάει. Με τον Ιγκρέσι, την κρίση του Ιωάννη Κώστα, την κρίση του Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει, με τον Τάισον δεν θέλει να πιέσει. Αφού είναι αριστερά στον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Ζαφίλη. Ο Μπαφίλη είναι τον Μπάμπα να πιέσει. Ζαφίλη για τον Τέλτα. Τέλτα για τον Μπάμπα, ο Τάισον τώρα. Τάισον, ωραία αλλαγή για τον Διέγκο Κώστα, ο οποίος έχει χώρο. Διέγκο Κώστα καθυστερεί, παρατάει την μπάλα, αφήνει στον Ιγκρέσι. Ιγκρέσι, ο Ιγκρέσις για τον Ιγκρέσι, Ιγκρέσι για τον Ζήτσοβιτ. Ζήτσοβιτ, ωραία δεξιά για τον Κέλλη, προσπαθέσεις για τον Πάο. Κομμία, σύντρα του Κέλλη, μπαλά κεντράρι, ο Ζήτσοβιτ τώρα. Ζήτσοβιτ από δεξιά, Ζήτσοβιτ τώρα. Παρατάει, αφήνει στον Ζαφίρι, είναι αυτός τον Κώστα. Παραλίγο να τρέψει κατ' εβέρε αν έπρεπε στο γιάνο κανατικό γλώσσο, αλλά αυτή του Μιχαηλίδη μπάλα ενδεχομένως να βρείτε στο χέρι του Γέστερ. Τέλος πάντων οι παίκτες του Άρη κρατάνε την μπάλα, στην ήταν ότι είσαι στον Βέλιο. Το Βέλιο μια μπαλιά για τον κατ' εβέρε, ο Κώστα ελέγχει. Και έχουμε πάει του κατ' εβέρε στον Κώστα και έχουμε κίτρινη κάρτα για τον προσφυριστή του Άρη, πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τους

0: ο Μιχαηλίδης έλεγε την μπάλα για την εκτέλεση του φάου. Για τον Διέγκο Κώσταντο, εδώ θα κρατάει το χέρι της δεύτερης γραμμής. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον Ζαφίρι, για αυτόν και τον Διέγκο Κώστα. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης με την μπάλα στα πόδια, ο Μιχαηλίδης κρατάει. Αυτό κάνει τις επιλογές, αυτό είναι τον Διέγκο Κώστα. Μια μπαλιά για τον Κέλλη έτοξε σε πλάγι Ρίκον. Το 26, Χαλκάρι στο Κούμπα, Ιντερ Λιβέρ, μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Και αυτή ήταν για τον Άρη. Ο Διέγκο Κώστα τώρα κρατάει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έγινε μια κίνηση από αριστερά. Υπάρχει, ήταν δυνατή μπαλιά του Μιχαηλίδη. Για τον Πέλκα, ο Παλαμπέρας του Άρη. Καλή ήταν η σκέψη. Η εκτέλεση όμως δεν ήταν αυτή που βγάλει το Λεγάνι Μιχαηλίδη. Ο Βέλιος είναι την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο κύριος Τόλου που του κάνει νόημα ότι μετράει. Εκτελείται άλλο το Βέλιο. Αφού για τον Καμπεβέρε. Καμπεβέρε για τον Ρίτσαρντ, ο οποίος συγκρίθηκε σε λέξη. Όμως τώρα η άμυνα του Άρη επιλέγει. Ο Πάουκ δεν τον ενδιαφέρει τώρα. Για τον Ζήπκοβιτ από δεξιά. Ο Ζήπκοβιτ προσπαθεί να περάσει. Έχουμε προβολή. Έχουμε κόρνερ για τον Πάουκ. Ο Ζήπκοβιτ πάλι να είμαστε σε επαφή στην Βικοφάλη. Να ανεβάσουμε την ένταση, το κόρνερ παρακολουθείται από τον Σύνταλο. Με τον Ζήπκοβιτ που είναι τέλος από δεξιά στο 27. Έτοιμος ο Ζήπκοβιτ να εκτελέσει. Εκτελείται κόρνερ, μια κεφαλιά που πήγε να πάρει ο Μιχαηλίδης νομίζω. Είπαμε πέρασε, δεν ανησύχησε η άμυνα του Άρη. Ο Σαμπιάνο τώρα εκτελείται άλλο για τον Βέλιο. Ο Βέλιο μια βασικά μπαλιά. Εξέχω να βρει τον Κατεβέρο, έκοψε ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης παρακάει την μπάλα. Ένα στρέψι με τον Κατεβέρο εδώ. Βάλαμε μετά να πήγε άλλη σε ένα πικέντρα. Από δεξιά. Πέβει άμυνα τι πάει, το μέτωλε Ζήπτοβιτ, Ζήπτοβιτ, γίνεται κίνηση τι πάει, θα πάρει τώρα Ζήπτοβιτ, θα κατάει την μπάλα, πήγε τώρα στον Τάισον, πήγε να περάσει τέσσερι, έχουμε χέρι, χέρι του Σαπιλιά, και πάει για τον Πάι. Τι θα πιάνε το χέρι, πρέπει.
1: Δημήτρη, μένεις στη γραμμή σου, και ό,τι είναι μας ενημερώνεις, πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, να πάρουμε πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Καλησπέρα με τον Μάνο Παντελίδη. Γεια σας εδώ.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Τις χαίρομαι το πως και με το Παναθηναϊκό Ρέντιο από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, από το ΆΚΑ. Εδώ που ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό σε ένα ντέρμπι κορυφής, όσο κι αν αυγείται κάπως το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Πάμε λίγο στην κούμπα, πάμε λίγο στην κούμπα. Ένα σούτε του Διαγέλη Μπάλα τόντραρε, σπέρεται, μπορεί να τόντραρε σε χέρες πάρα πολύ έντονες στις διαμαρτυρίες των παιχνών του πάνω στον κύριο Κολόμπο. Λέει να δούμε βέβαια ένα replay για το τι ακριβώς συζήτησε. Οι τέχνες του πάνω έπεσαν πάνω στον διαιτητή. Βλέπουμε τώρα το replay. Ένα σκουτ του Διαγέ, είναι καθαρό πέναλτι. Δεν γίνεται να μην δοθεί αυτό το πέναλτι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θεωρώ ότι ο κύριος Βίλιαρ θα καλέσει τον κύριο Κολόμπο. Είναι ξεκάθαρο το χέρι. Και φυσικά πηγαίνει στο βάρο ο κύριος Κολόμπο. Που σημαίνει ότι ο VAR έχει διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν είναι πέναλτι ή όχι. Το χέρι το έκανε ο Φαμπιάνο.
3: Εντάξει, εγώ θα λέγει ούτε να είσαι κύριος Κολόμπε. Δεν υπάρχει καμία αντιγελία. Δεν ξέρω αν θα δεχτεί κάποια κάρτα. Τον Φαβιάλο δεν νομίζω. Δεν πρέπει να δεχτεί κάποια κάρτα.

Μένει να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Ενδιαγέ έχει πάρει την μπάλα. Ο Ενδιαγέ λοιπόν απέναντι από τον Γέλιο. Εντάξει, γελ, υπάρχει, για να δούμε αν θα ευστοχίσει ο Ντιαγέ. Για να πετύχει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα με τον Πάουκ, έχει πετύχει ένα γκολ στην Ευρώπη στο Conference League με τον Μπραντ. Γυρίζει ο κύριος Κολόμπο, ο Ντιαγέ παίρνει κάποια μέτρα τώρα. Για να δούμε τώρα τον Ντιαγέ εκτέλου. Λοιπόν, και τρέχει στο ελεύθερο λεπτό. Με την έκθεση εκτέλεση πέναλτι του Ντιαγέ. Το 32, πάω Κάρις 1-0. Χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα ο Πάος, φίλες και φίλοι ακράτες του Postgame.gr. Προηγείται στην Τούμπα. Το γόλο έπεσε δεξιά. Η μπάλα πήγε προς το κέντρο της εξίας. Προσωρίζει ο Διαγέ λοιπόν, γράφει το 1-0.

0: Από πέρα δεν πιστεύω ότι αγιέστημε την ΠΑΣ. Καθώς άνοιξε το σπορ. Τέχρα στο παιχνίδι, δεν ξέρω και αν θέλεις να πάμε στο ΕΚΑ.
1: Ερχόμαστε το άγραφο να τα λέμε σε μία καθώς το τέταρτο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα χρόνο. Να δούμε λίγο το πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση. Είναι το κόρνερ που εξελίχθηκε ο Παναθηναϊκός. Λαχαριστά όλα από μετά προτίμησε να δώσει την φάσα. Πάλι τα παλιά στα εμπόδια σου τα βόλτα. Τα παλιά προς την περιοχή. Τελά. Ευδοκιμήσει η Καλάβια, θα γεμίσει τώρα προς αριστερά. Θα φτάσει πάλι στο καρέκλα στο διαπόρτα. Ο οποίος κλείνεται, δεν είναι όμως Μαντίνο. Μαντίνο θα βγάλει μια παλιά, τέρσερ. Θα γυρίσει προς αυτήσω γιατί είχε κλειστεί και γίνεται, έχει δεχτεί φάουλ. Ο τέρσερ πάνω στον αριστερό. Αμυντικό του Πανετολικού, να πω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν ακόμα τις συνδέσεις των δύο μάλλον πρώτα βέβαια από το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός δύο συγκατεβαίνει με Σπένια, Καλάμπια, Τζεφράι, Παντρόγγελε, Νικλιακόπουλο, Λούτσα, Καμαρά,
0: Καπόρια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, πάμε λίγο στην Τούμπα με τον Γένσεν, ο οποίος μέσα από την περιοχή έκανε ένα σούτ, απέτρεψε ο Παβλέντα. Ο Πάκ τώρα θέλει να βγει στην κόντρα του, όλους οι φιλοσοφημένοι. Για να δούμε τώρα τον Άρη με τον Φαβιάνο από δεξιά. Φαβιάνο μια σέντρα, διόχνει ο Μιχαηλίδης. Και τώρα ο Πάκ με προϋποθέσεις αντιπίθεσης με τον Τάισον να κρατάει την παλαθήνη στον Ζήτσοβιτς ανεπέδερ και ο Ζήτσοβιτς κρατάει, πιέζεται από τον Ρεβίφαρ και κερδίζει το φάουλ. Το οποίο υπηρεμίζει ο Κολούμπερ. Πάμε και πάλι στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν, η δεκάδα του Παναθηναϊκού απαρτίζει τα Σπένια, Καλάβρια, Βαντιτεφράη, Βαντρόγγελε, Κυριακόπουλο, Λούτια, Καμαρά, τα Μπόρτα. Το σημαντικό θα ανοίξει επιτέλους και η σελίδα. Αντίνο. Τέσσερ. Και αριστερό. Α, και ο... Βγάζουμε τώρα μια φάση πριν δώσουμε το... Έχει πίσω από τον τέσσερ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης που έχει την μπάλα με τον Αντίνο. Ο Αντίνο, ο οποίος ανοίγει αριστερό Γιακόπουλο. Ας και είναι εδώ. Και ο Νάι, ο οποίος ξεκινάει βασικό σήμερα. Εδώ ο Καμαρά είναι εκείνα εδώ για τον τέρφερ, το οποίο θα γυρίσει πίσω και θα ανοίγει και Καλάβρια. Καλάβρια που θα βγάλει παλιά, αντί να σωτήρα λέει την παλιά Καμαρά. Οπότε αλλά η μπάλα θα βγει φάουλ. Καθώς ο Αντίνος στην προσπάθειά του να κάνει εκεί την κεφαλιά. Λέει ο διευθυντής του αγώνα ότι εμπόδισε τον αμυντικό του Πανετολικού.
0: Πάμε λίγο στην Τούμπα, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια μεγάλη ιστορία με τον Μπαμπαρά να βγάζει μια σέντρα μέσα στην περιοχή και ο Τέλκα έκανε μια προβολή, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει, να νικήσει τον Μπέλιο. Το ΠΑΟΚ τώρα έχει την μπάλα μετά στο Αφύρι για τον Ούγκριστη και τον Ενδιάγιο. Βγάζει πάνω πολύ μια τεχνίδι για τον Τάισον. Το Τάισον προποθέσει για τον ΠΑΟΚ. Το Τάισον δεν ζητήσει πάνω το σκούρτο. Η μπάλα πέρασε out, άλλη μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ μέσα σε λίγα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ψυχολογία φυσικά μετά το 1-0, ανέβασε κάποιους ρυθμούς. Η μπάλα τότε δεν τράβε, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθεί την ρίγα, έτσι βέβαια. Όπως σε λέξει ο ΠΑΟΚ καταγράφει άλλη μια καλή στιγμή με τον Γκέλλο τώρα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Περίπου 10 λεπτά θα πω μαζί με τις καθυστερήσεις. Παραμένει το 1-0 στην Τούμπα, συνεχίζει το παιχνίδι. Να δούμε τώρα τον Άρη και τον Αριστερά εδώ με τον Γιάννη Νότας. ένα αυτοί και είναι κάποιοι που θα βεβαίνε και όπως θα γίνουν από μια διεκδίκηση της μπάλας που είχαν στο επικέντρο. Και αν είχε και πάλι το συνεδρίο του ιδίου, πρέπει να συγκρίστηκαν. Ο Μιχαηλίδης βρήκε τον Καντεμίρο και στη συνέχεια της τραυματίστηκε και ο Μιχαηλίδης πέσοντα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν σηκωθεί οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Παβλέγκα είναι έτοιμος τώρα να δώσει φυλακή στο παιχνίδι. Συνεχίζεται τώρα την Τούμπα. Περάσει τώρα μια κεφαλιά ο Μπαστήρη, προσπάθησε ένα από μακρύ ο Μπάμπα, κατέβασε ωραία ενδιαγή για τον Πέλκα. Ο Μπαστήρη έκοψε, κερδίζεται πάλι το προσπάθος με τον ενδιαγή. Ενδιαγή για τον Ζήσκοβιτς, ο Ρίτσαρ τον Μαρκάρη, ο Ρίτσαρ συνέβη, ο Ζήσκοβιτς κρατάει την μπάλα του και φέρε του κέντρου. Ο Ρίτσαρ τον Αντρίγια Ζήσκοβιτς, ο οποίος Αντρίγια δεν χτύπησε πριν από λίγο ώρα να πλήρω μαρκάρι. Το μισό που αμήνεται ο Πάουκ. Μπάλα στο χώρο του κέντρου τώρα με τον Διέγκο Κώστα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Ο Κένι εκτέλεσε τελικά, γύρισε πίσω στον Παβλέγκα την μπάλα. Ο Παβλέγκα για τον Διέγκο Κώστα. Διέγκο Κώστα με ρίσκο εκεί. Πιέζεται από τον Καντεβέρε Καρατάη την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης τώρα, μια δεκτό μαλλιά του Μιχαηλίδη την ώρα που πιεζόταν από τον Γκένσελ, πήγε να βρει τον Τάισον. Την μπάλα κατέληξε πλάγιο για τον Άρη με τον Σαμπιάνο τώρα να έχει την μπάλα για τον Μπαστήρη. Τον Μπαστήρη γυρίζει πίσω από τον Μπέλιο, Μπαστήρη και πάλι. Και αφού είναι φάουλ. Ναι, είναι φάουλ για τον Άρη. Μπορούμε να πάμε λίγο στο ΆΚΑ, στην Αθήνα. Συνεχίζουμε από Τούμπα. Με τον Άρη τώρα να έρθει την μπάλα στα πόδια. Με τον Σαμπιά. Με τον Σαμπιά, με τον Λιλιά, με τον Παλιά του Σαμπιά. Διέσμε τώρα η αμήνα του Κάου και Μπάμπα. Πάρα πολύ ωραία. Περάσε τον Γκαρέ, μια βασιά μπαλιά στην Γκάντα για τον πλάγιο για τον Άρη. Ο Σαμπιγκά πάει για την εξέλιξη του πλαγίου. Έχει και μπάτει τον Σαμπιγκά και τον Μπαστήρι. Ο Σαμπιγκά εξελίγει, βρίσκει τον Καμπεδέ. Βρίσκει τον Καμπεδέ για τον Μπαστήρι. Πριν τώρα για να την εξελίξη του πλαγίου για τον Σαμπιγκά. Γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο παρατάει την μπάλα την στον Μπαστήρι του γύρισε να μπαίνει πίσω. Ο Μπαστήρι μια μεσέρνη γυρνία του Μπαστήρι πάλι με την μπάλα. Ενδιαγέ για τον Ζαφίρι. Προποσέσεις για τον Βάζο. Ζαφίρι λες την περιβέντα για τον Παριστέρα. Ο Βάζο μεγάλη τελευταία. Αντρίγια Ζουμπέλης και δύο ο Τάισον έκανε το γύρισμα την μπάλα κόντρα με πλούδο στον Βέλιο και ο Βίτσεβιτς λέει όσο αριστό είναι πράγμα τώρα γράφει το γύρισμα το πάω στην υπερισκύρια του λίξη του πρωτοδεφόλου θέλει να μπαίνει ένα σημαντικό προγράφισμα για την σημερινή αναμέτρηση. Ο Τάισον από αριστερά γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Φαμπιάνο έβαλε την προβολή. Ο Βέλιο απέκρουσε και ο Ζήτκοβιτς σε άδειο τέρμα έβρεξε το 2-0. Και λοιπόν από εκεί που λέγανε ότι ο Πάου δεν έκανε τίποτα, τεχνικά γύρισε και ένα προβάδισμα 2-0. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο γύρισμα με την Εσίδα. δεν το ήθελα βέβαια και άλλες λύσεις όπως είναι λογικό. Πέδρασε παιχνίδι, όλα κανονικά στο κοιτάστηγον. Ο Βασίλη τώρα. Για τον Ρίπαρτ από αριστερά. Ρίπαρτ που έγινε τον Ζήτσοβιτ. Αλλά και παραμένει στα πόδια με τον Ζήτσοβιτ. Τον Γιαννέτα από τον Ζήτσοβιτ.
2: Όχι το Παναθηναϊκό, ένα μηδένο τα φόρσα είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ μετά από μια ωραία παλιά. Το αντίο ο τα φόρσα θα ξεκίνησει, θα πιάσει την κεφαλιά και θα νικήσει. Τον Βικαρίνο έχει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, θα ανοίξει το σκορ μόλις το 13 λεπτό, ανάποδα στο 1-0. Τον Βιχέλη Λαμπόρδα, ο οποίος γίνεται σύνδημα για ακόμα μια χώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Αργεντίνος Άσος, το μεγάλο τέταρτο λεπτό, συγγνώμη. Ο Λαμπόρδα λοιπόν θα ανοίξει το σκορ με ένα τρόπο τον οποίο δεν μας διακριτήσει με το κεφάλι. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Παναγενικό. Για να δούμε είμαστε στο ΆΝΤΑ να δώσουμε για τη σύνδεση του Πανετολικού Κουτερέκο Μαυρίας, Γεράνας, Ζάης, Καβοσολόπουλος, Γκάτσιας, Άλεξης, Ράκοβιτς, Μπάσης, Γένεπο και Μεσσιά είναι η 11 του Πανετολικού του Γιάννη Αναστασίου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν προηγείται στο 15-1-0 μετά από την κεφαλιά. Πάμε πάλι στο ζητήμα για το φινάλε του τρίτου μεγόνου.
0: Παραμένει το 2-0 στην 3 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπασίρου τώρα έχει την μπάλα. Είναι η δεξιά που θα λίγα πριν και πάλι στον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Σούπαν, έκανε η κίνηση ο Ρίσταρτ. Μπασίρου όμως προτιμά τον Γιαννιώτα, ο Σούπαν ο Σούπαν, ο Γιαννιώτα στρατάει. Αυτή είναι η Παλκαντεβέρο, έχει πόδι ο Ούμπρεσιτ. Ο Πέλκας τώρα κάνει κίνηση στον Ελιαγέ. Ο Πέλκας κρατάει την μπάλα τώρα, φτιάχνει τον Ελιαγέ. Είναι κοντά του Βασίρου. Ο Ελιαγέ κρατάει την μπάλα από δεξιά. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο. Εμείς θα ανοίγουμε λίγο στην Κούβα. Ένα πλάγιο για τον Πάο από δεξιά με τον Κέλου στην εκτέλεση. Πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου μέσα στην περιοχή. Πήγε να βρει τον Ελιαγέ, δεν κατάφερε. Το μακρύνεται τώρα η μπάλα, πλάγιο όμως και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζόνζο Κέννης στην εκτέλεση του πλαγίου. Οδεύουμε προς τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων στην Κούβα. Παραμένει το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Και άλλο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Τζόρζ Κέλλη. Η μπάλα απομακρύνεται. Για να δούμε τώρα τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας πάει να τρέξει από αριστερά. Κλείνεται από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από τον Κέλλη και έχουμε πλάγιο. Ο Ρίτσαρντ τώρα εκτελεί, ο Τάισον πιέζει και κάνει φάουλ στον αριστερό μπακ του Άρη. Με τον Σούταλο στην εκτέλεση, ο Σούταλο ψάχνει να βρει τον Καντεβέρε, ο Καντεβέρε δεν μπορεί να κατεβάσει όπως θα ήθελε. Ο Κέλλη απομακρύνει, ο Ενδιαγέ τώρα διεκδικεί εδώ την μπάλα, ο Ενδιαγέ παραλίγο να κερδίσει, ο Ράτσις γυρίζει πίσω στον Σαβγιάνο. Σαμπιάνο για τον Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Σαμπιάνο και πάλι. Και για τον Ράτσι, συγγνώμη. Ο Ράτσι κρατάει την μπάλα. Αφήνει σαν Καντεβέρε. Καντεβέρε δεξιά στον Σαμπιά. Σαμπιά και πάλι στον Καντεβέρε, ο οποίος έχει γυρίσει. Γυρίζει την μπάλα εδώ η παίκτες του Άρη με τον Γκαρέ από δεξιά. Έχουμε ένα πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Δευτερόλεπτα απομένουν για την συμπλήρωση των
1: τριών λεπτών των καθυστερήσεων εδώ στην Κούμπα για το πρώτο ημίχρονο. Πάει κάτι σε 2-0. Ο Σούταλο τώρα για τον Ρίτσαρη και από αριστερά. Ο Ρίτσαρη κρατάει την μπάλα. Αφήνει στον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα πιέζεται από τον Κέλλη. Μια παλιά του Γιαννιώτα για τον Καντεβερεκόβι. Άμυνα του Πάγου με τον Μιχαηλίδη. Ο Γιώργο Κώστα τώρα εδώ σφίγγει του παραλίου για να γίνει το λάθος στην εξυπηρεσία από τον Κέλλη. Μπαλά από άκρη του Κόμος. Και έχουμε λήξη του πρωτοχρόνου, φίλες και φίλοι, τώρα δεν συμπέχει γίνεται μια τζάρα εδώ στην Κούμπα. Πάω κάρις 2-0. Ένας πάω και ο οποίος δεν κατάφερε να τιμήσει καθόλου στο παιχνίδι μέχρι την επίδοξη του πρώτου γκολ στο 32. Αντίθετα, ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, τα λέγαμε. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία τα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Άρης με την κεφαλιά του Καλεβέρη, την οποία εξυπηρετεύεσε συχνοδός ο Γιούρι Παβλέντα. Από εκεί που πέρα βέβαια και ο Άρης δεν έκανε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ο Πάκ άρχισε να παίρνει και αυτό κάποια μέτρα στο γήπεδο. Κέρδισε το πέναλτι στο 32. Ο Εντιαγέ εκτέλεσε έσκαφα και από εκεί που πέρα κάπως άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Πάκ άρχισε να ανεβαίνει. Είχε άλλη μια ευκαιρία με ένα σουτ του Τάισον. Ο Άρης βέβαια είχε και ο ίδιος μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει σε δημοσικά, για να εξεσαρίσει σε 1-1, γιατί ήταν πριν το δεύτερο γκολ του Ζήπουβιτς. Η ευκαιρία ήταν με τον Γένσεν, την οποία εξυπηρετέρωσε και πάλι ο Γιούρι Παβλέντα. Και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια στην άμυνα του Άρη. Ο Παπαράχαλ άφησε για τον Τάισον. Ο Τάισον από αριστερά έκανε ένα ωραίο γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Σαμπιάνο έκανε την προβολή, η μπάλα πήγε προς την ουσία, ο Βέλιο από άκρινε και ο Ανδρίγας Ζήσποβιτς στο άδειο τέρμα έγραψε το 2-0, το οποίο είναι και το σκορ ημιχρόνου. Και από εδώ φίλες και φίλοι ακροατές του κοσυγγέννη.gr αναλέγουμε το ραντεβού μας σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Άγραμ Κόντι, υπήρξε μια καθηγή αλλαγή, είναι λεπιδέτης από όρθα να γίνει για να μπει μέσα ο Λιβάη Γαρσία. Να πούμε ότι είχε λοιπόν να έκοψε πάρα πολύ σημείο ένα φάουλ λίγο στο κυκαιοτή, ο Τερσέλς και στο φάουλ, να δούμε τώρα. Λούτια, η τέλεση κακή, τα φάρη πάλι όμως εδώ που έχει στο δεύτερο του Παναθηναϊκού, μια παλιά σταθή. Τα παλιά ως να πω ότι είναι φάση ο Τέρσερς κέρδισε το φάουλ ο Αποστολόπουλος για την κίτρινη κάρτα για την για το φάουλ το οποίο έκανε επάνω τον κύριο Τέρσερς. Παραθυναϊκός ο οποίος και αλήθεια είναι ότι πιέζει και όλο το λίγο και πλάτο του γηπέδου και αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική πίεση στα πόδια των παιχνών του Πανετολικού και γενικά σε όλους αντιπάλους του, η αλήθεια είναι αυτή, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα οι αντίπαλες άμυνες με τον φετινό Παναθηναϊκό πιέζει σε όλο το γήπεδο, ειδικά στο ελληνικό πλεγάνημα που δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους αντιπάλους του. Τώρα εδώ μια ώρα βαθιά παλιά για το Μαυρία, ποιος θα τεβάζει. Θα δει στην περιοχή ο Πανετολικός, παρ' όλα αυτά θα γυρίζει στο Μαυρία, ποιος είχε ανέβει, θα βγάλει μια πάσα στο Σάιτσο. Για να δούμε εδώ το πάση, και είναι ένα σούτ εδώ, ωραίο. Από τον Άλεκης, ο οποίος τρέχει το τελείωμα το πάσο, όμως τώρα δεν θα καταφέρει να πετύχει. Ο Γκόρ κάνει την ευκαιρία λοιπόν εδώ και η ομάδα του Πανετολικού να ισοπαρίσει εδώ, βλέπουμε γρήγορα, θα θέλω να προωθηθεί το Κιλ Τέρσερ. Γυρίζει πίσω, δίνει στον Κουτερέγκο. Θα δούμε, Αποστολόπουλος, ο οποίος κερδίζει μέτρα και ανεβαίνει. Και το Πένια δίνει στον Ουναή, όσο εδώ για λίγο δεν περνάει πάλα για το Τέρσερ. και προσπάθησε να πήγε εδώ μόνος με τον τέρμα. Εδώ Καλάβια θα κόψει, θα δώσει τον τέρτερη τωρία για τον Ιωναή. Ιωναή βλέπει το Καλάβια που θα φύγει τον Τίγα λίγο όμως. Δεν θα πάρει μπάλα, αλλά είναι τεσάρι το πόλε. Ο Σεμίγενομενη η φάση τελειώνει κάπως έτσι. Και αυτή εδώ η φάση. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά. Υπάρχει και είμαι εδώ. Υπάρχει που είναι τα βλέβαση, Ιλιακόπουλος. Ποιος θα πάρει την μπάλα, δώσε ο Λούτζα, ο Λούτζα ποιος έχει την μπάλα. Λούτζα στον Πατρόγγελε, Ντεφράι, ο οποίος ανεβαίνει. Ντεφράι. Ντεφράι για τον Καλάβρια, πάση και είμαι εδώ. Πατρόγγελε. Πατρόγγελε, ο οποίος κρατάει δίνει. Τον Βένια, ο Λούτζα, ο Καμαρά, ο Καλάβρια, Καμαρά, Λούτζα, συγγνώμη, στον Δεφράγη, αυτό στο Πατρόγγελε, Πατρόγγελε, να πρέπει την μπάλα. Πατρόγγελε, στον Λαΐ, Αντίνο, Γιακόπουλος. Ο Ιακόπουλος ο οποίος πριν πάλι στον Ιωναή, πάση και με εκεί ο Ιωναή, Αντίνο. Ο Ιωναή, πάλι. Και αλήθεια είναι ότι το πλήμα στο ΙΟΑΚΑ είναι μετά από πάρα πολλές χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αρκετά καλό. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τόσο ωραίο πλήμα. Στην γήπεδο του Παναθηναϊκού, ωραία μια παλιά εδώ για τον τέρσερις, ο οποίος θα κατεγευθεί. Αλλά είναι offside. Είναι offside. Και ωραία προσμένη παλιά εκεί. Από την άμυνα προς την επίθεση. Βλέπουμε εδώ πέρα, σε 20 λεπτό, παραμένει το 1-0 με το κόλπο του Απόλτα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα κατάφερε να ανοίξει το σκορ σχετικά γρήγορα το παιχνίδι. Και το θετικό είναι ότι δεν σταματάει τα πίεση. Δηλαδή, βλέπουμε και τώρα ακόμα η πίεση που βγάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε όλο το μήκος του γηπέδου. Και πάλι ένα νέο κλέψιμο εδώ. Ο Αντίνο μια καθή που την κίνηση αλευθερώθηκε από τις πρεσές, θα δώσουν στα κύπα για τον Κυριακόπουλο. Θα κόψει ο Χάρης Μαυρίας, ο παίκτης ο οποίος προέρχεται από τα πλάκα του Παναθηναϊκού. Και τώρα βλέπουμε στην επίθεση ο Πανετολικός. Εκεί προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω. Ο Μεσία, εδώ αφήσει το πλέξιμο από τον Καμαρά. Τι και αν έχει πιέσει για αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες. Σήμερα εξαιρετικός. Βλέπω γενικά έναν πολύ ανεβασμένο Παναθηναϊκό στα τελευταία μας. Το έδειξε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Τον βοηθάει και το γεγονός ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να πιστεύει πάλι στην ομάδα. Και αν και αυτή σήμερα θα φτάσει 12 πόντους και θα είναι η πρώτη ομάδα που θα είναι δύο ομάδα πλέον που θα είναι το απόλυτο. Εδώ ο Λιβάη κάνει ένα λάθος, ένα φάουλ, το οποίο πραγματικά είναι από αυτά που λέμε τα περιγραφμένα λάθη των παιχτών. Δεν γίνεται όμως το φάουλ γιατί έτσι αφήσει πλεονέκτημα ο διευθυντή. Με τον Τενάκο να έχει την μπάλα, κάνει από τα λάθη για να παραχωρεί πλαγιό. Τώρα λογικά εδώ ο διευθυντή θα κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Λιβάη, όχι. Αλλά έχουμε πέσει πεσμένο κάτω για τον Πανετολικό. Λοιπόν.
1: Πέρα η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετή υγρασία στο ΆΚΑ και αυτό έχει φέρει κάποια προβλήματα στους παίκτες. Δεν ξέρω αν λόγω της υγρασίας έχει πέσει κάτω και γενικά της υγρασίας ατμόσφαιρας. Ή αν έχει τραυματιστεί σε κάποια προηγούμενη φάση.

Με αποχωρεί. Εδώ. Σε μια μεσία. Έτσι αποχωρεί. Ένα μεσία, ναι. Ο επιδερικός της μόνας του Πανακελικού. Ποιο μεγάλος είναι. Βγαίνει ο Σατσιά, 100 συγγνώμη, και παίρνει μέσα πακέτα που δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μάλιστα, παίρνει ένα μόλιμα που βάλα. Περάστε τα χέρια στον Αντίνο, ποιος θέλει την αντιπίδευση. Αντίνο. Αντίνο, αφήστε την αντίθετη κίνηση. Ελευθερώνεται μετά στο Λούτια. Λιβάη Γκαρσία. Το Λούτια εδώ αφτάσει. Βλέπουμε νέο κόψιμο εδώ το Αντρόγγελεν. Με φάουλ, λέει, παιδικούς. Με φάουλ, πάνω στο Μεκία.

0: Αθηγέν, στην άμυνα. Στο πανετολικό. Πάθια παλιά τώρα θα κόψει ο Καλάπρια με τους τείχους. Τις μέτρα κάνει και τη τρίπλα, δίνει προς το κέντρο, δίνει στον Ναή για τον Καμαρά, ανοίγει αριστερά ο Καμαρά για τον Αντίνο, ο οποίος ανεβαίνει. Δίνει προς τα μέσα, δίνει στον Ναή. Ο Ναή ο οποίος κρατάει, αρκινός.
1: Και θα όχι, για λίγο Λιβάια! Το κακό εδώ. Τελεία μας το Λιβάια και τα μέτρα πάνω το... ο Ιδέντριο Δοκάρι, του Τσερέγκο. Ο Καλάβρια κινήθηκε στην πορεία της Βάλλας, αντέστηκε παλιά, τα κατάφερε. Θα πούμε ότι μπήκε ο Στέμπαν στη θέση του Σαρκιά. Του σταματήθηκε. Και φράει εδώ ωραίο, κόψε ωραία, κίνηση δακοφίων, θέλω από τον ιδιωτικό, από τον Μέσια. Αφηγέιμ. Αυτό. Για να δούμε. Ο Στάχης. Κοιτάει ωραία πάσα για τον Τζενέπο. Παλιά του. Αντί να θέλει. Εδώ. Και φάουλ. Φάουλ που κερδίζει. Ο Αντίνο, ο οποίος για ακόμη μία φορά έχει εξαιρετική φόρμα. Επιτρέψτε να πω. Σέρβι κορυφής, ξαναλέμε, ξαναθυμίζουμε πόσο παράξενο και να ακούγεται αυτό. Πανετολικός και ο Παναθηναϊκός διεκδικούν την πρώτη θέση για το ματς. Βλέπουμε εδώ τον Πόβο και η Βάλα. Μπορείτε από τον Καμαρά, αλλά πρέπει να πάω από Λούτζα, ο Λεωριδητής. Ο Βόρος του κέντρου.

0: Πάστε και με εδώ, για το Πανατολικό. Και σε όλο το γήπεδο πάλι από το σπέ του Παναθηναϊκού. Ωραία, εδώ από το λόγο που έφερε η μπάλα θα δώσει τον τεμπό. Θα κερδίσει το φάουλ εδώ τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη ο οποίος έχει μπει αρκετά δυνατά. Έχει κάνει ένα-δύο φάουλ τα οποία θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει. Και θα μπορούσε να διαμαρτύρει τον ίδια κάρτα. Δεν έχει δοθεί στο Λιβάη. Με συνεχίζει εδώ ο Παναθηναϊκός πάντως με το μια πιέτη. Εγώ αποστολόγουλο πάλι να έχει πάρα Πανατολικό από αριστερά. Γενικά από αριστερά προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού στην δεξιά πλευρά. Από αριστερά που συμβιβίζεται ο Πανατολικός. Τώρα ένα άνοιγμα στο Μαυρία, ο οποίος θα γυρίσει πάλι πίσω στις παίκτες του. Με τον Γκράνας να έχει πάλα, Γκράνας ανοίγει ωραία αριστερά. Τέμπο, πλέση την πάλα, τέμπο. Το κρατάει, ο Μπάτσι. Και ο Νιος Παντρέγγελεν. Δεύτερ. Ωραία λούτσα, θα κρυδώσει τον Ναΐ. Ο Ναΐ θα κατεβάσει. Ο Ναΐ. Λούτσα. Ναΐ. Αστίνο. Πασχέμαι εδώ. Εφράι. Λάβρια. Λάβρια Λουτζά, Λουτζά εδώ για τον Ζευράι. Πατρέγγελεν ωραία για τον Ιακόπουλο, παλιά, δεν φεύγει και παλιά, όχι, out! Εξαιρετική ευκαιρία εδώ από τον Γκίνι Ντέσσερ, ο οποίος θα πιάσει και παλιά. Μεγάλη ευκαιρία στο 36. Το βλέπουμε στο άνοιγμα, Παντρέγγελεν, δεν μπορεί εδώ πέρα να βγει κάποιος θέση του. Γκάνα πίσω στον Νεκκυφερέγκο και αυτό τον Στάγιτς. Και στην εκκριμόνα πέφτει έχει δίκη την κάρτα. Ο Μάτς. Καλά πειραφήνει ωραία εδώ είδε ο Τεφράι. Τεφράι. Λίγα τον Κυριακόπουλο. Αντίνο, ποιο έχει την μπάλα, Αντίνο. Ο Ναΐ, ο Ναΐ. Κόβει. Ο Τρόγγελεν. Ιακόπουλος. Παλιά μες στο γεωσί, διώχνουμε πάλι. Εδώ υπάρχει φάουλ του Λουτζά, αλλά δεν νομίζω ότι έφυγε ο Λουτζά. Έχει μείνει στατικός ο Λουτζά, πέσε πάνω του εκεί. Πάσο 38. Σκορναμένη σε ένα 0 από το τέλος του Απόρδου, ο οποίος μετά γίνεται για να πει μέσα ο Λίβα Καστία.
1: Πάμε λίγο Τούμπα.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε και στην Τούμπα που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή για τον Άρη στην θέση του Μπασίρου μπήκε ο Μανού Γκαρσία. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές. Είτε ο Αλέξη Λίση δεν έχει προφέρει σε κάποια αλλαγή. Έχουμε ένα πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ από αριστερά. Με τον Μπαμπαράχμαν να είναι στην εκτέλεση. Ο Μπαμπαράχμαν για τον ΠΑΟΚ για τον Μπάμπα και πάλι από αριστερά. Το αριστερό με τον Κατιντά μια κόντρα τώρα. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. ένας Άρης ο οποίος καλύτερα έλεγε ένα γκολ. Ακούγεται με το 2-0 να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Εξελέσσεται και το πλάγιο ο Μπαμπαράς με την μπάλα στα σκόβικα. Κρατάει ο Μπαμπαχάλη από τον Καρέ. Ο Άρης θα έλα φύγει. Ο Καλεβέρο τώρα, η Μαλόν Γκαρσία. Η ωραία πάση για τον Ρίτσαρ στα αριστερά. Ο Άρης θα έλα το προϋποθέσει. Ο Ρίτσαρ περνάει. Αφήνει τον Καλεβέρο. Ωραία, λέμε για τον Καλεβέρο. Έχουμε φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Είχαμε ένα τράβηγμα εκεί στον Καλεβέρο, νομίζω ήταν φάουλ. Τέλος πάντων, ο κύριος Κολόμπο λέει να συνέχισε την κεφαλίδη. Ο Ζήτκοβιτς τώρα πάει να απομακρύνει την μπάλα, ελέγχει ο Μπαμπαράχαν.
2: 2-0 να διπλασιάζει τα θέρματα του Παραθυναϊκού και πλέον να κλειδώνει και εδώ την το 3-1 λεπτό ο Ναΐ λοιπόν κάνει το 2 και δεν μικρόφωνο πάνε στην Τούμπα.
0: Πάμε στη Ζήγα με το 2-0 να παραμένει για τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ τώρα με τον Κάλικα έχει προϋποθέσεις στις 2 Κάλικας. Κάνε ένα σούτι κόλλα στον Τρέρι. Ο Βέλγιος για τροματατόρια, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ. Ο Κάλικας έκανε ένα σουτ, η μπάλα κόντρα δεν πρόλαβε να δώσει γκολ. Ο Βέλγιος έβγαλε με τα πόδια. Η μπάλα κόντρα δεν στον Βασίλη. Ο Βέλγιος είχε έρθει από άκρη και ένα σουτ, ένα γύρισμα του Κάλικα, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δεκάρι. Ενώ νωρίτερα όταν ξεκίνησε η φάση ο Μανού Γκαρσία διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ στη Γιάννη Μιχαηλίδη. Συνεχίζεται με τα χάρια στην Κούμπα. Ο Μιχαηλίδης τώρα πάει να βρει τον Τάισον, τον Μέχυλο Ξενοβολή. Με τον Πατιγκάου, Πατιγκά περνάει. Περνάει την μπάλα, ενώ τον Τάου Μπάμπα για να πιέσει. Πάει, ο Ζαφίρης, ο Τάισον του Γάμου. Χάνει την μπάλα ο Πατιγκά, ο Ενδιαγέ τώρα. Ενδιαγγέ στο χώρο της κέντρης, πάει και έχουμε διαμαρτυρίες του Γένσεν στον διαιτητή. Δύο-δύο λοιπόν ήταν στην Κούμπα. Ένα φάουλ τώρα με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να είναι στην εκτέλεση. Ο Μπαμπαράχαν τώρα για τον Τέλικα, ο Τέλικας δεν μπόρεσε. Από την παρέμβαση του Γκένστερ έχουμε πλάγιο, α όχι, ναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
2: Μία απίστευτη φάση, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε λίγο το άγαμε μία απίστευτη φάση.
0: Ναι, ναι.
2: Το 43 με τον Ουναίνα Κρόιφο Λούζα να κάνει το πρώτη μπάλα να κοντράρει απέναντι στο Σαφαϊκά όλος ο κόσμος που είχε προτιμήθηκε γκόλ όμως η μπάλα έχει βέβαια στις άδειπλα το δεξί κάθε το δεκάρι του Κουτσερέγκο και σταμάτησε ακριβώς εκεί πέρα στο σίδερο που πήγε πήρε πίσω το τέρμα όλο μήκαμε να την πήγε γκόλ όμως τελικά μας είχε μπερδέψει η πορεία της μπάλας ήταν κόρνερ. Ένα γόλιο που εκτελέστηκε χωρίς να υπάρχει σε κάποια βάση, όμως και πάλι μπάλα είναι τον Ναϊδα κλέψουν οι παίκτες. Πάμε το λίγο, κατεβάζει ο Καλάβρια, Καλάβρια κρατάει, δίνει τον Αντίνο, Αντίνο, που δίνει την μπάλα, Αντίνο, δίνει στον Γιακόπουλο, Γιακόπουλο για τον Ναϊ, ο οποίος πατάει περιοχή, πιάζει το στυπάθα εκεί για τον Σέρφερ με τον Τέρπο να κλέπει. Για αν θέλει να κρατήσουμε το μικρόφωνο μέχρι το τέλος ολοκληρωμένο, να πάμε στην Τούμπα και να επιστρέψουμε.
3: Στην Τούμπα παραμένει το 2-0. Νομίζω Παναγιώτη, αν έχουμε λίγα λεπτά για τη λήξη του μικρόφωνου, μπορούμε να μείνουμε στο ΑΚΑ.
2: Ναι, θα είμαστε στο 44. Να μείνουμε τότε στο ΑΚΑ, γιατί προκατεύουμε για την λήξη του πρώτου μήνου. Ο Παναγιώτης προηγείται και με 2-0. Θέλει να έχει λίγο την νίκη, ειδικά με την εμφάνιση που κάνει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι πραγματικά δύσκολα ο Παναθηναϊκός σήμερα μπορεί να πετύχει κάτι. Τον Τεφράη δίνει στον Λούτσα. Πάλι τον Τεφράη αυτό. Ωραία για τον Αντίνο, ο οποίος θα πετάξει. Πάμε σε κάτω λίγο! Θα πήγει η μέρα του! Αντίνο. Λούτσα, ωραία πάσα για τον Αντίνο. Δεν θα κάνει τρίπλα, θα λεφτεί να βγάλει την πέτρα, νέο κόρνερ. Τελικά Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πάρα πολλά κόρνερ, θα βγει ο πρωτομήχρονο. Αντίνο. Άκρος είναι πως έχω Παναθηναϊκός, στις 2 λεπτά καθυστερήσεων. Κάνουμε, Αντίνο. Σε τέλεση κόρνερ. Όλοι για το πορεία μπροστά. Διώθουν εδώ πέρα το εξυπάνε το λιγό με τον Ιράκοβιτ. Ουναΐ, Καλάμπρια. Διακόπουλος.
3: Πάμε
2: λίγο στο Αντίνο. Πάμε
3: είχαμε μια καλή αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ με προϋποθέσεις με μια πάσα του Ζαφύρη όμως η οποία δεν πέρασε από την άμυνα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Τούμπα εδώ στο 56, παραμένει το 2-0. Πάμε στο ΑΚΑ για την λήξη του χρόνου.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο εδώ μετά από τις λάθος πάσες που κάνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Γενικά δείχνουν να κάνουν λίγο χαμένα και τώρα μόλις ο διευθυντής στηρίζει την... Όχι, συγγνώμη, απλά κυρικά στέλνει το καλά πια να εκτελέσει και έδωσε την προειδοποίηση. Ο Κυριακόπουλος ο οποίος έχει την... Ο Αντίνα ο οποίος έχει την πάλα, συγγνώμη, απαραίτητα, δίνει τώρα στους Πατρίκελες και αυτός τον Τετράη, δεν ξέρω αν θα βγάλει πίεση ο Παναθηναϊκός ή αν θα... Έτσι πάση game μέσα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Καλάμπρια στον Λούτσα λέω σε την περιοχή από τον Λιβάη. Ωστόσο ο Καλάμπρια πέσει στην κλίπρα σε κέντρο, ανοίγει την μπάλα. Καλή μπάλα έξω. Ο διευθυντής κοιτάει το ρολόι του, πιστεύω παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει ελεύθερο. Λογικά με την εκτέλεση ελευθερού θα λήξει και το ημίχρονο. Ήδη μετράει ο διευθυντής. Τελέσκει όπως είχα προβοθεί, όπως ο διευθυντής φυρίζει την νίκη του χρόνου, ο Παναθηναϊκός εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο καταφέρει να προηγηθεί με 2-0 με τα τέρματα του Ταμπόρδα με κεφαλιά 14 και του Ναΐ στο Ναΐ στο 39. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να έχει προβάδισμα και τερμάτων στο ημίχρονο και να δείχνει ότι δύσκολα ο Πανετολικός θα μπορεί να κάνει κάτι μέσα στο ΑΚΑ. Πραγματικά εντυπωσιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, φιλητικός θα λέγαμε καλύτερα απέναντι σε ο
3: Παναθηναϊκός που είναι
2: με το 2-0.
3: Ναι, βέβαια. Πάμε λίγο τούτα γιατί έχουμε τον τραυματισμό του Γύρι Παυλέντα. Έχουμε μια πολύ καλή στάση για τον Άρη με τον Ράση, ο οποίος μπήκε από δεξιά στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Έκανε την προβολή, ωστόσο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και τύχησε πάρα πολύ άσχημα αφενό από τον Γύρι Παυλέντα.
0: τον Γιούρι Παυλόβα, ο οποίος δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο, συμπήρχε το ιατρικό team του ΠΑΟΣ. Νομίζω ότι θυμίζει λίγο τις φάσεις που τραυματίστηκε ο Παυλόβα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέρυσι, που άρχισε να παίρνει τα παιχνίδια ο Αντώνης Τιχτής, αν θυμάται ο κόσμος. Η πρώτη καλή φάση του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία δεν κατέληξε φαντίστα, ο Γιούρι Παυλόβα, ο οποίος δεν έχει σηκωθεί ακόμη, δείχνει να κολλάει αρκετά, νομίζω, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Να πούμε επί την ευκαιρία τώρα ότι μόνο τα 3 από τα 10 τελευταία παιχνίδια στην Τούμπα για το πρωτάθλημα με γηπεδούς και τον ΠΑΟΚ έχουν γκολφθεί από τις δύο ομάδες, και αυτό το παιχνίδι προς το παρόν δείχνει να ακολουθεί την παράδοση, να το πούμε έτσι, καθώς έχει σκοράρει μόνο ο ΠΑΟΚ, και πραγματικά αδυνατό να θυμηθώ πολλά παιχνίδια που σκοράραν και οι δύο ομάδες που την πέρα τελευταία χρόνια. Σηκώθηκε ο Παυλέντα, συνεχίζεται το παιχνίδι στην Τούμπα με τον Άρη τώρα να κυμπαλώσαμε τον Παλιά για τον Αράκη, που δεν ήταν ο καλός ο Πέλκας τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν σαν από αριστερά ο Πέλκας, καρτάει την μπάλα, εξετάζει την επιλογή του, κρατάει ο Πέλκας, αργεί, αφήνει στο Ζαφύρι. Ζαφύρις δεξιά για τον Κέλιο, Κέλιο για τον Πέλτα. Μέσα στην περιοχή δεν έκανε κίνηση κανένας, όμως ούρνε βέβαια για τον ΠΑΟΚ από

Άγιο τώρα, το οποίο εκτελεί ο Ζήτσοβιτς από δεξιά. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Άρη. Θα μπει ο Λορέν Μωρόν και θα βγει Εκατζεβέρο. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος κάνει τον γκολ. Έχουμε αλλαγή προσώπων, από ό,τι έχω καταλάβει δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στην διάταξη. Ο Αλέσιο Λύση να πουλήσουμε ότι δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Συνεχίζεται το παιχνίδι στην Τούμπα. Ένα πλάγιο για τον Άρη. Ο Ρίτσαρντ τώρα είναι έτοιμος στην εκτέλεση, κοντά στην μεγάλη περιοχή του Άρη. Εκτελεί ο Ρίτσαρντ, ο Ρίτσαρντ έκανε λάθος πάσα. Ο Ρίτσαρντ και πάλι κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τις θέσεις πάου, κλείνεται. Και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και τη δυσκολία πάλι στην παρέμβαση του Ελιαζέ. Ο Ζήφτεβιτς αφήνει την εξέλεξη στον Πρωτοκέλλου και για τον Ζήφτεβιτς περνά πάρα πολύ ωραία ο Ζήφτεβιτς μέσα στην περιοχή καλά από μακρύνει τώρα ο Ράτσις. Για να δούμε τώρα τον Άρη με τον Μωρόν. Μωρόν κρατάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Κάνει την μπάλα όχι, έχουμε φάουλ του Ζήφτεβιτς τώρα στον Ρίτσαρντ. Παραδέχεται και ο Ζήφτεβιτς. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Άρη τώρα να έχει την μπάλα, ο Βέλγιο. Αφήνει για τον Γένσεν δεξιά. Γένσεν και πάλι για τον Βέλγιο. Ο Βέλγιο για τον Σύταλο. Θα την πια τώρα κρατάει την μπάλα. Μιλήσει ο Γένσεν τώρα, ο Γένσεν στο χώρο της έντρης, φάουλ και τελικά. Να πούμε ότι η Καπεσίνο απολύτως κουρασμένη στο 50-50. Ο Πάος δεν είχε κάποια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μήκρον, αντιθέτως ο Άρης είχε. Με τον Γένσεν, που θα έχει τραυματίσει τον κύριο Παυλόγκα, παραδείγμα τώρα τον Άρη με τον Φατιγκά να μην προλαβαίνει μια μπαλιά από δεξιά, η μπαλιά κατελήξει άλλη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης κατάφερε να απειλήσει το δεύτερο μήκμα με την αιστεία του ΠΑΟΚ. Ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει. Και κάπου εδώ θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ. Ο Γιάκης θα πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχή του με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Στη θέση του Χρήστου Γαφούρου. Δεχείτε λοιπόν για τον Γιάννη στην Τούμπα, στο επιτελείο πρωτάθλημα. Το 64ο λεπτό, πρώτη αλλαγή για τον Αλέσιο Λύση. Ο Παυλέγκα την εισηγήθηκε στο παιχνίδι τώρα. Καταλαβαίνετε με διαγείο, διαγείο, κατεβάζει ωραία για τον Πέλτα. Ο Πέλτα ξανά πάρα πολύ ωραία τον Ράτσις και ο Ράτσις τον σταματά με φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο Μιχαηλίδης εκτελεί, αφήνει τον Διόγκο Γκόστα. Μπορούσε και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Πέλκα, αφήνει για τον Γιάννη στην πρώτη φορά με την μπάλα. Καταράχμα για τον Πέλκα, πάρα πολύ ωραία. Πέρασε η μπάλα. Ο Πέλκα βρήκε τον Άι στον Ενδιαγή, εδώ τα κουνάει και κρατάει. Έκανε και με τον Ούγκρεφη, εδώ είναι αυτούς. Πολύ χλιαρό φύτα από τον Όγκριγελ Ούγκρεφη, το δεν μπλέκανε χωρίς πρόβλημα. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μωρόν τώρα για τον Άρη. Μωρόν για τον Γιαγιώτα μέσα στην περιοχή. Ένα πέφτιο διαμαρτύρεται Γιαγιώτα. Υπάρχει συνεχίζεται. Μια σέντρα τώρα. Καθαρίζει άμυνα του Πάου με τον Μπάμπα Ράχμαν. Ο Τάισον κρατάει την μπάλα από αριστερά. Μια μπαλιά του Τάισον για τον Ελιαγέ. Ελιαγέ ελέγχει άμυνα του Άρη. Ο Χαμπιάνο τώρα. Καμπιάνο κρατάει για τον Άρη στο χώρο του κέντρου, θα έχουν βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Μια μπαλιά, την μπάλα πήγαινε προς τον Μωρόν. Εδώ σήμερα τάχνει τον Μωρόν στον Μιχαηλίδη. Έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ.

από το replay πάντως για το πέσμα ότι για να μέσα στην περιοχή δεν θέλετε να υπάρχει κάποια παράβαση, όχι δεν υπάρχει κάτι. Ο Γιάκης τώρα κρατάει την μπάλα για τον Τάισον. Ο Γιάκης κλείνεται, κερδίζει όμως τον Τάισον. Ο Τάισον περνάει, αφήνει στον Πέλκα, προπεθέσει για τον Πάιν. Πέλκα στη σχέση για τον Ζήτσοβιτ μέσα στην περιοχή. Ο Ρίτσαρτ την οποία θα μαρκάρει. Πέλκα μέσα στην περιοχή τώρα το σουτ. Η μπάλα έφυγε από τον Βέλμπε. Ο οποίος μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Και αφήνει για τον Σατιγκά. Άρης τώρα με τον Γκάρε στο χέρι του κέντρου για τον Μαλού Γκαρσία. Ο Γκαρσία κρατάει, πιέζεται, αφήνει αριστερά στον Ρίτσαρντ. Ο Ρίτσαρντ έχει κοντά το Ζήτσοβιτ, αφήνει τον Γένσεν. Γυρίζει την μπάλα εδώ, υπέκτες του Άρη. Μαλού Γκαρσία έχει την επιλογή του Φατιγκά στη δεξιά. Αφήνει στον Φατιγκά. Και μετά ο Φατιγκά είναι κοντά του Πάισον. Και γι' αυτό γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σαντιγάνο. Σαντιγάνο για τον Γένσελ, Γένσελ αφήνει αριστερά τον Ρίτσαρντ, ο Ρίτσαρντ κρατάει, είναι κοντά Ζήτσοβιτ για να πιέσει. Ο Γιαννιώτας τώρα για τον Άρη, Γιαννιώτας κρατάει, είναι κοντά του Εκκένη για την οποία έχει μια σέντρα του Γιαννιώτα από αριστερά και γύρει Παυλέγκα, μπλεκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ με τον Βολέ. Ψάχνει να βρει τον Πέλκα, ο Ρίτσαρντ έκοψε. Να δούμε τώρα τον Άρη. Ο Ρίτσαρντ γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σαμπιγκάνο. Σαμπιγκάνο τώρα πάει αφήνει στον Γκαρέ στο χώρο του κέντρου. Πιέζει τον Γκαρέ, πάνε την μπάλα. Έχει κάνει άλλο Γκαρέ στον Γιάκη, θα αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Ζήτσοβιτ τώρα για τον Γιάκη, για τον Τάισον, ο Τάισον γυρίζει πίσω στον Διέγκο Κώστα. Ο Γιάκη τώρα, Γιάκη για τον Τάισον, αλλάζει και πάλι με τον Γιάκη. Ο Διέγκο Κώστα τώρα πίσω, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Γιάννη Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα μια βασικά μπαλιά για τον Ενδιαγέ, μπάλα δεν περνάει μέσα από τον Σατιγκά. Και πάλι στα πόδια των παιχνών του Πάου. Μέσα με διαγία από αριστερά. Είναι κοντά στα λίγα για να μαρκάρει. Ο διαγία κρατάει την μπαλάνη. Δεν είναι κοντά για να του δώσει στήριγμα. Ο διαγία όμως επιμένει. Κρατάει. Αφήνει τον Πέλκα. Ο Πέλκα γυρίζει πίσω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη τώρα στο χωρικό κέντρο για τον Γιάκητ. Ο Γιάκητ αλλάζει παιχνίδι για τον Ζήτσοβιτ. Αρκάρει ο Γιάννιώτας. Ο Ζήτσοβιτ γυρίζει πίσω στον Κένι. Κένι για τον Διεγκοκόσα, Διεγκοκόσα για τον Γιάκητ, λάθος εδώ, παραλίγο να βγει στην κόντρα ο Άρης, κερδίζει ένα πλάγιο φιλοξενούμενη με τον Γιάννιώτα στην εκτέλεση, ο Γιάννιώτας αφήνει την μπάλα στον Ρίχαν. Από τα αριστερά η εκτέλεση του πλαγίου, να πούμε ότι ο Άρης στο δεύτερο έγχρονο επιτίθεται προς την σφύρα 7 και τη σφύρα 8 για όσους θέλουν από Κούβα. Μανέ Γκαρσία τώρα. Αφήνει αριστερά για τον Γκάρε. Γκάρε είναι με τον Μπάμπα κοντά του. Γκάρε βγάζει μια σέντρα. Το γύρισμα ο Πόντρα. Ο Παυλίκα μαζεύει την μπάλα. Το σούτ έγινε από τον Γιαγιώτα. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό του Πάου. Πήγε να βγει κόρνερ. Ο Παυλίκα όμως τρώνονται και την μάζεψε. Βλέπετε στο παιχνίδι από τον Παυλίκα. Για να δούμε τώρα τον Άρη με τον Γένσεν. Ο Γένσεν αφήνει την μπάλα αριστερά στον Ρίτσελ. Είναι έτοιμος να μπει ο Μαντή Καμαρά στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσελ τώρα μια εξέλιξη από αριστερά. Χάνει την μπάλα, δεν μαρτυρήθηκε για φάουλ. Δεν δίνει κάτι ο κύριος Κολόμπο. Φτάσαμε ισχύω στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης προς την Τούμπα Φίλης και πίνακα ραντές του Πορσιντόν.gr. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος δεν έχει απειλήσει βέβαια. ΠΑΟΚ ο Άρης έχει απειλήσει. Για να δούμε τον Τάισον βέβαια. Αφήνει τον Ζήτκοβιτ πάρα πολύ ωραία. Ζήτκοβιτ μέσα στην περιοχή δεν πέρασε η μπάλα. Για να δούμε τον Τάισον με τον Μάλλον Γκαρσία. Αφήνει τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ κρατάει την μπάλα. Ο Γκαρέ πιέζεται. Ο Μάλλον Γκαρσία τώρα από δεξιά. Προϋποθέσεις για τον Άρη. Για να δούμε τώρα
με τον, μία, τον, μία προσπάθεια του Άρη με τον Γένσεν, δεν πέρασε όμως την μπάλα. Μια βάτια μπαλιά τώρα από αριστερά για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας κρατάει, ο Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή βγάζει μία σέντρα, το χαρίζει τώρα ο Μιχαηλίδης και πάλι η μπάλα σε πέντε των παιχτών του Άρη. Ο Γένσεν τώρα, Γένσεν για τον Σαμπιγιάνο, μια μπαλιά του Σαμπιγιάνο τώρα αριστερά για τον Γιαννιώτα, δεν περίπτωση. Ο Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή κρατάει την μπάλα. Δεν απομακρύνεται σε επέκριση του Παου, για τον Άρη, αλλά σουτ επόμε κόρνερ. Από τον Γιαννιώτα ήταν το σουτ, την μπάλα κόντραλε στον Ίγκρεσι. Μια πολιορκία του Άρη τα τελευταία λεπτά. Θα παρέτει του Παου. Διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Αλέσιο Λύση, γιατί είναι έτοιμος να μπει και ο Δημήτρης Χατζίδης. Λογικά θα γίνει μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Μανού Γκαρσία στην εκτέλεση για τον Άρη. Το 72, πολύ παίκτες του Άρη μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μανού Γκαρσία εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα. Επιμένει τώρα όμως ο Άρης με τον Μανού Γκαρσία. Μια κέντρα η κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει τώρα η άμυνα του Πάου και έχει για πολύ ο Γιαννιώτας από αριστερά μια σέντρα, Μανού Γκαρσία, το σουτ κόρνερ. Η μπάλα κόντρα είναι στον Μπαμπαράχμαν. Φωνάζει ο Αλέσιο Λίσιο το μεταξύ τους ποδοσφαιριστές τους. Εξελέσσεται το κόρνερ με τον Γκαρέ από δεξιά. Γκαρέ βγάζει μια σέντρα η κεφαλιά. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη. Η μπάλα πέρασε out. Η κεφαλιά νομίζω ότι ήταν από τον Σαμπιάνο, αν δεν έβαλα όλοι καλά. Έχουμε διπλή αλλαγή τώρα για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Δημήτρης Πέλκας. Στη θέση του μπαίνει ο Αντί Καμαρά. Και βγαίνει και ο Τάισον και μπαίνει ο Χατσίδης.

συνεχίζεται το παιχνίδι στην Τούμπα. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη με τον Σαπιγκιά από δεξιά. Ο Σαπιγκιά προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Αφήνει τώρα στον Γένστον. Λαμπαλιά του Γένστον το 2 μπάμπα. Κατσίδης στην πρώτη πάση με την μπάλα. Κατσίδης περνάει πάρα πολύ ωραία. Ωραία ενέργεια εδώ από τον νεαρό. Σαπιγκιά είναι κοντά του. Φάουλ για τον Πάουκ από αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται.

Το Πάουλ για τον Πάουλ και λέει τον Ντάσκελ Πάγκο τον φιλοξενούμενο από αριστερά. Το ζήτησε δικό μου στην εκτέλεση του Πάουλ. Τελευταίες συστάσεις από τον κύριο Κελέμπου, εκτελείο, ζήτητος μέσα στην περιοχή μπάλα. Η μπάλα περνάει, δεν ανησυχεί εδώ η άμυνα του Ιάρη, κατελήξε out. Ο Βέλιο είναι έτοιμος, λάβε συνέχεια στο παιχνίδι. Τα 49-51 η κατοχή υπέρ του Άρη οριακά. Αλλά δεύτερο ενδύχρονο όμως ο Άρης δεν κατάφερε, εκτός από μια μεγάλη ευκαιρία να απειλήσει τον Γύρι Παυλέντα. Ο Φασιγκά τώρα για τον Μάνου Γκαρσία. Μάνου Γκαρσία πιέζεται από τον Ενδία και κρατάει ο Μάνου Γκαρσία. Είναι τώρα και ζήτητο για να βοηθήσει το μαρκάρισμα. Σχέδι τώρα ο Γιάκης για τον Μεκάου και από αριστερά. Ο Γιάκης προϋποθέσεις για τον Πάου και έρχεται όμως ο Φασιγκά και κατέβει. Φασιγκά κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τώρα κλέβει ο Ενδία και ο Γιάκης και πάλι ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Σαμπιάνο τώρα εδώ απομακρύνει. Ο Σούτα με απομακρύνει. 75 πλάγιο για τον Πάου από αριστερά με τον Μπαμπαράκμαν. Θα αφήνει στον Ζήτκοβιτ, το Ζήτκοβιτ και τον Γιάκη και πάλι ο Ζήτκοβιτ μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Μιχαηλίδης γυρίζει πίσω στον Παυλέγκα. Την παλακόντρα και στον Μωρόνο και στον Παυλέγκα δεν είχε πρόβλημα, αλλά την ελέγχει μια πατσιά μαλλιά του Παυλέγκα βέβαια για κανέναν. Ο Βέλιο ελέγχει και αφήνει στον Παυλιάνο.

τελευταία, οι οποίες στο δεύτερο ημίχρονο έχουν το αποτέλεσμα που θέλει. Ο Άρης προσπαθεί να βρει καινούς χώρους στην άμυνα του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Ελιαγέ τώρα για τον Πάγκο. Ελιαγέ πιέζεται, χάνει την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Ένα σουτ, Γιαννιώτα, μπάλα κοντράρι, έχουμε κόρνερ. Είναι κάτω ο Μωρόν εδώ μεταξύ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Ελιαγέ. Για το μαρκάρι μας τον Μωρόν, ναι, ήταν ο Πάουλ, στο κίτρινη κάρτα. Ένα κόρνερ από δεξιά για τον Άρη με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή και άλλο κόρνερ από την παρέμβαση του Αλή Καμαρά. Ο Γκαρέ είναι στην εκτέλεση του κόρνερ. Άλλες δύο αλλαγές εδώ μεταξύ για τον Άρη.

0: και στα κουμπιά βγήκε και μπήκε ο Πετρίς, αυτή είναι η μία αλλαγή για τον Άρη και η δεύτερη αλλαγή. Αν μπορούμε να πούμε λίγο στο ΆΚΑ, παιδιά, γιατί έχει ξεκινήσει σε μηχρόνο εδώ και περίπου 3,5 λεπτά. Να πω ότι έχουμε μία ακόμα αλλαγή για την ομάδα του Πανετολικού. Έχει βγει ο Άλεξης, έχει πει μέσα ο Νακάπα. Αυτή ήταν η μόνη αλλαγή στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, απλά να πούμε και τους παίκτες και βέβαια μετά βάλουμε πάλι στην Τούπα, καθώς και είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, παρότι που θεωρητικά εδώ είναι το ντέρμπι της κορυφής. Όπως να λέμε, το πάω κάρι σε μόνο πολύ το ενδιαφέρον. Λοιπόν, για το Παναθηναϊκό είναι η Πένια, Καλάβρια, Τεβράη, Παντρόκελεν, Κυριακόπουλος, Λούτσα, Καμαρά, Λιβάη, Κουναή, Αθήνε και τέτοιες. Ενώ και για τους Αγρινιώτες, οι 11 είναι ο Ιφουτσερέγκο, Μαυρίας, Γκράνας, Στάγης, Αποστολόπουλος, Εστέπαν, Νακάμπα, Τεράκοβιτς, Μπάστη, Τενέφο και Μεσία. Αυτή είναι λοιπόν και η 12 Πανετολικού. Πάμε στην Τουμπακαθές εδώ πέρα, δεν έχουμε κάποιο έτσι κάποια καλή φάση και πιστεύουμε βεβαίως μετά ότι αν υπάρχει κάποια καλή φάση στο παιχνίδι. Θυμίζουμε Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 στο 50.
1: Ο Γιαννιώτας βγήκε για τον Άρη, αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή και μπήκε στη θέση του Σιανέ. Ένα απλά γεγραπτές τελέστηκε για τον Άρη με τον Γένστον. Ο Γένστον κρατάει την μπάλα. Είναι στον Σούταλο, Σούταλο τώρα αριστερά. Θα δούμε τώρα τις παίκτες του Άρη με μια παλιά εδώ για τον Γιαρέ. Κρατάει την μπάλα ο Γιαρέ. Είναι τον Πάτρο Μπαμπαράς, μόνο ο Γιαρέ. Προσπαθούν να βρουν χώρους, η Σέντρα τώρα από δεξιά, από τον Πετρίτη, αλλά πλακρύνεται στους απολύους, Γκαρέ και πάλι. Επιμένουμε ότι θα πάρει ο Μωρέν, εδώ ένα τσίπ, η μπάλα τώρα σε out, απειλή λοιπόν ο Άρης από την πάσα του Ράκη στο Μωρέν μέσα στην περιοχή, ένα γυριστό του Μωρέν Μωρέν, η μπάλα όμως κατέληξε out, δεξιά από το δεκάρι της εστίας του ΠΑΕΚ. Θα πάει λοιπόν το πάλι περιοχή ο Άρης, χωρίς να παραφέρει να πετύχει κάθε γκολ. Μια κεφαλιά του Φαμπιάνο τώρα εδώ για τον Ράκης, ο Ράκης και ο Μωρέν εδώ κεφαλιά για να είναι τον Άρη με τον Γκαρέ, με τον Πάτε Μπάβα και κερδίζει την Ελευαρχία, παραφέρει πλάγιο για τον Άρη, ο Πετρίς στην εκτέλεση του πλαγίου. Και τρεις κρατάει την μπάλα γυρίζει και στα Καμπιάνο. Καμπιάνο για τον Σούταλο. Και Σούταλο για τον Ρίτσαρ, και Ρίτσαρ και πάλι για τον Σούταλο. Γένσον τώρα για τον Άρη, Καμπιάνο τώρα τον Πασχεφέρο του Κέντρου. Κρατάει την μπάλα Καμπιάνο μια μπαλιά. Δεν είναι ένας πασουσά διεκτός του Άρη, ελέγχει Ζήκοβιτς και νομίζω ότι κερδίζει το πλάγιο. Και τον Άρη είναι το πλάγιο τραπεζικός. Τον Καρέ όχι για τον Πάσο είναι το πλάγιο. Με τον Μπάμπα στην εξωτερική ήρθε άλλο πλάγιο μετά την παρέμβαση του Πετρίς. Και μετά σε μέσα ρελικές παραμέτρες της Σεντίνα παραμένει το 2-0 ανάμεσα στον Πάσο και τον Άρη 2-0 υπέρ του Πάσο από το πρώτο ημίχρονο. Εγκαταράχνουν τώρα στην εκτέλεση του πλαγιού και μακρύνει άμυνα του Άρη Πετρίς τώρα μια μπαλιά όπως όπως πήγε να βρει τον Μωρέν και ο Μωρέν εσέβει ο Μπλεκεφέστα με το κεφάλι Μπλεκεφέστα για τον Φατσίγου εδώ λάθος του Γιάσης Μανού Γκαρσία μια μπαλιά για τον Πετρίς εδώ μέσα στην περιοχή βάλα από τον Πάσο που τελείς τον Μερέλ ήταν δηλαδή όμως στην μπαλιά, η μπαλιά κατέληξε το γύρι Παυλέγκα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι Και δεν αφήσουμε λίγο να πω ότι θέλει ο Παναγιώτης του ΠΑΟΚ. Ειδικά τώρα που η ομάδα έχει κάποιο τελευταίο θέλει και όπως θέλει να δείξουμε με την συμπληρωματική ατμόσφαιρα θα πάρει και το θέλει την γραφή στο Λίκη. Η ώρα πάσα τώρα την κρίση του δεν έχει κάνει βέβαια και πια μήνα του άλλη. Εδώ είχαμε το ΠΑΟΚ με το λέω Μαντί, να πει σε δύο σχέδια, θα συμπάρει το Μαντί. Λάθος εδώ εμείς, λάθος είναι μέσα από τις πέντες του ΠΑΟΚ, έχω τελειώσει εδώ να πλάγει. Με τον Γκαρσία για τον Πετρούς, ο Πετρούς κρατάει την μπάλα για να δούμε με τον Γκαρσία και ο Γιώργος Γκάσης. Θα βγάλω τον πίσω στον Βέλιο, Βέλιο για τον Ρίσαν. Ο Ρίσαν κρατάει, ας τον πίσω στον Σούταλο, Σούταλο για τον Γένσεν. Ο Γένσεν, ο Λαζερέ, το σύντη για τον Πετρούς. Πετρούς θα γλαμπρεί ελεύθερο συμπέκτη, αφήνει τον Γκαρέ, Γκαρέ κρατάει την μπάλα, πιέζεται, του σερβίζει με φάουλ στο φέρο του κέντρου από τον Γκάρι. Έχει το οποίο θέλει το γρήγορα, ο Τελίνος γίνεται με να γίνει σε πίσω η μπάλα. Έχουμε κι άλλη αλλαγή για τον Άρη, μπαίνει ο Παλάσιος στη θέση του Γκαρέ, ο Παλάσιος με το νούμερο 34. Θα έχουμε αλλαγές και για τον ΠΑΟΚ, που βγαίνει ο Διαγιέ, παίρνει ο Αλέξη Βλούτη. Και θα μπει και κάποια άλλη. Στη θέση του Ζήκοβιτς, ο Παφάλι. Για τον Παλάσιο, συμπάλλω εδώ πέρα από το Μαρτίνο και έχουμε out. Για τον Θεία Μέη ήταν η μπαλιά. Ο Γιώργο Παυλέν ήταν ο πρώτος στρατός του Λεσόκου Τεχνίδη. Ο κύριος Κολομπού του κάνει νόημα ότι θα αρχίσει να μετράει τα δευτερόλεπτα και στο Ρουζελέ, στο Παναγισμό. Γίνεται εδώ τώρα ο Παυλέν. Μπάλα σε χώρο του κέντρου, ο ίδιος κυκλέπτε και σπάλι. Με δημιουργούν τώρα εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μια προσπάθεια του ίδιος την μπάλα του Μαρσελίνο. Θέλει να μαθεί στο κέντρο, η μπάλα τώρα σε πέντε δεν τον υπάρχει, δεν τον πέντε θέλει. Και όλο αυτό το ξυλά, είχε πολύ το Χατσίδη, αυτό θα πήγε την μπάλα. Χατσίδη κερδίζει το πλάγιο από τον Ρίσταρ. Ο Κένης είναι εξέλιξη του πλαγίου για τον Νίκη, ο Νίκη κρατάει και περνίζει και πάλι το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Πάο και παιδιά με τον Κένη. Και τον κρατάει την μπάλα και λίγο για το πλάγιο, ο Ρίπαν Σιέφη, κρατάει ο Νίκη Πάο και παιδιά με το σκουτίδι. Ακούγει θα πρέπει την μπάλα στο Λεγιάκη. Ο Γιάννης κρατάει, κερδίζει φάουλ από τον Μανίν Γκαρσία. φτάσαμε στο 87 και λέμε το 8 λεπτό της αναμέτρησης στην Τούμπα. Πάω κάρι 2-0. Ένα φάουλ τώρα για τον Πάου από δεξιά. Τον τελείωσε φάουλ, μπαλαμπέρδο στη μεγάλη περιοχή. Ο Πετρίχα χαρακτηρίζει. Ένα σουτ του Μαντή Καμαρά με το αριστερό δεν ανησύχησε καθόλου ο Βέλιο. Την παραπέρασε αρκετά. Αρκετά μετρά από την αιστεία του Άρη, στην εκείνη του παιχνίδι τώρα με τον Ράκης. Ο Ράκης θα κλείνει για τον Τιαμέ από αριστερά, Τιαμέ για τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία πάει να περάσει, πόβεται από το στέκο του Πάου. Ο Παφάλι τώρα κρατάει την μπάλα. Ο Παφάλι γυρίζει πίσω στον Μπάμπα Ράσκαλο, ο οποίος Μπάμπα έχει κάνει το κρύο λάθος στην Μπάμπα. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί όμως ο Παλάσιος. Έχουμε πλάγιο για τον Άρη. Το Πετρίς στην εκτέλεση του πλαγίου. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα απομακρύνεται από τον Ντιον Πεθένη. Ένα πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ από δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Ο Πάκος έχει τον απόλυτο ελέγχο του αγώνα στο 89, έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μια παλιά τώρα με στόχο των αγωνών, το Διέγκο Κώστα, ο Μπαμπαράχαλο με το κεφάλι. Ο Γιάκης θα μπορούσε να κατεβάζει κάνει μια προσπάθεια με το κεφάλι λάθος. Ο Γιέλσον τώρα από δεξιά για τον Πετρί, κρατάει την παλιά Πετρί στην ονομασία με τον Καχάλι. Ο Πετρί γυρίζει πίσω στον Ράκη, μια κόντρα τώρα με τον Μίτσι. Κρατάει την μπάλα οι παίκτες του Άρη με τον Σούταλε. Σούταλε ξεπαζήτησε τη λογία του, αφήνει τον Ράκη, ο Ράκης σε φέρο του κέντρου του έγινε, ο Ράκης σε πάνω την μπάλα ο Άρη. Για να δούμε τώρα τον Πάκ, μέχρι να χαρτίδι, ο οποίος είναι εξατήρασος. Πήγε κοντά του Ρίσταρτ για να μαρκάρει. Ο Χαρτίδης έχει κλειστεί από δύο, πάνω την μπάλα, επιμένουν με τις παίκτες του Πάκ και κερδίζουν την μπάλα. Εδώ πέρα χτυπάει στα πόδια του διοικητή του Κολέμπου, θα πατάξει σε το παιχνίδι. Είχε μια μπαλιά που πήγαινε για τον Μαντή Καμάρα. Βάλα και πάλι στα πόδια των παίκτων του ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Κολέμπου να είναι έτοιμος να δώσει ελεύθερο διοικητή. Και σύγχρονο το παιχνίδι στην Κούμπα, 4 λεπτά των διοικητών. Για τον Λάτι Μιχαηλίδη, για τον Καχάλη, με συγχωρείς από αριστερά, πρέπει το θες και δεν πάει στους σιούς, τον Καχάλη, δεν πέρασε με συμπάθη με τον Μιχαηλίδη. Επιμένουν εδώ τώρα οι υπερβεστικά, στον αέρα η μπάλα, η κεφαλιά του Γιάννη, το γέλσο με γύρω με δεμακά με τον Καμαρά. Για κανέναν ελέγχει ο Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Μερόν, θα την πάει ωραία. Κρατάει την μπάλα. Εκτιαμέ τώρα από αριστερά, εκτιαμέ για τον Μωρόν. Μωρόν εξετάζει το φυσικό λόγιο, θα είναι ωραία. Έχει το φύλλο για τον Πετρίς, ο Πετρίς το εξετάζει τον Ταχαλή, είναι για να μαρκάρει, στον τρόπο Πετρίς. Το μακρύνει η άμυνα του Πάουξ. Δεν έχει βγει μπαλά, το τελεπέδεχει τώρα ο Ράτσις. Το κορδί κέντρο, αφήνει στον Σαμπιάν, Μαλούν Καρσία. Για τον Ράτσι, κυρία κέντρο του Ράτσι, με το μακρύνει, γιατί το έχω ένα πρόβλημα. Απομακρύνει τώρα η άμυνα του ΠΑΟΚ το στόχο του Καχάλη, προλαβαίνει την μπάλα. Και όμως έχει γυρίσει ο Πετρίς για να κόψει. Στην ώρα που το πρώτο λεπτό των στηρίξεων εδώ στην Λίγα, και στηρίζουμε 4 λεπτά των στηρίξεων. Μια μπαλιά του Ράκη τώρα για τον Μωρόν, ελέγχει η άμυνα του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης κρατάει, πιέζεται από τον Μανού Γκαρσία, από τον Καχάλη, ο Καχάλη, παραγυρίσει πάρα πολύ ωραία. Καχάλη, πόδι ο Ράκης και Πετρίς τώρα. Πετρίς. Βάλω στον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία πλάγιο από την προβολή του Μπαράχμαν. Διαδικαστικά τα τελευταία 2 λεπτά του Δίδα φιλοσοφούν οι ακροατές του Post Gaming και μια διάρκεια. Με τον Πάουκ να προηγείται του Άρη με 2-0 εκτελέστηκε τώρα ένα πλάγιο. Βάλα μέσα στην περιοχή του Πάου. απομακρύνουν τώρα οι γηπέδους του Μέτρο Λούγκρες, οι οποίες δεν απομακρύνει καλά. Οι Φιωαμέ τώρα πάνε με εκείνη φάση. Ο Φατσίδης όμως τώρα παίρνει την παραγιά των Λούγκρες. Ο Φατσίδης κρατάει. Αφού είναι στο Διάκης, Διάκης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Φατσίδη. Ο Φατσίδης έχει τώρα, δίνει στον Καχάλη από αριστερά. Καχάλη. Έχει την πάρα Καχάλη, έχει χώρο, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Την ωραία θερματή Καμαρά, Καμαρά ανεβαίνει δεξιά ο Κέλλη. Ο Κέλλη από δεξιά προποθέσει για τον Πάουκ, τον Δεκέλη, για τον Λίγκο Μίσο. Ωραία, αυτή για να βρει τον Κέλλη δεν πέρασε. Όχι τώρα εδώ η παίκτες του Άλλη, μια παλιά με στόχο τον Μερέν. Τρέχει ο Λέγκο Κώστα, ελέγχει με το κεφάλι, ο Μερέν πιέζει, κερδίζει την μπάλα. Μερέν, Μερέν, κρατάει, μαρκάει ο Λέγκο Κώστα. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν θα έλεγε από τον Διέγκο Κώστα, όπως λέει ο κύριος. Λιγότερο από ένα λεπτό στην Τούμπα για την λήξη του αγώνα. Ένα φάουλ τώρα για τον Άρη με τον Μανού. Μανού Γκαρσία είναι στην μπάλα. Ένας παίκτης του ΠΑΟΚ και τύχος μετάφα Άλλη. Ο Μανού Γκαρσία έτοιμος να εξελέσει το φάουλ. Εξελεί ο παίκτης του Άρη, η μπάλα απομακρύνεται. Όχι για πολύ όμως. Δεν διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα. Καθαρίζει η φάση με την παρέμβαση του Ανεστημίσου. Ο Μανού Γκαρσία τώρα. Μια παλιά από την δεξιά και με την παίκτες του. Πάω στέλνω στο αγώνα στην Τούμπα. Πάω χάρισε 2-0. Πολύ σπουδαία νίκη για τον Πάω στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο ντέρμπι στην Τούμπα για φέτος. Ένας Πάω ο οποίος έφερε να πετύχει το πρώτο γκολ στο 32 με το πέναλτι του Ενδιαγέ. Δεν είχε κάνει κάποια ιδιαίτερη φάση στο παιχνίδι. Αντίθετα ο Άρης είχε απειλήσει στο πρώτο ημίχρονο με την κεφαλιά του Καλεδέρη, την οποία εξυπηρετούσε ο Γιάννη Παυλέντα. Ο Άρης όμως κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με το εύκολο χτύπημα πέναλτι του Ενδιαγέ, ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο ίδιος όταν ήταν μέσα από την περιοχή και βάλα χτύπησε στο χέρι του Σαββιάνο, καθαρό πέναλτι φυσικά. 2-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ τον Άρη, κατά 10 λεπτά από το πρώτο γκολ. Οι κυβερνήσεις κατάφεραν να βρουν άλλο ένα δεύτερο γκολ με τον Ανδρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή ευθεία μετά από μια χαμηλή σέντρα του Τάισον. Ο Φαβιάνο πήγε να βάλει την προβολή, άθελά του γύρισε την μπάλα στον Βέλιο. Ο τραυματοφύλακας του Άρη άκρινε, εκεί που έστειλε την μπάλα όμως ήταν μόνος ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος έγραψε το 2-0, ίσως το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του, όπως λοιπόν στο δεύτερο μήχρονο. Και οι δύο ομάδες είχαν κάποιες ευκαιρίες να πετύχουν γκολ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ κράτησε το 0 στην άμυνα. Η δεύτερη φορά φέτος το πρωτάθλημα που κρατάει το 0 πίσω μετά το πρωτάθλημα για το 4-0. Και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τελικό ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μετά την σημερινή νίκη πήγαινε στους 9 βαθμούς και προς το παρόν είναι στην δεύτερη θέση. Κάποιος δεν φίλος και φίλοι ακροατές του postgame.gr. Καλό βράδυ από το γήπεδο της Τούμπας.
0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε στην εδώ στο ΑΚΑ με το σκορ να είναι το 2-0. Να πούμε ότι έχει περάσει στην θέση του Λούτζα ο Κάγκουα και στην θέση του Μαΐο ο Τεδέι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος παίζει με τους τρεις επιθετικούς του, με Τεδέι, Δέφερς και Λιβάη Γκαρσία, κάτι που οποίο δεν το έχουν συνηθίσει. Βέβαια ο Λιβάη παίζει πιο πολύ ως εξτρέμ, όχι ως επιθετικός, ο οποίος είναι ο οποίος είναι τώρα την μπάλα, από την περιοχή κάνει το σούτ εδώ, ο Πένια απέστα μαζί την μπάλα. Εξαιρετική επέμβαση εδώ από τον θερμανοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είδαμε πόσο ωραία έπεσε και μάζεψε την μπάλα. Διακόπτω το Αντίνο, Αντίνο δεν το πέρασε στο πατρό και λένε να φέρει το τετέι, κάνουν ωραία πάλι στο τετέι, επειδή ήταν λένε τετέι. Το τετέι εδώ πέρα θα μπει με τα πατήτερη θα μπει με την περιοχή, θα κάνει το σουτ, θα χάσει όπως την ευκαιρία. Ωραίο πλασί εδώ από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος δεν φέρει την μπάλα στο αριστερό, πλάσαρε και η μπάλα πάει έξω. Τεράστια ευκαιρία στον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος εκκάλυψε περίπου στα 70 μέτρα. Με τον Έλληνα επιθετικό να μην βρίσκει τύχεια. Έτσι λοιπόν χάθηκε η ευκαιρία για το 1-0 ή για το, συγγνώμη, για το 3-0. Λοιπόν, Κάγκουα, Παντρόγγελεν, θα διώξει. Ατίνο, Κάγκουα, ωραία αριστερά για τον Γιακόπουλο. Θα προλάβει, παρόλα θα έχω πιέσει για να πάρει πάλι την μπάλα. Ο Γιακόπουλος. Παρόλα θα έχω πιέσει, θα πιέσει, θα προσθετέει και θα διώξει άλλον την μπάλα του αγωρία του. Για να μην γίνει κάποιο λάθος. Παίρνουμε εδώ πέρα την κλωστά. Εποπιέζει την μπάλα. Ωραία, πάσαμε στην περιοχή του Πανετολικού και ο Βαντεφράι έτσι να θα παραχωρήσει το κόρνερ

Εδώ είναι η Ρίγα, δεν έχω πιο πέρι μέτρα εκεί, θα διώξω τη τετράη. Και πάει πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού.

διαγωνιστά με το εδώ οι καλυτερημένες θέσεις για την ομάδα του Πανετολικού, να τη πω. Και σε θέση. Διακοπή στο παιδί μας, ο δημοκρατικό τελικό παραμένει από το 2-0 με τα θέματα του Ταμπόλα και του Ναΐ. Ταμπόλα, η αλήθεια είναι ότι με το πόδι του Γκούμερ δεν τραυματίστηκε και βγήκε. Για θέση του Ολιβάη Καρσία.

δούμε. Αλλά μπορείτε να συνεχίσει ρε ο παιχνίδι. Ο παιχνίδι του Πανετολικού. Πραγματικά έχουν και φίλοι της ομάδας του Αγρινίου. Το ΑΚΑ.

Εδώ βλέπουμε πλάγιο. Παραπάει πίσω. Τερέμπο. Παγιέ το λάθος από το κέντρο με τον Λιβάη να ανεβαίνει. Πετά στο Τετέι. Τετέι. Με παλιά βάλει μια παλιά κορή. Πάλι όμω πάει στα πόδια του Έλληνα και δεν τυχώ. Με το Ζέι να συγκλίνει από το Τετέι. Κέντρο αγκάτω που θα δάει τώρα. Το τράει πάλι. Το κουμπάρα κάγκουα. Παδρέγγελε νωρέ για τον Αντίνο. Ποιος με την πάλα Αντίνο. Για το που λε πατάει εδώ δεν μπορεί να. Έτσι μπάλα. Ο Λούτα, ωραία για τον Τεβράι, Τεβράι. Καμαρά. Αντίνο, όποιος με την μπάλα. Λαφόπουλος, Αντίνο. Δεν βλέπω να μπεις πέρα και θα κοπεί τελευταία στιγμή. Τι γίνει επικίνδυνος. Πάντε είναι ο Αντίνο.

Άρημα Κυριακόπουλος. Αντίνο Κυριακόπουλος. Παραπαράω.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
2: Μην το χάσετε.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Επιστρέψαμε στο ΑΚΑ να πούμε ότι παραμένει το 2-0, αυτό που έλεγα και πριν. Δεν με ακούγατε. Το σκορ είναι το 2-0 στο 24 λεπτό, διπλή αλλαγή σε τέτοιες. Γιατί ο Τεράφιλος Τσάπρας και έξω Αντίνο μέσα ο Γιάνκουσης. Ο Ζήτης είναι ο Γιάνκουσης. Ο Ακούτο Φελίσι είναι από τους Παπίν, δεν είναι ο Κουκκό. Τελειώνοντας έτσι τις αλλαγές και Παναθηναϊκός. Προσδομήτα 7. Εδώ δεν μπορεί να κρατήσει το βάγον του χώρου. Πάντε λίγο που είναι μπάλα. Κάγκουα αναπτύσσεται τη σκηνή του πραγματικά. Ο Κάγκουα είναι για ακόμα ένα μάτσο εξαιρετικό. Ο Τσάπρας εδώ, ο οποίος έχει πει ως προκλημένο με τον

Ένα πάρα που δεν δίνεται. Θα πάει προς περιοχή, θα πετάξει τον Κάγκουα, ενίγια του Γέντε Τσάμπρα, μια παράλληλη, Καμαρά. Ωραία κίνηση, το σούτα του Καμαρά, η μπάλα πάνω στο δοκαριά. Κόρνερ, δεν είναι ο διαιτητής. Κάγκουα στο 78. Εγγέλεσε από μάτια τους φέτες του Πανετολικού με τον Μικαλάβια εδώ είναι η σπάλα. Γιακόπουλος. Ρέγε με λύση. Προγανό θα δώσει τον Λιβάη. Ανοίγει. Τάπλας. Κόρνερ. Όχι. Πάει απλάγιο. Γυρίζει όμως ο Καμαρά. Καμαρά έχει μπάλα. Είσαι ο Λιβάη. Και Λιβάη εδώ θα κερδίσει η ευθεία. Μακάρι θα μου πει το. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Τζένεφο. Ο 79 πλέον. Παραδυναϊκός έχει την ευκαιρία να βάλει μία ακόμα φάση. Κιάζουμε Κάγκουα. Το 79. Πίσω από το άλλο είναι κάποιες κατευθυντήριες που μας θελίζει ο τύπος. Καλάβρια πατάει για τον Κάγκουα. Κάλλει μια παλιά. Έχει κάποιο κινήτο Μαντρέγγελε. Είναι ομοβατιώσουν υπέρ του Πανετολικού. Τεστέλια τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πατάει γίνει στο Καμαρά. Μαντρέγγελε. Καμαρά, Κάγκουα. Καπράς. Βράει, Κάγκουα, Καλάβρια, Βόλου Κέντρου. Σε αυτό τον Βατρόγγελε, ο οποίος θα ανοίξει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πια κυλή παλιά για τον Πελίσιο, ο οποίος θα ραντεβάσει, θα βατήσει ο Ιωκή. Εδώ η μπάλα περνάει και εδώ ο Πελίσιο για λίγο κάνει την ευκαιρία. Θα ζητήσει τώρα, καθώς θα ζητήσει αυτήν την μπουγιά μέσα στο στόμα. Του Πανετολικού, Καλάβρια, η εκτέλεση, απομάκρυνση. Γιακόπουλος θα γυρίσει, πήγε μία μπάλα έξω. Όλα αυτά θα απομακρύνει λοιπόν του Πανετολικού. Θα πάει να φύγει μπροστά. Ο Φάγκο όμως καταφέρνει κρατάει, δίνει στον Λιβάη. Αυτό θα πετάξει για τον Πετσέγιο, ο οποίος θα ανοίξει, ωραία. Λύνεται από τον Πετσέγιο, γυρίζει, θα πει τον Φάγκο, το σουτ. Θα διώξει ο Πιτσερέντο τελευταία στιγμή, την μπάλα πήγε άσχη. Η γραμμή, ο Παλαθηναϊκός, ξαναλέμε, κερδίζει και πάλι τους φιλάδους του. Αυτός ο Παλαθηναϊκός, με τέτοιες εμφανίσεις, ο Παλαθηναϊκός κερδίζει ο παδούς του και πάλι. Για να δούμε, Κάγκουα. Πετάει την μπάλα, δίνει τον Λιβάη. Πατάει αυτός. Δίνει τον Καλάβρια. Καμαρά, Καμαρά, λάθος πάσα. Δεν βλέπουμε το Πάση Κέι. Μια παλιά, ωραία. Θα προλαβαίνουμε το Πανετολικό. Παραβεί εκτός. Κάποιος σε οποίο θα εξέλεξε το πλάγιο. Ένα δούμε. Το νέο πλάγιο που θα κερδίσει πάλι ο Παναθηναϊκός.
Λιβάη, ο οποίος κρατάει. Πετάει, ωραία παλιά! Πάντα, τελευταία στιγμή θα κοφεί. Ο Βιτσερέγκο θα προλάβει πριν γίνει μπάλα κόρνερ. Απίστευτη παλιά εδώ πέρα. Δεν καταφέρνει να προλάβει ο Τσάβρας. Βράει το Καλάμπρια. Τι βράει. Παλιά. Λεσέι. Ελίστρι. Ρίσμο Κάμπουα. Κατρόγγελεν. Τι βράει. Καμαρά, Πάγκουα, Πελίστρι, Πάγκουα, ανοίγει ωραία, Καλάμπρια, γυρίζει στα μέσα, εκεί υπάρχει, κάνει επαφή στο χέρι, δεν ξέρω αν είναι κατεμένο,

Αλλό. Άλλο, ναι.

0: Μπαμπουά. Ωραία πάσα εκεί δεξιά για τον Καλάφρια. Και την μπάλα. Ο Μετσάφρας γυρίζει ωραία. Λιβάι, Τσερέγκο. Τεράστια κυρία εδώ το τελευταίο, αν δεν μπορεί να πετύχει το 3-0. Διακόπουλος. Τετέι. Κατάει, πατάει την μπάλα. Σιού 14, νέα επέμβαση του Τσερέγκο. Λιβάι. Καλάμπρια. Σιούς. Καμαρά νέο φουτβαλάος. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πυροβολεί,
1: έτσι.

Hello. Hello, Paco Jane. Καλά πήγα, για το μάτι, ωραία, για το τσάπρα, τσάπρα, σου δείτε, μάτι. Δείτε, βράει, τεβράει, ωραία, για το τσάπρα, για το Καλάβρια. Παλιά. Αποκλίνουμε εδώ, πέσεις πάνε το λιγό. Αφήσεις εδώ, ψήμα εδώ, πήγα, μάρα. Τις όπτες καλύτερες σήμερα στην Παναθηναϊκού και ωραία παλιά, εδώ δεν πιετήρια που είχα προλάβει την μπάλα. Θα βγεις πριν εσύ. Για να κάνεις να εδώ δεν πάει κάτω με μητέρια διευθυντή, θα σε έγκω να πετάξεις μπάλα μακριά. Δεν έπω. Το 87. Κάνουμε.

Μια άλλη ωραία εδώ πέρα. Μια πάσα κόβεται ο Σόκρατ. Ενώ ακόμα το ένα απίστευτο πρόβλημα με τους φίλους Παναθηναϊκού να πηγαίνουν τους φίλους του Ολυμπιακού με τη Λίπαρο ΕΟΕ στο ΆΚΑ. Τσάπρα εδώ, ποιος θα κάνει να πάτε εδώ που παθούν οι παιδί φιλιά τα καταφέρει. Είναι ίσως ένα από τα πιο πικά τρολαρίσματα. Τον Ολυμπιακό. Με τα δεξιά, όπως βλέπετε, ο πανετολικός μπάλα, με τα δεξιά πανετολικά να έχει μπάλα, διευκολυφθεί στην άμυνα. Στέφαν, κρατάει. Παθούν να βγουν μπροστά, παρ' όλα αυτά υπάρχει στο Μαντρίκελερ και ο Τσάπρα θα δώσει το Λιβάι, ο οποίος θα γυρίσει στο τετράι. Ωραία, η Γιάτσον είναι φατούς που διαφερλίσσει. Άγερμεν. Ωραία, εδώ ο Μαντρίγκελεν. Μαντρίγκελεν. Βέβαια μπάλα. Ο Πελίστρι, Σαμαρά. Ωραία για το Τετέ, ο Τετέ θα πετάξει για το Τσάπρα, Τσάπρα στο ωραία δεξιά. Ανεβαίνει ο Καλάμπρια. Λάβει πασαλό τον Καλάμπρια. Τι ο Παουλ κάνει εδώ. Είναι το λεπτό πλέον. Σκορ παραμένει στο 2-0 από τα δέρματα του Ταπόρτα και του Ναΐ. Ταπόρτα 14, ο Ναΐ 39. Παγκόσμιο Πελίστρι με όλες τις ψήμω. Πατρίκελε Τάγκουα. Τεκέι. Πολύ βλαγιά. Θα πληρώσει προς τα μέσα για το Πελίστρι. Δεν καταφέρει να μου παλά. Εκείνο. Απλάγιο. Εδώ περιμένουμε να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τετράει. Πατρέκελε. Διακόπουλος. Τρία λεπτά ακόμα. Ο Πελίθι. Ωραίο παίξω την μπάλα. Όχι, έπαρε εδώ. Τάγκουα κατεβάζει. Δίνει τον... Ωραία. Για να δούμε. Εδώ υπάρχει ένα πέσιμο και πέναλτι! Πέναλτι! Γελίδι ο Ντάνιελ Καλάμπρια. Το 90 λεπτό.

0: Καλάβρια. Μελετεχνέλευση. 4-0. Τάνιερ Καλάβρια. Ο Παναθηναϊκός οποίος κερδίζει με 3 δέματα, ούτε ένα από παίκτη, ο οποίος βρίσκεται στην εξίσθεση. Άρεσε εδώ στο Ζαμπόρκα, στην πλαστία πρόσδερματα ο Ναΐς και τρέπεσε ο Τάνιερ Καλάβρια με απέναντι, αλλά και πάλι είναι ντουλ και αυτό, και αυτό. Από παίκτη που δεν αγωνίζεται στην επιθετική του γραμμή και έξω από ό,τι αυτό σημαίνει πάρα πολλά, σημαίνει καταρχάς ότι για τρίτο φορή παιχνίδι και αυτό αξίζει να σημειωθεί για τρίτο φορή παιχνίδι Παναθηναϊκός πετυχαίνει 3 τέρματα σκούρα. Αν το πιο έλειπε αυτό από την παρέτρα του Παναθηναϊκού δεν το έχουμε συνηθίσει όσοι βλέπουμε Παναθηναϊκό. Σε 3 παιχνίδια να έχει 9 γκολ ο Παναθηναϊκός. Για να πείσετε, για να τη γρήψουμε και λίγο και το σχόλιο. Για την αποφώνηση, ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος σε 3 τελευταία παιχνίδια. Με πάω. Νόμι. Με πάω. Με... και τελειώσει το μάτι εδώ τώρα μόλις τώρα. Λοιπόν, με πάω με κυριά. Και με πανετολικό, δηλαδή μέσα. Σε 7-8 μέρες που πηγαίνει 9 γκολ. Όσα πείσατε και να πήγετε. Για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος σημειώνει 10 παιχνίδι τη φετινή χρονιά έτσι του. Δεν έχει συζητηθεί καθ' όλη την διάρκεια της φετινής χρονιάς. Και νομίζω ότι πλέον σιγά σιγά έχοντας εκτός μάχη θα μπορούμε να πούμε έτσι όσο δύο αποκλήσει για τις άλλες του μετά από την κεφινίτα του Ολυμπιακού και μετά και τη σημερινή ισοπαλία της ΑΕΚ πρέπει να είναι περισσότερες θέλουν για το μέλλον έχοντας κάνει το 4-4 και μένοντας μία αγωνιστική στηρίζει την διακοπή του προκαλήματος για τις εθνικές και δύο αγωνιστικές στηρίζουν έργοι των δύο μεγάλων αιωνίων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι στο φίλου Παναθηναϊκού του Βουκοσκέν, του Κουέρ, του Νορέτια και του Κέντου Κέρτοπε. Κάπως εγώ έτσι το εννοώ, έχω γράψει. Κυριακές, πήρες συντονισμένοι, ακολουθεί όμως τα τραγούδια. Καλύτερα βράδυ, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ Μάνο, καλό βράδυ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κερδίζει τον Πανετολικό 3-0 και μένει πρώτος στην βαθμολογία της Super League. Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στο Στίβο. Ολοκληρώθηκε το Ultimate της World Athletic στην Βουδαπέστη. Τον απολογισμό θα μας τον δώσει αμέσως τώρα ο Κάρλος Αργολόγος. Γεια σου Κάρελε. Κάρελε, μας ακούς? Καλό είναι μας ακούς τώρα. Ακούω. Ωραία, καλησπέρα. Καλό είναι μας ακούς. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, θα την

0: Τώρα μας ακούς, Κάρολε, για τα μέρα.
1: Ναι, ακούω.
0: Καλύτερα. Όχι, κόβε τη γραμμή, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον Κάρολο.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κάρολο Σοργολόγο. Κάρολε, ο λόγος σένα.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε σήμερα λοιπόν το πρώτο ultimate της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τύπου. Με απόλυτη επιτυχία το τρίμερο που πέρασε. Είχαν δύο πολύ καλές αγκυρές από τους Έλληνες αθλητές. Το Ντεντόγλου, ο οποίος πρόταξε το μήκος των αντρών με επίδοση 8.35. Και βεβαίως τον Μανώλη τον Καρολή, ο οποίος ήταν δεύτερος με ένα άλμα εξαιρετικό στα 6.15. Ακόμα σήμερα είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις. Αναφέρουμε σε αυτές τις κορυφές. 45-98 στα 400 μέτρα με βέβαιο δυνατόν από τον Βραζιλιάνο Άλισον Ντος Σάντος, ο οποίος έκανε λίγες μέρες νωρίτερα παγκόσμιο ρεκόρ στο ίδιο αγώνισμα με 45-80. Με 91-06 ο Ρούμες Ατυράτζε από τη Σρι Λάνκα πρόταξε στα κόντια των αντρών. Μια εξαιρετική επίδοση ακόμα. Με ένα σόου φοβερό, Πάλμα Ισίτσος, ο Γιάν Μάρκο Καμπέλιο, ο Λιονίκης, κέρδισε με 2-37. Στα 200 μέτρα των αντρών είχαμε μια θεωρητική επίδοση 21-47 από τη Μελίσσα Ζέφερσον Ούντεν, η οποία είναι κορυφή αυτό στον κόσμο και μία από τις κορυφές επιδόσεις όλων των εποχών μετά το παγκόσμιο ρεκόρ που είχαν το 1988, 21-34 η Φλόρενς Γκουρέπτη Ζέιμερ. Και τέλος είχαμε το 19-52 το Κένεθ Μπέρναρ στα 200 μέτρα από τον Αμερικάνο αθλητή, ο οποίος έκανε την κορυφαία επίδοση της χρονιάς και έδειξε ότι είναι ικανός να πλησιάσει το παγκόσμιο ρεκόρ έτσι 19-19 ο Usain Bolt. Αυτά λοιπόν από την τρίτη μέρα και από ένα εξαίρετο ultimate που έγινε το τριήμερο που πέρασε για το post-game και βεβαίως και για την Earth Open, Κάρολος Αργολόγος, απεσταλμένος.
0: Καλό βράδυ, Κάρολε.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Κακοποίηση του ζώου.
1: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατάει ψυχρό.
6: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet, μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
10: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Οπανδά.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
13: Χαρά μου, Τάσο.
12: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
13: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητή θα μιλήσω εγώ.
12: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
13: Ναι.
12: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
13: Να απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
12: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
13: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
12: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
13: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
12: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
13: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
12: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζετε σαν δίδυμη.
13: Σαν την πτωχόνη ζωροχή, που λέω εγώ.
12: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
13: Δεν ήταν μάνατζερ Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
12: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
13: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
12: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
13: Ναι.
12: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
13: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε κι άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
12: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας. Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
13: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
12: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
13: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
12: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
13: Βεβαίως.
12: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε με ασφαλιστικά.
13: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
12: Ναι.
13: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
12: Ναι.
13: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
12: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
13: ναι.
12: Εσείς.
13: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
12: Ναι.
13: Έτσι.
12: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
13: Την έκανε η αδερφή μου.
12: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
13: Ναι.
12: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη πλευρά.
13: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου «Α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς» κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
12: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
13: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
12: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
13: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι. Εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
12: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
13: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
12: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
13: 100%.
12: Γιατί?
13: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
12: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
13: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώ, σαν παιδί δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, α πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργο τη Κλειό, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτό ο οποίο δεν θα ταλαιπωρούσε κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω του άλλου, του ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
12: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
13: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
12: Ότι είναι ένα.
13: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
12: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
13: ναι,
12: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
13: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
12: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
13: ναι,
12: πώς νιώθετε?
13: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
12: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
13: Ναι.
12: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
13: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
12: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
13: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
12: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
13: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
12: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
13: ναι,
12: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
13: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
12: Και θα προχωρήσετε?
13: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
12: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
13: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
12: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
13: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν είμαι πάντα σύμφωνος.
12: Το ξέρω, ναι.
13: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
12: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
13: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
12: Μέχρι τώρα,
13: ναι,
12: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
13: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
12: Να.
13: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
12: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
13: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
12: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
13: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο. γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
12: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
13: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τη μέρα κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
12: Η Μαρία ή η Βάση?
13: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
12: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
13: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να, για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαϊδείο.
12: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαϊδείο?
13: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτω τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο συνεντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτός. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
12: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
13: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σε υποστηρίξω για τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
12: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
13: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να πράσει ένα δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
12: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
13: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
12: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
13: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
12: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
13: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
12: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
13: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου, δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
12: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε.
13: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
12: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
13: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
12: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
13: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
12: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
13: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
12: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
13: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τον Σφαιριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
12: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
13: ναι,
12: ποιος θα μας προστατέψει?
13: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
12: Η φράση.
13: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
12: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
13: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πάει να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
12: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
13: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι όπως βαθιά πιστός. Έχω με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
12: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
13: ναι,
12: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
13: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
12: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
13: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
12: Ναι, στην ανακοίνωση.
13: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από το σκέψη. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
12: Ναι.
13: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
12: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
13: Καλά, καλά. Ναι.
12: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
13: Μύθου
12: και σταριλικιού.
13: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι είναι ένας στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
12: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
13: είναι. Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
12: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
13: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
12: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πανικός.
13: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα πίστη και πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα από το πίσω αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμαι να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
12: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
13: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
12: Είναι μια ερώτηση που. Ναι. Δεν ξέρω να απαντιέται.
13: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
12: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
13: Ναι.
12: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
13: Ναι.
12: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
13: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμαι ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε στη χολή, μου έβγαλε στη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
12: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
13: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
12: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
13: Όπως.
12: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
13: Ναι.
12: Και ότι
13: εσείς είναι... τι θα φανταζόσουν τους αυλικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
12: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
13: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι σαν οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό μπορεί να χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθόμαστε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
12: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ.
13: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
12: Η μαμά ήταν.
13: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
12: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
13: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
12: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
13: Ναι.
12: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
13: Ναι.
12: Δεν θα απαντήσετε?
13: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
12: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την
13: οικογένεια? Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
12: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαΐτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
13: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πούμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλο. Εσείς απλώ το αίτιο. Λέγανε, ο Μαζονάκης έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα? Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
12: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
13: ναι,
12: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
13: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λε να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιο είναι αυτό που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
12: Πού ήταν.
13: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι μου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
12: Τα σκοτάδια όμως.
13: Τι είναι τα σκοτάδια.
12: Δεν είναι...
13: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
12: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
13: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
12: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
13: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
12: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
13: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
12: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
13: του φίλου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέει: εδώ κάτσε.
12: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
13: Βεβαίως,
12: με ποιο τρόπο.
13: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
12: Ο δικηγόρος σας.
13: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
12: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
13: Δεν παραιτείται. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
12: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
13: Ναι.
12: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
13: Βεβαίως.
12: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
13: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
12: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποιείς.
13: Μπράβο, Τάσο μου.
12: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
13: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
12: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
13: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος που χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπος που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
12: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
13: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
12: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
13: Σοβαρή ακούω.
12: Δεν είναι.
13: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
12: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
13: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα. Παρενόχληση. Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
12: Εντάξει, ωραία, ναι.
13: Πείτε μου, τελειώσει την ερώτηση.
12: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο
13: σχήμα. Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
12: Ένα εκφοβισμό
13: και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
12: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
13: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
12: Από με ποιους σας συναναστραφείτε.
13: Καθόλου.
12: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
13: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
12: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
13: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
12: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
13: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάθαινα αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
12: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι

0: Είναι ένα πρώτο τελειά αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητοί μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία,
0: αφού
1: δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου μου,
1: ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα ο Παναγιώτης, ο γνώστος, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί θα με φέρω στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζόνη.
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Τίποτε δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω.
1: Ναι.
0: Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσύ ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
1: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι.
1: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
0: συνεργάζει. Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά.
1: Ναι,
0: ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε από τα λεγόμενά σας

0: Δηλαδή πώς άνθρωπος αυτός δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεωρείς ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε.
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Mm-hmm. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέραγε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από γύρω μου, μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον Άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια Τραγουδό μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι, είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιέζουν όλα καλιά και όλα τους κρατάει και τις κοιτάει έτσι. Μα αυτό το προσέξτε, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις αγάπη.
1: Είστε τίποτα. Από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει στην αυθεντικότητα που λέω ότι να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ότι να είσαι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει, είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτός αγκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Σας παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχουμε ένα άνθρωπο που είναι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ το κάνω και χρόνια. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Α, συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε: δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάτι σαν Αλεξίδες δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρη. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρη Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί να ζούμε να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλες οι μεγάλες ευτυχίες, διότι υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια θα μου είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Λέω ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων, όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέσεις των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σπίτι κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα τη συνέπεια προ. Και κακό με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή δεν μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμός. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα εκτοντονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ,
0: 13. Είμαι τότε στα. Όχι, είμαι παραπάνω. Είμαι 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βέβαια, στύψα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ω όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρθετη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει χρυσό.
0: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πήγαινε στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πήγαινε στο Άγιο Όρος ως πως το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε στη συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Γνώμη του ανθρώπου, σου λέει παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε
0: δεν
1: πρόσφατα.
0: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξου, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
0: Ο γιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και Γιατί θα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνι.
0: Ναι, αυτά που λένε, το ότι λένε, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελήσε στραβάκο. Και θεωρώ ότι τα πάντα λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα ακούτε?
0: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Μέχρι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λίγητα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και αυτούς που μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Έγραψε ένα συνέντευξη ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έργο το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πώς αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγει και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
0: Εγώ όμως ανήκω και στου ανθρώπου.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ηλία, ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
7: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω?
6: Είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει.
8: 50 λεπτά, μία ανάσα στο χρόνο. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σας καλωσορίζω στο VITCAST του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Οι καλεσμένοι μας ξεδιπλώνουν τη γραμμή της ζωής τους και μαζί κάνουμε μία ουσιαστική, βαθιά και ανθρώπινη συζήτηση. Μιλάμε για όλα με επιστήμη, ασφάλεια και ψυχή.
6: Είμαι ο Κοσμός Μαρινάκης και αυτό το podcast δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, γιατί νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος να μιλήσω για ψυχολογία. Κοίταξε, η γραμμή ζωής για μένα είναι από τότε που γεννήθηκα, προσπαθώ να συνεχίσω να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος σε κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, σε κάποια πράγματα που θέλω πραγματικά να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω να δω που έχω κάνει λάθη, να τα διορθώσω, να προσπαθήσω ξανά και ξανά μέχρι να γίνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι από 5 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, ίσως και 4 κάποιες φορές, αυτό ήταν ο αγώνας από την αρχή. Οπότε, νομίζω ότι η γραμμή της ζωής μου πιθανότατα θα θύμιζε κάπως έτσι λίγο τον, το πώς πηγαίνει μια οικονομία, ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της, απλώς προσπαθεί να διατηρηθεί έτσι σε μια ανωδική πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχεις τα πάνω σου, θα έχεις τα κάτω σου. Αυτό που θες να κάνεις είναι να έχεις μια συνήθεια, να μπορείς κάθε φορά να ακολουθείς τον ανηφορικό δρόμο, να πηγαίνεις λίγο προς τα πάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτό περιγράφει όσο καλύτερα θα μπορούσα να το πω από το να κάνω ένα χάρτη με το τι με έχει επηρεάσει κτλ. Γιατί με έχουν επηρεάσει χιλιάδες πράγματα. Έχω δουλέψει σε τρεις υπήρους, έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από το. Η πρώτη μου δουλειά δούλευα delivery, ας πούμε, με το μηχανάκι και πήγαινα δεματάκια, δελτία τύπου σε εφημερίδες κτλ. Όταν ήμουν 18 και σπούδαζα παράλληλα. Έχω κάνει ένα σωρό πράγματα σε τρεις διαφορετικές υπήρους. Επιτυχίες, αποτυχίες, πράγματα που πήγαν καλά, πράγματα που πήγαν λιγότερο καλά, πράγματα που ήταν επιτυχίες ή ήταν μαθήματα, ένα από τα δύο. Οπότε, αυτό είναι λίγο πολύ.
7: Κοσμά, θα ξεκινήσω λέγοντάς σου το εξής. Καταρχήν δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω.
6: Okay.
7: Μπαίνεις μέσα και πραγματικά με τον μπαίνεις σε πιάνουμε όλοι από τα μούτρα. Το πόσο περιμέναμε όλη η ομάδα. Θέλω να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρη και στο μοντέρ μας, τον Νικηφόρο, ο οποίος Νικηφόρος μου λέει το εξής. Είμαστε στο γραφείο και μοντάρουμε και του λέω, ρε εσύ Νικηφόρε, πώς σου φαίνεται το περιεχόμενο, πώς σου φαίνονται οι καλεσμένοι? Ο Νικηφόρος είναι τώρα, αυτά που λέω δεν θα τα κόψεις, δεν θα μοντάρεις. Ο Νικηφόρος είναι 23-24 και μου λέει, κοίταξε να δεις, καλό είναι μου κάνει. Του λέω, σε ευχαριστώ, με πολύ ενθουσιασμό το λες. Οι καλεσμένοι, εντάξει. Λέω, πάμε λαμπρά, δηλαδή είναι φανατικός ο Νικηφόρος του project. Και του λέω, για πες μου εσύ ιδέες, δηλαδή, ποιον θα ήθελες τον Νικηφόρο να καλέσουμε? Έναν άνθρωπο μου λέει που να έχει να πει, να έχει να με τραβήξει, να κάτσω να το δω, να έχει απήχηση στον κόσμο. Του λέω ποιον, μου λέει τον Greekonomics, αλλά σιγά μην έρθει.
6: Έπρεπε να το παίξω πιο δύσκολος.
7: Και λέω, εντάξει, εντωμεταξύ, άκου να σου πω εγώ τώρα πώς εφίστηκα στο περιεχόμενό σου. Μπροστά σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναλφάβητος οικονομικά.
6: Οκ, okay, αυτό δεν είναι καλό πάντως.
7: Το ξέρω,
6: ναι.
7: Το ξέρω. Δεν είναι και πολύ καλή η σχέση μου με τους αριθμούς στα μαθηματικά, διότι έχω διαγνωσμένη δυσαρρυθμισία. Και οπότε έρχομαι σε επαφή με αριθμούς, με έννοιες, με την επιστήμη τη δική σου, ας πούμε, έτσι. Τολμώ και το λέω έτσι ευθαρσώς. Νομίζω ότι παθαίνω αλλεργία.
6: Ναι, έχω περίπου 50 από τους 250 φοιτητές που έχω το χρόνο που νομίζουν ότι είναι στην ίδια κατάσταση με σένα.
7: Αλήθεια?
6: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό καταρχήν, που ακούω για μένα, πολύ ανακουφιστικό από ναι. τη μία. Και από την άλλη θα σου πω ότι ο σύζυγός μου έχει δει όλα σου τα βίντεο.
6: Okay. Α, τον ευχαριστώ.
7: Όλα. Και μια μέρα τον βλέπω που βλέπει ένα δικό σου βίντεο λοιπόν εκεί που λες και του λέω ποιο είναι αυτό. Μου λέει 2-3 λόγια για σένα και κάθομαι να δω λίγο το περιεχόμενο. Λέω ότι είμαι σίγουρη ότι θα είναι σαν να μου μιλάς κινέζικα.
6: Ναι.
7: Δεν θα καταλάβω τίποτα. Μπαίνω όμως ένα βίντεο και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αρχίζεις και εξηγείς και βγάζει για μένα ένα νόημα. Για πρώτη φορά βγάζει νόημα και αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
6: Και έτσι... Είναι μάλλον επειδή είναι η δουλειά μου να είμαι εκπαιδευτικός και να κάνω το περιεχόμενο.
7: Προφανώς, εύκολο. Αλλά ναι. ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί εκπαιδεύουν, πολλοί άνθρωποι.
6: Όχι, πολλοί έχουν τον τίτλο.
7: Και πολλοί έχουν τον τίτλο, αυτό ναι. θα έλεγα. Όμως ο τρόπος διαφέρει παρασάγκας. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις τη γνώση, για μένα είναι το α και το ω. Και δεν ξέρω...
6: Μα σε μια δουλειά δασκάλου, αυτό είναι όντως το α και το ω. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σου, το να πάρεις τα πράγματα που ξέρεις εσύ και να μπορείς να τα φτιάξεις έτσι ώστε να δημιουργήσεις ένα μοντέλο γνώσης, έτσι ώστε να μπορέσει ένα ετερόκλητο σύνολο ανθρώπων που δεν έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες και τις ίδιες δυνατότητες όλοι τους. Είδες, εσύ είπες ότι ίσως να έχεις ένα θέμα να καταλάβεις αριθμούς.
7: Mm-hmm.
6: Κάποιος μπορεί να έχει ένα θέμα να καταλάβει πιο άρρωστους μεταβλητές. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει κανένα θέμα να λύσει τα μαθηματικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το τι σημαίνουν αυτά, το τι ακριβώς έχει βρει μέσα σε μια άσκηση ή σε μια έννοια ή οτιδήποτε. Εσύ, σαν εκπαιδευτικός, θα πρέπει να μπορέσεις να φτιάξεις ένα μοντέλο γνώσης έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες αυτού του συνόλου των φοιτητών. Και γενικά, όταν δυσκολεύεσαι όλο και. Δηλαδή, όταν ένα δύσκολο κοινό, δεν είναι ένα κοινό το οποίο. Δηλαδή, εμείς στο Πανεπιστήμιο, το πιο εύκολο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι να το δίδασκα οικονομικά στο διδακτορικό επίπεδο. Γιατί στο διδακτορικό επίπεδο, όταν μπαίνεις μέσα, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι ό,τι τους πεις, όπως τους το πεις, είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουν. Και αν δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, μετά θα πάνε στο σπίτι στο μεθοδικό τους χρόνο. Και θα πρέπει να. Οτιδήποτε. Δηλαδή να πάει στη θυσία να καταλάβουν αυτό που είπε ο καθηγητής. Έτσι όπως το είπε.
7: Να καλύψουν το κενό, ας πούμε, ναι. τη γνώση.
6: Ενώ στο πρώτο έτος, και πολλές φορές και νωρίτερα από το πρώτο έτος, εγώ μερικές φορές πηγαίνω και σε διάφορα camps καλοκαιρινά που κάνουμε recruit φοιτητές για να έρθουν να φέρουμε φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Και μιλάμε πολλές φορές σε παιδιά που είναι δευτέρα λυκείου και τρίτη λυκείου και πρώτη λυκείου κάποιες φορές. Για να τους προετοιμάσουμε, να τους δείξουμε τι είναι το πανεπιστήμιο, αν είναι σωστό το πανεπιστήμιο για αυτούς κτλ. Και τους κάνουμε μαθήματα οικονομικών, τα οποία μαθήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο που να μπορούν τα παιδιά αυτά με τη γνώση που έχουν και το υπόβαθρο που έχουν να μπορέσουν να τα καταλάβουν. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι και το δύσκολο. Δηλαδή, αν θα μιλήσω σε συναδέλφους, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις έννοιες, τους όρους ακριβώς και είναι πρόβλημά τους να τις ξέρουν ή να μην τις ξέρουν. Όταν όμως μιλήσω στο απλό κοινό, αυτό είναι πολύ δύσκολο και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο κανάλι. Γιατί στο κανάλι δεν μιλάς σε πρώτο έτος, δεν μιλάς σε δευτέρα τρίτη λυκείου που κάποια παιδιά έχουν ένα υπόβαθρο, έχουν προετοιμασία, έχουν πρόσφατα τα μαθηματικά στο μυαλό τους κτλ. Δηλαδή, εγώ σε μια, άμα θα πάνε να διδάξω οικονομικά, ας πούμε, σε ένα
9: προπανεπιστημιακό επίπεδο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εξίσωση συζήτηση, α πούμε.
7: Ναι.
9: Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω ότι αυτή η ευθεία γραμμή, α πούμε, είναι ψ ίσον 10 και τελείω. Και θα την καταλάβουν κάποιοι φοιτητέ που είναι πρώτη Δευτέρα Λυκείου. Στο απλό κοινό δεν μπορεί να το κάνει αυτό και πολλέ φορέ, πολλά βίντεο έχουν γίνει μέσα. Πώς να το πω, έτσι, εκπαιδευτική. Υπάρχει μέσα εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία κάποιες πολύ πολύ δύσκολες έννοιες να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, το πιο επιτυχές βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, αυτό για τα καρτέλ, για την Κολομβία της Ευρώπης, το οποίο έχει ξεπεράσει τώρα τον 1 εκατομμύριο προβολές. Ναι, αυτό το βίντεο έχουμε πάρει ένα μοντέλο το οποίο διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, το μοντέλο του Κουρνό, και το έχουμε τροποποιήσει με έναν τρόπο, επειδή εκείνο το μοντέλο έχει αρκετά σύνθετα μαθηματικά, ακόμα και στην απλή μορφή του. Το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο, δηλαδή πέραν της απλοποίησης του ενός απλού αριθμητικού παραδείγματος, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα στο μοντέλο για να μπορεί να δουλέψει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δούλεψε στον Κουρνό, να μπορέσουμε να το διδάξουμε στον πολύ απλό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μηδενικό, έτσι, υπόβαθρο στην οικονομική και να μπορέσει να το καταλάβει. Και αυτό στην ουσία, επιστημονικά, δηλαδή από την πλευρά της επιστήμης, της εκπαίδευσης, έτσι, κάνει θαύματα, γιατί αυτό δεν είναι ότι το βίντεο έχει πολλά views, είναι ότι το βίντεο το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία, κατάλαβε ο Έλληνας πώς δουλεύουν τα καρτέλ, ήταν και ο λόγος από απομπής υπουργού πρόσφατα.
7: Και δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να μάθει.
9: Ναι.
7: Να πληροφορηθεί.
9: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανάγκη πάρα πολύ. Σε πολύ έντονο βαθμό. Ίσως μεγαλύτερη από άλλες χώρες. Εγώ πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Αν είχα κάνει το Greekonomics στη Σιγκαπούρη και πολλές φορές το συζητάω με τους φοιτητές μου και έρχονται και επειδή τα βίντεο είναι στα ελληνικά και τα λοιπά, κάποιοι έτσι λίγο εντρικάρονται από το γεγονός. Σου λέει, έχεις 400.000, τι γίνεται, 400.000 followers, δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα που έχει τραβήξει τον κόσμο. Και προσπαθούν να κάτσουν με υπότιτλους και τα λοιπά, να δουν το βίντεο. Και πολλές φορές είχα φοιτητές που έχουν έρθει σε μένα και μου έχουν πει, μα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, εδώ λίγο πολύ τα ξέρουμε. Δηλαδή, δεν είναι αποκάλυψη τώρα να πεις πώς λειτουργούν τα καρτέλ, ότι τα καρτέλ είναι παράνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω, ναι, αν τα βίντεο αυτά τα έκανα στην αγγλική γλώσσα για ένα κοινό άλλης χώρας, θα ήταν σε άλλο επίπεδο και θα λέγανε άλλα πράγματα. Στην Ελλάδα, το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό, που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει. Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
7: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω.
9: Λοιπόν, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, από το Μάιο, έρχομαι τα καλοκαίρια περισσότερο όταν τελειώνει η διδασκαλία για να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα του κανάλιου, να συναντήσω και κάποιο κόσμο κτλ. Ο λόγος που έχω έρθει και στο δικό σου podcast και σε διάφορα άλλα που έχω πάει είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται στο Greekonomics και βλέπει το πόσο απλά είναι να καταλάβει την αλήθεια, το πόσο εύκολες είναι οι οικονομικές έννοιες και το πόσο αφορούν τη ζωή του αυτά που κάνουμε στο βίντεο. Γιατί δεν θα κάνουμε ένα βίντεο απλώς για να δείξουμε κάτι, για να δείξω πόσο καλός δάσκαλος είμαι ή πόσο καλός οικονομολόγος είμαι. Όταν κάνουμε ένα βίντεο, το κάνουμε γιατί θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος μια συγκεκριμένη έννοια. Και αυτή η έννοια είναι μια έννοια που επηρεάζει τη ζωή του. Οπότε, επειδή εμένα δεν με παίζουν πουθενά από τα mainstream μέσα, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, όλοι οι YouTubers γνώσεις, τους έχει καλέσει ο Αρναούτογλου, όλους. Εκτός από έναν. Ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μεγαλύτερος YouTuber γνώσεις, αν θέλεις να με πεις έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω τους περισσότερους followers. Δηλαδή, εμείς γεμίσαμε το Christmas Theater την Τετάρτη, και δεν άνοιξε μύτη, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν το είπε κανένας, πουθενά δεν αναφέρθηκε. Έτσι, το ότι έκλεισε ολόκληρη Βέικου με 4.000 αυτοκίνητα που ήρθαν στο Christmas Theater. Και βλέπεις απ' την άλλη ότι κάνει η Τούνη ένα πάρτι και έχει 50 άτομα και παίζει σε όλα τα κανάλια. Λοιπόν, επειδή δεν μας παίζουν πουθενά, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τις δικές μας κινήσεις από τα μέρη που έχουμε, από εκεί που έχουμε πρόσβαση, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Να έρθει και να την κρίνει. Ξέρεις πόσο κόσμο είχα που ήρθε επειδή άκουσε διάφορα πράγματα για μένα, τότε που έγινε τα Χριστούγεννα, που έγινε το θέμα με το Sky. Έτσι, ακούσανε διάφορα πράγματα για μένα και κάποιοι ήρθανε για να κρίνουν. Ήρθανε για να κράξουν, να σου το πω απλά. Και είδανε τα βίντεο και εγώ είδα ότι ήρθε κόσμος ο οποίος είχε σταλεί, ας πούμε, από αυτά τα μέσα, ήρθε κόσμος σε μένα και είδα βίντεο παλιά, τα οποία είχαν 5-10 views την ημέρα, να φτάνουν τις 3 και τις 5 και τις 7.000 την ημέρα. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται και το ανακαλύπτει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτό εγώ το βλέπω, εφαρμόζεται στη ζωή μου, υπάρχει στα βιβλία, μπορώ να το ψάξω. Δηλαδή, εμείς έχουμε από κάτω τις πηγές, έχουμε βιβλιογραφία, έχουμε σε κάθε βίντεο κάνουμε ολόκληρη επιστημονική διαδικασία, κάνουμε fact-checking, κάνουμε, εγώ δίνω τα σενάρια σε συναδέλφους να μπορούσαν να τα διαβάσουν, να μου κάνουν κριτική, μήπως κάτι δεν συμφωνούν, μήπως κάτι έχουν κάτι διαφορετικό αυτή η υπόψη τους κτλ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε υπεύθυνο περιεχόμενο, το οποίο δεν έχει, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, εσείς προσπαθείτε να πείτε μια συγκεκριμένη αλήθεια. Όχι.
7: Εμείς, ή να παραποιήσετε τα πράγματα.
9: Ναι, εμείς παρουσιάζουμε μόνο δεδομένα. Εγώ είμαι τόσο καιρό, έχω αυτό το κανάλι, κανείς δεν ξέρει τι ψηφίζω, κανείς δεν ξέρει αν είμαι φιλικά προσκύμενος προς κάποιον ή αρνητικά προσκύμενος προς κάποιον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι δεν ορίζεται το να είσαι απλός, δηλαδή πρέπει να είσαι fanboy για να ακολουθείς μια θεωρία, έναν άνθρωπο, μια ιδέα, οτιδήποτε και να τον υποστηρίζεις σε όλα. Έτσι, θες να μου πεις, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και για τον μεγαλύτερο οικονομολόγο που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Όποιον και αν θεωρεί ο καθένας, έτσι. Μπορείς να βρεις θετικά πράγματα που έχει κάνει και

0: κάνω. Έχω ασκήσει υπερβολική κριτική σε κάποια άτομα, κυρίως όχι τόσο μέσω του καναλιού, αλλά με posts και με διάφορα άλλα μέσα. Έχω ασκήσει μια υπερβολική κριτική επειδή διαφώνησα σε συγκεκριμένες θέσεις οικονομικές που πήραν όσον αφορά την εγκυρότητα των θέσεων αυτών.
1: Ήταν ανυπόστατη η κριτική σου?
0: Όχι, η κριτική δεν ήταν ανυπόστατη, αλλά έχω μετανιώσει γιατί πλέον επηρεάζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και καλό θα ήταν να έχουμε λίγο μέτρο.
1: Να μην δημιουργείται πόλωση.
0: Ναι, όχι να μην δημιουργείται πόλωση. Η πόλωση να δημιουργηθεί όσο θέλει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό. Απλώς να μην δημιουργούμε κλίμα, δηλαδή. Προς κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει, είπε ένα λάθος πράγμα, έτσι, και εμείς να τον πιέσουμε να τον σταυρώσουμε για αυτό το λάθος πράγμα που είπε και να...
1: Χάνεται η ουσία.
0: Ναι, και να χάνουμε την ουσία γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι... Και το έχω κάνει με δύο ανθρώπους αυτό. Το έχω κάνει με δύο ανθρώπους και από τα δύο διαφορετικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι εκεί πέρα... Ήταν κάτι το οποίο δεν θα το ξανά έκανα. Για πολιτικούς μιλάω τώρα, έτσι, όχι για... Για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις στάσεις που κρατήσαμε και στο... αυτά που είπαμε, αυτά που εννοούσαμε κτλ.
1: Μιλάς συνέχεια και χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι.
1: Φτιάχνουμε, κάνουμε, ερευνούμε. Πόσα άτομα δουλεύετε για το Greekonomics?
0: Αυτή τη στιγμή... Είμαστε τρία άτομα που δουλεύουμε πάνω στο κανάλι.
1: Είναι φίλοι σου? Είναι...
0: Είναι συνεργάτες μου.
1: Συνεργάτες. Άτομα τα οποία έχουν το ίδιο πάθος και ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με εσένα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Το κανάλι είναι δύο χρόνια, δυόμιση...
0: Όχι, είναι τέσσερα σχεδόν.
1: Τέσσερα χρόνια. Ναι. Πώς αρχίζει να δημιουργείται, μάλλον θέλω να πας πριν την υλοποίηση, όταν έχεις αυτή την ιδέα, όταν μέσα στο μυαλό σου στριφογυρίζει το να παράξεις περιεχόμενο,
0: ναι,
1: σε αυτή την πλατφόρμα,
0: okay,
1: και με αυτόν τον τρόπο που το κάνεις. Πώς γεννήθηκε στο μυαλό σου, πού ήσουνα?
0: Πώς ξεκίνησε το κανάλι? Ξεκίνησε με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν ο εξής, ότι εγώ έκανα τότε ένα μάθημα το οποίο είχα αρχίσει να βάζω μέσα πάνω στην προσπάθειά μου να το κάνω όσο πιο ενδιαφέρον γινόταν και να μπορέσουν οι φοιτητές να το καταλάβουν όσο καλύτερα μπορούσαν, κάποια συγκεκριμένα case studies, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες εξηγούσαν με όρους της πραγματικότητας αυτά που κάναμε στην τάξη. Γιατί εγώ διδάσκα τότε βιομηχανική οργάνωση στο τέταρτο έτος, ήταν ένα πολύ βαρύ μάθημα.
1: Ελλάδα, πολύ... Ρωσία.
0: Στη Ρωσία ήμουν τότε. Τότε είμαστε, ναι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Και ήταν μάθημα αποφύτησης αυτό. Mm. Και επειδή οι φοιτητές είχαν αρχίσει, το αγαπούσαν πάρα πολύ, εγώ ήθελα να το κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο, έτσι, πιο καλό. Δηλαδή να σκέφτεται ο φοιτητής ότι μαθαίνει, πραγματικά του παίρνει αξία μέσα από το μάθημα που κάνω. Και κάποιες φορές είχα κάποια πάρα πολύ ωραία case studies, τα οποία δεν προλάβαινε να τα διδάξω την ώρα του μαθήματος. Οπότε πήγα στον πίνακα, θυμάμαι, είχα ένα μικρό πινακάκι έτσι σαν αυτό στο γραφείο μου, και είχα ένα μαγνήτη και κόλλησα το τηλέφωνό μου πάνω στον πίνακα και το τράβηξα σε βίντεο, έτσι μονοκοπανία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή έκατσα και το δίδαξα πάνω στο τηλέφωνο, με την κάμερα την από εδώ για να βλέπω και τον εαυτό μου κιόλας. Και μετά όπως ήταν από το τηλέφωνο, χωρίς edit, χωρίς τίποτα. Το ανέβασα, εμείς είχαμε τότε, ήδη από τότε, μιλάω για το 2015-2016 τώρα, είχαμε Telegram. Ναι, είχαμε Telegram.
1: Ναι.
0: Στο πανεπιστήμιο, ακόμα και τα homeworks και όλα αυτά, τα στέλναμε στους φοιτητές μέσω του Telegram.
1: Okay.
0: Γιατί είχαν όλοι οι φοιτητές τότε σε Ρωσία Telegram, ήταν ρωσικής προέλευσης το Telegram και είχε διεισδύσει μέσα στη η τεχνολογία αυτή, μέσα στη κοινωνία, σχεδόν παντού. Οπότε και οι φοιτητές, δηλαδή αν τους έστελνα κάτι, γιατί είχαμε LMS στο πανεπιστήμιο, είχαμε πρόγραμμα και τα λοιπά, να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά άμα τους το έστελνε στο πρόγραμμα, κάποιοι δεν το βλέπανε, δεν μπαίνανε να το δουν. Αν τους το έστελνε στο Telegram, κατευθείαν. Οπότε άρχισα να τους στέλνω τα βιντεάκια στο Telegram και είδα ότι έχουν φοβερή απήχηση. Κάποιοι μάλιστα τα παίρνανε και τα βάζανε και σε social media, στο VKontakt, που είναι το μεγάλο το ρώσικο, το Facebook, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα βίντεο δικά μου που διδάσκω case studies στο Industrial Organization και κάποιοι τα βλέπανε και από διδάσκει, λέγανε αυτός ο τύπος εδώ, εκεί κτλ. Που τότε δεν ήταν έννοια να κάνεις εκπαιδευτικό.

0: περιεχόμενο στο YouTube, δηλαδή στο 2015-2016. Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε.
1: Ούτε στο εξωτερικό.
0: Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε και το κάνανε με πολύ πολύ με ακριβές παραγωγές. Όχι, όχι, ακριβές παραγωγές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε τότε νομίζω ήταν ο Βυσσός, ο οποίος όμως είχε πραγματικά, η παραγωγή του ήταν επαγγελματική, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πολύ προχωρημένος σε όλα αυτά. Και μιλάμε για μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολο το μοντάζ, ήταν πολύ δύσκολο, δεν ξέραμε πολλά πράγματα για τις κάμερες.
1: 2015.
0: Ναι, ναι, ήταν μια εποχή που...
1: Πάλι.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπάρχει, το know-how που έχουμε σήμερα. Μετά, επειδή αυτό πήγαινε καλά, με βρήκαν από το πανεπιστήμιο και εμείς τότε στο πανεπιστήμιο, επειδή αυτό ήταν εξαιρετικά καλό πανεπιστήμιο, έτσι, ήταν ένα πανεπιστήμιο που είχε φτιαχτεί για να γίνει ένα από τα καλύτερα ιδρύματα της Ανατολικής Ευρώπης, βασικά και της Ευρώπης, απλώς άλλαξε δρόμο μετά η Ρωσία και κάποια στιγμή αυτό το σχέδιο ναυάγησε δυστυχώς. Είχαμε ένα στούντιο, κανονικό στούντιο, σχεδόν τηλεόρασης, στο οποίο κάναμε...
1: Μέσα στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, μέσα στο πανεπιστήμιο. Το οποίο είχε σκηνοθέτη, είχε καλές κάμερες, είχε πολλούς μοντέρ που είχαν ο καθένας στο δικό του workstation και καθόντουσαν και δουλεύανε διάφορα project. Είχαμε παραγωγούς, είχαμε τα πάντα. Με ανέλαβε ένας παραγωγός για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο course να μπει στο Coursera. Και κάθισα και δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το 2018, το καλοκαίρι του 2018. Βγάλαμε ένα ολόκληρο course, το course που είχα στο πανεπιστήμιο, συν πολλά και η study, συν πολύ άλλο έξτρα υλικό. Είχα 2-3 βοηθούς που φτιάξανε και ασκήσεις και ένα σωρό πράγματα. Το ανέβασε το πανεπιστήμιο στο Coursera και είχα ανθρώπους που μου γράφανε από τη Νότια Αφρική, από χώρες της Ασίας που δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου, κάποιες πόλεις κτλ. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, πάρα πολλούς φοιτητές που παίρνανε το μάθημα αυτό. Γιατί θέλανε να μάθουν συγκεκριμένα, αυτό ήταν.
1: Ήταν στα αγγλικά.
0: Ναι, ήταν στα αγγλικά και ήταν theory of competition αυτό. Ήταν δηλαδή. Κάπως είχε μέσα και διαπραγμάτευση, είχε και θεωρία παιχνίων, είχε είχε το περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το πόσο σύγχρονες επιχειρήσεις φτιάχνουν διάφορα οικοσυστήματα κτλ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Δυστυχώς και πάλι, με την κακή πορεία που πήρε η Ρωσία μετά. Την απέρριψε το Coursera και το μάθημα αυτό απορρίφθηκε τελείως. Δηλαδή έφυγε λόγω του ότι ήταν από ρωσικό πανεπιστήμιο και σήμερα δεν υπάρχει. Και δεν έχω μπορέσει και να το ξαναβρω γιατί ήταν από τα λίγα μαθήματα που μέχρι τότε ήταν solid 5 star. Δηλαδή είχε 350 αξιολογήσεις, ας πούμε, και ήταν και 350 5 star.
1: Τι λες?
0: Ναι, και μου είχαν γράψει κιόλας. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης ήταν ένα από τα πράγματα που του είχε εντυπωσιάσει και με πήραν για να πάω.
1: Πόσο χρονών είσαι? Τι λες την ηλικία σου?
0: Ναι, βεβαίως, είμαι 47 μόλις έγινα.
1: Σε μένα φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς στα 47 σου έτη έχεις διδάξει σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Σιγκαπούρη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, ας πούμε, τώρα μου λες για τη Ρωσία, που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πας στη Σιγκαπούρη, σου άνοιξε την πόρτα για να πας εκεί.
0: Ναι.
1: Σωστά κατάλαβα.
0: Ναι, και βασικά πολλές φορές, ξέρεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όταν είχα ήδη αποφασίσει να αποχωρήσω από τη Ρωσία, γιατί έβλεπα ότι η κατάσταση δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, το πανεπιστήμιο είχε σταματήσει να κάνει πάρα πολύ καλές προσλήψεις. Ήταν δύσκολο για μας να φέρουμε καλό κόσμο, έστω και για να μας επισκεφθεί, να μας μέντορες, να μας μιλήσουν, άλλους ερευνητές κτλ.
1: Και είσαι εκεί πόσα χρόνια?
0: Ήμουν εκεί 6,5 χρόνια εγώ.
1: Όχι και λίγα.
0: Ναι, όχι και λίγα.
1: 6,5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε όταν είχα αποφασίσει περίπου στα 5 χρόνια ότι θα έφευγα κάποια στιγμή και θα ακολουθούσα μια καριέρα εντελώς προς τον εκπαιδευτικό χώρο, άρχισα περισσότερο να στρέφω το ενδιαφέρον μου στο τι θα κάνω μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν το Πανεπιστήμιο είχε πει ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα πολύ μεγάλο camp που γινόταν κάπου έξω από τη Μόσχα, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι καλύτεροι μαθητές λυκείου εκεί πέρα, κάνουν διάφορες ολυμπιάδες στα μαθηματικά, ακόμα και στο σκάκι, σε διάφορα πράγματα. Πηγαίνουν οι καλύτεροι φοιτητές εκεί πέρα και πρέπει να πάμε εκεί να κάνουμε recruit. Εμείς ήμασταν το καλύτερο πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε πίεση από άλλα πανεπιστήμια που θέλαν να γίνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στη θέση τη δική μας. Οπότε έπρεπε να πάμε κι εμείς. Εγώ είχα ήδη αποφασίσει να φύγω και ήταν κάτι το οποίο. Ξέρεις, ήταν ένα έξτρα πράγμα. Ήταν το έξτρα mile που θα έκανες για ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δούλευες εκεί.
1: Πόσο γύρω το δούλευες στο μυαλό σου να φύγεις?
0: Είχα ήδη αρχίσει να παίρνω την απόφαση και να ψάχνω να βρίσκω, να κάνω τις θέσεις κτλ.
1: Μήνες.
0: Μήνες, ναι. Εγώ τότε εκείνη την εποχή ήμουν στην Ελλάδα. Είχα έρθει στην Ελλάδα για... από την Άνοιξη. Με το που είχε τελειώσει το σεμέστρο, είχα έρθει στην Ελλάδα. Και μου στέλνει ο Πρικάνης ένα μήνυμα και μου λέει ότι Κοσμά, θέλουμε να πας εσύ εκεί και θέλουμε να κάνεις και ένα μάθημα το οποίο να είναι, δεν ξέρω, ένα μικρό μαθηματάκι, έτσι, τρία sessions να είναι, ναι, στους μαθητές για να μπορέσουμε να τους δείξουμε την ποιότητα που κάνουμε. Αυτό ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
1: Του το είχες ανακοινώσει.
0: Του το είχα ανακοινώσει γιατί είχαμε αρχίσει ήδη να μην τα βρίσκουμε στις διαπραγματεύσεις που είχαμε και τα λοιπά. Οπότε το ήξερε ότι θα φύγω. Και μου λέει θα πας. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω. Όχι, δεν θα πάω, είμαι στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πετάξω πάλι στη Μόσχα για να μπορέσω να πάω σε αυτό το, σε αυτό το resort που γινόταν το camp. Έχει πολλή δουλειά για μένα, θα πρέπει να ετοιμάσω καινούργιο course κτλ. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω θα το κάνω.
1: Απάντησε σε αυθόρμητα θα έρθω.
0: Όχι, απάντησα από πλευράς ότι όταν είσαι επαγγελματίας, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι εγώ θα φύγω από εδώ, οπότε τι με νοιάζει, ας πάει κάποιος άλλος να το κάνει. Ήταν η δουλειά μου, ήμουν ο άνθρωπος που το έκανε αυτό. Με καλέσαν να πάω, ναι, ήταν ταλαιπωρία για μένα, ήταν οτιδήποτε, παρόλο, έπρεπε να το κάνω.
1: Παρόλο που επίσημα δεν του είχες ανακοινώσει ότι θα φύγεις.
0: Ότι δεν είχα δηλώσει παρέτηση ακόμα και δεν είχα βρει άλλη δουλειά.
1: Του είχες δηλώσει όμως τις προθέσεις.
0: Ναι, είχα δηλώσει ότι θα είμαι στην αγορά και ψάχνω για δουλειά. Θέλω... Ναι. Mm-hmm. Το ήξερα ότι ψάχνω για δουλειά. Οπότε δεν ξέρω, με την ελπίδα του ότι ίσως θα μείνω, με την ελπίδα του ότι ωραία θα του πω και ό,τι γίνει κτλ. Αποφάσισα να πάω. Τώρα. Δεν ήταν το θέμα ότι πήγα μόνο, ήταν ότι έκατσα και δημιούργησα ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μαθηματάκι, το οποίο το είχα κιόλας βγάλει, Economics of the Real World, δηλαδή τα οικονομικά του πραγματικού κόσμου. Και κάποια στιγμή όταν έψαχνα για δουλειά, μου έμενε μια σειρά κάτω στον πίνακα με τα μαθήματα που είχα διδάξει. Μου έμενε μια σειρά. Και λέω, δεν το γράφω κι αυτό. Και γράφω Real World Economics και τα... και τα λοιπά, πτώση μαθητές, ό,τι έγινε σε αυτό το κάμπ και τέτοια. Όταν πήγα να δώσω τη συνέντευξη στη Σιγκαπούρη, κάθομαι μπροστά στην επιτροπή, μου λένε πες 2-3 πράγματα για τον εαυτό σου και τα λοιπά, και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της συνέντευξης, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχετε διδάξει ένα course που λέγεται Real World Economics. Τι είναι, ποιο βιβλίο χρησιμοποιεί, πότε δόθηκε, πες μας ό,τι ξέρεις για αυτό το μάθημα. Αυτοί ετοιμαζόντουσαν να λανσάρουν ένα course, αυτό που διδάσκω εγώ σήμερα, το οποίο λεγόταν Economics and Society. Και ήθελε να είναι η οικονομία το πώς εξηγεί την κοινωνία. Όχι οικονομία για την οικονομία, οικονομία για την κοινωνία. Το πώς να μάθεις οικονομικά για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Και αυτό το course θα το παίρνανε όλοι οι φοιτητές. Θα το παίρνανε της νομικής, της λογιστικής, των οικονομικών, θα το παίρνανε οι ψυχολόγοι, βέβαια, θα το παίρνανε όλοι. Έτσι, ήταν core course. Αυτοί λοιπόν θέλουν να το φτιάξουν. Όταν το είδαν αυτό, από όλα τα βιογραφικά που είδανε, αυτό ήταν ίσως το πρώτο που ήταν το πιο σχετικό κοντά σε αυτό το course. Αυτό που εγώ είχα αποφασίσει να κάνω έτσι, από ηθικό καθήκον, έτσι, για πλάκα. Για να μην μπορεί να πει κάποιος σε μένα ότι σου είπαμε να το κάνεις και δεν το κάνεις.
1: Τι μαθητής ήσουν όταν ήσουν στο σχολείο?
0: Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ήμουν μαθητής, ο οποίος ήμουν κάθε χρόνο με αποβολή.
1: Τι λες, ρε εσύ? Δεν σε πιστεύω.
0: Η μάνα μου ερχόταν στο πανεπιστήμιο.
1: Τι μας λέει?
0: Η μάνα μου ερχόταν στο σχολείο και κάθε διευθυντή που είχαμε τους ήξερε από την αρχή, γιατί ήμουν πάρα πολύ ατίθαση φύση. Δηλαδή, εγώ πρώτα απ' όλα στην πρώτη γυμνασίου ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής, σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω.
1: Κακός μαθητής?
0: Ναι, πάρα πολύ κακός μαθητής.
1: Δηλαδή,
0: όχι, δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα του όλου πράγματος.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, πίστευα ότι το σχολείο είναι ένα αστείο. Ότι πάμε εκεί πέρα και το παιχνίδι είναι πώς θα ξεφύγεις να μην κάνεις την εργασία, να μην σε πιάσουν αδιάβαστο κτλ. Αυτό πίστευα. Και κάποια στιγμή είχε έρθει ο πατέρας μου να ρωτήσει τους καθηγητές για το δεύτερο τρίμηνο. Και είχα μία καθηγήτρια, την Ιωάννα, τη γράψα. Δεν την ξεχάσω ποτέ. Και ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα και κάποια στιγμή να το δει κιόλας, αν είναι ακόμα, ας πούμε, καθηγήτρια ειδικά. Και λέει στον πατέρα μου, ο γιος σας, του λέει, λογικά θα μείνει. Πρέπει να κανονίσετε το καλοκαίρι ότι τουλάχιστον αυτή έκανε φιλολογικά μαθήματα. Εμείς είχαμε τότε μετάφραση. Αρχαία τα λέγαμε, αλλά ήταν μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσεως.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον του λέει στα αρχαία θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση λέει, να περάσει με αυτού του βαθμού που έχει να μείνει. Και λέω, θυμάμαι πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν ότι έχει δίκιο αυτή η κυρία. Και ξανά λέω, από σήμερα θα αρχίσω να ασχολούμαι λίγο. Και πραγματικά, ό,τι άρχισα να βρίσκω ενδιαφέρον, δηλαδή είχαμε τότε κάποια πράγματα που κάναμε, τα οποία όντως άρχισα να διάβασα λίγο και άρχισα να τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα. Θυμάμαι στα μαθηματικά που πήγα από να γράφω τεστ 2, άρχισα να γράφω τεστ 19 κτλ. Δηλαδή κάποιοι πιστεύαν ότι κάτι είχα κάνει, ας πούμε.
1: Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Ναι, όχι, ήταν ότι ασχολήθηκα.
1: Από 2 στο 19.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά μου λέει, θυμάμαι, γράφαμε τις εξετάσεις της χρονιάς. Και μου είχε πει τότε αυτή η καθηγήτρια, είχε έρθει στο θρανείο μου που έπαιρνα τις εξετάσεις και μου λέει, έχεις κάνει, μου λέει, τεράστια πρόοδο. Μην το αφήσεις, μου λέει, να πάει χαμένο ποτέ. Να συνεχίσει έτσι, μου λέει, μέχρι το τέλος. Και έπρεπε να την ακούσω και την ώρα που μου το έλεγε, με είχε πιάσει, είχε βάλει το χέρι της μέσα από τα αυτή μου και μου είχε πιάσει και το τσουλούφι και το μαλλί και με είχε τραβήξει έτσι, με είχε κολλήσει το κεφάλι πάνω στο... Πάνω στο κρανίο. Και έπρεπε να το ακούσω, δεν έπαιρνε.
1: Τεράστιος ο πόνος. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ήταν τα χόμπι σου?
0: Εμένα μου αρέσει γενικά να φτιάχνω πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή μπορώ να κάτσω, ας πούμε, και να επισκευάσω κάτι που είναι χαλασμένο ή να κάτσω να φτιάξω κάτι από την αρχή. Έχω φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο στούντιο. Στη Σιγκαπούρη μπορεί να κάτσω να φτιάξω έπιπλα, μπορεί να κάτσω να φτιάξω κοσμήματα, έφτιαχνα παλιά. Μου αρέσει να φτιάχνω, ναι, δερματάκια με κόμπους, με τέτοια δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχω ακόμα. Είχα και μια συλλογή μεγάλη στο Facebook που την είχα κάνει παλιά όταν ήμουν στην Αμερική.
1: Τι συλλογή?
0: Από μικρά κοσμηματάκια που καθόμουν σιγά σιγά και τα φτιάχνα με κόμπους, με τέτοια, με δέρμα, με... που είναι... Ήταν και αρκετά σύνθετα να τα κάνεις για να μην τα κολλήσεις και να τα κάνεις με συγκεκριμένους κόμπους που έπρεπε να γίνουν κτλ. Είχα πολλά χόμπι τέτοια. Έκανα χορό ένα διάστημα.
1: Χορό?
0: Ναι, έκανα σε σάλσα και μπατσάτα.
1: Τι λες?
0: Ναι, στη Ρωσία.
1: Ο χορός είναι μαθηματικά?
0: Είναι μια τέχνη που σε διδάσκει πολλά πράγματα για το σώμα σου. Εγώ έβγαινα τότε με μια κοπέλα, η οποία ήταν δασκάλα χορού. Και είχε προσπαθήσει να μου μάθει χορό κάποια στιγμή. Και μου είχε πει ότι κάποια στιγμή μου λέει, είσαι ανεπίπεδος μαθητής, ας πούμε. Είσαι ο χειρότερος μαθητής που είχα ποτέ στη ζωή μου.
1: Τι και... ήθελε να το πει?
0: Ναι, και ήθελα να της αποδείξω ότι δεν ήμουν. Αλλά δεν ξέρω, τελικά ίσως να έχει και δίκιο.
1: Ανέφερες πριν στη γραμμή τη ζωή σου, την από κάτω,
0: ναι,
1: ότι έχεις περάσει από πολλά επαγγέλματα.
0: Πολλά, ναι.
1: Και ανέφερες ότι μία περίοδο ήσουν delivery boy.
0: Ξεκίνησα από delivery boy, ναι.
1: Σε ποια ηλικία?
0: Μόλις πέρασα στην ΑΣΟΕ.
1: Φοιτητή?
0: Όχι, βασικά πριν πέρασα στην ΑΣΟΕ, είχα δώσει εξετάσεις. Ήμουν σίγουρος ότι πέρναγα. Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, πήγα και πήγα δουλειά σε μια εταιρεία οδικής βοήθειας. Και πουλάγα οδικές βοήθειες. Στον δρόμο, πλασιέ.
1: Ναι.
0: Άντεξα σε αυτή τη δουλειά περίπου 2 εβδομάδες. Όταν έφυγα για την Αμερική, όταν πήρα την υποτροφία και έφυγα για την Αμερική.
1: Μετά την ΑΣΟΕ.
0: Ναι, μετά την ΑΣΟΕ, έφυγα για Αμερική με υποτροφία. Η υποτροφία που πήρα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν έφτανε να καλύψει τις σπουδές μου. Ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσεις εκεί στο πανεπιστήμιο.
1: Όλο αυτό το διάστημα πόσο βιοποριζόσουν εκεί, γιατί είναι και...
0: Όταν παίρνεις την υποτροφία, σου δίνουν τάξεις και διδάσκεις, ανεξάρτητες τάξεις. Ναι. Και εγώ δίδασκα μικροοικονομική και μακροοικονομική μετά.
1: Και είσαι πόσο χρονών εκεί?
0: Εγώ ήμουν εκεί πέρα 23-24.
1: 23-24.
0: Ναι, το οποίο είναι στάνταρ. Δηλαδή γίνεται, ας πούμε.
1: Δεν ψάρωσες.
0: Σε όλα τα μεγάλα.
1: Δεν ψάρωσες, ας πούμε, τόσο μικρός να διδάσκει σε συνομήλικους.
0: Σχεδόν, ναι. Είχα και κάποιους φοιτητές πολλές φορές που ήταν μεγαλύτεροι από μένα.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν ψάρωνες. Πες μου, βασικά, όχι, μη μου
0: δεν ψάρωνω εύκολα.
1: Θέλω να μου πεις την πρώτη ημέρα που μπαίνεις στην αίθουσα για να διδάξεις στην Αμερική.
0: Την πρώτη μέρα ήμουν βοηθός σε ένα μάθημα που κάναμε business statistics. Και είχα ένα καθηγητή, τον John Dutton, ο οποίος αυτός διάβασε στις αξιολογήσεις του ότι λέγανε πολύ καλά πράγματα για μένα.
1: Πώς είχαν προλάβει να... Α, οι καθηγητές.
0: Οι φοιτητές.
1: Πώς
0: γράφουν τις αξιολογήσεις. Από το προηγούμενο εξάμεινο. Εγώ ήμουν απλώς βοηθός σε αυτό το μάθημα στην αρχή.
1: Συνέχιζες ενεργά,
0: διόρθωνα
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, διόρθωνα τα γραπτά, έκανα κάποια μικρά φροντιστήρια κτλ. Δηλαδή είχαμε κάποια, τα λένε labs αυτά, όπου έρχονται 30 φοιτητές και λύνουν τις ασκήσεις και τους βοηθάς.
1: Okay.
0: Είχαν αρχίσει κάποιοι φοιτητές να γράφουν ότι... Δηλαδή εγώ τους έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, τους σταμάταγα το lab και τους έλεγα να σας δείξω στον πίνακα σε αυτή την άσκηση. Αυτό γίνεται, πρέπει να το κάνετε έτσι και μετά πρέπει να υπολογίσετε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μετά αυτοί είχαν αρχίσει και το βλέπαν ότι τους κάνω τη ζωή πολύ εύκολη και ερχόντουσαν πολύ στα λάπη τα δικά μου και γράφανε ας πούμε καλά λόγια. Και μου λέει, και θυμάμαι, κάνει αυτό στο μάθημα και ήταν τότε αυτό τεράστιο μάθημα. Ήταν σε ένα αμφιθέατρο που είχαμε στην αίθουσα ειδικών περιστάσεων που είχαμε στο North Carolina State, όπου ήταν σε σινεμά, ένα τεράστιο σαν θέατρο. Δεν ήταν αμφιθέατρο διδασκαλία, ήταν κανονικά μια αίθουσα παρουσιάσεων. Και επειδή το μάθημα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, ήταν business statistics και το έπαιρνε όλο το business department, με είχε πάρει και μου λέει, και λέει κάποια στιγμή, αυτή την άσκηση λέει, θα σα φέρω κάποιον άλλο να τη διδάξει. Και με σήκωσε από το. Καθόμουν εγώ και παρακολουθούσα τι έκανε, γιατί κάποια στιγμή του έβαζε κάποιε ασκήσει και εγώ πήγαινα γύρω-γύρω και βλέπαμε πω έχει κάποιο κάποια ερώτηση. Και μου λέει, έλα εδώ. Ορίστε. Και μου δίνει το μικρόφωνο.
1: Για να όδωρο.
0: Ναι, για να το. Όχι, ήταν σε φάση ξέρεις, που σε πετάει μέσα στο νερό κατευθείαν.
1: Mm.
0: Και λέω, οκ. Okay.
1: Και εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνεσαι.
0: Μια χαρά, δεν έκανα πρόβλημα. Τι έκανα,
1: ναι.
0: Πρόβλημα, μια χαρά, ναι.
1: Φιαρλές.
0: Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος να φοβάμαι κάτι.
1: Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει.
0: Που να με φοβίζει με τι τρόπο.
1: Κάτι που να το σκέφτεσαι και να... αισθάνεσαι φόβο, απειλή.
0: Δεν έχω μάθει να ζω τη ζωή μου με βάση τους φόβους μου. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι μη τυχόν και χάσω τη ζωή μου μέσα από τα χέρια μου από πλευράς ότι να κάθομαι όλη μέρα να βλέπω τηλεόραση και να μην κάνω τα πράγματα που χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή, μου λένε ας πούμε κόσμος, δεν σε φοβίζει που σου στείλανε μπράβους.
1: Φοβήθηκες αλήθεια, για πες.
0: Όχι, με φόβησε από πλευράς ότι... ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το έλεγχα. Δηλαδή θα προτιμούσα να τους στείλουν σε μένα από το γεγονός ότι τους στείλανε στην οικογένειά μου επειδή πίστευαν ότι είμαι εγώ εκεί και δηλαδή θεωρούσαν ότι θα με φοβήσουν με αυτό. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα από πλευρές ότι... Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Δεν είναι, αυτό που κάνω δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι, είναι αυτό το οποίο... Καταλαβαίνεις, όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και τελειώνεις το πτυχίο σου και παίρνεις το διδακτορικό σου, δίνεις έναν όρκο. Και λες ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή ξέρω την επιστήμη μου καλύτερα από τους άλλους, γιατί έχω διδακτορικό, αυτό σημαίνει ότι να έχεις διδακτορικό. Ότι ξέρεις την επιστήμη σου πολύ καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Επειδή έχεις είσαι σε αυτή την προνομιακή θέση, ο λόγος που παίρνεις ένα όρκο και ορκίζεσαι, δηλαδή ηθικά, είναι ότι επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τους άλλους ότι δεν θα καταχαραστείς αυτή τη θέση απέναντί τους. Οπότε για μένα το να βγω και να παρουσιάσω την κατάσταση όπως είναι ηθικό χρέος. Δεν είναι για μένα αυτό μια επιλογή που το κάνω επειδή θέλω να λένε καλά πράγματα για μένα. Είναι δουλειά μου. Δηλαδή, όπως και αν ήμουν γιατρός, θα χειρουργούσα κάποιον με την ίδια ευαισθησία κάποιον ο οποίος είναι θανατοπινίτης και κάποιος ο οποίος είναι το θύμα του θανατοπινίτη. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις ανάμεσα στο ότι αυτή η θεωρία εγώ τη συμπαθώ πιο πολύ ή αυτή την πολιτική παράταξη τη συμπαθώ πιο πολύ και θα τα πω πιο καλά για αυτούς και χειρότερα για τους άλλους για να περάσω το μήνυμά μου. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη το μήνυμά μου, ο κόσμος έχει ανάγκη από γνώση. Το τι πιστεύει ο Μαρινάκης και το τι θεωρεί και το τι ψηφίζει ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση για τον μέσο άνθρωπο, καμία χρησιμότητα το να μάθει το τι κάνω εγώ, το πώς πορεύομαι εγώ στη ζωή μου κτλ. Είναι το καθήκον μου σαν εκπαιδευτικός. Από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, είναι να μπορώ να πάρω κάτι που ξέρω εγώ και να το κάνω απλό για τον κόσμο να το μάθει και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Είναι και του καναλιού μου το σλόγγαν αυτό, ότι μάθε σε όποια κατεύθυνση και να είσαι. Μάθε για να μπορείς, όταν θα έρθουν οι άλλοι να σε πείσουν για πράγματα που δεν είναι αλήθεια, να έχεις το μυαλό σου ως όπλο για να καταλάβεις ότι ποιο είναι το σωστό και το τι πρέπει να κάνεις και το τι σε συμφέρει εσένα να κάνεις.
1: Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αν αυτόν τον τρόπο έτσι που λειτουργείς και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος, τον έχεις και στη ζωή σου. Εκτός από τις διδακτικές αίθουσες, από το κανάλι, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έτσι είσαι και στη ζωή σου, δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
0: Δηλαδή στο κανάλι και στη δουλειά μου.
1: Στις φιλίες σου, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
0: Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, γιατί έχω λίγους φίλους, αλλά τους έχω για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι με αντέχουν, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι άνθρωπος που κρύβει τα λόγια του.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που κάνει δημόσιες σχέσεις. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος... δηλαδή, νομίζω ότι και γενικά οι φοιτητές μου, και στο λέω, δεν αποφεύγω την ερώτηση, αλλά έχει σημασία. Οι φοιτητές μου, για το πρώτο μισό της τάξης,
1: σε σχένομαι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι είμαι μεγάλο καθήκη. Δηλαδή, γιατί πραγματικά προσπαθώ... Είμαι της άποψης ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολάς. Έτσι, το είχε πει αυτός ένας Ιρανός ποιητής, ο Σαντί, πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω το 1200 κάτι, ένας Πέρσης ποιητής, είχε πει ότι μόνο τα δέντρα που παράγουν καρπούς πετροβολάς. Σημαίνει ότι όταν πιστεύεις ότι κάποιος έχει να δώσει πράγματα, εκεί πρέπει να πιέσεις περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω και για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου και για τις σχέσεις μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι μαζί τους, ότι περιμένουν από μένα να ακούσουν την αλήθεια. Και οι φίλοι που μου έχουν απομείνει είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μένα και ξέρω ότι όταν με ρωτήσουν, πραγματικά αγωνιούν για την απάντηση που θα δώσω, γιατί ξέρουν, είναι μέσα στο μυαλό τους τόσο πολύ, το έχουν βιώσει, ότι δεν θα πω παραμύθια. Δεν θα προσπαθήσω να στα πω ωραία για να μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Και μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, είχα συναντηθεί και με μια, δεν σου πω το όνομά της, μια πάρα πολύ διάσημη δημιουργό Ελληνίδα. Και μου έκανε μια ερώτηση και της απάντησα τελείως, δηλαδή στεγνά. Έτσι κατευθείαν να πούμε ότι εμένα η γνώμη μου είναι αυτή και ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει δηλαδή οτιδήποτε άλλο κορυδεύεις τον εαυτό σου αν το κάνεις. Και...
1: Πολύ απόλυτος.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι απόλυτος. Ήταν ότι αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης στον άλλο να του πω αυτό που δεν πιστεύω απλώς για να με προτιμά, για να του κάνω καλή εντύπωση. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκτιμήσει αυτό είναι ο φίλος που θέλω να έχω εγώ. Και την είδα που επικοινώνησε μετά μαζί μου και μου λέει, να σου πω, πες μου σε παρακαλώ και τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε αυτό μια έτσι, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια αναζήτηση του να καταλάβει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Δεν είναι σε μια αναζήτηση απλώς να αυτό επιβεβαιωθεί από τους άλλους.
1: Ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι κουραστικό το να περιμένουν οι άλλοι από εσένα να έχεις απαντήσεις?
0: Όταν με ρωτάνε μόνο. Αν δεν με ρωτήσεις, δεν θα σου πω τη γνώμη μου έτσι. Αλλά όποιος έρθει να με ρωτήσει κάτι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την απάντησή μου. Δηλαδή δεν μασάω τα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω αν είναι αγχωτικό, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Αγχωτικό, ναι. Πολύ
1: είναι αγχωτικό,
0: για τους άλλους, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, για σένα?
0: Για μένα όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που με προστατεύει και από το να παίζω θέατρο,
1: και να
0: θεωρούν.
1: Να υποκρίνεσαι.
0: Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν από πλευράς ότι, επειδή τους βλέπεις ότι δεν τους αρέσει η απάντηση και θέλουν, έχουν έρθει γιατί θέλουν να πάρουν μια άλλη απάντηση από σένα.
1: Ή γιατί δεν είναι έτοιμοι να αντέξουν την αλήθεια.
0: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν το εκτιμούν αυτό και αποφεύγουν και να με ρωτάνε και πολλές ερωτήσεις μετά. Αλλά όμως όσοι πραγματικά, όσους φίλους έχω που έχουν μείνει φίλοι μου μέσα στα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το εκτιμούν και το αποζητούν και μπορούν να βγουν εντελώς εκτός του προγραμματός τους για να κάτσουν να μου εξηγήσουν μια κατάσταση και να τους πω την άποψή μου πάνω σε αυτό.
1: Και εσύ από εκείνους, τι σου αρέσει έτσι να παίρνεις, τι απολαμβάνεις
0: από
1: την παρέα τους, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω, δηλαδή, για μένα αυτό που μετράει σε ένα φίλο είναι να μπορεί να είναι απέναντί σου έντιμος ή έντιμη και να σου πει αυτό που πιστεύει, αυτό που νιώθει. Δηλαδή να είναι μια σχέση αλήθειας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου που με έχουν ωφελήσει εμένα προσωπικά, όχι πλεονεκτήμα μου σε χαρακτήρα οτιδήποτε, αλλά που με έχουν ωφελήσει εμένα, είναι ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τη δική μου ψυχολογία. Δηλαδή ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα το πώς να ψυχολογήσω τον εαυτό μου, το τι με ενοχλεί, το τι είναι η ρίζα του προβλήματος, γιατί νιώθω άσχημα. Και αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μου. Δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χτες οδηγούσα μπροστά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Και επειδή εκεί πέρα οι στροφές είναι λίγο απότομες, ήταν ένα λεωφορείο μπροστά μου, εγώ προσπάθησα να το προσπεράσω, ήταν στη δεξιά λωρίδα. Και το λεωφορείο άρχισε να βγαίνει και να παίρνει και τη δεύτερη λωρίδα και με πέταξε μένα λίγο πιο έξω. Και μετά είχε το φανάρι, σταμάτησε το φανάρι, και ανταλλάξαμε ένα όχι και τόσο πολιτισμένο διάλογο με τον οδηγό. Και φύγαμε, πήγα στη δουλειά μου, έκανα αυτό που ήταν να κάνω. Δεν είχα κάποιο θέμα, αλλά όταν οδηγούσα να γυρίσω σπίτι, κάτι με ενοχλούσε. Είχα ένα αίσθημα, ένα βάρος μέσα μου. Και λέω στην γυναίκα μου, της λέω αυτό το λεωφορείο που τσακώθηκα πριν. Α, ναι, μου λέει. Της λέω, είχα άδικο. Και μου λέει, γιατί. Της λέω, γιατί οδηγούσε ένα μεγάλο όχημα, βγήκε έξω από τη λωρίδα του, δεν έκανε και τίποτα τόσο σπουδαίο. Έκανα εγώ λίγο πιο εκεί, ενοχλήθηκα εγώ επειδή έκανα πιο εκεί. Μου κόρναρε και ένας από πίσω μου επειδή είχα βγει στην άλλη λωρίδα και λέω, ορίστε, ενόχλησα και τον άλλον τώρα επειδή έτσι. Και φώναξα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ποιος ξέρει πόση δουλειά είχε ρίξει εκείνη την ημέρα οδηγώντας λεωφορείο, γιατί δούλευε ο άνθρωπος αυτός έτσι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τη βόλτα του όπως πήγαινα εγώ. Και εγώ πήγα εκεί και του φώναξα. Εντάξει, του είπα, δεν ας πούμε. Αλλά ξέρεις, λίγο ήμουν αυταντισμένος. Και λέω, κρίμα, ας πούμε, ξέρεις, που δεν έχω το τηλέφωνο του να τον πάρω το τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή και αυτή η σκέψη με έκανε, ξέρεις, να αισθανθώ καλά με τον εαυτό μου. Τότε αναγνώρισα το λάθος μου και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι πάνω στη δουλειά του και δουλεύει για να βγάλει το μεροκάματο, να δεν ξέρει σε τι θέση είναι και στο τι του έχουν πει αυτού από τη δουλειά του και πώς είναι. Γιατί από τους δυο μας, εγώ ήμουν και αυτός που ήμουν ο aggressor εκείνη την ώρα, γιατί εγώ του φώναξα πρώτος. Δηλαδή του λέω, πόσες λωρίδες θες για να στρίψεις.
1: Νιώθω από αυτά που έτσι μου λες, ότι είσαι ένας άνθρωπος που περνάς οποιοδήποτε ερέθισμα στη ζωή σου, στη δουλειά σου, μέσα από ένα φίλτρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, σαν να περνάνε όλα μέσα από αυτό το φίλτρο.
0: Εσύ, αν δεν είναι δίκαιο κάτι, δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία. Εγώ πήγαινα στο γήπεδο να δω την ομάδα και είχα πάει μια φορά. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήμουν παιδί. Ήμουνα στις αρχικές τάξεις του δημοτικού και με είχε πάει ο πατέρας μου να δούμε Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Όταν σου λέω τώρα Δόξα Δράμας, μιλάμε για δεκαετία του 80. Έτσι. Άντε να ήταν δεκαετία του 80, τέλειο 80. Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα σουτ. Κάνει ένα σουτ τη Δόξα Δράμας. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε να το πάρει το παιχνίδι γιατί θα κέρδιζε το πρωτάθλημα. Και κάνει ένα σουτ και ήταν ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης στο τέρμα. Εγώ καθόμουν εκεί στην ευθεία του τέρματος. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, χτυπάει μέσα στο τέρμα. Τη βλέπει ο Σαγκάνης, κάνει ότι την αγκαλιάζει, πέφτει, παίρνει και δύο-τρεις στροφές κάτω στο γρασίδι. Λέει ο διαιτητής, συνεχίστε το παιχνίδι κανονικά. Δεν μπορούσα να δεχτώ το ότι κερδίσαμε, ενώ ήταν γκολ αυτό και ότι αδίκησε ο διαιτητής τη Δόξα Δράμας. Δηλαδή μου φαινόταν ότι δεν άξιζε αυτή η νίκη, ότι ήταν για τα σκουπίδια, ότι Ότι ήταν κάλπη, κύριε παιδί μου, ότι τους αδικήσαμε τους άλλους.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: 8, 9, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω αληθινό κάτι το οποίο δεν το έχεις κερδίσει. Γι' αυτό και το λόγο δεν θεωρώ, δηλαδή, ακούω κόσμο, ας πούμε, τώρα που βγαίνει και λέει, δηλαδή και στα βίντεο μου που κάνω καμιά φορά πλάκα και βγαίνει τώρα ένας εφοπλιστής και λέει, α, εγώ έχω, κάνω αυτό και ξεκίνησα έτσι και ξεκίνησα. Κάτσε ρε φίλε, σου άφησε και το 100 εκατομμύρια πατέρα σου. Δηλαδή, θεωρείς ότι όντως, δηλαδή βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι, και διαφημίζεις ότι έχεις ξεκινήσει από το μηδέν, ότι έχεις κάνει πράγματα, όλα αυτά, τη στιγμή που έχεις ξεκινήσει από σημεία που άλλοι δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ ότι ξέρεις, εγώ ξεκίνησα από τα 95 μέτρα, ο Usain Bolt ξεκίνησε από το μηδέν και κέρδισα.
1: Άρα, το δίκαιο εν τη αυτή περιπτώσει, τι θα ήταν, να αποποιηθεί αυτή τη ευκαιρία.
0: Όχι, να πει
1: της
0: ότι εγώ ξεκίνησα από πολύ διαφορετικά σημεία από τους άλλους. Και γι' αυτό το λόγο κατάφερα και να κάνω...
1: Σε εκνευρίζει όταν οι άνθρωποι...
0: Όχι μωρέ, γελάω τώρα με αυτό, τι να με εκνευρίζει. Αυτό είναι αστείο τώρα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσω τώρα να σταθώ. Απλώς δεν μου αρέσει όταν ο κόσμος το αγοράζει αυτό. Όταν ο κόσμος αρχίζει και το πιστεύει και το θεωρεί ότι έχει πετύχει κάτι, ότι έχει κάνει κάτι. Εκεί το βρίσκω εντελώς γελίο αυτό.
1: Αστείο.
0: Ναι, μα και βλέπεις κιόλας, ξέρεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι παιχνίδι θες να παίξεις, παίξε το δίκαια. Έτσι, ό,τι παιχνίδι και να παίξεις. Δηλαδή, θες να πεις ότι εγώ θα κάνω ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο, ξέρεις, θα έχω 90% θεαματικότητα. Ναι, κάντο, κέρδισέ το και κάντο. Αλλά με το να πηγαίνεις να κλείνεις όλους τους υπόλοιπους, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο φωνάζω και για τα καρτέλ. Γιατί θίγουνε το αίσθημα της δικαιοσύνης. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο φωνάζω για το ότι δεν έχουμε θεσμούς, ότι δεν έχουμε... Γιατί δεν μας αξίζουν όλα αυτά, δεν είναι δίκαια για μας. Είμαστε σαν λαός, έχουμε δυνατότητες πολύ παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς για να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδικία το να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το αίσθημα δικαίου λοιπόν και στους ενήλικες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχώς μιλάνε για τη δικαιοσύνη, ότι έχω αδικηθεί από τον πατέρα μου, έχω ακούσει από πελάτες, στον εργασιακό χώρο. Η αδικία που έχω υποστεί είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο. Και εκεί, όταν το ακούω εγώ, από τη μία σκέφτομαι, έλα να δούμε πραγματικά τι είναι για σένα αυτή η αξία. Πόσο κομβική αξία και σημαντική είναι για την ύπαρξή σου, για το σχετίζεστε. Δίπλα σε αυτό, αρχίζει και χτυπάει μια δική μου χορδή. Είναι σαν να ξύνει ένα δικό μου κομμάτι αξιακό, το οποίο λέει έχει αδικηθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως τον ακούω. Και δεν θέλω να αδικείται κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό είναι μια δική μου προσδοκία, που δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει ότι θέλω να αδικείται κανείς? Εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι τραύματος. Δηλαδή μιλάμε πάντα για ένα τραύμα, όταν μιλάμε για τέτοια καταλυτικά γεγονότα, για πόλεμο, για ανισότητα, για φτώχεια, για οτιδήποτε, εκεί συνεχώς δονείται η ύπαρξή μας. Τώρα αντέχω, μέχρι πότε, και πώς είναι αυτό για μένα, και για πόσο θα αντέχω. Οπότε εδώ αναδύεται η αδικία. Mm. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει μια πάρα πολύ φανερή ανισότητα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και εγώ που βρίσκομαι σε αυτό, και η ψυχοθεραπεία που είναι σε αυτό, προσπαθεί να συγκεράσει, να δούμε λίγο αυτό το... να κανονικοποιήσουμε λίγο μια συνθήκη που δεν είναι μόνο αυτό και μόνο το άλλο. Ναι, είναι αυτό και δυσκολεύεσαι και αδικείσαι. Όμως θέλω να δούμε πώς είναι αυτό για σένα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
1: Κλείνοντας, θέλω να σου πω μερικές λέξεις και να μου πεις την πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό σου.
0: Okay. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.
1: Θα δούμε. Γνώση.
0: Δύναμη.
1: Δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη είναι το υπέρτατο νόημα. Όλα.
1: Ηθική.
0: Με μια λέξη.
1: Όπως σου βγαίνει.
0: Ηθική είναι οι αξιακές αρχές που έχουμε ο καθένας μας. Δηλαδή, ίσως η δική μου ηθική να μην ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική σου ή το κάτι το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι ηθικό, εγώ να το θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο ή ότι δεν αξίζει να... ότι δεν είναι αποδοτικό, δεν έχει καλό αποτέλεσμα ή δεν συμφέρει κανέναν ή οτιδήποτε.
1: Mm-hmm. Οικονομία.
0: Η οικονομία είναι η κοινωνία ίδια. Το πώς η κοινωνία ιεραρχεί τις ανάγκες της, τα θέλω της και τις δυνατότητές της.
1: Greekonomics, με μία λέξη.
0: Με μία λέξη είναι δύσκολο. Το Greekonomics πρέπει να είναι από μόνο το αρκετό.
1: Τι να σου ευχηθώ, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ?
0: Δεν πιστεύω και τόσο πολύ στις ευχές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι ευχές στην πραγματικότητα επηρεάζουν τον άλλον όταν ήδη βρίσκεται μέσα στο ακολουθεί τη φιλοσοφία του, ακολουθεί τα σχέδιά του και τα όνειρα του.
1: Εγώ παρόλα αυτά που λες θα σου ευχηθώ.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Να συνεχίζεις να πίνεις από αυτό το νερό της γνώσης, να σε μεθάει, να μεθάς, να μεταδίδεις με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενέργεια όλη αυτή τη γνώση, γιατί από πίσω υπάρχει μία ιερή αποστολή, ένας πολύ ιερός σκοπός, και εύχομαι τον Greekonomics να φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Τελικά είσαι αληθινός.
0: Τελικά είμαι.
1: Γιατί εδώ απορούσαμε.
3: Αυτό ήταν το 50 λεπτά. Γιατί κάθε αφήγηση είναι και ένα restart από το ICPS. Την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει γι' αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
4: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
3: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
4: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
3: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
4: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
3: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
4: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσενα Short Film Festival.

0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδες. Τι καλοκαίρι, μια από τα ίδια ήταν πάλι αυτό που περάσαμε, μανάρια μου γλυκά. Και μια εξήγηση για το σημερινό βίντεο. Εμείς εδώ, τα 1500 κανονικά, είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε βίντεο την επόμενη Τρίτη. Ξεκινάμε εκτάκτως αυτή την Τρίτη, γιατί την επόμενη Τρίτη μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το βίντεο της Τρίτης που θα ήταν και το πρώτο της σεζόν. Γιατί να μην είμαστε σε θέση? Γιατί έπεσε λοιπόν μπροστά στα ματάκια μας αυτή η διαφήμιση, την οποία δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Αυτή η εκδρομάρα εδώ δεν χάνεται με τίποτα και είναι το επόμενο σουκού. 12-13. Δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση την επόμενη Τρίτη λοιπόν να κάνουμε βίντεο, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τι εκδρομή είναι αυτή? Μαλάκα, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Δηλαδή μυρίζει την αφίσα που είναι AI και μωρή Ελλαδάρα με τους βόθρους σου. Κοιτάξτε εδώ τι περιλαμβάνει μια εκδρομή. Και τιμή και δόξα να πούμε και στους ανθρώπους, Γερασιμόπουλος Travel. Μπράβο παιδιά, γαμώ τις ιδέες. Παρόλο που δεν είμαστε οπαδοί του θρησκευτικού τουρισμού, ειλικρινά 1500 άτομα θα έρθουμε. Κλείστε τσάρτερ, κλείστε πούλμαν, κλείστε παπάκια δικάβαλα, στρογγυλοφάναρα. Τι περιλαμβάνει λοιπόν? Πρώτα, και το γράφει έτσι με κέφι, πάμε στον τάφο του Παΐσιου. Και από κάτω γράφει, κλείσε τη θέση σου. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτά. Βλέπετε ευκαιρία. Τάφο, όπα, κλείσε θέση. Σε μαλάκα, μπορεί να πεθάνει και να μην βρει τρύπα να σε χώσουνε. Τώρα που βρήκε τον τάφο, κλείσε τη θέση σου. Και μετά πάμε εκδρομή στη ΔΕΘ. Ποιος δεν θα ήθελε? Μπορεί να συναντήσει τη ΔΕΘ οποιονδήποτε. Τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Μητσοτάκη, τα ρομπότ. Όλα τα καλά παιδιά, όλα τα μωρά στην πίστα. Και μετά συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Να το πω σωστά. Συναυλία του Αντώνη Ρέμος, όπως το γράφει η αφίσα. Είναι ο Αντώνης Ρέμος, γιατί παλιά ήταν ο Αντώνης Ρέμο. Τώρα είναι ο Αντώνης Ρέμος, κάνει διεθνή καριέρα. Μύκονος, Ντουμπάι, Θεσσαλονίκη, Βουκεφάλας, Μεγαλέξανδρος και δεν συμμαζεύεται. Δεν τα χάνετε αυτά. Χρυσή ευκαιρία που δεν το γράφει η αφίσα, σας το λέμε εμείς. Φεύγοντας από τον τάφο του Παΐσιου, πάρτε τσάμπα τα λουλούδια να τα ρίξετε στο Ρέμο. Γιατί ο ξέρει, γνωστό της όλα τα σκυλάδικα, τα λουλούδια από τα νεκροταφεία είναι. Δεν πιστεύω να έχει ξαναφάει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά νομίζω το αξίζει στα 30 χρόνια καριέρας του να φάει λουλούδι από τον τάφο του Παΐσιου. Τώρα, μια μικρή παρενθεσούλα. Στείνεται η σκηνή για αυτή τη γαμάτη συναυλία του Ρέμου. Στείνεται μπροστά, λέει, στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δείτε εδώ φωτογραφίες με τον Βουκεφάλ πάνω καβάλα στο άλογο και από πίσω ο Ρέμος. Τώρα δεν είναι ακριβώς μπροστά. Αν δείτε καλύτερα τις φωτογραφίες, αυτή η συναυλία θα γίνει. Μάλλον, για να το πω σωστά, το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου με τον Βουκεφάλα θα είναι ντεκόρ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πράγμα το οποίο απογειώνει όλο αυτό με τον Παΐσιο, τον τάφο, τα λουλούδια, τη Δέθτα, ρομπό, το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και όποιον άλλον είναι εκεί, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο και τον Παΐσιο και τον Βουκεφάλα και τον Αντώνη Ρέμο. Έλα να με τελειώσει, σαν να το βλέπω μπροστά μου. Μακεδονία, ξακουστεί το Αντώνη Ρέμου, η χώρα που έδιωξε στου Βούλγαρου. Σκυλάδικο είσαι τώρα, θα γίνει. Καλά. Θα το έλεγα, αλλά δεν το λέω. Και ξεκινάμε τώρα. Τι καλοκαίρι ήταν πάλι αυτό. Μην έχετε απαιτήσεις ότι σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πιάσουμε όλα τα γεγονότα του καλοκαιριού, γιατί όπως σας είπα θα ξεκινάγαμε μια άλλη εβδομάδα. Αλλά και καλοκαίρι και εβδομάδα. Ξεκινάμε. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Τι έχει? Ζέστη. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν το καλοκαίρι από τη ζέστη δεν την παλεύουν ούτε με air condition και αν μπορούσαν θα άνοιγαν την κατάψυξη να μπουν μέσα. Υπάρχουν απ' την άλλη άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο πρακτικοί και για να την περάσουν και το καλοκαίρι, για το χειμώνα και το φθινόπωρο, ανοίγουν την κατάψυξη και βάζουν μέσα ένα πτώμα. Γιατί? Για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Έτσι λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που μας σημάδεψε εδώ το καλοκαίρι ήταν αυτή εδώ. Διαβάζουμε. Σοκ στο Μιστρά. Όχι για μας. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν και στην περσινή παράσταση για όσες και όσες είχατε έρθει. Η ιδιοκτήτης ξενοδοχείου έκρυβε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύχτη. Γιατί το έκανε αυτό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά? Μα για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη του νεκρού μπαμπά του. Και μπράβο στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο Μιστρά που σκέφτηκε αυτή την καινοτόμα ιδέα, αν και δεν είναι ο πρώτος. Σας θυμίζω πριν κάτι μήνες είχαμε και μια κυρία που είχε θάψει τη μάνα της πίσω από το χωράφι. Γενικά υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις να συνεχίσεις να παίρνεις τη σύνταξη για να μπορείς να ζήσεις κι εσύ αφού ο νεκρός χαιρέτησε, αν δεν έχεις χωραφάκι πρέπει να έχεις καταψύκτη. Χωρίς καταψύκτη δεν βγαίνουν τα οικονομικά στη χώρα μας, γι' αυτό και τον μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι η Ελλαδάρα, ένας γαμάτος καταψύκτης, ένα χέρι, ένα πόδι, ένα κεφάλι, δεν έχει σημασία. Βάζουμε από 90 χρονούς, όπως ήταν εδώ ο νεκρός πατέρας που άφηνε τη σύνταξη, μέχρι δολοφονημένα βρέφη στην Κυψέλη. Το θέμα για την Ελλάδα είναι να έχεις καταψύκτη. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί ο κύριος που είχε το ξενοδοχείο στο Μιστρά και είχε βάλει τον πατέρα του στον καταψύχτη για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη, είναι στο τμήμα κρατούμενος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έκανε κανένα έγκλημα, σκότωσε κάποιον. Ο άνθρωπος είχε μια ωραία επενδυτική ιδέα, όπως θα έλεγε κάθε απατεώνας δολοφόνος νεοφιλελεύθερος, και αντί να φυτέψει το πτώμα, να το τρώνε τα σκουλίκια, να πληρώσει και τον μπαμπά, να πληρώσει και το γραφείο κηδιών, τι έκανε, επένδυσε πάνω στο πτώμα, βάζοντάς το στον καταψύχτη και συνέχισε να εισπράττει ζεστό χρήμα από το δημόσιο, όπως ακριβώς κάνουν όλα τα νεοφιλελεύθερα λαμόγια, αλλά δεν πάνε φυλακή. Παραδείγματος χάριν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε μια ακόμα σειρά αποκαλύψεων, να είχαμε να λέγαμε, με σκάνδαλα. Πάρα πολλά σκάνδαλα, τα οποία δεν περιμένουν το καλοκαίρι, είναι χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξε φθινόπωρο. Είναι του Βιβάλτη, παίζουν όλες τις εποχές τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα μαθαίνουμε. Και τι γίνεται αυτό, μαθαίνουμε, βρίζουμε. Λέμε στα social media, λέω εγώ στο YouTube, όλοι λένε κάτι, λένε στις παρέες και μετά τι συμβαίνει, τίποτα. Τα λαμόγια κρατάνε τα λεφτά, εμείς κρατάμε τα λόγια και όλοι πάνε στα σπίτια τους και το ταμείο είναι μείον. Παραδείγματος χάρη, ένα τεράστιο σκάνδαλο, λέει παπάρια, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για το οποίο τώρα δεν θα μπούμε πολύ στα βαθιά, θα μπούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό θέλει ένα επεισόδιο από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχουμε να κάνουμε σήμερα γι' αυτό είναι ότι στα σπιτάκια ανακύκλωσης, σας θυμίζω, τα περίφημα που κάνουν από 30 μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ και στην Ελλάδα τα πληρώσαμε 330 χιλιάδες το ένα, σε ποιους τα πληρώσαμε? Αυτό κανένα ρεπορτάζ δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα, κάνει τζζζ, μέχρι να βγει το βούλευμα και να φύγουν τα τσιμέντα. Οπότε ούτε εμείς είπαμε ποιος πήρε τα φράγκα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως είναι ότι πάρα πολλοί, πολλοί δημοσιογράφοι τέλος πάντων, οι site εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ να τρελαθείς. Γιατί όντως τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι σπιτάκια. Δηλαδή είναι ένα πραγματάκι 15 τετραγωνικά 20. Ενώ όταν σε λένε Μητσοτάκη, σπιτάκι, θεωρείς ότι είναι 150 τετραγωνικά. Τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπαίνει έτσι. Κανένας Μητσοτάκης δεν μπαίνει μέσα. Τώρα, πώς καταφέρατε να μπλέξετε σε σπιτάκια το Μητσοτακέικο, ή είστε οι άνθρωποι που πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα, ή το Μητσοτακέικο ξεφτυλίστηκε και αν όντως ο Μητσοτάκης έχει μπλεχτεί σε σκάνδαλο με σπιτάκια, θα διαγραφεί από το ΣΟΗ. Φυλακή δεν θα πάει. Αλλά Μητσοτάκη δεν θα το λένε, θα το λένε κάπως αλλιώς. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε, μόνο για έναν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι οι λεβέντες και οι λεβέντισες εδώ που εμπλέκονται στα διάφορα σκάνδαλα, όχι μόνο δεν πάνε φυλακή, όχι μόνο δεν επιστρέφουν τα χρήματα που έχουν βουτήξει ή αυτοί ή τα πρωτοπαλίκαρά τους, τα κομματόσκυλα, αλλά βγαίνουν και θύματα. Και εδώ έρχεται και ο καταψύχτης, γιατί ένας από αυτούς είναι ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας λοιπόν το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανε μία δήλωση, αφού είναι εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τα νέα χαρτιά που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι νιώθει ειδίποδας. Και εδώ, όπα μας τώρα. Όπα, γιατί εδώ χοντρένει. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει ο Τσιάρας στη ζωή του. Αλλά αν δεν το έχει διαβάσει, ο ειδίποδας πήδαγε τη μάνα του, δεν διώκεται, και σκότωσε τον πατέρα του, διώκεται. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε ο Τσιάρας ειδικά να φύγει από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να έχουμε μια αναβάθμιση στις κατηγορίες και να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του ψάξει τον καταψύχτη? Δεν ξέρω. Αυτό το είπε, εγώ το σχολίασα. Και συνεχίζουμε. Τώρα, στο περιβάλλον, σκάνδαλα, απατεώνες, λαμόγια, καταψύχτες και πτώματα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας τη βγάλουμε στην άκρη, καλό θα ήταν το Υπουργείο Οικογένειας στη χώρα μας να πάει να ψάξει και τον καταψύχτη του Σκρέκα. Σας θυμίζω ότι ο Σκρέκας, ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορα σκάνδαλα, ο ΠΚΠΕ έχει μείνει στην ιστορία ως ο τύπος που έκανε τις δουλειές χεράτα. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε μια χώρα που έχει σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό, γιατί δεν γεννάμε παιδιά, υποψιαζόμαστε ότι με τόσα χεράτα που έχει κάνει ο Σκρέκας, ο καταψύχτης του Σκρέκα πρέπει να έχει 8 τρισεκατομμύρια σπερματοζωάρια. Φαντάζομαι θα είναι τούμπανο, γιατί τον έχω δει, είναι τρεφτάρι, είναι ροδαλός, είναι ωραίος, από τζάκι και καλοθρεμένος. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν το Υπουργείο Οικογένειας να πάει να ρίξει μια κατασχεσούλα στον καταψύχτη του Σκρέκα, του χεράτου, να έχουμε παιδιά να κάνουμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα στην Ελλάδα κανείς δεν κάνει παιδιά, εκτός από τις δασκάλες, οι οποίες γαμιούνται το χειμώνα για να έρχονται γυμονούσες στο καλοκαίρι και να την κοπανάνε από το σχολείο. Ποιος το λέει αυτό? Η βούλτεψη. Όχι εγώ. Η βούλτεψη ξέρει ποιος γαμιέται και ποιος δεν γαμιέται στην πατρίδα μας. Βούλτεψη.
1: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες είναι εκείνη την ώρα.
1: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
1: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Έτοιμο Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
1: Μα αν εγκυμονούσαν, τόσες χιλιάδες που λέτε μα και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, ναι, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
2: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Τώρα η κυβέρνηση μας μπέρδεψε. Τι να κάνουμε τώρα. Απ' τη μία έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, λέτε δεν κάνουμε παιδιά. Απ' την άλλη θέλουν να κάνουν παιδιά οι δασκάλες, λέτε γαμιούνται οι δασκάλες, φουσκώνει η κοιλιά τους, ανοίγει σχολική χρονιά και οι μισές δηλώνουν εγκυμονούσες και τρέχουμε και παίρνουμε αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Βρείτε ένα μέσο όρο. Κάντε κάτι, δηλαδή τι θέλετε. Πότε θέλετε να γίνουν οι δασκάλες. Πότε θέλουν να πηδιούν οι πυροσβέστες. Λύστε το. Βοηθήστε μας η κυβέρνηση στο επιτελικό κράτος 2-0. Αποφασίστε τι θέλετε από εμάς. Εκτός από καταψύχτη που θέλετε όλοι σας, από εμάς τι θέλετε. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν μετά τις εγκυμονούσες δασκάλες στον καταψύχτη. Στην Κυψέλη λοιπόν είχαμε ένα φρικτό έγκλημα το οποίο εξιχνιάζουν, λέει, ή προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αρχές. Τώρα, όχι χρόνια, γιατί αυτό το έγκλημα κρατάει χρόνια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Ένας τύπος με μια κυρία από τη Γερμανία, παντρεμένη σε σχέση, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνο, πάντως. Έχουν κάνει παιδάκια. Πόσα παιδάκια? Κανείς δεν ξέρει. Πόσα παιδάκια σίγουρα? 2-3. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τα δύο βρέθηκαν με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ανήλικα. Ανήλικα παιδιά, και έχουν και ένα βρέφος δολοφονημένο με μαχαιριές στην κατάψυξη. Γιατί? Ρωτήστε εδώ την Ελλαδάρα που όλα τα χώνει, όλα τα κρύβει στην κατάψυξη και στον καταψύχτη. Πάρα πολλοί λοιπόν, διαβάσαμε και εμείς στα social media, δηλώνουν σοκαρισμένοι, θλιμμένοι, τρομοκρατημένοι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο διπλανό διαμέρισμα από αυτό που μένουμε? Καταρχάς, πρέπει να δηλώσετε σοκαρισμένοι. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι στο διπλανό διαμέρισμα γίνονται τέτοια φρικτά πράγματα και να μην δίνετε λίγο σημασία? Δεύτερον, πρέπει να δηλώνετε σοκαρισμένοι, αλλά όχι σοκαρισμένοι, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν όλοι και όλες στην Ελλάδα ότι οι δομές του κράτους μας είναι απολύτως διαλυμένες μετά τα μνημόνια. Απολύτως. Γιατί αυτό λέγεται δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί οι απατεώνες νεοφιλελεύθεροι σας πιπίλησαν τα αυτιά λέγοντας μεγάλο κράτος και σπάταλο. Τι είναι το μεγάλο κράτος και το σπάταλο? Οι δάσκαλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, οι πυροσβέστες, οι δομές για τα παιδάκια, η απεξάρτηση και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν μια κοινωνία. Κοινωνία και όχι ζούγκλα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να σοκάρει, αλλά ταυτόχρονα να μην σοκάρει κανέναν, είναι ότι αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά και το νεκρό βρέφος και τα παιδιά που ζουν με τα νοσήματα και όλοι φανταζόμαστε τι έχουν περάσει, έχουν βρεθεί στα ραντάρ των αρχών 3 φορές στη διάρκεια της ζωής τους. Μία τέτοια οικογένεια λοιπόν, με τέτοια παιδιά και με γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία και από τις αστυνομικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια, ζούσε ανεξέλεγκτη από οποιονδήποτε. Που ζούσε σε διαμερίσματα που νίκιαζε Airbnb. Κανένας, καμία υπηρεσία δεν ήξερε τι, πώς, πού γίνεται με αυτή την οικογένεια και αυτά τα ανήλικα. Γιατί δεν ήξεραν, δεν ενδιαφέρονται, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές στη χώρα μας πια. Εκτός από τις δομές λοιπόν που δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας πλέον, γιατί έχουν διαλυθεί για χάρη των τραπεζών, αυτό έγινε στα μνημόνια, δεν υπάρχει και συνείδηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα. Γιατί η χώρα που δίνει 3,6 δις τη μεγαλύτερη αγορά σε φράγκα που έχει γίνει ποτέ από το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δολοφονεί, βάζει σε καταψύκτες, κλέβει όργανα και διαμελίζει ανήλικα δεκαετίες τώρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί και θα υπάρξουν ακόμα άνθρωποι στην πατρίδα μας οι οποίοι με την ψήφο τους στηρίζουν τα κόμματα που στηρίζουν τη συμμαχία με αυτό το κράτος. Αν είχαμε καθρέφτη που όλοι έχουμε στο σπίτι, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που να τους παίρνει να δηλώνουν σοκαρισμένοι για ένα γεγονός στην Κυψέλη. Το χρηματοδοτούμε μέσω της χώρας που το κάνει αυτό της Κυψέλης συστηματικά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Δεκαετίες. Καλοκαίρι, αλλά τον καθρέφτη του Ζαραλίξ TV δεν τον αφήνει. Ποτέ. Και συνεχίζουμε. Φεύγουμε λοιπόν από τους καταψύχτες, αλλά παραμένουμε στην Κυψέλη. Γιατί? Γιατί στην Κυψελάρα λοιπόν, όπως ξέραμε και πριν το καλοκαίρι, πάρα πολλά κτίρια έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα στατικότητας εξαιτίας της διάνοιξης γραμμής μετρό που γίνεται κάτω από την Κυψέλη. Με τι όρους γίνεται? Δεν ξέρουμε, γιατί αυτή τη διάνοιξη την κάνει μια μεγάλη εταιρεία.

2-0. Προσέξτε τώρα. Αυτή η φωτογραφία εδώ, που είναι από το καλοκαίρι, δεν είναι τρολιά. Για μας είναι μία από τις φωτογραφίες της δεκαετίας. Είναι μία από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου οι άνθρωποι που ζουν μέσα και κοιμούνται κάθε βράδυ εκεί και τρώνε τα μεσημέρια. Δεν ξέρουν αν πρέπει να ζουν εκεί ή όχι. Μάλλον δεν πρέπει να ζουν εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους βεβαιώσει. Και πού να παραμείνουνε. Είδαν ένα πρωί στην οδό Κυψέλης ειδικά συνεργεία της εταιρείας ή του Δήμου, δεν το ξεκαθαρίσαμε, αν είχαμε να ποντάρουμε κάπου θα ποντάραμε της εταιρείας, να έχει δέσει κολόνες πολυκατοικίας με ημάντες. Ημάντες. Πώς δένουμε ένα στρώμα από πάνω στα μάξια που τα φέρουμε με ημάντες, με ένα σκηνή. Κολόνα πολυκατοικίας, 5 ορόφων, 6 ορόφων, πόσοι τόνοι ήταν αυτοί, με ημάντα. Γιατί το κάνανε αυτό. Είναι ακριβώς όπως το φυλάδιο που σου δείχνει το αεροπλάνο, άμα πέσει τα 10.000 πόδια, που σου λέει βάλει τη μάσκα. Α, σίγουρα υπάρχει περίπτωση. Μα πέσει από τα 10.000 πόδια. Όπα, όπα, όπα. Τι μάσκα, πρώτα, ρε μαλάκες. Τι μάσκα. Θα πέσουμε όπως πρέπει. Αλλά με μάσκα. Μαλάκα. Δέσαν τις κολόνες με ημάντες. Ειλικρινά. Hollywood. Ζεις. Για να μην είμαστε όμως μόνο γκρινιάριδες, φεύγουμε από τα καλοκαιρινά και πάμε στις τελευταίες εβδομάδες. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλες τις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, του Τσίπρα Καμένου πριν, της Πασοκάρας, του Σαμαρά και τους έχω ξεχάσει όλους, του Παπαδήμου, του Καρατζαφέρη, του Φώτη, του Κουβέλη, του Γιώργου, του Παπανδρέου, του Κώστα, του Καραμαλή και όλων αυτών των καλών παιδιών λοιπόν, έχουν ρημάξει τα πάντα και η χώρα είναι όλη στην τύχη εκτός από τα φράγκα που εισπράχτουν. Οι λεβέντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε στα πλαίσια της ΔΕΘ, μεταξύ Τάφου Παΐσιου, Βουκεφάλα Μεγαλέξανδρου και Αντώνης Ρέμος, Τουμπάι, Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, 30 χρόνια επιτυχίες, βρήκε το χρόνο να εξαγγείλει ένα συγκλονιστικό μέτρο, το οποίο εμείς πήραμε και το διαβάζουμε από το site της ομάδας Αλήθειας. Από επιλογή. Το γράψαν όλα τα site. Εμείς διαλέξαμε κάτι που αφορά παιδιά, μικρά παιδιά, να το πάρουμε από το site της ομάδας Αλήθειας, γιατί από ό,τι φαίνεται η ομάδα Αλήθειας από το καλοκαίρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά των ανθρώπων. Μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δικό μου το παιδί. Θα έρθουμε πολύ κοντά φέτος, εμείς και εσείς. Ας μείνουμε όμως στα άλλα παιδιά. Διαβάζουμε λοιπόν. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, κρατήστε το, αποταμιευτικός λογαριασμός, όχι ένα τραπεζικό προϊόν, αποταμιευτικός λογαριασμός, λέει εδώ η ομάδα Αλήθειας, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν ο γονιός βάζει 100 ευρώ το μήνα, 1.200, και το κράτος θα βάζει στον ίδιο λογαριασμό καταθετικό 1.200. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και το κεφάλαιο στον καταψύχτη. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, έτοιμος είμαι, λοιπόν, 100 ευρώ το μήνα, θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, ας πάμε με τα βασικά μαθηματικά. Πώς βγαίνουν 60.000? Δηλαδή, του Χάρβαρντ δεν είμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Ζαραλίκη ο Κουκουβάουνον. Τα 60, ρε καμημένοι, πού στο διάλετα βρήκα τα 60. Ας βάζουμε από τον πρώτο μήνα λοιπόν. 1.200 εμείς. Δηλαδή, 1.200 επί 18 πόσο κάνει? 21.600. Και 21.600 το κράτος πόσο κάνει? 43.200. Στα 60 πώς φτάσαμε? Μα θα σου πει ο άλλος, είναι και το επιτόκιο της τράπεζας. Εδώ πραγματικά πέφτουν τα κτίρια στην Κυψέλη, παρόλο που τα δέσαμε με ημάντες. Αν μου βρείτε εσείς καταθετικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα που να πάρει τα 41.000, 43 και να τα κάνει σε 18 χρόνια πάνω από 60 που λέει εδώ ο Κυριάκος, εγώ θα κάτσω να μου βάλετε όλο τον κουμπαρά, ξέρετε πού, εύκολα. Λοιπόν, Κυριάκο, πάμε λοιπόν στο Παπατζηλίκι. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις? Πρώτον, για να βάλεις 100 ευρώ στο λογαριασμό του παιδιού σου, για ένα παιδί, αν έχεις δύο πάμε στο 200, πρέπει να σου περισσεύουν 100 ευρώ και για κάποιο λόγο δεν τα βάζεις στην τράπεζα και τα βάζεις κάπου αλλού. Αν δούμε όμως λοιπόν εδώ τα στοιχεία από τις καταθέσεις των Ελλήνων, θα διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα 71% έχουν στην τράπεζα ως κατάθεση μέχρι ένα χιλιάρικο. Μέχρι ένα χιλιάρικο. Ένα.

0: 1000 ευρώ. Παρόλα αυτά ο Κυριάκος θα βρει κόσμο όπου αυτοί που έχουν ένα χιλιάρικο όλα και όλα στην τράπεζα θα βάζουν 1200 κάθε χρόνο. Επί 18 χρόνια για να πάρει το παιδί μια 60 την οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς τη βγάζουν. Δεύτερον, αυτοί τους οποίους αφορά αυτό το μέτρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα τους περισσεύει ένα εκατοστάρικο το μήνα να βάλουν για το παιδί τους. Είναι πλούσιοι? Όχι. Είναι πάμπτωχοι? Σίγουρα όχι. Γιατί αν σου περισσεύει και ένα εκατοσταρικάκι, δηλαδή 1200 το χρόνο, να βάζεις την άκρη για το παιδάκι σου, σίγουρα δεν είσαι πάμπτωχος. Μπορεί να είσαι και ζάμπλουτος. Φτωχός δεν είσαι. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι τους οποίους θα ενισχύσουμε οικονομικά για να κάνουν παιδιά είναι οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς, αν ήθελαν να κάνουν παιδί, δεν θα κοίταζαν το οικονομικό. Γιατί σίγουρα έχουν τα οικονομικά να κάνουν παιδί και μάλλον τους περισσεύει και κάτι. Αποδεδειγμένα. Γιατί τους περισσεύει? Γιατί το βάζουν κάθε μήνα στην τράπεζα. Τρίτον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η οικονομία στην πατρίδα μας πάει τέντα. Το λέει ο Πιερακάκης. Ποιος Πιερακάκης? Πιερακάκης που έχει βαφτίσει το σύμπαν ως νέος πολιτικός. Ο Πιερακάκης ο οποίος εμπλέκεται στο Predator. Ο Πιερακάκης ο οποίος είναι τόσο μοντέρνος και σύγχρονος πολιτικός που το προηγούμενο καλοκαίρι τραπεζωνόταν με τους φράπεδο χασάπηδες στην Κρήτη για να δει την αγαπημένη ομάδα. Από όλη την Κρήτη δεν βρήκε άλλη παρέα. Το φραπέ με το χασάπι μόνο. Ο σύγχρονος μοντέρνος πολιτικός Πιερακάκης. Σίγουρα λοιπόν αυτό λέει ο Πιερακάκης. Λοιπόν, η οικονομία πάει τέντα. Σύμφωνα με το Λύκειο Κουκουβαούνων, η οικονομία έχει ξανά με αναπτωχεύσει και σύντομα θα βαρέσουν τα κανόνια. Η απόδειξη ότι εμείς έχουμε δίκιο είναι ότι τα λαμόγιατα νεοφιλελεύθερα που μας κυβερνάνε βρήκαν ένα υπεργαμάτο τρόπο στη χώρα που έχει πραγματικά σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και πολύ πιθανό άλυτο και μη αναστρέψιμο να δώσουν ζεστό χρήμα για μια ακόμα φορά στις τράπεζες πριν βαρέσουν τα κανόνια. Γιατί αυτά τα φράγκα που θα δίνει το κράτος, τα 1200 κάθε χρόνο για κάθε παιδί, θα είναι λεφτά από εμάς στην τράπεζα. Προσέξτε, από όλους εμάς. Και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 1 εκατομμύριο το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 100.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει 5.000 το χρόνο, και από αυτόν που δεν έχει να βγάλει το μήνα μετά τις πρώτες 15 μέρες. Όλοι εμείς θα βάζουμε τα επόμενα 1200 ζεστό χρήμα στην τραπεζάρα. Ποια τραπεζάρα? Αυτή την τραπεζάρα που σώσαμε για να μην έχουμε σίγουρα σήμερα έναν άνθρωπο σε μία δομή να μπορεί να ελέγξει μία οικογένεια στην Κυψέλη με αυτό το παρελθόν που φτάσαμε να βρούμε ακόμα και βρέφος μαχαιρωμένο στην κατάψυξη. Όλο αυτό το διαφημίζουν τα παιδιά της ομάδας αλήθειας. Όλο αυτό λοιπόν το διαφημίζουν ως μέτρο υπέρ των παιδιών. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει έτσι, εδώ έχω τον κουμπαρά μου. Αυτός ο κουμπαράς τώρα εδώ είναι του μικρού, ξέρει ποιου μικρού, η ομάδα αλήθειας που έχουμε στο σπιτάκι μας. Εμείς τον κουμπαρά λοιπόν, όπως και ο μπαμπάς, όλη του τη ζωή το έκανε αυτό, τον γεμίζουμε με δίευρα. Εντάξει, είναι το δικό μου ατομικό σύστημα, όπου με δίευρα έχω κάνει ακόμα και διακοπές. Πότε το έκανα αυτό? Κάποτε, που δεν ήταν όλα τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Γιατί τώρα στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές θες διχίλιαρα, όχι δίευρα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή όλα τα παιδιά παιδιά είναι, και αν μπορείς να προσφέρεις κάτι και σαν επένδυση στο μέλλον, έχουμε ένα κουμπαρά εδώ για το μικρό ποινικό γιο του καναλιού με δίευρα. Εδώ έχουμε και 2 πενηντάρικα. Κυριάκος λοιπόν μας λέει αυτά τα 2 πενηντάρικα κάθε μήνα να τα βάζουμε στην τράπεζα, η οποία έχει γαμίσει όλη τη χώρα και θα την ξαναγαμίσει σύντομα, να τα βάζουμε στην τράπεζα λοιπόν με χαρά και χαμόγελο για το παιδί μας, να τα φάει ο μέτοχος της τράπεζας, και αυτός από το κράτος, δηλαδή πάλι τα δικά μας λεφτά, θα βάζει άλλο ένα εκατοσταρικάκι. Εγώ λοιπόν, Κυριάκο μου, σου λέω, σε πιστεύω ότι είσαι τίμιος. Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είναι ο κουμπαράς. Εγώ το χώνω. Φέρε και εσύ 100. 100, φέρε. Κυριάκο, φέρε 100 να τα χώσει και εσύ από πίσω. Έλα. Θα τα αφήσω εκεί μέχρι να έρθεις. Χεράτα. Παιδιά, επειδή έχουμε εδώ και τον κουμπαρά με τα δίευρα να γεμίσουμε, εντάξει, μην ξεχνάτε και τις δουλειές σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας ή, πιο σημαντικό μοίρασμα, με τους εχθρούς σας και αυτούς που αντιπαθείτε. Θα σας καθαρίσουμε εμείς τις παρέες μια ώρα αρχίτερα. Έχουμε ειδικότητα σε αυτό. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, τον κουμπαρά μας εδώ, έχουμε τρεις τρόπους. Τον απλό, τον απλούστερο και τον απλούστατο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή των βίντεο λεπτομέρειες. Και έχουμε και μία παράσταση, την πρώτη της σεζόν, που είναι η παράσταση της περσινής σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, που στη Βαρκελόνη. Βαρκελονάρα μετά το Ρόδρυ λοιπόν, έρχεται και ο Ζάρα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ερχόμαστε στην Βαρκελόνη. Μην το ξεχάσω επειδή είναι φίλοι μας. Εμείς εδώ θα είμαστε δεδομένα, φαντάζομαι και εσείς, όλοι 12-13, ΔΕΘ, Τάφος Παΐσιου και συναυλία Αντώνη Ρέμου 30 χρόνια. Αλλά επειδή μερικοί είστε ανισόρροποι και δεν πάτε σε τέτοια γαμάτα θεάματα και μπορεί να είστε εδώ, το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη μας Λούτσα, εκεί που πάμε κι εμείς κάθε καλοκαίρι συνήθως και κλείνουμε τη σεζόν, έχει ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο η Δώρα Χρυσικού με τίτλο 18-9. Είναι ένας μονόλογος ο οποίος γράφτηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και θα είναι εκεί και η κυρία Μάγδα Φίσα. Οπότε εμείς Ρέμο, εσείς καθένας εκεί που ανήκει. Από ό,τι φαίνεται πάντως, το θέμα εδώ με τα οικονομικά και τα παιδιά το έχουν γενικότερα τα θέματα εξουσίας. Γιατί εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση, έχουμε και ένα κόμμα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, μπορεί και αυτό να γίνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, που θα γίνουν, λένε, φέτος. Τώρα το φέτος είναι λίγο φλού, πάντως φέτος. Ή καταψύκτη εκλογές, κάτι από τα δύο. Θα έχουμε για φέτος, για όλη τη χώρα. Λοιπόν, βγήκε ένας τύπος στην τηλεόραση που λέγεται Παπάς. Αυτός είναι από το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Ο Παπάς λοιπόν πρέπει να είναι πολύ σχολής Χάρβαρντ Μητσοτάκη με τα οικονομικά, πρέπει να είναι δυναμίτης κι αυτός. Έτσι αλλιώς ένα τρελό παρεάκι είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Και είπε για ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο που εξήγηλε ο Τσίπρας, ο οποίος Τσίπρας είπε ότι θα δίνει για τους φοιτητές μας, το κράτος θα δίνει 500 ευρώ το μήνα. Έχουμε λοιπόν, λέει, στη χώρα, θα τα δείτε τι ωραία το λέει στο βίντεο, έχουμε 80.000 φοιτητές. 5-8, 40. 80.000 επί 5.000, 400 εκατομμύρια. Άρα πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο? 400 εκατομμύρια. Το χρόνο. Την τετραετία, Ελλάς.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Είδατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, όπως λένε και στα ΜΜΕ. Γιατί εκτός από τα οικονομικά, τα νεοφιλελεύθερα του Χάρβαρντ, υπάρχουν και τα οικονομικά της αριστεράς και της προόδου και της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης. Τι ωραία τα είπε εδώ Λεβέντης. 400 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αφού το πρόγραμμα είναι τετραετές, όπως είναι και η διάρκεια ζωής μιας κυβέρνησης, πάμε στα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Κέντησε. Προσέξτε, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι παπατζίδες αυτοί, επειδή καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά καμία σχέση. Είναι άλλο το μνημόνιο το νεοφιλελεύθερο, το σκληρό, το θα σας κόψουμε τον κόλο, με το μνημόνιο το αριστερό, το οποίο θα σας κόψουμε τον κόλο, αλλά υποφέρουμε γι' αυτό. Υποφέρουμε. Είμαστε εν συνέστηση. Και επειδή είμαστε και συμπεριληπτικοί, θα σας κόψουμε τον κόλο γιατί σας τον κόψαν και οι προηγούμενοι. Αλλιώς θα είναι ρατσιστικό. Καταλάβατε. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Καταψύχτη πάρτε και κουμπαρά με δίευρα. Θα μου πεις, θα ζήσεις από τα δίευρα? Όχι. Αλλά τουλάχιστον θα τα φας μόνο στα λεφτά, σύνον ότι θα έχεις την ικανοποίηση να σπάσεις τον κουμπαρά. Μιλάω για πολύ σεξι φάση. Και τα μετράς ένα-ένα. Και μετά βγαίνεις στη γειτονιά, μπακάλικα, μανάβικα κτλ. Τα δίνεις και τα κάνεις χαρτούρα να έχεις να το φυσάς. Όπως καταλάβαμε λοιπόν όλες και όλοι εδώ πέρα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό και τα μαθηματικά. Άρα τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν. Όλα τα παιδιά πρέπει να μορφώνονται. Εκτός από τα παιδιά που θα βρεθούν στον καταψύχτη, όλα τα άλλα παιδιά λοιπόν πρέπει να μορφωθούν. Και για να μορφωθούν όλα τα παιδιά πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως αποκτήσαμε στην πατρίδα μας από πέρσι, παρόλο που είναι αντισυνταγματικό, δεν είχε καμία σημασία. Τι έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε? Κέντημα. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία από έναν καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά που είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο, έγινε λοιπόν μια καταγγελία για εγκαταστάσεις που έχουν πανεπιστήμια τα οποία εισπράττουν δίδακτρα και πουλάνε πτυχία σε ταλέπορους Έλληνες που παλεύουν να βρουν το κατοστάρικο να το κάνουν δίευρα, να το χώσουν στον κουμπαρά. Πουλάνε λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι πτυχία λειτουργώντας σε κτίρια απολύτως ακατάλληλα, όχι για πανεπιστήμιο αλλά για οτιδήποτε, ακόμα και για καταψύκτη. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και τα ελληνικά δικαστήρια αφαίρεσαν από μερικά πανεπιστήμια τις άδειες. δεν δικαιούστε να έχετε φοιτητές. Ποιος το λέει αυτό? Η ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα το ΣΤΕ. Δεν έχει παραπάνω. Φτάσαμε εκεί. Τι έκανε λοιπόν μέσα σε 5 μέρες το Υπουργείο Παιδείας? Τους έβγαλε καινούργιες άδειες. Γαμάτο. Μαλάκα, είναι τέλειο. Έχει ξεφύγει το κράτος. Λειτουργούν όλα. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Γιατί? Έγινε ο έλεγχος, τα βρήκε ακατάλληλα, τους πήρε την άδεια. Τέλεια. Το Υπουργείο λειτουργήσε. Γιατί? Τους πήρε την άδεια, τους έδωσε καινούργια. Άρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο επιχειρηματίας με το κτίριο του ακατάλληλο επίσης λειτουργήσε. Γιατί? Το κτίριο είναι ακατάλληλο, η άδεια είναι καινούργια, συνεχίζει να εισπράττει τα δίδακτρα. Οι γονείς και οι φοιτητές σε αυτό το τάχα μου δίθεν πανεπιστήμιο. Τέλεια! Γιατί? Ήταν παράνομο, είναι νόμιμο, πληρώνουμε, παίρνουμε πτυχιάρα. Ζάχαρη, όταν λέμε ακατάλληλα κτίρια, δεν θέλω να το χοντρίνω, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα από ένα πανεπιστήμιο, γερό το κτίριο, από ένα πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Το οποίο είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα. Από πάνω γράφει πανεπιστήμιο και από κάτω γράφει κοντοσούβλι, μπιφτέκι, σουβλάκι. Άμα δεν τα παίρνει το παιδί τα γράμματα, θα πάει κάτω να τη λύγει. Δεν έχουμε αδιέξοδα γενικά. Γενικά δεν έχουμε αδιέξοδα. Και είναι καλό. Αυτό είναι το ιδανικό πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Είναι το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάτω σουβλάκι, πάνω πτυχίο. Γιατί άντε και το πήρε στο χρημάτι το πτυχίο. Πού θα δουλέψει το παιδάκι? Στον τουρισμό. Τέλεια. Κάθε χρόνο λοιπόν στη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Θυμάστε τι έχουμε δει? Παιδιά ξυπόλυτα στην άμμο, παιδιά να σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, μέσα με το δίσκο, μέσα στη θάλασσα, μέσα σε πισίνες, σκλάβους που ζουν σε κάτι κοντέινερ χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς air conditioner, χωρίς μπάνιο, αφεντικά τα οποία κλέβουν ακόμα και τα tips. Και κάθε χρόνο που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα, κάθε χρόνο η γαλέρα του ελληνικού τουρισμού αλλάζει πίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ανάλογα αν είσαι επιχειρηματίας ή εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, δύο παραδείγματα για το τι πίστα φτάσαμε φέτος στο ελληνικό καλοκαίρι ή αλλιώς στη γαλέρα της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στην πατρίδα μας, είναι αυτά. Πρώτο, βάλανε έναν ταλέπορο εργαζόμενο σε ένα μπιτσόμπαρο εδώ, τον ντύσανε οι Βασίλη για να χαίρονται οι τουρίστες. Κοίτα, χαρήκανε. Χαρήκανε οι τουρίστες. Αχ, τι ωραίο, surprise, έκπληξη, wow, δεν το περίμενε κανείς, τέλειο event. Μέσα στο κατακαλό καιρό, στην καυτή άμμο επάνω, τον ντύσαν τον άνθρωπο εδώ, Αη Βασίλη, να λιώσει στα κόκαλά του, να κλείσει θέση στον Παΐσιο πριν τον Παΐσιο και να πηγαίνει πάνω κάτω για να χαρούν οι τουρίστες. Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται ένας τύπος με τη φατσούλα του, το προσωπάκι του το ωραίο, το μαλάκι του το σγουρό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που λένε οι Ιάπηδες, εδώ είναι οι νεοφιλελεύθεροι, είναι άνθρωπος με καινοτόμες φρέσκες ιδέες που φέρνουν την ανάπτυξη και χρήμα, κάνουν κάτι πρωτοποριακό. Και μας λέει, μας περιγράφει ένα event, έτσι το ονομάζει αυτός, event, που έγινε σε ένα εστιατόριο, πάρτι, ξενοδοχείο, δεν καταλάβαμε, στη Μύκονο.
2: Είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
3: Ήταν κοπέλα?
2: Ήταν κοπέλα, ναι.
3: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
2: Ακριβώς, το πιάτο.
3: Ήταν Ελληνίδα?
2: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρημη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
3: Και ήταν εντελώς γυμνή.
2: Εντελώς.
3: Και τι φάγητα είχε πάνω της?
2: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
3: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
2: Ακριβώς.
3: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
2: Με το ζημίο το, θα σου πω.
3: Δηλαδή?
2: Νομίζω ότι ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά?
2: Για 3 ώρες.
3: Χωρίς να μιλάει?
2: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν είχε το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Αυτό που περιγράφει εδώ αυτό το γλυκό παιδί, δεν ξέρουμε αν έγινε φέτος, αλλά εμείς φέτος το μάθαμε. Οπότε είναι μία ακόμα πίστα του ελληνικού τουρισμού, της γαλέρας, της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Τι ωραία, ε! Πήρε 5.000. Ίσως. Αλλά ούτε να ξυθεί. 5.000 σε 3 ώρες. Μην ξύνεσαι. Άρα, για 5.000 σε 3 ώρες, ότι μην ξύνεσαι. Μην ξύνεσαι, έχεις πάρει 5.000. Θα στα κάνουμε 3. Τελείο. Ένα γυμνό κορμί, μια κοπέλα και πάνω φαγητά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς μια καινοτόμο ιδέα για τους ανθρώπους που λέγαμε πριν, που έχουν στην τράπεζα κατάθεση μέχρι 1000 ευρώ. Άρα τι έχουνε, 30 ευρώ που έχουν απομείνει, 36 που δεν μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, 12, 14. Γιατί δεν σου βγάζει το ATM τόσα. 14 ευρώ να πας στην ουρά. Οπότε θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε μια ωραία καινοτόμο ιδέα, η οποία αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην τράπεζα 16 ευρώ το όλα και όλα, λογαριασμό. Και να έχουμε το γυμνό κορμί ενός τραπεζίτη. Μην ξυθείς. Μην ξυθείς. Και πάνω να έχουμε το πλούσιο γεύμα του φτωχού. Δηλαδή, τίποτα. Αλλά για να πετύχει το event, κάτι πρέπει να φάμε. Πάντως και να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αμήν και πότε, αν και το βλέπω δύσκολο με τέτοια αντιπολίτευση, γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, ο Μητσοτάκης το καλοκαίρι, παραλίγο να φύγει, να μας χαιρετήσει πια για πάντα, πέφτοντας από το ποδήλατο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έπεσε, λέει ο Μητσοτάκης, το διάβασα κι εγώ. Έπεσε ο Μητσοτάκης, μαλάκα, έπεσε ο Μητσοτάκης! Και εγώ κάνω διακοπές. Και μετά διάβασα, ο Μητσοτάκης έπεσε από το ποδήλατο και πήγε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά που κάνει ένα ποδήλατο δεν μπορεί να την κάνει όλη η αντιπολίτευση μαζί. Τόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε. Και για να καταλάβετε πόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε, σε αυτό το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βγάζουν σκλάβους με πτυχίο, είτε να πλένουν πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, είτε αν είναι ωραία κορμιά να γίνονται πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, το κόμμα Ελλάς και η εκπρόσωπο στα θέματα παιδείας του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα έκανε τη συγκλονιστική γαμάτη δήλωση που ταιριάζει ακόμα και σε δίαιτα. Εμείς δεν θα είχαμε ιδρύσει ποτέ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, σύντροφοι του Ελλάς. Αυτό ακριβώς είπα χθες εδώ, που μου φέραν τρία πιτόγυρα 11 ώρα το βράδυ και έβλεπα όλη νύχτα εφιάλτες. Μου φέραν τρία πιτόγυρα και λέω, εντάξει, δεν θα τα είχα παραγγείλει ποτέ, αλλά αφού μου τα φέρατε, θα τα φάω. Τα πετάξω και στα σκουπίδια, δεν είναι σωστό να πετάμε φαΐ. Ελλάς. Και επειδή είπα πολλά για τα τάχα μου δήθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι τη συμφορά, μην νομίζετε, και τα άλλα πανεπιστήμια, τα διάσημα, δεν βγάζω και τίποτα ήτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει βγάλει το Harvard. Θεωρητικά το Harvard, αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ένα, ξέρω εγώ, στα 3, στα 4, στα 5 καλύτερα στον πλανήτη. Δείτε το Μητσοτάκη. Αυτός λοιπόν είναι απόφυτος του Harvard. Δείτε τον. Μιλάει με ένα ρομπότ.
4: Πάντως είναι εκφραστικό. Σε χαιρετώ. Θα σε ξαναδώ σύντομα.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Μπορεί η νοημοσύνη να είναι τεχνητή, αλλά η βλακία είναι έμφυτη. Δεν φεύγει αυτό. Τι να σου κάνει το Harvard. Άμα είσαι από παιδί βαρεμένο στο κεφάλι, έτσι θα ζήσεις μια ζωή βαρεμένο στο κεφάλι. Και πάμε στο άλλο καυτό θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό, οι πυρκαγιές. Ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι θα καεί το σύμπαν. Το ξέρουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση. Φροντίζει κάθε καλοκαίρι ή λίγο πριν το καλοκαίρι να φάει αυτή και η φίλη της όσο δυνατόν περισσότερα φράγκα, αφού έτσι κι αλλιώς τα δάση κάποια στιγμή θα καούν. Κάποια στιγμή, το είχε πει και ο Κυριάκος. Ποιο ήταν φέτος το επιχείρημα της κυβέρνησης δια Κυριάκου Μητσοτάκη, το έγραψε στο Facebook για τις πυρκαγιές και ειδικά τις μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, ναι, χάθηκαν φέτος, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες, ενώ σε άλλες χρονιές δεν είχαμε, φέτος είχαμε και νεκρούς, αλλά, όπως έγραψε πριν τις ανθρώπινες απώλειες, φέτος είχαμε λιγότερες εκτάσεις καμένες από την πέρσι. Βέβαια, όταν το έγραψε αυτό, δεν είχε τελειώσει το καλοκαίρι, όπως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και σήμερα. Γιατί σήμερα, τώρα που μιλάμε, καίει επάνω από την Κόνιτσα, παρθένο δάσος, πυρκαγιά για ένα τη μέρα. Ένα τη, στη σειρά. Αλλά ο Κυριάκος φρόντισε να γράψει στο Facebook ότι κάηκαν λιγότερες εκτάσεις από πέρσι. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ένα καλοκαίρι μία κυβέρνηση δικιά του ή κάποιου άλλου κάψει όλη τη χώρα, από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, κάθε χρονιά θα είναι επιτυχημένη, γιατί θα καίγονται λιγότερες εκτάσεις από την προηγούμενη χρονιά. Και πάμε στα φράγκα. Οι εκτάσεις δεν ξέρω αν είναι λιγότερες, αλλά τα φράγκα που φαγώθηκαν και φέτος για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές ήταν περισσότερα και φαγώθηκαν όλα. Πάμε λοιπόν στην τεράστια πυρκαγιά που πραγματικά δεν έμεινε κολυμπιθρόξυλο. Τι έγινε φέτος εκεί? Εκεί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε το συγκλονιστικό όνομα Αντί Νέρο. Το Αντί Νέρο λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα τεράστιο με πάρα πολλά φράγκα. Θα δείτε και τη σχετική ταμπέλα, το οποίο προέβλεπε αυτά. Πάμε φωτό. Αυτή λοιπόν εδώ η φωτογραφία είναι από την περιοχή τη στιγμή που καίγεται, που δεν μένει τίποτα άκαυτο. Και βλέπουμε λοιπόν πιο Ελλάδα. Είναι λίγο πιο Ελλάδα και από την αρχική αφίσα που έχει το ταξιδάκι, τάφο Παΐσιου, ΔΕΘ και συναυλία Αντώνη Ρέμου. Γράφει επάνω λοιπόν πρόγραμμα προστασίας δασών. Αντί νερό, δύο κιόλας. Από κάτω γράφει και το πακετάκι, 957.028 ευρώ και 33 λεπτά. Τα περίφημα κατσαρά νούμερα, για να μην φαίνονται εύκολα, ρωτήστε το λογιστή ή τη λογιστρία σας, Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Τι είναι όλο αυτό το πρόγραμμα? Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η περιοχή που κάει και ολοσχερός εκεί έπρεπε να είχε αντιπυρικές ζώνες, κρουνούς, δεξαμενές, ομάδες, περιπολίες, ντρόουν, τα πάντα όλα που λέγαμε παλιά. Τι είχε και τι δεν είχε λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή που κάει και όλοι, ενώ το πακετάκι εδώ είναι ξεκάθαρο στην ταμπέλα. Η συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν, ό,τι είχε και τι δεν είχε, αναφέρεται σε έκθεση της πυροσβεστικής πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Πάμε να τη δούμε με τα ματάκια μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Σοκάρουν όσα αναφέρονται για τη Δυτική Αττική στο εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μία αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, η οποία κατέκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ούτε μία. Πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει ούτε μία αντιπυρική ζώνη και τι ακριβώς δεν είχε. Η συγκεκριμένη κατηγορηματική καταγραφή της πυροσβεστικής περί πλήρους ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική διαψεύδει υπερησιακούς παράγοντες που δήλωσαν προ λίγων ημερών ότι είχαν γίνει τέτοιου είδους ζώνες κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αντί Νέρο. 20 εκατομμύρια ολόκληρα για αντιπυρικές ζώνες. Αφήστε χώρια την ταμπέλα εκεί που διαβάζαμε πριν. 20 ολόκληρα εκατομμύρια. Διαβάζουμε λοιπόν το έγγραφο της πυροσβεστικής για την περιοχή που πήγαν όλα αυτά τα φράγκα και δεν υπήρχε ούτε μία αντιπυρική ζώνη και κοιτάξτε τι άλλο συνέβη πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Γράφει λοιπόν η πυροσβεστική εδώ για την περιοχή Πόρτο Γερμενό και την περιοχή Βίλια, Μάλια και Ψάθα. Γράφει για βάνες στο δάσος, σπασμένη στο επάνω μέρος. Για άλλη βάνα γράφει, έχει μετακινηθεί από το πλάτωμα σε ύψωμα. Έχει αφαιρεθεί η βάνα και δεξιά και αριστερά από τη βάνα. Υπάρχουν δύο μεγάλες στρογγυλές τρύπες στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Λείπει τελείως η βάνα. Ένα κράτος λοιπόν, το οποίο παίρνει όλα αυτά τα φράγκα για να κάνει αντιπυρικές ζώνες, δεν τις κάνει, τα τρώνε. Και καταστρέφει ακόμα και τον υποτυπώδη εξοπλισμό, την παραμικρή βοήθεια που μπορεί να βρουν οι δασοπυροσβέστες στην ώρα της πυρκαγιάς, δηλαδή τις βάνες, τις καταστρέφει. Δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται με σχέδιο, τυχαία, μας το τάξε ο Θεός, η κακιά η ώρα. Τι να σας πω. Τα έγγραφα είναι εκεί πάντως, είναι από την εφημερίδα Τα Νέα, αυτοί έκαναν την αποκάλυψη και γράφουν όλα τα φοβερά και τρομερά, τα οποία δεν έγιναν για να καεί όλη αυτή η έκταση. Και πάμε και στο άλλο έργο που δεν το ξέραμε, τουλάχιστον εμείς μέχρι φέτος. Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά είχαμε και ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα και είχαμε δύο νεκρούς. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν είχαμε πουθενά τα ονόματα των δύο νεκρών. Διαβάζαμε κι εμείς και λέγαμε τι ήταν, δεν είχαν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί στο ελικόπτερο? Την τρίτη μέρα λοιπόν διαπιστώσαμε ότι οι νεκροί ήταν δύο, ο ένας ήταν Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και μάθαμε ότι ο Δανός ήταν πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής. Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι η πυρόσβεση στην Ελλάδα γίνεται με μετάφραση. Το ξέρατε αυτό? Γιατί γίνεται με μετάφραση? Γιατί 15 από τα ελικόπτερα, όπως και τα υπόλοιπα από άλλες εταιρείες, τα νοικιάζουμε από μια εταιρεία από την Αυστραλία. Για να σβήσουμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε δικά μας μέσα. Νοικιάζουμε από εταιρεία από την Αυστραλία. Η εταιρεία από την Αυστραλία λοιπόν νοικιάζει προσωπικό, πιλότους ή οτιδήποτε άλλο, από τον πλανήτη. Φαντάζομαι ότι θα νοικιάζει τους καλύτερους και τους ακριβότερους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όπως κάθε εταιρεία. Και αυτοί έρχονται στην Ελλάδα να σβήσουν τις πυρκαγιές, έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν, δεν τους ξέρει, και ακολουθώντας το σχέδιο από ένα επιχειρησιακό κέντρο που είναι κάτω στη γη, όπου υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ή του Υπουργείου. οι οποίοι δίνουν εντολές στα ελληνικά να τις μεταφράσει ο μεταφραστής στο ελικόπτερο στα αγγλικά σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι Δανός, Σομαλός, Αιγύπτιος, Αυστραλός, Αμερικανός ή Βρετανός. Και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μιλούν τα ίδια αγγλικά. Μάλλον το ξέρετε αυτό. Ε? Κάποιος που μαθαίνει τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα δεν μιλάει αγγλικά όπως ένας Βρετανός ή όπως ένας Αμερικανός ή όπως ένας Καναδός ή όπως ένας Αυστραλός. Είναι λίγο προβληματική αυτή η μετάφραση. Μάλλον και μεταξύ αγνώστων. Πόσο μάλλον προβληματική γίνεται την ώρα που κυριολεκτικά καίγεται το κόλο σου, γιατί είσαι σε ένα ελικόπτερο το οποίο τραντάζεται από τον άνεμο, από κάτω έχεις μια τεράστια πυρκαγιά, καπνούς που δεν βλέπεις τίποτα, άλλα ελικόπτερα γύρω σου, κύματα στη θάλασσα που παλεύεις για να γεμίσεις το ελικόπτερο νερό να ξαναπας, και ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν και ταυτόχρονα ανθρώπους από τη γη που σου δίνουν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ποιος ξέρει, ελπίζω στα ελληνικά, εντολές. Και γιατί να μην ξέρουν αγγλικά οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής? Είσαι πυροσβέστης στην Ελλάδα, για ποιο λόγο να ξέρεις καλά αγγλικά? Και τα αγγλικά που έρχονται οι εντολές τι είναι, τι επίπεδου είναι? Τα αγγλικά που μιλάει ο νούμερο 2 της κυβέρνησης και του κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τώρα, τα θυμάστε ποια είναι? Θυμηθείτε λίγο ποια είναι τα αγγλικά του νούμερο 2 σε αυτή τη χώρα.
5: I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, Lageris we say it, if someone knows the English words, okay?
6: What do they do?
5: They fix the things in the cuisine of a restaurant.
0: Φαντάζομαι λοιπόν δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι όταν ο νούμερο 2 της κυβέρνησης λέει το Λαντζέρι «The man who fixed the things in the cuisine», ότι την ώρα που καίγεται πραγματικά ο κόλος των ανθρώπων, οι άνθρωποι, οι περιουσίες και τα δάση, ακούγονται εντολές του στυλ «The man who fixed the van on the fire» ή κάπως έτσι. Και όλο αυτό το πληρώνουμε πανάκριβα. Και τελικά, ποιος καίει τα δάση στην πατρίδα μας? Από πού έρχονται οι πυρκαγιές? Σύμφωνα με αυτό εδώ το ρεπορτάζ λοιπόν της Καθημερινής, 75% των πυρκαγιών στην πατρίδα είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ιδιωτικής ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ. Χάος το κεφάλι μου. Χάος με όλα αυτά. Κάποιας ιδιωτικής εταιρείας λοιπόν, η οποία αρνείται να τα συντηρήσει, γιατί να το κάνει, αρνείται να τα κάνει υπόγεια, γιατί να το κάνει, αρνείται να πληρώσει τις αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές που προκαλεί το μαγαζάκι της, από το οποίο εισπράττει αδιανόητα τρελά φράγκα. Άρα, ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές? Άλλοι. Τώρα έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Κόνιτσα. 9 μέρες. Η πυρκαγιά αυτή μπήκε από Κεραυνό. Ποιος δεν τη σβήνει? Το ελληνικό κράτος. Γιατί? Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη μετάφραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πώς να μεταφράσεις στα αγγλικά την Κόνιτσα? Είναι ζόρικο. Κατά καιρούς λοιπόν, όλοι αυτοί οι απατεώνες που κλέβουν το δημόσιο ταμείο και ποτέ δεν κάνουν τη δουλειά τους και ούτε πρόκειται να την κάνουν, ρίχνουν τα βάρη και τις ευθύνες για τις πυρκαγιές σε εμάς. Είσαι ακόμα πιο αδύναμος από εμάς. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά με αυτή που έχουμε τώρα στην Κόνιτσα είχαμε το 23 στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, αν θυμάστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι χαζοχαρούμενος που μιλάει με ρομπότ, αλλά είναι κάθαρμα που κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια, είχε πει για εκείνη την πυρκαγιά στη Βουλή ότι την είχαν βάλει, μάλλον, πρόσφυγες που παράνομα είχαν μπει στη χώρα. Ποιοι βάζουν τις φωτιές, Κυριάκο?
7: Ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπως τον Εύρο, ερευνάται το αίτιο της πυρκαγιάς. Είναι περίπου βέβαιο ότι η αιτία ήταν ανθρωπογενής και είναι επίσης περίπου βέβαιο ότι η φωτιά αυτή άναψε πάνω σε διαδρομές που συχνά χρησιμοποιούν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στην πατρίδα μας. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη, αλλά αποτελεί την αλήθεια για τη γεννησιουργό αιτία της πυρκαγιάς.
0: Αν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις αναρτήσεις του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, θα ήξερε ότι η πυρκαγιά από τις 19 Αυγούστου, θα ήξερε ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελή Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όπως γράφει εδώ το πυροσβεστικό σώμα, και όχι από το δάσος μέσα, όπως έλεγε αυτός, από παράνομους ή παράτυπους πρόσφυγες. Και θα ήξερε ότι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, είχε πει τότε στο Μέγκα ότι είχε εκενωθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ, εκενώσαμε λέει τις μεγάλες και μικρές κοινότητες, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, διαρκώς έρχονται ενισχύσεις, και επιβεβαίωσε πως η Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνική δραστηριότητα, κάτι που τόνισε και η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν, Κυριάκο, στην Κόνιτσα ποιοι την ξεκίνησαν τη φωτιά? Τα γριογούρουνα? Ή μήπως έχει πρόβλημα το βουνό, όπως βάζα τα αρδάκια αλλά λέγατε όταν κάει και ο ημιτός, το βουνό είναι σαν μπακλαβάς? Τι έχουν τα βουνά στην Κόνιτσα? Είναι σαν μπατσίνα? Και συνεχίζουμε με το πιο εσχρό που έκανε η πατρίδα μας φέτος το καλοκαίρι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν η χώρα μας αγόρασε ένα οπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Όπως διαβάσαμε εδώ, είναι η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει ποτέ σε φράγκα οποιασδήποτε χώρα στον πλανήτη από το Ισραήλ. Σχεδόν 3,6 δις θα φτάσει το ποσό το οποίο θα δώσει η Ελλάδα στο Ισραήλ για να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, το οποίο το ονόμασαν η ασπίδα του Αχιλέα, και είναι λέει ένας αντιεροπορικός θόλος που προστατεύει όλη την επικράτεια από πυράβλους, ντρόουν, αεροπλάνα, περιστέρια, κουτσουλιές, μπεκάτσες και οτιδήποτε άλλο κινείται στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος, δεν είμαστε ειδικοί εμείς αυτά, διαβάζουμε κι εμείς, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος θόλος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τον εαυτό του, αλλά αν είναι ο ίδιος θόλος, ψωνίσαμε από σβέρκο, το συγκεκριμένο θόλο το Ιράν τον έχει κάνει σουρωτήρι. Για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, το Ιράν σταμάτησε να βαράει αυτό το σουρωτήρι και ασχολείται με κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η αγορά? Πρακτικά αυτή η αγορά σημαίνει ότι η Ελλάδα επισήμως, χωρίς περιστροφές, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς οτιδήποτε, έχει γίνει το νούμερο ένα κράτος στον πλανήτη, χορηγός στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο επί δεκαετίες κάνει αυτά που κάνει εις βάρος των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και όλων των άλλων γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν δίνει φράγκα σε αυτούς που κάνουν αυτά. Είναι η πρώτη φορά? Όχι. Και είναι τόσο χοντρό το γεγονός που μας παίρνει να το χοντρίνουμε όσο γουστάρουμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η χώρα η οποία χωρίς ιδιαίτερο ζόρι έδωσε και το κατοχικό δάνειο στους Ναζί. Και χωρίς ιδιαίτερο ζόρι από τις κατοχικές κυβερνήσεις. Χαρούμενοι ήταν κι αυτοί. Το οποίο ποτέ δεν το ζήτησε πίσω. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση και την διατηρεί. Όπως οι γονείς και οι παππούδες αυτών που κυβερνάνε σήμερα έδιναν φράγκα στους Ναζί, έτσι και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα με χαρά δίνουν φράγκα στους Ναζί της εποχής μας. Ο ίδιος ο Νετανιάχου την ημέρα της υπογραφής αυτής της σύμβασης ανέβασε στο λογαριασμό του στο X αυτό εδώ, όπου πάρα πολύ χαρούμενος περιγράφει τη συμμαχία, την ισχυρή συμμαχία που χτίστηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας πριν μία δεκαετία. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς ποιος κυβερνούσε πριν μία δεκαετία, αλλά εμείς θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ποιος κυβερνούσε πριν μια δεκαετία και πριν μια εικοσαετία και πριν από μια εκατονταετία. Σε αυτούς λοιπόν έστειλε τα ευχαριστώ ο Νετανιάχου. Στους προηγούμενους, στους τωρινούς και στους επόμενους. Όλο το τρελό παρεάκι. Η προπαγάνδα λοιπόν από την μεριά της κυβέρνησης και των ΜΜΕ λέει ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, αυτό το θέμα της αγοράς, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ότι ενισχύουμε οικονομικά ένα γενοκτονικό κράτος όπως το σιωνιστικό Ισραήλ, αλλά πρέπει να βλέπουμε την άμυνα της πατρίδας μας. Ότι αυτό είναι ένα όπλο για την άμυνα και την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Έτσι λένε τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση. Ο δε αρσενική Εύα Μπράουν, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, είπε ότι η άμυνα της πατρίδας μας εξαρτάται 100% από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Η πατρίδα μας λοιπόν, λέει το νούμερο 2 της κυβέρνησης, εξαρτάται από το Ισραήλ. Το Zaralix TV, με παρουσιαστή έναν απόφυτο λυκείου σύμφωνα με την αναγνώριση πτυχίων της κυβέρνησης, εδώ και ένα χρόνο σας έχει πει ότι αυτές οι εκλογές δεν αφορούν τη χώρα μας. Αφορούν το Ισραήλ. Μόλις το καλοκαιράκι σας το είπε και η κυβέρνηση. Πάρτε την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία δεν έχει κόψει πετσάκι, γιατί δεν έχει να κόψει. Είναι πικολό.
6: Παρακαλώ, πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μου με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ